άνθρωπος της σωτηρίας σώσον, αφού ξέρουμε ότι ο Θεός ως ελεήμον ελεεί τις αδυναμίες μας. Η φράση καταλήγει με την έκφραση «τις η χάριτη». Στην Ορθόδοξη παράδοση ξέρουμε ότι τα πάντα ακουμπάνε και τα πάντα αναφέρονται στη χάρη του Θεού. Η λέξη «χάρις» δεν είναι μόνο μία ευλογία, αλλά υπονοεί και μία δωρεά. Μας χαρίζεται δηλαδή η σωτηρία. Δεν έχουμε να αντιπαραθέσουμε εμείς κάποιον σπουδαίο λογαριασμό για να εξαγοράσουμε μία σωτηρία. Ούτως ή άλλως είμαστε αδύναμοι και αμαρτωλοί. Το μόνο που έχουμε να παραδώσουμε στον Κύριο είναι αυτό ακριβώς, η παράδοσή μας. Να παραδοθούμε στον Κύριο για να μας χαριστεί η σωτηρία. Στο τέλος αυτών των τριών επαναλήψεων καταθέτουμε μία κέρια παρατήρηση που αποτυπώνει τη στάση μας όσον αφορά τη σχέση μας με το Θεό. Επικαλούμαστε δηλαδή την Κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους. Με αυτούς ως συμπαραστάτες μας μπορούμε να παραδοθούμε στον Κύριο. Ακούμε τον Διάκονο ή τον Ιερέα να εκφωνεί της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το παραθόμεθα από το παραδίδω, ας παραδώσουμε, ας αναθέσουμε. Μνημονεύουμε λοιπόν πρώτον την Κυρία Θεοτόκο, στην οποία προσθέτουμε ορισμένα επίθετα, τα οποία επίθετα προήλθαν και από τους δογματικούς αγώνες που έδωσε η Εκκλησία για να διασώσει το πρόσωπο της Παναγίας από τις αιρέσεις. Τη θεωρούμε άχραντη, δηλαδή την θεωρούμε μία γυναίκα η οποία ενώ κουβαλούσε το προπατορικό αμάρτημα μέσα στη φύση της, ήταν και αυτή θνητή και φθαρτή όπως κάθε άνθρωπος, ωστόσο υπηρέτησε τον Θεό με την πλήρη παράδοσή της. Στα κείμενά μας αυτή η πλήρης παράδοσή της συμποσούται στην έκφραση «γέννη τόμη» κατά το θέλημα του Κυρίου, αυτό το «γέννη τόμη». Είναι υπερευλογημένη, είναι ενδοξή γιατί έχει δοξαστεί, είναι η Κυρία μας, η δέσποινά μας, αυτή που μας δεξιώνεται. Υπάρχει ένα δείπνο, το δείπνο της Βασιλείας. Σε αυτό το δείπνο η δέσποινα είναι η Κυρία Θεοτόκος. Είναι αϊπάρθενος με την έννοια ότι η Παναγία δέχτηκε μέσα της την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η δύναμη του Αγίου Πνεύματος επέφερε αυτό που ονομάζουν οι πατέρες μας την καλή αλλίωση. Γέννησε δηλαδή με έναν τρόπο που δεν γέννησε καμιά άλλη γυναίκα. Είναι ο τρόπος που αναιρεί τον τρόπο γεννήσεως στη φθορά και στο θάνατο. Μαζί με την Παναγία μνημονεύουμε και όλους τους Αγίους. Έχοντας λοιπόν μνημονέψει την Παναγία και όλους τους Αγίους, μπορούμε να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και όσους αγαπάμε, αυτούς που ονομάζουμε αλλήλους. Δηλαδή όλη μας τη ζωή, εμάς, τους άλλους, την κτήση, τη δημιουργία, να τα παραδώσουμε όλα αυτά στο Χριστό. Γιατί χρειάζεται να μνημονεύσουμε την Παναγία και τους Αγίους, ώστε να παραδώσουμε τη ζωή μας στο Χριστό? Γιατί η Παναγία και οι Άγιοι είναι δικοί μας άνθρωποι, δικοί μας φίλοι, προέρχονται από τη δική μας φύση. Συγχρόνως είναι οι φίλοι του Θεού, η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού και φίλοι του οι Άγιοι. Μόνοι μας δεν αισθανόμαστε ικανοί να παραδοθούμε στον Κύριο. Η πρόθεσή μας υπάρχει, αλλά η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης δεν επαρκεί
αυτή την πρόθεση να την υλοποιήσει. Να λοιπόν γιατί ζητάμε την ενίσχυση και τη συμπαράσταση της Παναγίας και των Αγίων. Επίσης, στο τέλος εκάστης αναφοράς στην παράδοσή μας τον Κύριο, ακολουθεί μία ευχή του ιερέα που λέγεται «Μυστικός» και εκφωνείται μόνο η απόλυξή της. Πρόκειται επομένως για τρεις ευχές. Λέγονται και ευχές των αντιφώνων. Για τα αντίφωνα θα μιλήσουμε παρακάτω. Ας τις δούμε αυτές τις τρεις ευχές, τις μυστικές καταρχήν ευχές. Η ευχή του πρώτου αντιφώνου λέει: «Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, του οποίου η βασιλεία δεν μπορεί να περιγραφτεί, είναι απερίγραπτη, και η δόξα, δηλαδή η φανέρωσή σου, δεν μπορεί να γίνει καταληπτή, ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, του οποίου το έλεος δεν μετριέται με ανθρώπινα μέτρα, η φιλανθρωπία δεν μπορεί να λεχθεί, να διατυπωθεί, είναι πέραν των ορίων της ανθρώπινης διατυπώσεως. Αυτός δέσποτα, κατά την ευσπλαχνίαν σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων». Ο Άγιος οίκος τούτος είναι ο ναός τον οποίον έχουμε μαζευτούμε να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. «Και ποιήσον με θυμών και το συνευχομένον ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου». Η ευχή απευθύνεται βέβαια από τον ιερέα. Η συνευχόμενη με τον ιερέα είναι ο λαός. Κλήρος λοιπόν και λαός απευθυνόμαστε στον Κύριο για να έχουμε τα ελέη του και τους εκτιρμούς του, και αυτό το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση απευθύνεται στον Τριαδικό μας Θεό, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, σε μία κατάσταση αχρόνος. Ναι μεν τώρα τα εκφέρουμε όλα αυτά, νυν πάντοτε θέλουμε να τα εκφέρουμε, να εκφέρουμε αυτή τη δοξολογία, αΐ, αλλά το νυν και το αΐ αναιρούνται από έναν χρόνο που υπερβαίνει κάθε αντιληπτική μας ικανότητα, εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι ο έσχατος χρόνος, ο χρόνος της ανέσπερης 8ης ημέρας της Βασιλείας του Θεού. Ανάλογο είναι το περιεχόμενο και της ευχής του δευτέρου αντιφώνου. Δηλαδή με τις τρεις αυτές ευχές ο ιερέας μαζί με το λαό, τους συνευχομένους όπως τους ονομάζει, απευθύνεται στον Κύριο και ζητάει το έλεος του, τη συμπαράστασή του, λέει, την παρουσία του σε αυτήν την λειτουργική σύναξη στην οποία έχουμε συναχθεί όλοι μας. Τι λέει η ευχή του δευτέρου αντιφώνου? «Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε». Ενώ η πρώτη ευχή είναι κάπως γενικευμένη, αναφέρεται σε όλο το λαό και ζητάει το έλεος, τώρα η δεύτερη ευχή κάνει έναν επιμερισμό. Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο λαό, τον ονοματίζει αυτόν τον λαό και τον ονοματίζει με αυτή την περίφημη λέξη κληρονομία. Είμαστε η κληρονομία, ο κλήρος, το γένος του Θεού. Έχουμε αποφασίσει με το βάπτισμά μας να γίνουμε πολίτες μιας άλλης πατρίδας, πέραν της ορατής, πέραν της αισθητής πατρίδας, της πατρίδας που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Σε αυτόν τον λαό, στα μέλη αυτού του λαού, ο Θεός έχει χαρίσει το μυστήριο της υιοθεσίας. Έχουμε γίνει κληρονόμοι του ίδιου του Θεού. Δυνάμει. Προσπαθούμε βέβαια αυτό το πράγμα να το πραγματοποιήσουμε
και ως πραγματικότητα. Ιδιαίτερα αυτή η κληρονομία αποτελεί το λεγόμενο πλήρωμα της Εκκλησίας. Σε έναν αρχαίο ψαλμό διαβάζουμε για αυτή την έννοια του πληρώματος της γης. Ο Θεός είναι ο δημιουργός της γης και του πληρώματος της γης. Τώρα αυτό το πλήρωμα, αυτό το γέμισμα της νέας δημιουργίας, είμαστε οι πιστοί όσοι φέρουμε το όνομα του Κυρίου, το όνομα του Χριστού. Και ιδιαίτερα παρακαλούμε όχι μόνο το πλήρωμα της Εκκλησίας, αλλά και όσους αγαπάνε την ευπρέπεια του οίκου του. Θα μπορούσε να κάνει πολλά σχόλια πάνω σε αυτή τη φράση. Τι σημαίνει ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου? Η ευπρέπεια δεν είναι βέβαια εξωτερική. Η ευπρέπεια είναι εσωτερική. Είναι η ομορφιά του εσωτερικού ανθρώπου, του έσω ανθρώπου. Η ομορφιά του ανθρώπου που έχει χαριτωθεί από τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος ήδη από τη στιγμή του Αγίου του Βαπτίσματος. Αλλά αυτή η εσωτερική ευπρέπεια πρέπει να εκδηλώνεται και με έναν εξωτερικό τρόπο, έναν ορατό τρόπο, έναν αισθητό τρόπο. Μπορούμε λοιπόν να προεκτείνουμε αυτήν την αντίληψη για την ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου στα στοιχεία τα ορατά που στολίζουν ένα ναό. Ας μην σχολιάσουμε σήμερα πόσο αρνητικό είναι αυτό το στοιχείο που έχουμε επισορεύσει ως ομορφιά μέσα σε ένα ναό, με τις διάφορες εγωιστικές ή εγωτικές μας επιλογές. Κάποτε σε αυτό το χώρο που το ονομάζουμε Ορθόδοξη Παράδοση, κάθε αντικείμενο, κάθε σχήμα, κάθε εικόνα, κάθε τι μέσα σε ένα ναό ήταν φιλόκαλο. Τι συνέβη στους 2-3 τελευταίους αιώνες? Τι συνέβη ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα? Και πολλές φορές ασχημένουμε τον ναό μας, τον ναό του Κυρίου, τον τόπο της συνάξεώς μας, με στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία ομορφιά, με στοιχεία ήχου, με στοιχεία εικόνας, με στοιχεία φωτός, που βιάζουν αυτήν την ομορφιά της Εκκλησίας. Ζητάμε πάντως, με την ευχή αυτή ζητάει ο ιερέας, να αγιάσει όσους αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του και να τους αντιδοξάσει. Να, ένα σημαντικό ρήμα, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη. Θα το ξανασυναντήσουμε αυτό μετά την αυχή της Αγίας Αναφοράς, όταν θα συνειδητοποιήσουμε ότι αναφέραμε τα δώρα προς τον Κύριο, τα αποδέχθηκε τα δώρα αυτά ο Κύριος και τα αντικαταπέμπει σε μας, τα ξαναστέλνει πίσω σε μας. Είναι αυτός ο δοξασμός που αντικαταπέμπεται. Η δύναμη του Κυρίου, η θεϊκή δύναμη, μπορεί να δοξάσει τον άνθρωπο, τον πιστό. Γι' αυτό τον παρακαλούμε να μας αντιδοξάσει με τη θεϊκή του δύναμη και να μην εγκαταλείψει, να μην μας εγκαταλείψει. Όχι γενικά να μην μας εγκαταλείψει. Να μην εγκαταλείψει αυτός που ελπίζουν σε αυτόν, τους ελπίζοντας επί σε. Για να καταλήξει η δεύτερη ευχή με την εκφώνηση ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και η ευχή του τρίτου αντιφώνου, ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνου σημείν χαρισάμενος προσευχάς. Ακόμα πιο λεπτομεριακός επιμερισμός. Η πρώτη ευχή λίγο γενικευμένη, η δεύτερη ευχή επιμερισμένη σε αυτούς που αγαπάν την ευπρέπεια του οίκου του και ελπίζουν στον Κύριο. Η τρίτη ευχή έρχεται να εντοπίσει τη δύναμη η οποία μας έφερε επί το αυτό
μας μάζεψε γύρω από το κοινό τραπέζι για να τελέσουμε το μυστήριο της ευχαριστίας. Ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς. Οι κοινές προσευχές και η συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις κοινές προσευχές δεν είναι ένα απλό επίτευγμα. Δεν αναιρώ τη δύναμη του επιτεύγματος με αυτό που λέω, αλλά δεν είναι ένα απλό ανθρώπινο επίτευγμα. Είναι και αυτό το, ένα χάρισμα του Θεού, είναι μια έμπνευση του Αγίου Πνεύματος που μας επιτρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις κοινές προσευχές και τις σύμφωνες με τον Λόγο του Χριστού προσευχές μας. Και επισημαίνουμε, για να το ξέρουμε, ότι είμαστε κοινωνία προσώπων. Δεν είναι ατομικές αυτές οι προσευχές, είναι κοινές, δηλαδή αναδύουν την κοινωνία των προσώπων. Και αναφερόμαστε σε αυτό που έχει πει ο ίδιος ο Χριστός, ότι όπου είναι δυο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι ανάμεσα σε αυτούς. Γιατί στους δυο ή τρεις και όχι στον έναν? Αυτό δεν σημαίνει ότι στον ένα δεν είναι παρόν ο Χριστός, αλλά αυτό που θέλουμε εδώ να υπογραμμίσουμε είναι η κοινωνία των προσώπων. Και στις τρεις αυτές ευχές του ιερέα είδατε πως, ποια είναι η απόλυξη. Η απόλυξη είναι ένας δοξασμός στα τρία πρόσωπα της θεότητας, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Συγχρόνως είναι δυναμικές υπενθυμίσεις του τρόπου κοινωνίας τον οποίο μας ζητάει η Εκκλησία να επιτελέσουμε, του τριαδικού τρόπου κοινωνίας. Ο άνθρωπος υπάρχει τριαδικά κατά το πρωτότυπο του ίδιου του Θεού που τον έπλασε ως εικόνα του. Λοιπόν, συνεχίζει ο ιερέας και λέει: «Αυτός Κύριε και νυν τον δούλο σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιο χαριζόμενος». Ζητάμε, έχουμε κάνει μια σειρά αιτημάτων προηγουμένως, καταρχήν τα 9 κύρια αιτήματα της εκτενούς που λέγεται ειρηνικά. Και συνεχώς προσευχόμαστε με αιτήματα. Λοιπόν, ζητάμε από τον Κύριο να εκπληρώσει αυτά τα αιτήματα. Τι να εκπληρώσει? Να εκπληρώσει τα αιτήματα επειδή καταθέσαμε απλώς την επιθυμία μας? Και αν κάποια αιτήματα δεν εκπληρώνονται, τι συμβαίνει? Δεν μας ακούει ο Κύριος? Γι' αυτό υπογραμμίζουμε προς το συμφέρον. Είναι μία λέξη η οποία στους ερμηνευτές πατέρες πολύ συχνά αναπτύσσεται. Αργότερα θα πούμε την λέξη προς το συμφέρον της ψυχής μας. Ακόμα κι αν κάτι δεν πραγματοποιείται, δεν σημαίνει ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι ο Κύριος δεν μας ακούει. Πραγματοποιείται αυτό που συμφέρει τη σωτηρία του ανθρώπου. Και εκφωνεί ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι κλπ.

Αυτές οι τρεις ευχές των αντιφώνων για τις οποίες μίλησα προηγουμένως και που εκ πρώτης όψεως δείχνει να τις κάνει ο ιερέας ως προσευχητικές δεήσεις προς τον Κύριο, αναφέρονται σε όλο το λαό. Ήδη στο περιεχόμενό τους φαίνεται ότι είναι μαζί με τους συνευχομένους, ζητάει. Κάθε λοιπόν τέτοια προσευχή, αφού απευθύνεται και προς τον λαό, πρέπει να έχει και τη συμφωνία του λαού. Γι' αυτό σε κάθε ευχή ακολουθεί από τον λαό ένα αμήν. Είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό το αμήν και είχα πει ότι ίσως δύο λέξεις είναι οι γλυκύτερες λέξεις που έχουμε στη ζωή μας, στη σχέση μας με το Θεό. Η μία είναι ένα όνομα, το όνομα Ιησούς, η άλλη είναι μία λέξη, η λέξη αμήν. Αυτό το γέννητο, ας το ονομάσουμε έτσι, είναι η συμφωνία μας. Αυτά που λες σεβάσμιε ιερέα, ναι, αυτά αφορούν και εμάς. Συμφωνούμε λοιπόν για αυτά τα αιτήματά σου. Τώρα, ανάμεσα σε αυτές τις τρεις εκφωνήσεις των αιτημάτων μας και στις τρεις ευχές του ιερέα, παρεμβάλλονται τα ψαλμικά αντίφωνα. Τα ονομάζουμε αντίφωνα επειδή ψάλλονται αντιφωνικά καθέκαστο στίχο από τους δύο χορούς. Πρόκειται για αρχαία τάξη της Εκκλησίας, από τότε που το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ήταν κυρίως ψαλμικά μέρη. Συν το χρόνο και πάντως από τον 5ο αιώνα και μετά, τα ψαλμικά αυτά μέλη περιορίστηκαν σε δύο ή τρεις ψαλμούς από την Παλαιά Διαθήκη και σε μία εμελή ανάπτυξη των λεγόμενων μακαρισμών του Κυρίου από την Καινή Διαθήκη. Σήμερα τα αντίφωνα, που ονομάζονται και τυπικά, αναπτύσσονται σε τρεις στάσεις. Κατά την πρώτη στάση ψάλλεται ο ψαλμός 102, κατά τη δεύτερη ο ψαλμός 145 και κατά την τρίτη οι μακαρισμοί του Κυρίου, όπως είναι αποτυπωμένοι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Υπάρχει μία ποικιλία ως προς τα αντίφωνα. Αυτά που είπα παραπάνω για τους συγκεκριμένους ψαλμούς αναφέρονται στις κοινές κυριακάτικες συνάξεις και είναι το σύνηθες. Ωστόσο, σε εορτές ή σε εορταστικές περιόδους ποικίλουν τα αντίφωνα, δηλαδή οι ψαλμοί, μπορεί κάποιος άλλος ψαλμός να παρουσιαστεί αντιφωνικά ψαλόμενος κατά τα μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας. Σημειώνω μάλιστα ότι σήμερα στους ενωριακούς ναούς δεν ψάλλονται ολόκληροι αυτοί οι δύο ψαλμοί, αλλά ψάλλονται μόνο οι πρώτοι στίχοι των παραπάνω ψαλμών, για τους οποίους θα ήθελα να δούμε και το περιεχόμενό τους, ειδικά για αυτούς τους δύο ψαλμούς. Εντός παρενθέσεως θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό το τμήμα των αντιφώνων για ένα μεγάλο διάστημα παραλυπότανε στις ενωριακές εκκλησίες, ίσχυε πάντοτε βέβαια κατά τη Θεία Λειτουργία όπως τελείται στους μοναστηριακούς ναούς, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 20ου αιώνα, με την συνδρομή ζηλωτών ιερέων και ψαλτών, άρχισαν σιγά σιγά να ξαναέρχονται αυτά τα αντίφωνα και σήμερα βέβαια είναι καθεστώς τα αντίφωνα να ψάλλονται τα λεγόμενα τυπικά. Γιατί τα λέμε τυπικά? Γιατί αυτά πρωτοπαρουσιάστηκαν στο μεγάλο τυπικό της Μονής του Στουδίου, που εξαπλώθηκε αυτό το τυπικό όπως είναι γνωστό, σε συνδυασμό και με το τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα, εξαπλώθηκε σε όλη την Ορθόδοξη παράδοση και πέρασε από την μοναστηριακή ζωή και στην ενωριακή ζωή.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάγαμε προηγουμένως για τους ψαλμούς που χρησιμοποιούνται στα λεγόμενα αντίφωνα. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους δύο ψαλμούς, τον 102 και τον 145. Ο 102 ψαλμός ξεκινάει με το στίχο «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Να ευλογούμε τον Κύριο με όλη μας την ύπαρξη, πάντα τα εντός μου. Με όλη μας την ύπαρξη σημαίνει ότι έχουμε αποφασίσει να παραδοθούμε εντελώς στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά αυτός ο Κύριος έχει όνομα. Και το όνομά του είναι Άγιο, μας λέει ο ψαλμωδός. Ποιο είναι αυτό το όνομα του Κυρίου? Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς θα μας το αποκαλύψει εντελώς. Το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ του Υιού του. Ήρθε να μας αποκαλύψει ότι ο Θεός λέγεται Πατήρ του Υιού του. Ωστόσο, όταν ο ψαλμωδός γράφει αυτό το στίχο, έχει υπόψη του μία παράδοση γύρω από το όνομα του Θεού, και η παράδοση αυτή αποκαλύπτεται κυρίως στις δύο μεγάλες θεοφάνειες που γίνονται στο Μωυσή, η μία στο όρος Χορίβ, όταν καλείται να αναλάβει να ελευθερώσει το λαό από την Αίγυπτο, και η άλλη στο όρος του Σινά, όταν καλείται να παραλάβει το νόμο του Θεού. Στο όρος Χορίβ ο Θεός αποκαλύπτει το όνομά του στο Μωυσή. «Εγώ ημί ο Ον», δηλαδή ο «εγώ ημί». Για τον άνθρωπο ο «αυτός εστί». Και είπε Μωυσής προς τον Θεό: «Ιδού εγώ εξελεύσομαι προς τους Υιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς, ο Θεός των Πατέρων ημών απέσταλκέ με προς ημάς. Ερωτήσου σήμε, τι όνομα αυτό, τι ερώ προς αυτούς». Ο Μωυσής δηλαδή ρωτάει το Θεό να του πει: θα πάω στους συμπατριώτες μου και θα τους πω: «Με έστειλε ο Θεός των Πατέρων μας», και θα με ρωτήσουν: «Πώς τον λένε, ποιο είναι το όνομά του?» Και είπε ο Θεός προς Μωυσήν λέγον: «Εγώ ημί ο Ον, ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, ο Ον απέσταλκέ με προς ημάς». Τι σημαίνει ο Ον? Ο υπάρχον, ασφαλώς, είναι μετοχή του ρήματος ημί. Οι εβδομήκοντα που μεταφράζουν το εβραϊκό κείμενο στο σημείο αυτό έχουν μία έμπνευση, θα την έλεγα αγιοπνευματική, και καταθέτουν αυτή τη μετοχή του ρήματος ημί με ένα πολύ δυναμικό περιεχόμενο. Στην εβραϊκή βίβλο δεν είναι ακριβώς έτσι η διατύπωση. Στην εβραϊκή βίβλο είναι τρεις λέξεις, «εχγέ», «ασέρ», «εχγέ», που κατά λέξη θα πει: «Το όνομά μου είναι, είμαι και θα είμαι αυτός που ήμουν». Αυτό μεταφράζουν οι εβδομήκοντα ως «ο Ον». Τους δίνει τη δυνατότητα η ελληνική γλώσσα να υπερβούνε τη στενότητα της εβραϊκής γλώσσας και να καταθέσουν την αιώνια παρουσία του Κυρίου. Τι σημαίνει «είμαι αυτός που υπάρχω αιωνίως»? Ότι είμαι ο ίδιος Θεός. Αυτό υποκρύπτει μία δυναμική της πιστότητας του Κυρίου. Ο Θεός είναι πιστός απαρχής. Τι σημαίνει απαρχής? Για να πάμε στη δημιουργία. Στη δημιουργία έχουμε τον Θεό να δημιουργεί τον κόσμο. Για να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Ο κόσμος δημιουργείται για να χαριστεί στον άνθρωπο και καλείται ο άνθρωπος να γίνει Υιός του Θεού. Διαχειριστής της δημιουργίας και Υιός του Θεού. Αποτυγχάνει ο άνθρωπος σε αυτό το έργο που καλείται. Ο Θεός ωστόσο εξαγγέλει απ' αρχής την διόρθωση του λάθους του ανθρώπου. Εξαγγέλει εξ αρχής ότι ο θάνατος που υπησέρχεται θα καταργηθεί, ότι η βασιλεία του Θεού θα απλωθεί. Αυτό το βλέπουμε αργότερα να εκτυλίσσεται με τη σάρκωση του Λόγου, με την ενανθρώπιση του Κυρίου, του Υιού, ως Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία και το ψηλαφούμε ως παρουσία, δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αργότερα οι προφήτες θα παραλάβουν αυτή την αντίληψη που θα διατυπώσει ο Μωυσής ως προς το όνομα του Θεού και θα μιλήσουν για μία μαρτυρία. Οι φίλοι του Θεού πρέπει να γίνουν μάρτυρες του ονόματός του. Βέβαια, στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα ανοίγονται ακόμα περισσότερο. Το μυστήριο περί του ονόματος του Θεού αποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο. Ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιησούς παρουσιάζεται ως αυτός που αποκαλύπτει το όνομα του Θεού. Στην αρχιερατική του λεγόμενη προσευχή απευθύνεται στον πατέρα του και λέει ότι το έργο που μου έδωσες το έκανα. Ποιο έργο? Να φανερώσω το όνομά σου. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου. Στους ανθρώπους που έγιναν δικοί μου τους έμαθα πως σε λένε. Και μάλιστα κάνει μια αναδίπλωση στην ίδια προσευχή και λέει «Εγνώρισα αυτή το όνομά σου και γνωρίσω είναι η αγάπη είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Μα το να ξέρω το όνομα του Θεού ότι είναι ο πατήρ του Υιού, αυτό δεν είναι μια εγκυκλοπαιδική γνώση. Έτσι λέγεται ο Θεός. Δεν μιλάμε για ένα τέτοιο όνομα. Μιλάμε για ένα όνομα που εκχέει προς τη δημιουργία έναν τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Και αυτός ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός λέγεται αγάπη. Το όνομα του Θεού ουσιαστικά είναι η αγάπη του Πατρός προς τον Υιό, η αγάπη του Υιού προς τον Πατέρα. Αυτό είναι το όνομά του. Και αργότερα ο Απόστολος Παύλος θα παραλάβει αυτή τη διδασκαλία για να μας πει ότι τελικά το όνομα του Θεού για όλους μας είναι ο Υιός του. Ναι, μεν ο ίδιος ο Χριστός θα πει ότι ο αιωρακός εμένα αιώρα και τον Πατέρα, όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα, αλλά ο Απόστολος Παύλος αυτό το πράγμα θα το διευκρινίσει. Ο Πατήρ υπερύψωσε τον Υιό του και του εχάρισε όνομα, το υπερπάνω όνομα. Και αυτό το υπερπάνω όνομα λέγεται Ιησούς. Και σε αυτό το υπερπάνω όνομα, στο όνομα Ιησούς, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Δηλαδή όλο το πλήρωμα της δημιουργίας έχει να κάνει με την παρουσία του ονόματος του Ιησού Χριστού. Ευλόγη λοιπόν η ψυχή μου τον Κύριον, μας λέει ο στίχος του 102 ψαλμού, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Έχουμε μία αποδεικτική κατάσταση μέσα στην ιστορία γιατί αυτό το Άγιο όνομα πρέπει να ευλογείται από τον καθένα μας. Γιατί η σχέση του Θεού προς τη δημιουργία είναι διαρκής. Οι ανταποδόσεις του Θεού προς αυτό που αγάπησε πριν ακόμα το δημιουργήσει και εξακολουθεί να το αγαπάει και όταν δημιουργήθηκε και εξακολουθεί να το αγαπάει ακόμα κι αν ο άνθρωπος έκανε την ανταρσία και την αμαρτία και έφερε το θάνατο μέσα στην ιστορία. Αυτές οι ανταποδόσεις είναι που θα μας καλέσουνε να ευλογούμε πάντα το όνομα του Κυρίου. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Ευηλατεύω, το ρήμα ευηλατεύω, είμαι ευήλατος, σημαίνει έχω καλό έλεος, είμαι έσπλαχνος. Από το ευ, καλός, και το ήλεος, έλεος. Αυτόν λοιπόν που... Ποιες είναι οι ανταποδόσεις, παραδείγματος χάρη, του Κυρίου για τις οποίες μιλάμε? Αυτές είναι οι ανταποδόσεις του Κυρίου. Να θεραπεύει συνεχώς την ασθένειά μας, να θεραπεύει συνεχώς την αδυναμία μας, να θεραπεύει συνεχώς τη νόσο μας, όπως το ονομάζει, πάσας τας νόσου σου. Να μας λυτρώνει από τη φθορά της ζωής, των λυτρούμενων εκ φθοράς την ζωή σου. Να μας στεφανώνει με έλεος και ικτυρμούς. Όλος ο ψαλμός αυτός ο 102 είναι ένας ύμνος στον ελεήμονα, στον ικτύρμονα, Κύριο, δηλαδή ένας ύμνος σε αυτό που είναι ο Θεός για κάθε άνθρωπο μέσα στην δημιουργία, στη δική του δημιουργία. Παρά τις καταστάσεις τις οποίες έχει εκπέσει αυτός ο άνθρωπος, αυτόν τον άνθρωπο από τον εκπεσμό ο Κύριος θα έρθει να τον σηκώσει. Κορονίδα αυτής της εσπλαχνίας του Κυρίου είναι η ενανθρώπιση του Υιού του. Λέει ο ψαλμωδός, επειδή αναφερόμαστε σε ψαλμό, εάν τα σανομίας παρατηρήσεις Κύριε, τι υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί, υφίσταμε.

Ισραήλ, γιατί η λέξη Ισραήλ πήρε ένα άλλο περιεχόμενο στη χριστιανική εκκλησία, έγινε ο νέος Ισραήλ, ο νέος λαός του Θεού. Τον επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινησίσεται ως ανετού η νεότη σου. Εμπιπλώντα είναι το ρήμα εμπίπλημη, ο αόριστος ενέπλησα, χορταίνω, ικανοποιώ. Εμπίπλημη σημαίνει πληρώ, γεμίζω. Παραδείγματος χάρη, θυμηθείτε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πλήρωμα, αυτή η εκπλήρωση ουσιαστικά, θυμηθείτε τη σκηνή που μας περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Λοιπόν, αυτός που μας γεμίζει, μας εκπληρώνει την επιθυμία μας. Όποια επιθυμία, όχι όποια επιθυμία. Ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν εκπληρώνει όποια επιθυμία. Η επιθυμία έχει περιεχόμενο συγκεκριμένο. Πρέπει να είναι αγαθή. Τον επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Σε αυτή την περίπτωση η τελική επιθυμία του ανθρώπου ποια είναι? Και τι σημώνει η επιθυμία, μας λέει ένας σχολιαστής αυτού του ψαλμού. Κληθήνε Θεούς, τούτου γαρ επιθυμήσας ο Αδάμ, της απειρημένης εγεύσατο βρόσεως. Ταύτην τίνιν την επιθυμίαν ο Κύριος, αγαθής επλήρωσε, συμμόρφους ημάς εαυτού καταστήσας, τη δωρεά του βαπτίσματος. Ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεσθε χάριστη. Αυτή η επιθυμία είναι καταστατική επιθυμία στη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δημιουργείται με αυτή την επιθυμία. Ποια επιθυμία? Να γίνει Θεός. Κληθήνε Θεούς. Αυτή την επιθυμία την εκτρέπει όμως. Την εκτρέπει γιατί θέλει να γίνει Θεός με έναν τρόπο αντίθετο με αυτόν που του υποδεικνύει ο δημιουργός του. Οι δε υπομένοντες των Θεών αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφυΐσουσιν ως αετή, δραμούνται και ου κοπιάσουσι, βαδιούνται και ου πεινάσουσι. Να λοιπόν γιατί λέει στο στίχο ανακαινισθήσετε ως αετού η νεότη σου. Δηλαδή θα μπορέσω να πετάξω στα υψηλά, κατά τον νοητό τρόπο να πετάξω στα επουράνια. Στον έκτο στίχο αυτού του ψαλμού που ψάλουμε κατά το πρώτο αντίφωνο, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Το κρίμα που αποκαθιστά την αδικία, όχι σε ένα ιστορικό πλαίσιο εγκλωβισμένο στα όρια της ανθρώπινης αντιλήψεως και αδυναμίας, αλλά σε μια εσχατολογική προοπτική. Η παρουσία του Κυρίου είναι και η κρίση συγχρόνως. Όσοι αγαπούν τον Κύριο είναι με τον Κύριο. Όσοι δεν αγαπούν τον Κύριο βασανίζονται μακριά από τον Κύριο. Για να μπορέσει ο Κύριος να μας κρατήσει κοντά του, μας γνώρισε το δρόμο. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού, το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δεν είναι μια άγραφη κατάσταση η ιστορία του ανθρώπου, πάνω στην οποία μπορεί να επισορεύσει ο άνθρωπος τους στοχασμούς του, τις σκέψεις του, τις ιδεολογίες του. Όχι, δεν είναι αυτό. Η ιστορία του ανθρώπου είναι μια οδός και η οδός αυτή υποδεικνύεται, απαρχής υποδεικνύεται και συνεχώς υποδεικνύεται, η λεγόμενη οδός Κυρίου. Αυτή την οδό καλούμεθα να πορευθούμε και είναι γεμάτη αυτή η οδός από ασκήσεις, πνευματικές ασκήσεις αλλά πολλές φορές και σωματικές ασκήσεις. Τα πάντα όσα κάνουμε επί της οδού Κυρίου είναι ασκήσεις. Μας γνωρίζει λοιπόν
η οδή του Θεού

και τα θελήματά του αποκαλύπτονται στο λαό του. Καταρχάς είναι η όρη της Διαθήκης. Ο Θεός οδηγεί και ο λαός ακολουθεί. Και ο λαός ακολουθώντας μαθαίνει. Τι μαθαίνει? Ότι ικτήρμο και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος.

Ας σταματήσουμε σε αυτό το στίχο του 102 ψαλμού. Εξάλλου συνήθως μέχρι εδώ ψέλνεται ο ψαλμός στο πρώτο αντίφωνο, γιατί βιάζομαι να προλάβω επίσης να περάσω στον 145 ψαλμό, τον ψαλμό του δευτέρου αντιφώνου. Ενώ στον πρώτο ψαλμό έχουμε την κατάθεση μιας κατάστασης παρηγορητικής για τον άνθρωπο, την κατάσταση της παρουσίας ενός ελεήμονος Θεού, ο οποίος σαν να παραβλέπει τον άδικο άνθρωπο, σαν να παραβλέπει τις αδικίες των ανθρώπων, σαν να παραβλέπει τις αδυναμίες και τις αμαρτίες των ανθρώπων, και ως μέγας εραστής είναι συνεχώς παρόν με ανοιχτή αγκαλιά για να δεχθεί τον καθένα μας στην αγκαλιά του. Και περνάμε στο δεύτερο ψαλμό, ο οποίος είναι ένας ένος, μια δοξολογία. Ξεκινάει με το στίχο «Ένει η ψυχή μου τον Κύριο». Ας δοξολογήσει, ας ενέσει η ψυχή μου τον Κύριο. «Ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, όλη μου η ύπαρξη και ως τρόπος, αλλά και ως χρόνος πάντοτε η ύπαρξή μου, μέχρι όσο υπάρχω, να είναι ένας ένος στον Κύριο». Όχι σε έναν οποιοδήποτε Κύριο, στον Κύριο και Θεό, αυτόν που περιέγραψε ο προηγούμενος ψαλμός, στον Κύριο του Ελέου, στον Κύριο της Εσπλαχνίας, στον Κύριο που είναι αγάπη, στον Κύριο που με αγαπάει και μου ζητάει να ανταποδώσω αυτή την αγάπη. Προλάβαμε και είπαμε για τον στον 102 ψαλμού, στους δύο πρώτους στίχους που λέει «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου», το όνομα του Άγιον αυτού. Εδώ το «πάντα τα εντός μου», όλη η ύπαρξή μου, απλώνεται λίγο διαφορετικά, διατυπώνεται λίγο διαφορετικά. «Ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Έχω κανέναν άλλο να υμνήσω? Δυστυχώς, μέσα στην ιστορία, πολλές φορές ο άνθρωπος, αντί να υμνήσει τον Κύριο, υμνεί εφήμερους ηγέτες, υμνεί εφήμερους αρχηγούς, υμνεί εφήμερους βασιλείς και άρχοντες. Είναι η αδυναμία του ανθρώπου να προστατεύσει το εγώ του, να προστατεύσει τον εγωτισμό του, να προστατεύσει τη ζωή του, αντλώντας δύναμη από τους ισχυρούς της γης. Ο ψαλμωδός μας καλεί να αντλήσουμε δύναμη από τον ισχυρό των ουρανών και όχι από τους ισχυρούς της γης. «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, εις ουκ έστι σωτηρία, μέσω των οποίων». Δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό μας καλεί ο ψαλμός. Αυτό κάνουμε στη ζωή μας? Ας αναρωτηθούμε. Πόσες φορές δεν είμαστε παγιδευμένοι μέσα στην αντίληψη ότι μπορούν άνθρωποι να μας σώσουν? Ναι, μπορούν άνθρωποι να μας σώσουν, αλλά να μας σώσουν με ποιο περιεχόμενο? Να μας καλυτερέψουν τη ζωή μας, να μας βολέψουν, να μας δώσουν μια ειρηνική κατάσταση ζωής. Τι γίνεται όμως με την αιώνια ζωή? Τι γίνεται με αυτήν την άχρονη πραγματικότητα? Μπορεί ένας άνθρωπος να μας προσφέρει αυτήν την άχρονη κατάσταση της απουσίας, της φθοράς, του θανάτου, της συγχύσεως? Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Οι άνθρωποι, οι βασιλείς των εθνών, μας λέει το Ευαγγέλιο, το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κυριεύουσιν αυτόν και οι εξουσιάζοντες αυτόν ευεργέτε καλούνται. Διαπίστωση του Χριστού στους μαθητές του. Αυτό κάνουν οι βασιλείς, οι ισχυροί, οι άρχοντες. Εσείς όμως, οι μαθητές μου, οι απόστολοι μου, που θα γίνετε και εσείς επικεφαλής ενός λαού, του δικού μου λαού, των μελών του σώματός μου, δεν πρέπει να φερθείτε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, δεν πρέπει να είσαστε κυρίαρχοι
και εξουσιαστές της ζωής των μελών του λαού μου. Ημείς δε ουχούτος, αλλά ομίζων εν ημίν γινέστο ως ο νεότερος και ο ηγούμενος ως ο διακονών. Υπογραμμίζει ο ψαλμωδός ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους άρχοντες, στους ιούς των ανθρώπων δηλαδή, από τους οποίους δεν μπορεί να προέλθει καμία σωτηρία. Και μας λέει και γιατί δεν πρέπει, και για, δηλαδή μια πρακτική σοφία τον οδηγεί να μας το υπογραμμίσει αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας αυτού από αυτούς θα πεθάνει, θα φύγει. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού, του κάθε άρχοντα δηλαδή, και επιστρέψει στην γη αυτού. Με το θάνατό του πάβει να υπάρχει. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού, οι ωραίες σκέψεις του κάθε άρχοντα, του κάθε εξουσιαστού, του κάθε κυρίαρχου των άλλων ανθρώπων. Με το θάνατό του όλα αυτά σβήνουνε. Ποιος μένει? Μένει κάποιος, μένει ένας. Όχι άρχοντας, όχι βασιλιάς. Ένας από τα δημιουργήματα του Κυρίου. Ένας από αυτούς που ο Κύριος του έδωσε το βασίλειον ιεράτευμα, την βασιλική εξουσία να διαχειρίζεται τη δημιουργία του. Αλλά αυτός ο ένας, ο οποίος ονομάζεται Μακάριος, είναι αυτός που έχει προστάτη του τον Θεό. Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού. Μακάριος είναι αυτός του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ. Μακάριος είναι αυτός του οποίου η ελπίδα βρίσκεται επί Κύριον των Θεών. Ένα στίχος που μας θέτει το περιεχόμενο αυτού που ονομάζουμε μακαριότητα. Δηλαδή μακάριος είναι αυτός που ανοίγεται στη σχέση με το Θεό. Μακάριον το έθνος, ου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός, ον εξελέξα το εις κληρονομίαν εαυτό, υπογραμμίζει σε έναν άλλο του ψαλμό ο ψαλμωδός. Αλλά για αυτή τη μακαριότητα θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή, μπαίνοντας στο τρίτο αντίφωνο που είναι οι μακαρισμοί του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Κάτι φλόγιζε την καρδιά του Αλιώσα. Κάτι ξεχύλιζε τόσο που πονούσε. Δάκρυα αγαλίασης τρέχανε από την ψυχή του. Τέντωσε μπροστά τα χέρια του. Έβγαλε μια κραυγή και ξύπνησε. Πάλι το φέρετρο, το ανοιχτό παράθυρο και το ήσυχο, επίσημο και καθαρό διάβασμα του Ευαγγελίου. Μα ο Αλιώσα δεν πρόσεχε πια τι διαβάζουν. Παράξενο, ε! Ο ύπνος τον πήρε γονατιστό και τώρα στέκονταν όρθιος. Ξαφνικά, σαν να τεινάχτηκε από τη θέση του, έκανε τρία σταθερά και βιαστικά βήματα και πλησίασε στο φέρετρο. Άγγιξε μάλιστα με τον νόμο του τον πατέρα Παΐσιο, μα δεν το παρατήρησε. Εκείνος σηκώθηκε για μια στιγμή, σήκωσε τα μάτια του από το βιβλίο, μα τα ξανακατέβασε αμέσως, γιατί κατάλαβε πως του έφηβου του συνέβαινε κάτι παράξενο. Ο Αλιώσα κοίταξε κάπου μισό λεπτό το φέρετρο, τον σκεπασμένο νεκρό που κοίτονταν ασάλευτος με την εικόνα στο στήθος και την κουκούλα με τον οχτάχτινο σταυρό. Μόλις τώρα είχε ακούσει τη φωνή του και η φωνή εκείνη αντιχούσε ακόμα στα αυτιά του. Αφού γκράζονταν ακόμα, πρόσμενε πως κάτι θα ακούσει ακόμα. Μα ξαφνικά γύρισε απότομα και βγήκε από το κελί. Ούτε στο κατόφλι δεν σταμάτησε. Κατέβηκε γρήγορα κάτω. Η ψυχή του ήταν γεμάτη ενθουσιασμό και διψούσε λευτεριά, απλοχωριά. Από πάνω του απλώθηκε ατελείωτος ο ουρανός, θολός, γεμάτος ήσυχα και λαμπερά αστέρια. Από το ζενίθ ως τον ορίζοντα απλώνονταν αχνοφέγγοντας ο δίκλωνος γαλαξίας. Η δροσερή και ήσυχη νύχτα αγκάλιαζε τη γη. Ούτε φύλλο δε σάλευε. Η άσπρη πύργη και η χρυσή τρούλη της Μητρόπολης λαμπύριζαν στο ζαφυρένιο εθέρα. Τα αυθινοποριάτικα λουλούδια στις πρασιές κοντά στο σπίτι είχαν αποκοιμηθεί και θα μένανε έτσι έως το πρωί. Η γαλήνη της γης σαν νάσμιγε με τη γαλήνη των ουρανών. Το μυστήριο της γης άγγιζε το μυστήριο των άστρων. Ο Αλιώσα στάθηκε, κοίταξε και ξαφνικά σοριάστηκε στη γη σαν θερισμένος. Δεν ήξερε γιατί την αγκάλιαζε. Δεν προσπαθούσε να καταλάβει γιατί το ήθελε τόσο πολύ να τη φυλάει, να τη γεμίσει όλη με φιλιά. Όμως τη φιλούσε κλαίγοντας, την πόδιζε με τα δάκρυά του και ορκίζονταν εκστατικά να την αγαπάει στους αιώνες των αιώνων. Πότισε τη γη με τα δάκρυα της χαράς σου και αγάπα αυτά σου τα δάκρυα. Τα λόγια τούτα αντιχούσαν στην ψυχή του. Γιατί έκλαιγε? Έκλαιγε μέσα στον ενθουσιασμό του ακόμα και για αυτά τα άστρα που του ρίχναν το φως τους από το άπειρο και δεν ντρέπονταν για την έκσταση τούτη, λες και τα νήματα όλων αυτών των αναρρύθμιτων κόσμων του Θεού είχαν διασταυρωθεί στην ψυχή του και αυτή έπαλε ολάκερη στην επαφή της με τους άλλους κόσμους. Ήθελε να τους συγχωρέσει όλους και για όλα και να ζητήσει συγνώμη. Όχι για τον εαυτό του, μα για όλους. Για μένα παρακαλούν οι άλλοι, αντίχησε και πάλι η φωνή στην ψυχή του. Μα κάθε στιγμή ένιωθε καθαρά, σχεδόν απτά, πως κάτι το στέρεο και σχεδόν το ίδιο ακλόνητο σαν αυτόν τον ουράνιο θόλο κατέβαινε βαθιά στην ψυχή του.
Κάποια ιδέα κυρίευσε το πνεύμα του για πάντα. Είχε πέσει στη γη αδύναμος έφηβος και σηκώθηκε σταθερός μαχητής για πάντα. Αυτό το αισθάνθηκε και το ένιωσε ξαφνικά, την ίδια εκείνη στιγμή της έκστασής του. Ποτέ δεν ξέχασε ο Αλιώσα εκείνη τη στιγμή. Κάποια επιφύτηση δέχτηκε η ψυχή του εκείνη την ώρα. Αυτό το λέγε αργότερα, πιστεύοντας ακράδαντα στα λόγια του. Ύστερα από 3 μήνες έφυγε από το μοναστήρι. Έτσι υπάκουε και στην προτροπή του στάρετς του, που τον είχε διατάξει να ζήσει μέσα στον κόσμο. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που η Γκρούσεκνα του έστελνε τα χαιρετίσματά της καθώς έφευγε για την καινούρια της ζωή και του παράγγειλε να θυμάται για πάντα εκείνη την ωρίτσα που τον αγάπησε, βρίσκονταν κι αυτός εκείνη την ίδια στιγμή, χωρίς να ξέρει τίποτα από αυτά που της συνέβαιναν, σε μεγάλη ταραχή και σε πολλές έγνοιες. Τις τελευταίες 2 μέρες βρίσκονταν σε τέτοια αφάνταστη κατάσταση που πραγματικά δεν ήταν καθόλου απίθανο να πάθει εγκεφαλική συμφόρηση, όπως το είπε και ο ίδιος αργότερα. Ο Αλιώσα δεν μπόρεσε να τον βρει το πρωί της προηγούμενης μέρας και ο Ιβάν άδικα τον περίμενε στο ραντεβού της ταβέρνας. Οι σπιτονικοκυρέοι του έκαναν όπως τους είχε διατάξει και δεν είπαν σε κανέναν που βρίσκεται. Εκείνες τις 2 μέρες έτρεχε ανάστατος εδώ και εκεί, παλεύοντας με τη μοίρα του και πασχίζοντας να σώσει τον εαυτό του, όπως εκφράστηκε και ο ίδιος αργότερα. Έφυγε μάλιστα για μερικές ώρες από την πολιτεία. Είχε να κανονίσει κάποια πολύ βιαστική υπόθεση, αν και τρόμαξε με τη σκέψη πως θα άφηνε έστω και για μια στιγμή την Γκρούσεκνα χωρίς επιτήρηση. Όλα αυτά μαθεύτηκαν αργότερα με τον πιο λεπτομεριακό τρόπο. Μα τώρα εμείς θα σημειώσουμε μονάχα τα πιο απαραίτητα γεγονότα από την ιστορία των 2 εκείνων φοβερών ημερών της ζωής του, που προηγήθηκαν από τη φρικτή καταστροφή που τόσο αναπάντεχα ξέσπασε επάνω του. Η Γκρούσεκνα, αν και τον αγάπησε για μια ωρίτσα αληθινά και ειλικρινά, ωστόσο τον βασάνιζε κιόλας εκείνον τον ίδιο καιρό πραγματικά άσπλαχνα και άκαρδα. Το σπουδαιότερο ήταν πως δεν μπορούσε καθόλου να μαντέψει τους σκοπούς της και ούτε θα μπορούσε να την κάνει να τους πει με το χάδι ή με τη βία. Δεν θα κατάφερνε τίποτα, μονάχα που θα θύμωνε, θα του γύριζε την πλάτη και θα τον έδιωχνε, θα τον έδιωχνε ολότελα. Αυτό το καταλάβαινε πολύ καλά τότε. Υποπτεύονταν εκείνον τον καιρό, και δεν είχε καθόλου άδικο, πως και αυτή παλεύει με τον εαυτό της. Ήταν παράξενα αναποφάσιστη. Κάτι πάει να αποφασίσει και όλο δεν το αποφασίζει. Γι' αυτό ήταν στιγμές που με σφιγμένη την καρδιά υποψιάζονταν, και όχι αβάσιμα, πως φορές σίγουρα θα τον συχαίνεται και αυτόν και το πάθος του. Ίσως αυτό ακριβώς να συνέβαινε, όμως δεν τα κατάφερε ποτέ να καταλάβει τι ήταν εκείνο που βασάνισε την Γκρούσεκνα. Για να λέμε την αλήθεια, γι' αυτόν όλο το πρόβλημα έμπαινε έτσι. Ή αυτός, ο Μητεία, ή ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Μιας και το φέρε η κουβέντα, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ένα αδιάσυστο γεγονός. Ήταν απόλυτα βέβαιος πως ο Φίοντορ Παύλοβιτς θα προτείνει το δίχως άλλο, αν δεν το είχε προτείνει κιόλας, στην Γκρούσεκνα να παντρευτούν νόμιμα. Ούτε για μία στιγμή δεν πίστεψε πως ο Γεροφιλίδωνος ελπίζει να πετύχει το σκοπό του μονάχα με 3.000.
Αυτό το συμπέρανε ο Μητία, καθώς ήξερε την Κρούσεκνα και το χαρακτήρα της. Να γιατί νόμιζε καμιά φορά πως όλο το μαρτύριο και όλη η αναποφασιστικότητα της Κρούσεκνα προέρχονταν μονάχα από το γεγονός ότι δεν ήξερε ποιον από τους δύο να διαλέξει. Ποιος δηλαδή τη συνέφερε περισσότερο. Όσο για την επιστροφή του αξιωματικού, δηλαδή εκείνου του μοιραίου ανθρώπου στη ζωή της Κρούσεκνας, που αυτή περίμενε τον ερχομό του με τόση ταραχή και με τόσο φόβο, ο Μήτια, παράξενο αυτό, ούτε το σκέφτηκε καθόλου εκείνες τις ημέρες. Είναι αλήθεια πως τις τελευταίες μέρες η Κρούσεκνα δεν του έλεγε λέξη για αυτό το ζήτημα. Όμως η ίδια του είχε πει για το γράμμα που είχε πάρει πριν από ένα μήνα από τον πρώην ξελογιαστή της. Ήξερε σχεδόν και τι της έγραφε. Τότε, σε μια μοχθηρή τη στιγμή, η Κρούσεκνα του έδειξε εκείνο το γράμμα. Μα για μεγάλη της κατάπληξη, ο Μήτια δεν έδωσε καμία απολύτως σημασία. Πολύ δύσκολο θα ήταν να εξηγήσει κανείς το γιατί. Ίσως μόνο και μόνο επειδή τυραννιόνταν και ο ίδιος από την άπρεπη και φρικτή του αντιζηλία με τον πατέρα του για αυτήν τη γυναίκα. Τόσο που δεν μπορούσε πια να φανταστεί τίποτα φοβερότερο και πιο επικίνδυνο για αυτόν, εκείνον τον καιρό τουλάχιστον. Δεν πίστευε καθόλου πως ξαναφάνηκε ένας γαμπρός ύστερα από πεντάχρονη εξαφάνιση. Ακόμα λιγότερο πίστευε πως θα έρθει σύντομα. Γιατί και το ίδιο εκείνο πρώτο γράμμα του αξιωματικού που είδε ο Μήτια μίλαγε για τον ερχομό του νέου αντιζήλου με μεγάλη ασάφεια. Το γράμμα ήταν πολύ σκοτεινό, πομπόδες και γεμάτο αισθηματολογίες. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε πως εκείνη τη φορά η Κρούσεκνα του έκρυψε τις τελευταίες σαράδες όπου υπήρχαν κάπως σαφέστερες πληροφορίες αναφορικά με την επιστροφή. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Μήτια θυμήθηκε αργότερα πως παρατήρησε εκείνη τη στιγμή κάποια έκφραση αθέλητης και περήφανης περιφρόνησης στο πρόσωπο της Κρούσεκνα για αυτό το μήνυμα από τη Σιβηρία. Ύστερα από αυτό, η Κρούσεκνα δεν του είπε τίποτα για τον καινούριο του αντίζηλο. Έτσι σιγά σιγά ο Μήτια ξέχασε εντελώς τον αξιωματικό. Σκέφτονταν μονάχα πως ό,τι και να συνέβαινε, η σύγκρουσή του με τον Φίοντορ Παύλοβιτς πλησίαζε πολύ και πως πριν από κάθε τι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει με αυτόν τους λογαριασμούς του. Πρόσμενε κάθε ώρα και στιγμή και η καρδιά του πάγωνε την απόφαση της Κρούσεκνας και όλο και πίστευε πως η απόφαση αυτή θα πάρθει ξαφνικά, σαν από έμπνευση, πως θα έρθει άξαφνα και θα του πει «Πάρε με, είμαι δική σου για πάντα». Και τότε όλα θα τελειώσουν. Αυτός θα την αρπάξει και θα την πάρει μαζί του στην άκρη του κόσμου. Θα την πάρει και θα φύγει αμέσως. Θα πάει όσο μπορεί πιο μακριά. Αν όχι στην άκρη του κόσμου, όμως τουλάχιστον στην άκρη της Ρωσίας. Θα την παντρευτεί εκεί πέρα και θα ζήσει ιγκόγνητο, έτσι που να μην βρεθεί ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε πουθενά άνθρωπος που να ξέρει που μένουν. Τότε, τότε θα αρχίσει στη στιγμή μια ολότελα καινούρια ζωή. Αυτή την καινούρια και ενάρετη ζωή, το δίχως άλλο ενάρετη, την ονειρεύονταν κάθε στιγμή με πάθος. Διψούσε αυτήν την Ανάσταση, τούτη την ανανέωση.
Ο βούρκος, όπου είχε κυλιστεί θεληματικά, τον βάραινε καταθλιπτικά και πίστευε, όπως δα οι περισσότεροι σε τέτοιες περιπτώσεις ειδικά, πως η μόνη λύση είναι να αλλάξει περιβάλλον. Αρκεί να μπορούσε να φύγει από αυτούς τους ανθρώπους, να ελευθερωθεί από αυτές τις συνθήκες και να ξεκολλήσει από αυτό το καταραμένο μέρος. Όλα θα αναγεννιόνταν. Όλα μετά θα έμπαιναν σε καινούριο δρόμο. Αυτό πίστευε και αυτό λαχταρούσε.

Όμως, όλα αυτά θα γίνονταν μονάχα στην περίπτωση της ευνοϊκής λύσης του ζητήματος. Υπήρχε κι άλλη λύση. Μπορεί τα πράγματα να τελείωναν και θα ήταν φρικτό. Με άλλον τρόπο όμως. Ίσως να του έλεγε ξαφνικά «Φεύγα, τα συμφώνησα με τον Φίοντορ Παύλοβιτς, τον παντρεύομαι, εσύ τώρα δεν χρειάζεσαι». Και τότε, εδώ που τα λέμε, ο Μίτια δεν ήξερε τι θα γίνονταν τότε. Ως την τελευταία στιγμή δεν το ξέρε αυτό. Πρέπει να το πούμε για δικαιολογία του. Δεν είχε καθορισμένες προθέσεις, δεν υπήρχε προμελέτη στο έγκλημα. Παρακολουθούσε, κατασκόπευε και βασανίζονταν. Όμως προετοιμάζονταν μονάχα για την πρώτη, την ευνοϊκή τροπή της μοίρας του. Τόσο που έδιωχνε μάλιστα κάθε άλλη σκέψη. Όμως εδώ αρχίζει ένα άλλο, εντελώς διαφορετικό μαρτύριο. Ορθώνονταν μπροστά του κάτι καινούριο και άσχετο, μα το ίδιο μοιραίο και άλυτο. Γιατί στην περίπτωση που θα του έλεγε «Είμαι δική σου, πάρε με να φύγουμε», τότε πώς θα την έπαιρνε? Με τι μέσα? Με τι λεφτά? Εκείνον ακριβώς τον καιρό κόπηκαν τα έσοδά του που έπαιρνε τόσα χρόνια συνέχεια από το Φίοντορ Παύλοβιτς. Βέβαια η Κρούσεκνα είχε λεφτά, μα ο Μίτια αποδείχτηκε ξαφνικά πολύ περήφανος σε αυτό το ζήτημα. Ήθελε να την πάρει και να φύγουνε για να αρχίσουν την καινούρια του ζωή με δικά του λεφτά και όχι με δικά της. Ούτε να το φανταστεί δεν μπορούσε πως θα της έπαιρνε χρήματα. Αυτή η σκέψη του φαίνονταν τόσο συχαμερή που του ήταν σωστό μαρτύριο. Δεν θα πω εδώ πέρα περισσότερα, γι' αυτό τουλάχιστον δεν θα το αναλύσω. Σημειώνω μονάχα πως τέτοια ήταν η ψυχική του κατάσταση εκείνο τον καιρό. Ίσως όλα αυτά να προέρχονταν έμεσα, μπορεί μάλιστα και ασύνειδα, από τις κρυφές τύψεις του για την υπεξαίρεση των χρημάτων της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Με τη μία φέρθηκα άτιμα. Το ίδιο θα συμβεί και με την άλλη, σκέφτονταν τότε. Όμως το ομολογούσε στον εαυτό του, το έλεγε συνέχεια και αργότερα επίσης. Μα αν το μάθει η Κρούσεκνα, δεν θα θελήσει ποτέ να πάρει έναν τέτοιο κανάλια. Λοιπόν, πού να βρει τα μέσα να φύγει? Από πού να πάρει αυτά τα μοιραία χρήματα? Γιατί αλλιώς όλα θα χαθούν και τίποτα δεν θα γίνει. Και αυτό μόνο και μόνο γιατί δεν φτάσανε τα λεφτά. Ω, Έσχος! Προτρέχω. Το σπουδαίο ίσα-ίσα ήταν που ίσως και να ήξερε που μπορούσε να βρει αυτά τα λεφτά. Ίσως να ήξερε και που ήταν. Τούτη τη φορά δεν θα προσθέσω καμία λεπτομέρεια, γιατί όλα θα εξηγηθούν αργότερα. Μα να ποιο είναι το κυριότερο του μαρτύριο? Αυτό θα το πω, αν και όχι πολύ ξεκάθαρα. Για να πάρει τούτα τα χρήματα που βρίσκονταν κάπου, για να έχει το δικαίωμα να τα πάρει, έπρεπε πρώτα να επιστρέψει τις 3.000 στην Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αλλιώς είμαι πορτοφολάς, είμαι άτιμος και δεν θέλω να αρχίσω έτσι άτιμος την καινούρια μου ζωή. Γι' αυτό ο Μίτια αποφάσισε να αναποδογυρίσει, αν χρειαστεί, όλο τον κόσμο, μα να επιστρέψει εκείνες τις 3.000 στην Κατερίνα Ιβάνοβνα με κάθε θυσία και πριν από κάθε τι άλλο. Αυτή η απόφαση αποκρισταλώθηκε μέσα του τις τελευταίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ώρες της ζωής του. Ακριβώς ύστερα από την τελευταία του συνάντηση με τον Αλιώσα,
που έγινε εδώ και δύο μέρες το βράδυ, στο δρόμο, τότε που λίγο πριν η Κρούσεκνα πρόσβαλε την Κατερίνα Ιβάνοβνα και ο Μίτια, αφού άκουσε τον Αλιώσα που του τα διηγήθηκε όλα, παραδέχτηκε πως είναι άτιμος και του παράγγειλε να το πει αυτό στην Κατερίνα Ιβάνοβνα, αν αυτό θα της έφερνε κάποια ανακούφιση. Τότε ακριβώς, την ίδια εκείνη νύχτα, όταν άφησε τον αδερφό του, ένιωσε μέσα στο παροξυσμό του πως άξιζε να σκοτώσει και να ληστέψει κάποιον, μα το χρέος να το επιστρέψει στην Κάτια. Καλύτερα να βγω φωνιάς και κλέφτης μπροστά σε όλο τον κόσμο και να με στείλουν στην Σιβηρία, παρά να έχει το δικαίωμα η Κάτια να λέει πως την πρόδωσα και έκλεψα και τα χρήματά της από πάνω και πως με αυτά τα ίδια της τα χρήματα έφυγα με την Κρούσεγνα για να αρχίσω μιαν ενάρετη ζωή. Όχι, αυτό δεν το μπορώ. Τα σκέφτηκε αυτά ο Μίτια, σφίγγοντας και τρίζοντας τα δόντια του, και είχε δίκιο να φαντάζεται πως το τέλος θα πάθει εγκεφαλική συμφόρηση. Μα προς το παρόν πάλευε ακόμα. Παράξενο. Θα νόμιζε κανείς πως ύστερα από μια τέτοια απόφαση, εκτός από την απόγνωση, δεν του έμενε τίποτε άλλο. Γιατί πού να τα βρίσκε έτσι αμέσως τόσα λεφτά αυτός ο απένταρος? Όμως παρόλα αυτά, όλον εκείνον τον καιρό δεν έπαβε να ελπίζει πως θα βρει αυτές τις 3.000, πως θα του τις φέρουνε, πως θα πέσουνε μόνες τους μπροστά του, έστω και από τον ουρανό. Μα έτσι γίνεται δα με όλους εκείνους που, όπως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, σε όλη τους τη ζωή δεν μπορούν παρά να σκορπάνε και να ασωτεύουν τα χρήματά τους που τους έτυχαν από κληρονομιά, χωρίς να έχουν ιδέα πως βγαίνουν. Από το μυαλό του περνούσαν οι πιο έξαλλες σκέψεις. Αμέσως μόλις άφησε προχθές τον Αλιώσα, έτσι που του ήταν αδύνατο να σκεφτεί λογικά. Το αποτέλεσμα ήταν πως επιχείρησε κάτι εντελώς παράλογο. Μα φαίνεται πως σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις κάτι τέτοιοι άνθρωποι νομίζουν κατορθωτές τις πιο αδύνατες και φανταστικές επιχειρήσεις. Αποφάσισε ξάφνου να πάει στον έμπορα Σαμσόνοβ, τον προστάτη της Κρούσεκνας, να του προτείνει ένα σχέδιο και να του πάρει με την πρόφαση αυτού του σχεδίου μονομιάς όσα χρήματα του χρειάζονταν. Από εμπορική άποψη δεν αμφέβαλε καθόλου για το σχέδιό του. Δεν ήξερε μονάχα πως θα έβλεπε ο Σαμσόνοφ γενικά το διάβημά του. Αν ήθελε να το αντιμετωπίσει όχι αποκλειστικά από εμπορική πλευρά. Ο Μίτια ήξερε αυτόν τον έμπορο εξόψεως, όμως δεν είχε γνωριστεί μαζί του, ούτε του είχε μιλήσει ποτέ. Πίστευε όμως, για κάποιο λόγο, από καιρό μάλιστα, πως αυτός ο γερό διαφθορέας που έπνεε τώρα τα λίσθια, ίσως να μην έφερνε καμία αντίρρηση αν η Κρούσεκνα ήθελε να τακτοποιήσει τίμια τη ζωή της και να παντρευτεί έναν άνθρωπο άξιον εμπιστοσύνης. Και όχι μονάχα αυτό. Πίστευε πως και αυτός το θέλει και πως μόλις παρουσιάζονταν η κατάλληλη ευκαιρία θα βοηθούσε και ο ίδιος. Είχε βγάλει ακόμα το συμπέρασμα, δεν ξέρω αν από φήμες ή από τίποτα κουβέντες της Κρούσεγνας, πως ο γέρος θα προτιμούσε ίσως να δώσει την Κρούσεκνα σε αυτόν παρά στο Φίοντορ Παύλοβιτς. Ίσως πολλοί από τους αναγνώστες της διήγησής μας, βλέποντας πως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς υπολογίζει στη βοήθεια του γέρου για να πάρει την ύφη, πώς να το πούμε, από τα χέρια του προστάτη της, ίσως, λέω, να σκεφτούν
πως αυτός ο υπολογισμός παρά είναι χοντροκομμένος και κυνικός. Το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω είναι πως το παρελθόν της Γκρούσεκνας, ο Μητεία, το έβλεπε σαν μια παλιά και ξεχασμένη πια ιστορία. Έβλεπε αυτό το παρελθόν με άπειρη συμπόνια και πίστηκε με όλη του τη φλόγα, με όλη τη φλόγα του πάθους του, πως όταν εκείνη θα του πει πως τον αγαπάει και τον παίρνει, τότε αμέσως η Γκρούσεκνα θα γίνει εντελώς διαφορετική και μαζί της θα ξαναγεννηθεί και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και χωρίς πια κανένα βίτσιο και γεμάτη αρετή θα συγχωρέσει ο ένας τον άλλον και θα αρχίσουν μαζί μια καινούργια ζωή.

Όσο για τον Σαμσόνοφ, είχε την ιδέα πως είχε παίξει βέβαια έναν μοιραίο ρόλο στο για πάντα θαμμένο παρελθόν της Κρουσεκνάς. Μα πως αυτή ποτέ δεν τον είχε αγαπήσει και πως και αυτός είχε περάσει, είχε τελειώσει. Ήταν λοιπόν σαν να μην υπήρχε καθόλου. Γιατί ο Μύτια ούτε και για άνθρωπο δεν μπορούσε να τον λογαριάζει τώρα, αφού όλη η πολιτεία το ήξερε πως ο γέρος είχε καταντήσει σαράβαλο και οι σχέσεις του με την Κρουσεκνά είχαν γίνει εδώ και ένα χρόνο, ας πούμε, πατρικές, και όχι σαν εκείνες που ήταν στην αρχή. Πάντως, σε όλα αυτά έδειχνε μεγάλη αφέλεια ο Μύτια, γιατί παρόλα του τα ελαττώματα ήταν πολύ απλοϊκός. Αποτέλεσμα αυτής του της αφέλειας ήταν πως πίστευε ότι ο Γερογκουσμά, τώρα που βλέπει πως λίγα είναι τα ψωμιά του, έχει μετανιώσει ειλικρινά για το παρελθόν του με την Κρουσεκνά και πως αυτή δεν έχει πιο πιστό φίλο από αυτόν, τον ακίνδυνο πια γέρο. Την άλλη κιόλας μέρα, μετά τη συνομιλία του με τον Αλιώσα, στα χωράφια, ύστερα από αυτό, ο Μυτία δεν κοιμήθηκε σχεδόν όλη τη νύχτα. Παρουσιάστηκε στο σπίτι του Σαμσόνοφ κατά τις 10 το πρωί και είπε να τον αναγγείλουν. Το σπίτι αυτό ήταν παλιό, σκυθροπό, πολύ ευρύχωρο, δίπατο, με πτέρυγα και οικοδομές στην αυλή. Στο κάτω πάτωμα μένανε οι δύο παντρεμένοι, οι δύο γιοι του Σαμσόνοφ, με τις οικογένειές τους, η γριά αδερφή του και μια ανήπαντρη κόρη του. Στην πτέρυγα ζούσαν οι δύο του υπάλληλοι, που ο ένας τους ήταν και πολύτεκνος. Τα παιδιά και οι υπάλληλοι ζούσαν πολύ στενάχωρα, μα το πάνω πάτωμα του σπιτιού το κρατούσε μοναχός του ο γέρος και δεν άφηνε κανέναν να μείνει εκεί, ούτε και την κόρη του που τον περιποιόνταν και που έπρεπε ορισμένες ώρες, μα και κάθε φορά που τη φώναζε, να ανεβαίνει τις σκάλες, παρόλο που από καιρό είχε άσθμα. Αυτό το ανόγι είχε πολλά δωμάτια υποδοχής, επιπλωμένα, όπως το συνήθιζαν οι έμποροι του παλιού καιρού, με μακριές θλιβερές σειρές πολυθρόνες και καρέκλες κοντά στους τοίχους, με κρυστάλλινους πολυελαίους σκεπασμένους με γάζα και με σκυθροπούς καθρέφτες στους μεσότοιχους. Όλα αυτά τα δωμάτια μένανε άδεια και ακατοίκητα. Ο γέρος είχε συμμαζευτεί σε ένα μικρό δωματιάκι, σε μια απόμερη μικρή κρεβατοκάμαρα. Εκεί τον περιποιόνταν μια γριά υπηρέτρια που φόραγε στο κεφάλι της μια μαντήλα και ένας μικρός που κοιμόνταν στο διάδρομο σε ένα πάγκο. Τα πόδια του γέρου ήταν πρισμένα και δεν μπορούσε σχεδόν καθόλου να περπατήσει. Σπάνια σηκώνονταν από την πέτσινη του πολυθρόνα. Τότε η γριά τον βοηθούσε να κάνει μια-δυο βόλτες στο δωμάτιο. Ήταν αυστηρός και λιγομίλητος ακόμα και με αυτήν τη γριά. Όταν του ανάγγειλε τον ερχομό του λοχαγού, πρόσταξε αμέσως να μην τον αφήσουν να μπει μέσα. Μα ο Μύτια επέμενε και είπε να τον αναγγείλουν ακόμα μια φορά. Ο Γκουσμάκους Μίτς ρώτησε λεπτομεριακά τον μικρό. «Πώς είναι? Μήπως είναι μεθυσμένος? Μήπως κάνει φασαρία?» Του απάντησαν πως είναι ξεμέθιστος, μα δεν θέλει να φύγει. Ο γέρος και πάλι πρόσταξε να μην τον αφήσουν. Τότε ο Μύτια, που τα είχε προβλέψει όλα αυτά και πήρε επίτηδες μαζί του μολύβι και χαρτί, έγραψε ευανάγνωστα σε ένα φύλλο τούτες τις λέξεις: «Για μία σπουδαιότατη υπόθεση που έχει στενή σχέση με την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα», και το στείλε στο γέρο. Αυτός σκέφτηκε λίγο και πρόσταξε το μικρό να μπάσει τον επισκέπτη
στο σαλόνι. Τη γριά την έστειλε κάτω για να πει στο νεότερο γιο του να ανέβει επάνω αμέσως. Αυτός ο μικρότερος γιος ήταν ένας άντρας ψηλός και πολύ γεροδεμένος. Φόραγε ρούχα φράγκικα και ήταν ξυρισμένος. Ήρθε χωρίς χρονοτριβή, γιατί όλοι τους φοβόνταν τον πατέρα τους. Ο πατέρας κάλεσε αυτόν τον Λεβέντη, όχι επειδή φοβόταν τον λοχαγό. Δεν ήταν καθόλου δηλός ο γέρος, μα έτσι, για κάθε ενδεχόμενο. Μάλλον για να έχει έναν μάρτυρα. Με τη βοήθεια του γιού του και του μικρού, κατέπλευσε επιτέλους στο σαλόνι. Φαίνεται πως όλα αυτά του είχαν κινήσει αρκετά την περιέργεια. Το σαλόνι όπου περίμενε ο Μύτια ήταν τεράστιο, σκυθροπό, σου έφερνε μελαγχολία. Είχε δύο σειρές παράθυρα, γαλαρίες, και η τύχη ήταν μπογιατισμένη σε απομίμηση μαρμάρου. Από το ταβάνι κρέμονταν τρεις τεράστιοι πολυέλαιοι που τώρα τους είχαν σκεπάσει με κάτι καλύματα. Ο Μύτια κάθονταν στην καρεκλίτσα του κοντά στην είσοδο και με νευρική ανυπομονησία περίμενε την τύχη του. Όταν φάνηκε ο γέρος στην απέναντι είσοδο, κάπου 20 μέτρα από τη θέση του Μύτια, αυτός σηκώθηκε απότομα και πήγε προς το μέρος του, προχωρώντας με τα σταθερά, μεγάλα, στρατιωτικά του βήματα. Ήταν ντυμένος με ευπρέπεια, με την ρεντικότα κουπωμένη. Κρατούσε ένα ημίψιλο στο χέρι και φορούσε μαύρα γάντια. Ακριβώς έτσι όπως είχε ντυθεί και τρεις μέρες πριν, όταν είχε πάει στου Στάρετς, στο μοναστήρι, σε εκείνη την οικογενειακή συγκέντρωση με το Φίοντορ Παύλοβιτς και τους αδερφούς του. Ο γέρος τον περίμενε όρθιος, επίσημος και σοβαρός, και ο Μύτια ένιωσε αμέσως πως, ώσπου να τον πλησιάσει, εκείνος είχε προφτάσει κιόλας να τον καλοεξετάσει. Του έκανε ακόμα εντύπωση το πρισμένο πρόσωπο του Κουσμά Κουσμίτς. Το κάτω χείλι του, που και πρώτα ήταν παχύ, κρέμονταν τώρα σαν μουλιασμένη γαλέτα. Υποκλήθηκε σιωπηλά και επίσημα στον επισκέπτη. Του έδειξε μια πολυθρόνα κοντά στο ντιβάνι. Ο ίδιος, στηριγμένος στο μπράτσο του γιού του και βογκώντας, άρχισε να βολεύεται απέναντι στο Μύτια στο ντιβάνι. Έτσι που εκείνος, βλέποντας τις μεγάλες και οδυνηρές του προσπάθειες, ένιωσε αμέσως στην καρδιά του κάτι σαν τύψεις και ντροπή, γιατί είχε ανησυχήσει αυτός ο μηδαμινός ένα τόσο σπουδαίο πρόσωπο. «Τι επιθυμείτε, κύριε, από εμένα?» πρόφερε ο γέρος που είχε καθίσει

κοινότητα, ο γέρος το κατάλαβε αμέσως αυτό, αν και το πρόσωπό του έμεινε ψυχρό και ανάλαχτο, σαν να ήταν είδωλο.

ευγενέστατος Κουσμά Κουσμίτς θα είχε ακούσει πολλές φορές ασφαλώς για τους τσακωμούς μου με τον πατέρα μου, το Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ, που λίστεψε την κληρονομιά που μου άφησε η μητέρα μου, αφού όλη η πολιτεία πια μιλάει γι' αυτό, επειδή εδώ πέρα όλοι χώνουν παντού τη μύτη τους και φυτρώνουν εκεί που δεν τους παίρνουν. Μα εκτός από αυτά, θα μπορεί να τα ακούσετε και από την Κρούσεκνα. Ω, με συγχωρείτε, από την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Από την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, που την εκτιμώ και που τη σέβομαι πολύ. Έτσι άρχισε, κομπιάζοντας από την πρώτη κιόλας λέξη ομίτια. Όμως εμείς δεν θα παραθέσουμε όλο το λόγο του, μονάχα την ουσία του θα διηγηθούμε. Έλεγε λοιπόν πως η υπόθεση ήταν τούτη. Αυτός ο Μύτια εδώ και 3 μήνες συμβουλεύτηκε επί τούτου, έτσι ακριβώς το είπε, επί τούτου και όχι επίτηδες, τον δικηγόρο της πρωτεύουσας του νομού, διάσημο δικηγόρο Κουσμά Κουσμίτς, τον Παύλ Παύλοβιτς. Θα τον έχετε ακουστά βέβαια. Πλατιές αντιλήψεις, διάνοια πολιτικού ανδρός. Σας ξέρει και σας. Μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Κόμπιασε για δεύτερη φορά ο Μύτια, μα τα κομπιάσματα δεν τον σταματάγανε ποτέ. Τα υπερπηδούσε αμέσως και προχωρούσε παρακάτω. Αυτός λοιπόν ο Παύλ Παύλοβιτς, ο δικηγόρος, αφού τον ρώτησε

μίλησε λεπτομεριακά για την υπόθεση και εξέτασε τα ντοκουμέντα που μπορούσε να του παρουσιάσει ο Μίτια. Για τα ντοκουμέντα ο Μίτια μίλησε πολύ βιαστικά και με ασάφεια. Κατέληξε στο συμπέρασμα πως για το χωριό Τσερμασνιά που θα έπρεπε να ανήκει σε αυτόν, το Μίτια, μια και ήταν κληρονομιά της μητέρας του, θα μπορούσαν να αρχίσουν τη δίκη και να βάλουν στη θέση του το γεροπαραλυμένο. Γιατί δεν έχουν κλείσει δά και όλες οι πόρτες και η δικαιοσύνη ξέρει πως να υπησέλθει. Με δύο λόγια, θα μπορούσε κανείς να ελπίζει πως ο Φίοντορ Παύλοβιτς θα αναγκάζονταν να πληρώσει κάπου 6.000 ακόμα. 7 μάλιστα, γιατί η Τσερμασνιά, όπως και να είναι, κοστίζει το λιγότερο 25.000. Δηλαδή, ίσως και 28. 30. Α, 30, Γκουσμά Γκουσμίτς. Κι εγώ, φανταστείτε, ούτε 17 δεν μπόρεσα να πάρω από αυτόν τον σκληρό καρδό άνθρωπο. Το λοιπόν εγώ, ο Μίτια, την παράτησα. Παράτησα τότε εκείνη τη δουλειά, γιατί δεν τα καταφέρνουμε τα δικαστήρια. Μα όταν ήρθα εδώ πέρα, έμεινα άναυδος, βλέποντας πως είχε γίνει μια ανταγωγή εναντίον μου. Εδώ ο Μίτια ξαναμπερδεύτηκε και μεταπήδησε απότομα. «Να λοιπόν τι λέω! Δε θα θέλατε τάχα, ευγενέστατε Γκουσμά Γκουσμίτς, να σας παραχωρήσω όλα τα δικαιώματά μου απέναντι σε αυτό το τέρας για 3 μονάχα χιλιάδες? Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε βέβαια να χάσετε, γι' αυτό σας δίνω το λόγο μου, το λόγο της τιμής μου. Απέναντίας μπορείτε να κερδίσετε 6 ίσα με 7.000. Μα το σπουδαιότερο είναι να τελειώσουν όλα αυτά και σήμερα ακόμα. Είμαι έτοιμος στου συμβολαιογράφου ή δεν ξέρω πώς. Με δύο λόγια, είμαι έτοιμος για το κάθε τι. Θα σας δώσω όλα τα χαρτιά. Θα υπογράψω ό,τι θέλετε. Και θα μπορούσαμε τώρα κιόλας να το φτιάξουμε, να το κάνουμε αυτό το χαρτί, να τελειώνουμε. Και αν μπορούσατε, αν βέβαια δεν σας κάνει κόπο, και τώρα το πρωί θα το συντάσαμε. Εσείς μπορείτε να μου δώσετε τούτες τις 3.000, γιατί δεν υπάρχει στην πολιτεία μας μεγαλύτερος κεφαλαιούχος από σας, και θα με σώσατε έτσι από... τέλος πάντων, με δύο λόγια, θα με σώσατε εμένα και το φτωχό μου το κεφάλι. Θα με σώσατε για ένα ευγενέστατο έργο, για ένα ανώτερο έργο, μπορώ να πω. Γιατί τρέφω ευγενέστατα αισθήματα για ένα άτομο που το ξέρετε πολύ καλά και το φροντίζετε σαν πατέρας. Αν δεν ήταν έτσι, αν δεν το φροντίζατε δηλαδή σαν πατέρας, ούτε και θα ερχόμουν καθόλου σε σας. Και αν θέλετε να σας το πω και αυτό, έχουμε εδώ πέρα 3 ανθρώπους που βρεθήκανε αντιμέτωποι. Αυτή είναι η σωστή κόλαση. Γκουσμά Γκουσμίτς. Ας είμαστε ρεαλιστές, Γκουσμά Γκουσμίτς. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και μια και σας θα πρέπει από καιρό πια να σας αποκλείσουμε, τότε μένουν 2 μέτωπα. Ίσως να εκφράζομαι άσχημα, όμως δεν είμαι δά και λογοτέχνης. Δηλαδή, το ένα μέτωπο είναι το δικό μου και το άλλο είναι εκείνου του τέρατος. Διαλέξτε λοιπόν, εγώ ή το τέρας. Όλα τώρα από σας εξαρτιούνται. 3 μοίρες και 2 κλήροι. Με συγχωρείτε, τα μπέρδεψα. Όμως εσείς με καταλαβαίνετε. Το βλέπω από την έκφραση των σεβαστών σας ματιών πως με καταλαβαίνετε. Και αν δεν με καταλαβαίνετε, τότε σήμερα κιόλας θα πάω να πέσω να πνιγώ. Να που θα πάω. Ο Μίτια σταμάτησε τον ασυνάρτητο λόγο του με αυτό το «να» και σηκώθηκε απότομα. Σηκώθηκε όρθιος, περιμένοντας να του απαντήσουν στην ανόητη πρότασή του.
Μόλις είπε την τελευταία του φράση, αισθάνθηκε ξαφνικά και αναπάντεχα πως όλα ήταν χαμένα. Και το σπουδαιότερο, πως τόση ώρα που φλιαρούσε, είχε αραδιάσει ένα σωρό ανοησίες.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης.

Ο κύριος Ποπό, ο ιδιοκτήτης του Οριάν Παλάς, εξηγούσε στην αστυνομία για αυτόν τον περίεργο επισκέπτη και πελάτη του ξενοδοχείου, ο οποίος ζητούσε περίεργα κατά αυτόν πράγματα. Άρχισε να κάνει περίεργες παραγγελίες, όπως το πεπόνι μέσα στο καταχύμωνο στους μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Ο νεαρός άντρας που είχε ύκτερο δεν γέλασε βλέποντας το πεπόνι. Αναφώνησε: «Πεπόνι, έχετε πεπόνι? Αυτό είναι θαυμάσιο. Ήταν πολύ καλή η ιδέα μου να έρθω και να γευματίσω εδώ». Ο μέτρο ντοτέλ και τα γκαρσόνια έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Ο πελάτης μας δεν έπαιρνε το πεπόνι για διασκέδαση. Ήθελε πραγματικά να το φάει. Το παρήγγειλε. «Θα ήθελε ο κύριος να προσέξει την τιμή του», είπε ο μέτρο ντοτέλ. «Ο άρρωστος που έχει ύκτερο ξοδεύει λίγα για τροφή», απάντησε. «Σχεδόν όλα τα φαγητά του είναι απαγορευμένα. Είναι ευτυχισμένος όταν βρίσκει κάποιο που του αρέσει. Ακόμα και αν είναι ακριβό, δεν είναι τρέλα. Φέρτε μου 2 μερίδες πεπόνι». Εκείνη τη στιγμή όλοι οι πελάτες έπαψαν να τρώνε. Έγινε για μια στιγμή σιωπή, όπως στην εκκλησία. Κοιτάζαμε και ακούγαμε. Βλέπαμε καλά πως ο νεαρός δεν ήταν ούτε τρελός, ούτε παράλογος. Είχε παραγγείλει το πεπόνι χωρίς να έχει κατά νου να καταπλήξει τους άλλους. Όχι. Το έκανε μόνο για την προσωπική του ευχαρίστηση. Ήταν φανερό πως ανυπομονούσε να το φάει. Συμπλήρωσε την παραγγελία. «Πριν από το πεπόνι, φέρτε μου φυσικό γιαούρτι και 4 βραστές πατάτες. Αλλά τις πατάτες με τα φλούδια. Ύστερα το πεπόνι. Τίποτε άλλο. Ελπίζω να είναι φρόνιμη επιλογή». Ήταν πολύ σοβαρός. Λιγάκι απλοϊκός. Χαιρόταν σαν παιδί. Χωρίς να παίζει θέατρο. Με ειλικρίνεια. Τον παρατηρούσα συνέχεια. Τον παρατηρούσαν και όλοι οι πελάτες. Διευκρινίζω ότι η τιμή της μικρής μερίδας του πεπονιού αντιπροσώπευε το μισθό ενός καπετάνιου. 2 μερίδες πεπονιού κόστιζαν όσο 2 μισθοί καπεταναίων. Και μεταξύ μας επρόκειτο για 2 φέτες που δεν ήταν καλές. Δεν ήταν αρκετά ώριμες. Είχαν γεύση αγκουριού. Ήταν υπερβολική τιμή. Είχαμε τύψεις. Αλλά δεν είχαμε ποτέ φανταστεί πως θα βρισκόταν ένας πελάτης που θα παράγγελνε πεπόνι. Δεν το είχαμε υποθέσει καθόλου. Σερβίραμε λοιπόν στα ωραιότερα ασημένια πιάτα που διαθέταμε τις αξεφλούδιστες πατάτες. Και όλος ο κόσμος κοίταζε, όπως στο θέατρο. Ο νεαρός δεν καταλάβαινε πως όλος ο κόσμος δεν είχε μάτια παρά μόνο για αυτόν. Υπήρχαν ανάμεσά τους, εκείνο το βράδυ, ανάμεσα στους πελάτες, ο κύριος Γενικός Επίτροπος, με αρκετούς ανώτερους δικαστικούς, στρατηγοί, βιομήχανοι, πρόσωπα με πολλά λεφτά. Ο νεαρός ξεφλούδισε τις πατάτες του. Έβαλε αλάτι, έφαγε. Με τεράστια ευχαρίστηση. Ήπιε μεταλλικό νερό. Και ούτε αυτό ήταν επιδεικτικό. Όχι. Ήταν φυσικό. Είχαμε στο μεταξύ ετοιμάσει το πεπόνι όπως ετοιμάζει κανείς κάτι ιερό. Κατάπληκτη που κάποιος πελάτης είχε παραγγείλει το διακοσμητικό πιάτο. Το πεπόνι ήταν μέρος της διακόσμησης του οίκου, όπως τα πολύφωτα, οι καθρέφτες, τα λουλούδια. Ο νεαρός άντρας έτρωγε τα στολίδια της κάρτας. Έτρωγε τις φέτες του πεπονιού μας. Του τις σερβίραμε. Τις έφαγε αργά, με όρεξη. Μετά παρήγγειλε ένα φλιτζάνι καφέ. Πλήρωσε το λογαριασμό, έδωσε φιλοδορήματα, ούτε πολύ μεγάλα, ούτε πολύ μικρά, και έφυγε. Με μεγάλη φυσικότητα όλα αυτά.
Όλος ο κόσμος όμως αναρωτιόταν ποιος μπορεί να ήταν ο άντρας με το πεπόνι. Υπήρχαν πελάτες που τον ζήλευαν, όπως οι γυναίκες. «Ο άντρας με το πεπόνι είναι ένας μελλοντικός δικός μου πελάτης», είπε δυνατά ο κύριος Γενικός Επίτροπος. «Είμαι σίγουρος πως σύντομα θα εμφανιστεί μπροστά μου με χειροπέδες. Είναι αδύνατο να κέρδισε τίμια τα λεφτά με τα οποία πλήρωσε το πεπόνι». Όλο το προσωπικό του Οριάν Παλάς ήταν έκπληκτο. Δεν είχαν δει ποτέ κάτι παρόμοιο. Να πληρώνει κανείς χωρίς καν να σου φρώνει τα φρύδια, το μισθό δύο καπετάνιων για ένα φτωχικό γεύμα. Αυτό δα ξεπερνούσε τον παραλογισμό. Καταλαβαίναμε πως ο νεαρός άντρας ήταν ασύγκριτα πιο πλούσιος από όλους εμάς που ήμασταν εκείνο το βράδυ γύρω του. Και δεν ήμασταν φτωχοί, πιστέψτε με. Ο καθένας από μας ήταν εκατομμυριούχος. Όλοι πάμπλουτοι. Αλλά εκείνος ήταν πιο πλούσιος από όλους μας. Σήμερα το πρωί, ανοίγοντας τα έκτακτα παραρτήματα των εφημερίδων, βεβαιωθήκαμε πως καλά είχαμε διαγνώσει εκείνο το βράδυ. Είναι πραγματικά πλούσιος. Έχει στην τσέπη του τα χρήματα 7 τραπεζών. Οι διεθνείς γκάνγκστερ, οι δολοφόνοι, οι διαρρήκτες χρηματοκιβωτίων έχουν μέσα που εμείς, οι φτωχοί, συνηθισμένοι εκατομμυριούχοι, δεν έχουμε. Δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας τις πολυτέλειες που επιτρέπουν εκείνοι στους δικούς τους. Αυτά είχα να σας πω, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας. «Η μαρτυρία σας είναι κεφαλαιόδου σημασίας για μας, κύριε Ποπό», λέει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Σας ευχαριστώ που ήρθατε αυθόρμητα. Είστε καλός πολίτης. Χάρη σε εσάς, έχουμε τώρα την απόδειξη πως ο Πανσέλινος κατέχει εκατομμύρια. Πρέπει μόνο να μας πει που τα κρύβει». «Εκατομμύρια», λέει ο κύριος Ποπό με ένα στεναγμό βαθιάς λύπης. «Τα εκατομμύρια τα είχε εδώ και χρόνια. Και πόσες χιλιάδες εκατομμύρια μάζεψε ακόμη. Αν μετρήσουμε μόνο τις τελευταίες 7 τράπεζες που λίστευσε τις τελευταίες εβδομάδες, θα μας αποκαλύψει το κρυσφύγιο του θησαυρού, να είστε βέβαιος, κύριε Ποπό. Η αστυνομία γι' αυτό είναι εδώ». Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν διατάζει να φέρουν τον Πανσέλινο για την αντιπαράσταση με τον κύριο Ποπό. Φέρνουν τον Πανσέλινο με χειροπέδες, ακόμα οχρό, ακόμα πιο κακοποιημένο. Το σακάκι του κομμάτια, όλο λεκιασμένο από αίμα. Μπαίνοντας στο ωραίο γραφείο του διοικητή, το πρόσωπο του Πανσέλινου φωτίζεται. Βλέπει τη λάμψη του κρυστάλλου, τους πίνακες, τις υπέροχες κουρτίνες, το πολύφωτο με τα χρυσαφένια κοσμήματα. Παρά τα σπασμένα του κόκαλα και την πρισμένη του σάρκα, είναι ευχαριστημένος. Γιατί τον φέρανε ξανά στο γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας. Για τους φυλακισμένους, τους διψασμένους για ομορφιά, το να οδηγηθούν για ανάκριση στο ωραίο γραφείο του διοικητή και να περπατήσουν πάνω στο χαλί είναι μια καταπληκτική περιπέτεια. Το ταξίδι από τα υπόγεια κελιά, τα κελιά του γκρίζου και κρύου μπετών, στον τελευταίο όροφο με το ασανσέρ, κοντά στον ουρανό, όπου βρίσκεται το γραφείο του διοικητή, είναι παρόμοιο με το ταξίδι στη Θεία Κωμωδία, όπου ο Βυργίλιος βγαίνει από την κόλαση για να πάει στον Παράδεισο. «Αυτός είναι ο άνθρωπος με το πεπόνι, κύριε διοικητά. Τον αναγνωρίζω και τυπικά», φωνάζει ο κύριος Ποπό, μόλις οι χωροφύλακες φέρνουν τον Πανσέλινο στο γραφείο. «Πανσέλινε, κοίταξε καλά αυτό τον κύριο και πες μου αν τον αναγνωρίζεις ή όχι». Ο Πανσέλινος
κοιτάζει προσεκτικά το στρογγυλό πρόσωπο του κυρίου Ποπό με το διπλό σαγόνι. Εξετάζει τα παπούτσια του, τα ρούχα του, τα δαχτυλίδια του. Γεννώντας προς τον συνταγματάρχη λέει: «Δεν γνωρίζω τον κύριο». «Αυτός είναι συνταγματάρχα μου, τον αναγνωρίζω», φωνάζει ο κύριος Ποπό, «λέει ψέματα». «Ακούς, Πανσέλινε, ο κύριος Ποπό σε γνωρίζει πολύ καλά. Πήγες και δείπνησες στο μαγαζί του, στο Οριάν Παλάς, και έφαγες 2 φέτες πεπόνι, πληρώνοντας το μισθό 2 καπετάνιων. «Ήμουν πολύ άρρωστος, κύριε, εκείνο το βράδυ», απαντάει ο Πανσέλινος. «Είχα πυρετό και δεν συγκράτησα κανένα πρόσωπο. Δεν λέω ψέματα. Ακόμα κι αν συνάντησα τον κύριο εκείνο το βράδυ, δεν το θυμάμαι». «Αναγνωρίζεις λοιπόν πως έφαγες πεπόνι στο Ριάν Παλάς?» «Ναι, κύριε». «Τώρα λοιπόν πρέπει να μας πεις πού κρύβεις το θησαυρό σου, γιατί μας δίνεις την απόδειξη πως κατέχεις θησαυρό. Αν δεν τον είχες αυτόν τον θησαυρό, δεν θα μπορούσες να πηγαίνεις στο παλάς και να τρως πεπόνια, υποτιμώντας τους τίμιους εκατομμυριούχους που βρίσκονταν γύρω σου». «Δεν έχω θησαυρό, κύριε». «Και με τι πλήρωσες τις 2 φέτες του πεπονιού?» «Ήταν μια τρέλα, κύριε. Αναγνωρίζω πως ήταν τρέλα. Ήμουν πολύ άρρωστος, πολύ καταβεβλημένος. Έχω εξάλλου φυλάσθενη φύση. Για μένα το κυριότερο στη ζωή ήταν πάντοτε το περιττό. Αν έχω το περιττό, μπορώ θαυμάσια να απέχω από το αναγκαίο. Εκείνο το βράδυ ήμουν εξαντλημένος, δυστυχισμένος, και είχα μία πείνα ακράτητη για πολυτέλεια, ομορφιά, μεγαλοπρέπεια, φαντασμαγορία. Αυτή η πείνα για ομορφιά είναι σε μένα, κύριε, δυνατότερη από τη συνηθισμένη πείνα για ψωμί και για γήινες τροφές. Πείνα για ομορφιά», φωνάζει ο διοικητής, «δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πάρτε τον από εδώ και κάντε τον να ομολογήσει που κρύβει τα εκατομμύρια». Η αντιπαράσταση του Πανσέλινου, του κακοποιού, με το αφεντικό του Οριάν Παλάς τελείωσε.

Η ιστορία του Πεπονιού αποτελεί αδιαφιλονίκητη απόδειξη σε βάρος του Πανσέλινου. Η πόλη μαθαίνει από τα έκτακτα παραρτήματα των εφημερίδων την κατάθεση του αφεντικού του Οριάν Παλάς. Αλλά οι μαρτυρίες εναντίον του δολοφόνου της νύχτας πολλαπλασιάζονται. Δεν πέρασε μια ώρα από την κατάθεση του κυρίου Ποπό και φτάνει ασθμένοντας στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας ο τροχονόμος Μπομπόκ, που ήταν τοποθετημένος μπροστά από το καμπαρέ το τέταρτο της Σελήνης. «Έχω συνταρακτικές αποκαλύψεις που αφορούν το θησαυρό των κακοποιών», εξηγεί ο τροχονόμος Μπομπόκ. «Θέλω να τις ανακοινώσω στον κύριο διοικητή, προσωπικά και επιγόντως». Του χαμογελάνε με δυσπιστία, αλλά τον περνούν στο γραφείο του συνταγματάρχη Αυρίλιου Πρετοριάν. «Βρήκα ίχνη του θησαυρού, συνταγματάρχα μου», λέει ο τροχονόμος. Είναι σε θέση προσοχής, κατακόκκινος από τη σύγχυση, λαχανιασμένος. «Ξέρω, συνταγματάρχα μου, πως είμαι ένας απλός τροχονόμος και πως δεν είναι δική μου δουλειά να συλλαμβάνω τους κακοποιούς. Βρίσκομαι στη θέση μου για να διατηρώ την τάξη και να ρυθμίζω την κυκλοφορία μπροστά στο καμπαρέ του κυρ Χριστάκη, το τέταρτο της Σελήνης. Αλλά κι ας με συγχωρήσετε, συνταγματάρχα μου, έχω την κλίση του detective. Από τότε που ήμουν παιδί, ονειρευόμουν να γίνω detective και η ευκαιρία παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Ακούστε πως έγιναν τα πράγματα. Φρουρούσα την πόρτα του καμπαρέ και μετά την αναχώρηση των κυρίων αστυνομικών που ερευνούσαν παντού, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στην επιθυμία να ανακατευτώ σε αυτή την υπόθεση και να κάνω κι εγώ μια έρευνα των χώρων για λογαριασμό μου. Μπήκα λοιπόν στο δωμάτιο του κακοποιού και τα έψαξα όλα. Σίγουρα, πριν από μένα, οι κύριοι detective τα είχαν ερευνήσει όλα μεθοδικά για ώρες, αλλά τα επανεξέτασα όλα. Και βρήκα τον τόπο που ο γκάγκστερ κρύβει τα εκατομμύρια. Αυτό και τίποτα άλλο, ε?» λέει ο διοικητής χαμογελώντας. «Ναι, συνταγματάρχα μου, βρήκα την ακριβή διεύθυνση του τόπου όπου είναι κρυμμένος ο θησαυρός». Ο τροχονόμος Μπομπόκ απλώνει στο συνταγματάρχη την άκρη του χαρτιού πάνω στο οποίο είναι γραμμένη η διεύθυνση. Είναι ταχυδρομική απόδειξη για μισό εκατομμύριο. Αποστολέας είναι ο Ρολάνδος Πανσέλινος, κάτοικος του τέταρτου της Σελήνης. Παραλήπτης, ο εδεσιμότατος Μύρον Μολύφτα, στην ενορία της Ροντίνα. «Πού το βρήκες αυτό, Μπομπόκ?» ρωτάει ο διοικητής. «Σε ένα μικρό βιβλίο ποιημάτων που ήταν στο δωμάτιο του κακοποιού και που οι κύριοι detective δεν καταδέχτηκαν να ξεφυλίσουν. Εγώ εξέτασα το βιβλίο φίλο-φίλο. Ξαφνικά πέφτω στην απόδειξη. Τη διαβάζω και καταλαβαίνω πως, χωρίς αμφιβολία, έχω ανακαλύψει την ακριβή διεύθυνση του τόπου όπου κρύβεται ο θησαυρός. Γιατί, λέω στον εαυτό μου, αφού έστειλε μισό εκατομμύριο, δεν υπάρχει λόγος να μη στείλει και τον υπόλοιπο θησαυρό. Πάντοτε στον ίδιο τόπο, στον πατέρα Μολύφτα. Αυτός κρύβει τα χιλιάδες εκατομμύρια της συμμορίας, στην εκκλησία του, συνταγματάρχα μου». «Έκανες πολύ καλά, τροχονόμε Μπομπόκ. Η ανακάλυψή σου έχει μεγάλη σημασία και θα ανταμυφθείς γι' αυτό. Για το ζήλο σου θα τοποθετηθείς αρχηγός στην ομάδα σου. Και αν ανακαλύψουμε τη Λία στον τόπο που μας υποδεικνύες, θα πάρεις τα νόμιμα έβρετρα. Ένα πολύ μεγάλο ποσό. Θα μπορέσεις να αγοράσεις ένα μικρό όμορφο σπίτι. Μπράβο, τροχονόμε Μπομπόκ». Ο συνταγματάρχης σφίγγει το χέρι του τροχονόμου. Στο μεταξύ, ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν διατάζει να ξαναφέρουν τον κακοποιό στο γραφείο του. Είναι η 7η φορά μετά τη σύλληψή του, στις 5 το πρωί, που ο Πανσέλινος μπαίνει στο γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας. «Δώσ' του έναν καθρέφτη για να δει σε τι αξιοθρήνιστη κατάσταση είναι», διατάζει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. Κάποιος από τους χωροφύλακες
βγάζει από την τσέπη του ένα μικρό καθρέφτη. Τον σκουπίζει πάνω στη στολή του και τον απλώνει στον κακοποιό για να κοιταχτεί. «Βλέπεις τον εαυτό σου, Πανσέλινε?» ρωτάει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Έχεις τα χάλια σου. Δεν μπορείς ούτε να τον αναγνωρίσεις. Έτσι δεν είναι?» «Και αυτό δεν είναι παρά η αρχή. Καταλαβαίνεις τι σου λέω?» «Είπα όλα όσα ήξερα, κύριε», απαντάει ο Πανσέλινος. «Μας είπες πως οι πόρτες της τράπεζας ήταν ανοιχτές. Ξέρεις καλά όμως πως κανείς δεν μπορεί να παραδεχτεί μια τέτοια διαβεβαίωση. Επιμένεις τα πιο απίστευτα ψέματα. Πριν από λίγες μόνο στιγμές μου έφεραν μια απόδειξη που ανακάλυψαν μέσα στα βιβλία σου. Σε ένα βιβλίο ποιημάτων, για να είμαι ακριβής. Από εκεί φαίνεται λοιπόν πως έστειλες πριν από 2 χρόνια 500.000 φράγκα σε κάποιον πατέρα Μύρονα Μολύφτα της ενορίας της Ροντίνα. Τι έχεις να πεις αυτή τη φορά?» «Είναι αλήθεια.» «Τι είναι αλήθεια?» «Είναι αλήθεια πως έστειλα 500.000 φράγκα στον πατέρα Μολύφτα.» «Για ποιο λόγο?» «Είναι ένα δώρο που έκανα στον πατέρα Μολύφτα, κύριε. Ένα δώρο για κάποιον.» «Δώρησες 500.000 «Ναι, κύριε.» «Και ισχυρίζεσαι πως το έκανες με το μισθό σου σαν βοηθός λογιστής στην Εθνική Τράπεζα?» «Θα με κοροϊδεύεις πολύ ακόμα?» Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρατοριάν σηκώνεται από την πολυθρόνα του κόκκινος από θυμό. «Δώρο σε κάποιον 500.000 φράγκα, έτσι?» «Εγώ είμαι συνταγματάρχης της χωροφυλακής, αρχηγός της αστυνομίας και διοικητής και έχω όλα τα φόντα σύν το μισθό μου, αλλά ποτέ δεν διανοήθηκα να κάνω σε κάποιον δώρα του 500.000 και δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να τρώει πεπόνι προς 2.500 φράγκα τη μερίδα στο παλάς.»

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Η οργή του αρχηγού της αστυνομίας γίνεται τόσο μεγάλη που δεν μπορεί πια να αυτοκυριαρχηθεί. Χτυπάει τον κακοποιό με όλη τη δύναμη του χεριού του. Η πέτρα του δαχτυλιδιού του συνταγματάρχη χαρακώνει το πρόσωπο του Πανσέλινου, κόβοντάς του το μάγολο όπως το μαχαίρι. Το αίμα αναβλύζει από την πληγή με πίεση και σε λίγα λεπτά το πρόσωπο, ο λαιμός, το πουκάμισο και το σακάκι του Πανσέλινου βάφονται κατά κόκκινα. Ο Πανσέλινος δεν λέει τίποτε. Δεν κινείται. Είναι σαν από πέτρα. Αλλά χλωμιάζει αμέσως. Γίνεται σχεδόν άσπρος. Ύστερα γέρνει δεξιά σαν τη βελόνα της πηξίδας. Μετά αριστερά. Πέφτει. Πέφτει σαν το κομμένο δέντρο. Χωρίς να διπλωθεί. Ακριβώς σαν το δέντρο. Πέφτει τεντωμένος. Τεντωμένος στα πόδια του αρχηγού της αστυνομίας. Κατά μεσή στο ωραίο χαλί που το λερώνει με το αίμα του. Οι φρουροί σπέβδουν, σηκώνουν τον πεσμένο φυλακισμένο και τον μεταφέρουν στο διάδρομο. Τον ξαπλώνουν ανάσκελα πάνω στο παρκέ. Ο αρχηγός της αστυνομίας κοιτάζει με ντροπή το δεξί του χέρι, το χέρι που χτύπησε το φυλακισμένο. «Δεν ήθελα να του κάνω τόσο κακό», λέει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Ήθελα να τον τιμωρήσω, για να μην μας διηγείτε πια τις χίλιες και μία νύχτες. Η πέτρα του δαχτυλιδιού μου του έκοψε το πρόσωπο». «Μην νοιάζεστε, συνταγματάρχα μου», λέει ο αρχηγός του γραφείου. «Δεν θα πεθάνει από ένα χτύπημα. Οι κακοποιοί δεν πεθαίνουν τόσο εύκολα». «Παρ' όλα αυτά είναι οδυνηρό», λέει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Δεν ήταν ανάγκη να τον χτυπήσω με το δικό μου το χέρι. Αλλά αυτός ο τύπος είχε έναν τέτοιο τρόπο να σε κάνει να βγάζεις τα σηκώτια σου και να λυσάς που δεν έχω ξανασυναντήσει». «Δεν είναι τίποτε, συνταγματάρχα μου», λέει ο αξιωματικός υπηρεσίας, καθαρίζοντας μερικές σταγόνες αίμα που έχουν λερώσει τη στολή του συνταγματάρχη. «Δεν έχετε το χέρι των αστυνομικών. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Έχετε χέρι στρατιωτικού και είναι φυσιολογικό, γιατί είσαστε συνταγματάρχης. Το χέρι ενός αστυνομικού ξέρει να χτυπάει έτσι που να κάνει τον φυλακισμένο να μιλήσει, ενώ εσείς με το χτύπημα τον κάνατε ανίκανο να μιλήσει. Είναι το αντίθετο από ένα χτύπημα αστυνομικού». «Πρέπει να δούμε επιγόντως ποιος είναι αυτός ο πατήρ Μύρων Μολύφτα που λαμβάνει εκατομμύρια από τους κακοποιούς. Και αυτό το γρηγορότερο. Καλέστε μου επιγόντως τον αστυνόμο Στρατιλάτ, τον αρχηγό της κινητής μου ταξιαρχίας». Περιμένοντας την άφιξη του αστυνόμου, ο διοικητής μπαίνει στην τουαλέτα να πλύνει τα χέρια του. Γιατί ένα χτύπημα στο πρόσωπο ενός ανθρώπου που έχει τα χέρια και τα πόδια λυσοδεμένα λερώνει τρομερά αυτόν που χτυπάει. Αλλά αυτό που δεν ξέρει ο αρχηγός της αστυνομίας είναι πως μια τέτοια βρωμιά δεν πλένεται σαν τις άλλες με νερό και σαπούνι. Είναι βρωμιά που δεν λερώνει μόνο το δέρμα του χεριού, αλλά και την ψυχή εκείνου που έδωσε το χτύπημα. Και τα στίγματα στη συνείδηση δεν μπορούν να ξεπληθούν με νερό και σαπούνι. Ποτέ. Κανένα πλήσιμο δεν τα εξαφανίζει. Και από εκεί και ύστερα, ο άνθρωπος αυτός κουβαλάει μια βρώμικη ψυχή. Πάβει να είναι καθαρός. Παρά την καθαριότητα των ρούχων και του δέρματος, γίνεται αμέσως βρωμερός. Για πάντα. Και αυτό είναι ορατό από απόσταση. Περισσότερο και από τις κοιλίδες στα ρούχα. Γιατί κάθε πράξη μιας βρώμικης ψυχής την προδίδει από εκεί και πέρα. Οι μελλοντικές της πράξεις θα είναι
και εκείνες βρώμικες. Μπαίνοντας στο γραφείο του αρχηγός της αστυνομίας, βρίσκει τον αστυνόμο Στρατιλάτ. Του λέει: «Να η απόδειξη για μισό εκατομμύριο φράγκα που έστειλε ο κακοποιός πριν από 2 χρόνια σε έναν παπά που βρίσκεται στην Ήπεθρο. Αυτόν τον παπά πρέπει να τον βρούμε επιγόντως. Πηγαίνετε αμέσως στη Ροντίνα, όπου κατοικεί ο παραλήπτης. Δεν είναι απίθανο να πέσετε πάνω στο κρυσφύγετο των κακοποιών. Τα πρεσβυτέρια έχουν χρησιμεύσει κατ' επανάληψη σαν κρυσφύγετα ληστών και κακοποιών. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ιερέας προσφέρει καταφύγιο στους εκτός νόμου». Ο αστυνόμος Στρατιλάτ χαμογελάει. Είναι εγωιτευμένος από αυτή την αποστολή. Είναι ο αρχηγός της ταξιαρχίας, η οποία μάλιστα αποτελεί μονάδα αυτόνομης αστυνομίας που παίρνει ποσοστό 25% της λίας που ανακτά. Έτσι, η έρευνα για τη σύλληψη της πείρας των δολοφόνων των νυχτοφυλάκων και την ανέβρεση των κλοπημαίων παίρνει άλλη κατεύθυνση.

Τα ίχνη των τσιγκάνων. Ο αστυνόμος Στρατιλάτ συνοδεύεται από δύο νεαρούς ντετέκτιβ. Φτάνουν στη Ροντίνα ύστερα από τρεις ώρες ταξίδι. Είναι ένα χωριό κρυμμένο στα δέντρα, σε μια κοιλάδα στην άκρη ενός μικρού ποταμού. Είναι μάλλον χωριουδάκι, μια και δεν έχει περισσότερα από 100 σπίτια. Οι αστυνομικοί κατεβαίνουν με άμαξες, γιατί ο σταθμός είναι καμιά δεκαριά χιλιόμετρα μακρύτερα. Το ποτάμι αστράφτει στο βάθος της κοιλάδας σαν φίδι ασημένιο σε πράσινα λιβάδια. Στις δύο μεριές του ποταμού, σπίτια σβεστομένα σαν κομμάτια ζάχαρης. Γύρω τριγύρω σε κάθε σπίτι, οποροφόρα δέντρα και λουλούδια. Στην πλαγιά, δεσπόζει ανάμεσα στα σπίτια και το βοσκό που φυλάει πρόβατα η ξύλινη εκκλησία με τη μητερή στέγη, σκεπασμένη από λεπτά σανίδια. Γύρω από την εκκλησία μεγάλα καρποφόρα δέντρα και λουλούδια. Είναι το νεκροταφείο. Στην εκκλησία και στο νεκροταφείο ελπίζει να βρει το θησαυρό των κακοποιών ο αστυνόμος. Η πόρτα της εκκλησίας, με σκουριασμένη τη σιδερένια κλειδονιά, είναι κλειστή. Η πόρτα του μικρού πρεσβυτέριου είναι και αυτή κλειστή. Δεν υπάρχουν ολόκληρα στο νεκροταφείο παρά μόνο πουλιά, αναρρύθμιτα. Πάνω στους τάφους, πάνω στα δέντρα, πάνω στη στέγη. Αλλά εκτός από τα πουλιά, τίποτε που να κινείται. Οι αστυνομικοί χτυπάνε τις πόρτες αρκετών σπιτιών δίχως να λάβουν απόκριση. Και ακριβώς τη στιγμή που αποφασίζουν να περιμένουν, μια φωνή τους φωνάζει. «Τι ψάχνετε, κύριοι?» Βρίσκουν ένα κοριτσάκι καμιά δεκαριά χρονών ξαπλωμένο στον ήλιο πάνω σε ένα αχυρένιο στρώμα μπροστά στο άσπρο σπίτι. «Δεν υπάρχει κανείς στο χωριό, κύριε», λέει το κοριτσάκι. Είναι πολύ χαμογελαστή, με όμορφες ξανθές κοτσίδες. «Είμαι μονάχη. Ολομόναχη σε όλο το χωριό και έχουν φύγει όλοι. Εγώ είμαι παράλυτη και πρέπει να μείνω. Χαίρομαι που ήρθατε, γιατί είστε χωριό μου μονάχη. Με λένε Αγρυπίνα και είμαι 8 χρονών, κύριε. Εσάς πώς σας λένε, κύριε?» «Πού είναι οι άνθρωποι του χωριού, Αγρυπίνα?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Πήγα να στείλουν αυγά στους αγαθούς, κύριε. Έρχεστε από μακριά?» «Από αρκετά μακριά, μικρούλα μου», απαντά ο αστυνόμος. «Μένετε πιο μακριά και από τους αγαθούς, κύριε?» «Δεν ξέρω που μένουν οι αγαθοί». «Ούτε κι εγώ, κύριε», λέει η Αγρυπίνα. «Κανείς δεν ξέρει που μένουν οι καημένοι οι αγαθοί. Αλλιώτικα θα πηγαίναμε να τους δώσουμε σκεπάσματα, φρούτα και ψωμί, γιατί ο φτωχός λαός των αγαθών υποφέρει πολύ». «Ποιοι είναι αυτοί οι αγαθοί, Αγρυπίνα?» ρωτάει ο αστυνόμος. Το αστυνομικό του δαιμόνιο ξύπνησε ξαφνικά και δεν έχει άδικο, γιατί η Αγρυπίνα αποκρίνεται. «Οι αγαθοί είναι οι άνθρωποι που ψάχνει η αστυνομία να αλυσοδέσει και είναι χωμένοι στα δάση και ζουν μέσα στις τρύπες των βουνών και στις σπηλιές». «Και οι άνθρωποι του χωριού πήγαν να τους δώσουν αυγά?» «Ναι, κύριε. Έφυγαν για να πάνε αυγά στους δυστυχισμένους τους αγαθούς. Ο πατήρ Μολύφτα ήρθε εδώ και ζήτησε να του δώσω κι εγώ τα αυγά μου για να τα πάει από μέρους μου». «Τους πάει κι αυτός αυγά?» «Βέβαια, κύριε. Και λες ότι οι αγαθοί είναι κρυμμένοι μέσα στο δάσος επειδή φοβούνται την αστυνομία?» «Ναι, κύριε», λέει το κοριτσάκι. «Και όλοι οι άνθρωποι τους αγαπούν και προσεύχονται για αυτούς». «Πότε ήρθαν τελευταία φορά στο χωριό αυτοί οι άνθρωποι που τους ψάχνει η αστυνομία?» «Δεν κατεβαίνουν ποτέ στο χωριό, κύριε, εξαιτίας της αστυνομίας». «Είναι πολύ Αγρυπίνα. Αν μας τα πεις όλα θα σου δώσουμε ένα μεγάλο χωνί καραμέλες. Θέλεις?» «Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που κρύβονται στο δάσος». «Ναι, κύριε, είναι πολλοί.
σαν τα φύλλα του δάσους και σαν τη χλώη των χωραφιών, ένας απέραντος λαός, ο θαυμαστός λαός των αγαθών. Και ο πατήρ Μολύφτα πήγε με τους ανθρώπους του χωριού. «Μπορείς να μας πεις ποιο δρόμο πήραν και σε ποιο μέρος συναντούν τους αγαθούς?» «Στη δεξιά όχθη του ποταμού, κύριε. Πάντα από εκεί στέλνουν τα αυγά στους αγαθούς. Μπορείτε να πάτε, κύριε. Δεν είναι μακριά από εδώ.» Οι τρεις αστυνομικοί φεύγουν με βιάση για το μέρος που τους υπέδειξε το παράλυτο κοριτσάκι. Στην όχθη του ποταμού όλοι οι χωριανοί είναι γονατισμένοι. Ο πατήρ Μύρον Μολύφτα, με τη μακριά άσπρη γενιάδα σαν αυτή του Αη Βασίλης της Καρτποστάλ, ψέλνει με την πολύ όμορφη φωνή του που θυμίζει βιολοντσέλο. «Υπέρ του αναρρύθμιτου λαού των αγαθών, που αναζητά καταφύγιο στα δάση και στις σπηλιές της γης, να δεηθούμε στον Κύριο για να τους επιτρέψει να δουν εκείνη την Ανάσταση του Χριστού και να γιορτάσουν το Πάσχα μαζί μας.» Οι άνθρωποι γονατισμένοι στην παχιά χλώη, άκρη-άκρη στο ποτάμι, σαν σε πράσινο χαλί, αποκρίνονται από το βάθος της καρδιάς τους. «Κύριε ελέησον!» Αφού η ηχό επανέλαβε το «Κύριε ελέησον», πολλές φορές φέρνοντας το από βουνό σε βουνό στον ουρανό, ο ιερέας με την κρυστάλλινη φωνή του ψάλλει. «Υπέρ όλων όσων καταδιώκονται από την αστυνομία, τη χωροφυλακή, τη δικαιοσύνη και τους άρχοντες του κόσμου τούτου, ας οικετεύσουμε τον Κύριο να μπορέσουν να γιορτάσουν και εκείνη την Ανάσταση του Χριστού εκεί όπου βρίσκονται κρυμμένοι.» «Κύριε ελέησον», απαντούν οι άνθρωποι. Κανείς δεν παρατήρησε τον ερχομό του αστυνόμου Στρατιλάτ και των δύο ντετέκτιβ που είναι γονατισμένοι δίπλα στους χωρικούς. «Υπέρ όσων κρύβονται μακριά από τα σπίτια τους, από τη χώρα τους και περιπλανιούνται στον κόσμο κάνοντας το λαό των αγαθών να πληθαίνει, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.» «Κύριε ελέησον», απαντούν οι γονατισμένοι άνθρωποι. Με ένα νεύμα ανασηκώνουν όλοι τα κάνιστρα που έχουν φέρει και που φυλάνε στο πλάι τους, σκεπασμένα με άσπρα τραπεζομάντιλα. Ο πατήρ Μολύφτα ραντίζει το περιεχόμενο των καλαθιών με αγιασμό. Μόλις ευλογούνται τα κάνιστρα, οι άνθρωποι σηκώνονται και ρίχνουν το περιεχόμενό τους στο ποτάμι. Ο αστυνόμος Στρατιλάτ μένει με το στόμα ανοιχτό. Μέσα στα καλάθια υπάρχουν μονάχα τσόφλια αυγών. Τα τσόφλια ήταν που αγιάστηκαν. Και τώρα όλοι οι άντρες και όλες οι γυναίκες και όλα τα παιδιά ρίχνουν με ευλάβεια τα λευκά τσόφλια στο ποτάμι. Και το νερό παίρνει τα τσόφλια σαν μικρά πλοιάρια ή σαν κομμάτια από έναν ξεσχισμένο μήνυμα. «Δεν έχετε αυγά για τους αγαθούς?» ρωτάει ο ιερέας. Βρίσκεται μπροστά στους αστυνομικούς. Εκείνοι σηκώνονται. «Είμαστε ξένοι. Ερχόμαστε μόνο για να σας μιλήσουμε. Μας είπαν πως βρίσκεστε εδώ. Ρίξτε κι εσείς ένα πασχαλινό μήνυμα για τους αγαθούς», ζητάει ο ιερέας. Δίνει στον καθένα από τους τρεις αστυνομικούς ένα τσόφλι και τους καλεί να τα ρίξουν με τα χέρια τους στο ποτάμι. Ο αστυνόμος Στρατιλάτ και οι δύο νεαροί ντετέκτιβ παίρνουν τα τσόφλια των αυγών, τα κοιτάζουν και τα ρίχνουν στο ποτάμι, όπως κάνουν και οι άλλοι, δίχως να καταλαβαίνουν τίποτε. «Σε λίγα λεπτά θα είμαι στη διάθεσή σας», λέει ο ιερέας.

Ο ιερέας συνεχίζει να ευλογεί τα καλάθια με τα τσόφλια. Μόλις οι άνθρωποι ρίξουν τα τσόφλια στο ποτάμι, σταυροκοπιούνται και ξαναπέρασουν.

θάλασσα, στις σπηλιές, στις τρύπες της γης, και που επειδή δεν έχουν εκκλησιαστικό ημερολόγιο, δεν ακολουθούν την πορεία του χρόνου. Όταν βλέπουν τα ποτάμια να τους φέρνουν τα τσόφια των αυγών, γιορτάζουν το Πάσχα, την Ανάσταση του Χριστού, και προσεύχονται για μας που τους στείλαμε το μήνυμα. Χωρίς το μήνυμά μας, χωρίς τα τσόφια που ρίχνουμε στα ποτάμια, θα αγνοούσαν την Ανάσταση. Είναι καθήκον του κάθε χριστιανού που κατοικεί ψηλά στα βουνά να στείλει μήνυμα σε εκείνους που βρίσκονται χαμηλά. Το νερό φέρνει το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού. Γιατί το νερό είναι ευκίνητο? Διεισδύει ως τα υπόγεια μπουντρούμια. Φέρνει τα μηνύματά μας μέχρι τα κύματα της θάλασσας, και οι αγαθοί που είναι κλεισμένοι στα πλωτά κάτεργα βλέπουν τα τσόφλια να επιπλέουν πάνω στα κύματα και γιορτάζουν έτσι το Πάσχα μαζί μας. Σε μία εβδομάδα τα μηνύματα της Ανάστασης θα είναι παντού, μέχρι τη θάλασσα και ως μέσα στη θάλασσα. Πέστε μου τώρα, σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος εγώ, ένας ταπεινός καλόγερος και εφημέριος της Υπαίθρου? Η γιορτή σας υπέρ των αγαθών δεν είναι κανονισμένη από την επίσημη εκκλησία, λέει ο αστυνόμος Στρατιλάτ. Αλλά δεν απαγορεύεται κιόλας, αποκρίνεται ο ιερέας. Η εκκλησία παραγγέλνει να προσευχόμαστε για όλους τους ανώνυμους που υποφέρουν και δεν ξέρουν να προσευχηθούν. Οι αγαθοί είναι αδελφοί ανώνυμοι, πολύ αγαπημένοι. Και ξέρουμε πως μπορούμε κι εμείς μια μέρα να είμαστε αγαθοί, δηλαδή διωγμένοι από τα σπίτια μας και υποχρεωμένοι να κρυβόμαστε μακριά από κάθε ανθρώπινη κατοικία. Και τότε θα γιορτάσουμε το Πάσχα τη μέρα που θα δούμε τα τσόφλια των αυγών, αφού θα είμαστε χωρίς ημερολόγιο. Πάτερ, εδώ και 3 εβδομάδες μια συμμορία κλεφτών ληστεύει τις τράπεζες και σκοτώνει τους φύλακες. Συλλάβαμε μόλις σήμερα το πρωί τον έναν από τους δολοφόνους. Το όνομά του είναι Ρολάνδος Πανσέλινος. Και μάλιστα μέσα σε ένα από τα βιβλία που βρήκαμε υπήρχε μια απόδειξη για 500.000 φράγκα που σας έστειλε πριν από 2 χρόνια. Γνωρίζετε τον Πανσέλινο και έχετε λάβει αυτό το ποσό? Βέβαια τον γνωρίζω, και έλαβα από αυτόν 500.000. Είναι χρήματα κλεμμένα, πάτερ, αυτά που λάβατε, και ο Πανσέλινος σκότωσε για να τα πάρει αυτά τα χρήματα. Αυτό το γνωρίζετε? Ο πατήρ Μύρον Μολύφτα σωπαίνει. Του ξεφεύγει ένα δάκρυ. Λέει, δεν το ήξερα πως σκότωσε και έκλεψε. Και τον έχετε συλλάβει? Είναι τώρα στη φυλακή? Είναι στη φυλακή και θα κρεμαστεί, πάτερ, αποκρίνεται ο αστυνόμος. Μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο σας έστειλε τέτοια ποσά και αν έχετε λάβει από εκείνον άλλα χρήματα? Πρέπει να λάβετε υπόψη σας πως η κατάσταση είναι σοβαρή. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά από τις απαντήσεις σας εξαρτάται αν θα είστε σε μια ώρα ελεύθερος ή φυλακισμένος. Για ποιο λόγο σας έστειλε τα χρήματα? Δεν ήταν για μένα, αποκρίνεται ο ιερέας. Για σας ή για την εκκλησία ή για τους φτωχούς της ενορίας το ίδιο κάνει. Για ποιο λόγο σας έστειλε 500.000? Δεν είναι ωραία ιστορία, λέει ο ιερέας. Την ώρα της προσευχής φαινόταν νέος και όμορφος. Τώρα βλέπει κανείς πως είναι πολύ γερασμένος. Τρέμει από την αδυναμία και τα γερατιά. Ο πατέρας του Πανσέλινου ήταν δάσκαλος στο χωριό μας και διευθυντής του τοπικού συνεταιρισμού. Κάποτε είχε την κακή ιδέα να πάρει ένα μικρό χρηματικό ποσό από το ταμείο του συνεταιρισμού με την υπόσχεση στον εαυτό του να το ξαναβάλει στη θέση του στο τέλος του μήνα όταν θα λάβαινε το μισθό του.

Κανείς δεν αντιλήφθηκε την πράξη του και έτσι δεν ξανάβαλε τα χρήματα στη θέση τους. Αντίθετα, σήκωσε κι άλλα ποσά. Κάθε φορά που χρειαζόταν χρήματα, έπαιρνε από το ταμείο του συνεταιρισμού και κανείς δεν τον αντιλήφθηκε ποτέ. Γιατί ξέραμε πως ο Τρυφάν Πανσέλινος, ο δάσκαλός μας, ήταν τίμιος άνθρωπος και δεν ήρθε σε κανέναν ποτέ η ιδέα να ελέγξει τους λογαριασμούς του. Ύστερα από 12 ολόκληρα χρόνια, ένας ελεγκτής των αγροτικών συνεταιρισμών, ελέγχοντας τους καταλόγους μας, μας μάζεψε και μας είπε πως ο δάσκαλος του σχολείου, ο Τρυφάν Πανσέλινος, είχε κλέψει 500.000 από το Ταμείο του Συνεταιρισμού και πως οι κλοπές του είχαν διαπραχθεί σε διάστημα 12 χρόνων. Μας προειδοποίησε πως αν το ποσό δεν έμπαινε στη θέση του μέσα σε 2 εβδομάδες, ο δάσκαλος του σχολείου θα συλλαμβανόταν και θα καταδικαζόταν σε 20 χρόνια καταναγκαστικά έργα. Γιατί οι κλοπές του συνεταιρισμού του δημοσίου τιμωρούνται με μεγάλη αυστηρότητα. Αν όλοι πουλούσαμε ό,τι είχαμε για πούλημα, δεν θα καταφέρναμε να συγκεντρώσουμε ούτε το μισό ποσό. Γράψαμε στο Ρολάνδο Πανσέλινο που ήταν φοιτητής, όχι για να του ζητήσουμε χρήματα, γιατί δεν είχε περισσότερα από εμάς, αλλά για να τον πληροφορήσουμε για τη δυστυχία που βρήκε τον πατέρα του. Στην αρχή διστάσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε στην άγνοια. Ήταν πολύ σοβαρό. Και προς μεγάλη μας έκπληξη, 5 ημέρες μετά την αποστολή του γράμματος, έλαβα μια επιταγή 500.000. Ξανάβαλα αμέσως τα λεφτά στο συνεταιρισμό. Η υπόθεση έκλεισε. «Πού είναι ο πατέρας του Πανσέλινου?» «Ζήτησε να πάρει σύνταξη και εγκατέλειψε το χωριό». «Έχετε τη διεύθυνσή του?» «Όχι. Κανείς δεν ξέρει που πήγε. Λένε, χωρίς να είναι βέβαιο, πως ζει με πόρνες σε κακόφημη συνοικία της πόλης. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρει κανείς τίποτε γι' αυτόν. Έχουν συγγενείς στο χωριό?» «Όχι. Η γυναίκα του δασκάλου είναι νεκρή. Ο γιος του είναι στην πόλη. Ξέραμε πως ήταν φοιτητής, αλλά από τότε που έστειλε τα χρήματα δεν ξανακούσαμε να μιλάνε γι' αυτόν». Συζητώντας ο ιερέας και οι 3 αστυνομικοί φτάνουν μπροστά στην εκκλησία. «Θέλετε να μπείτε να πάρετε ένα ποτήρι δροσερό νερό και λίγο μέλι?» λέει ο ιερέας. Μπαίνουν στο πρεσβυτέριο. Ο πατήρ Μολύφτα φέρνει δροσερό νερό σε μια μεγάλη πύληνη κανάτα, καθώς και ένα άλλο βάζο πύληνο γεμάτο μέλι. Μέσα στο πρεσβυτέριο υπάρχει ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, μια εικόνα στον ανατολικό τοίχο και ένα καρφί μπηγμένο στον τοίχο αντί για κρεμαστάρι. Αυτή είναι όλη και όλη η επίπλωση. Η τοίχη είναι άσπρη, το ταβάνι ξύλινο, το πάτωμα από έλατο. Οι 3 αστυνομικοί κάθονται στο κρεβάτι. «Θα έρθω μαζί σας να δω τον Πανσέλινο και να τον ρωτήσω σε τι μπορώ να τον βοηθήσω», λέει ο ιερέας. «Μου επιτρέπετε να έρθω μαζί σας στην πόλη?» «Ο καημένος ο Πανσέλινος δεν έχει κανέναν στον κόσμο. Πρέπει να του προσφέρουμε την αδύναμη βοήθειά μας». «Αδύνατον», λέει ο αστυνόμος Στρατιλάτ. «Ο Πανσέλινος κατηγορείται για 4 φόνους και 7 ληστείες τραπεζών. Βρίσκεται σε προανάκριση. Κανείς δεν μπορεί να του μιλήσει, ούτε και οι δικηγόροι». Ο ιερέας γυρίζει προς την Ανατολή και κάνει το σημείο του σταυρού λέγοντας: «Ήθε οι άγγελοι και η Αγία Μητέρα του Θεού να τον προστατεύουν και να του δώσουν τη βοήθεια που εμείς, οι φτωχοί του αδελφοί, δεν μπορούμε να του προσφέρουμε». Η προσευχή του ιερέα είναι πολύ σύντομη, αλλά τόσο θερμή που γεμίζει το δωμάτιο. Και όταν ο πατήρ Μολύφτα γυρνάει στους αστυνομικούς, τα μάτια του είναι γεμάτα δάκρυα. Οι αστυνομικοί είναι και εκείνοι, παρά τη θέλησή του, συγκινημένοι. «Πάτερ, ήρθαμε εδώ να ψάξουμε για τη Λία και τους συνεργάτες του Πανσέλινου.
Είσαστε βέβαιος πως ο Πανσέλινος δεν έχει ξανάρθει στο χωριό εδώ και 2 χρόνια? Ποτέ. Ούτε αυτός, ούτε ο πατέρας του. Μα αφού έχουν γεννηθεί εδώ, δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχουν συγγενείς. Δεν είναι από εδώ, απαντά ο ιερέας. Ο δάσκαλος ήταν τσιγκάνος. Ο Τρυφάν Πανσέλινος δεν ήταν από το χωριό. Έμεινε μαζί μας έπειτα από μια μεγάλη συμφορά που του έλαχε.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίρκιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας».

Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γερεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γερεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν τις λιγοντές μου. Πολλοί επανίστανται με μένα, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ουκέστη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύριε Κύριε αντιλήπτον μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνήν προς Κύριε ρε και έκραξα και πήκουσα με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθην και ύπνωσα, ξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω από μοιριάδων όλων κύκλων σε επιθεμένων. Ανάστα Κύριε σώσω, σώσω μου ο Θεός μου. Τις είπε πάταξας πάντας εχνοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κύριε Ιησού Κυρία και επί το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος αξιγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μην το θυμώσω ελέξει με, μη δεν τη οργείς παιδεύσει με. Τι τα βέβης αρπάγεις άνου και πεστήξε την πλευρά τη χείρα σου. Και στην ίδια σε της αρχήμα από προσώπου της οργής σου. Και στην ειρήνη της οστέζου από προσώπου των αμαρτιών μου. Τη ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου. Στη φορτίο βαρύ ευαρύν της έλεπε με. Προσώσαν και σάψαν ολοπέζω από προσώπους αφροσφύλους μου. Τα λεπόρσα και κατεκάθιν έως τέλους, όλη την ημέρα σκυφοπάζονται πορευόμοι. Τι εψώε με πλήσε μπαιγμάτων και μου και στην ίεση της αρχή μου. Κακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμοι από στεραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεραγμός μου από σου καπεκρίβει. Καρδία με ταράχτη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου. Και αυτό και αισθημετέ μου. Φίλοι μου και πλησίω με ξεναντίας μου λύγησαν και αίσθησαν και γιστά μου από μακρό δεν αίσθησαν. Ξεβιάζοντας ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με λάδι σαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκω και ως άγνος σου πανίγω το στόμα αυτού και γενόμην ως άνθρωπος που κακούν και που κέχωνε το στόμα τι αυτού ελεγούς. Ότι μισή Κύριε ήλπισα, σε εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου, και τους αλεθήν επόδους με πεμέ με γνωριμόνισαν, ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος, και αλληλών με νοποιών με στήλη απαντός, την ανομία με τον άγγελο και με ρυμνήσιο υπέρ της αμαρτίας μου, η δέχτη της μου ζώσε κρατέονται υπέρ εμέ, και ευρυθήν της ανμισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντι αγαθών, ενδιέβαλον με μη κατεδίω κραγαθοσύν. Μη εγκαταλείπνε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπνε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό τρίζω, έδειψε σε ψυχή πως απλώς άρχη μου, εν γερίβω και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το αγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, τη κρίση του ελαιός σου πρασβάς, τα χείλη με περαισουσίσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το ονοματίσω όλο τα σχήρα μου. Σε εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια αγκαλιά σου σε μέση το στόμα μου. Ή εμνημονευόρουσε της τρομής μου, εν της όδης σε μελέτωνησε, τελειώνει την βοηθό μου και εν της σκέπη των τελείγων σου αγκαλιάσομαι. Κολλεί την ψυχή μου πίσω σου, έμονο δε αντελάβε το δεξιά σου. Τη δεισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, σε δέσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρα τροφέας, μέλη της αναπεκονέσονται. Δε βασιλεύς, ευραντήσετε επί το Θεό, περαιθήσετε πάς ομνίων εν αυτό, τεν εφράγεις το μαγαλούν τον άδικα, εν της όδης σε μελέτον είσαι, τε γεννήν βοηθών μου, και εν της σκέπη των τελείγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβε το δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ των οποίων σου προσευχή μου, γνωτούσου στη λέησή μου, ότι εμπλήστηκα κόνη ψυχή μου η ζωή μου το άρε ήγησε. Ως ελογίστην με τον καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήτηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, συ τραυματίε κατέδοτε σε τάφο, όλου και εμείς έτσι κι αυτοί ξηρός απόστησαν. Δεν τον ελάκω κατ' οτάτω, σκοτεινή σκησιά θανάτου, και με έπεστε ζήτη ο θυμός σου, και πάντας με το ζού σε πήγα και σε πέμε, εμάκρος του Χριστούς να περνούμε δεν το με ευδέρημα εαυτής, παρεδόθηκε και εξυπορευόμη. Οι οφθαλμοί μη στέλνησαν οπτωχίας και έκραξα προς εκείνη όλη την ημέρα. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου, μη της νεκρής πίστα αγμάσια. Οι ατροί αναστήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη ρίγεσαι τέτοισε το τάφο το λαό σου και την αλήθειά σου σε διαπολία. Μη γνωσίζεται το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προς εκείνη και έκραξα και το πολύ προσευχή μου προθάσισα. Είναι αντί Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' μου. Το χώσιμο εγώ και κόψε του εκτός μου. Ψωθίζε ταπεινώθη και ξυπολύθη. Πέρα ενήλθαν οι αργές σου. Φοβερισμοί σε ξαταραξάνε. Κυκλωσάνε μας είδωλον την ημέρα με περιέσκουν μάμα. Εγώ άκρασε με μου φίλου και πλησίου και του γνωστού από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός σωτηρία μου, ημέρασε και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Σε ερθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλεινών το ούσου την τέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα νομία σου, τον λιώμενο πάσα τα γνώση σου, τον λειτουργούντα εκθρά στη ζωή σου, τον στεμανούντα σε ελέη και εκτιμήσει, τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, αναγεννηθεί σε τόσα ετού νεότη σου. Διώνεται η μουσίνα ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σαλούς αυτού το Μωυσή, τη σύζυντρα ή τα δελήματα αυτού. Κτύρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, και στέλος ο γεστής ετεροδέσης των αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημαν επίσης εν μην. Ο δέκα της αμαρτίας σημαν τα πέδω και εν μην. Κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Κάθος αναπέμπωσε ανατολέα αποδεσμών, ευάκρα φημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη ποτήριου σου κτήρισε Κύριος φοβμένους αυτών, και αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνίστη ούτε κουσεσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτος, ημέρα αυτού, σε άνθρωπος του αγρού το εξαντήσει, τι πνεύμα δίχτεν εν αυτό, και όχι υπάρξει, πει και μικρώσετε δι των τόπων αυτού. Το δέντρο στη χειρή από το αιώνος και έως το αιώνος, επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάστην για θήκην αυτού και με μημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τω ουρανώ ετοίμασε το φρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει η πλούτια στο λόγο αυτού. Του ακούσε τη σχολή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού. Η πλούτια στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή το όμως δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή το όμως δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ερώτησε την εσύ με την αληθεία σου, σ' άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έχεις κλείσει με τα ντούρ σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίο σου πάσο μου, κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, κάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους, και κυρία σε πέμε το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχτη καρδία μου, εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάλι στέγη σου, βήμας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ότι ανιδρώσει, τα χείλη σ' άκουσαν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό μου σ' απέ μου και ομοίηθε ότι ήσουν έτσι καταβαίνεις την λάκρο. Κουστόν πίσω μου το πρωί το λαιό σου ότι ψήφισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν υπορεύσε, την προσένα την ψυχή μου. Ξερούμε και ο εχθρό μου Κύριε προσεκατέβηκον. Δίδαξόν με του πίντο θέλημά σου, Θεέ ο Θεός μου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με την ευθεία. Έλεγε το λογοτό σου, Κύριε ζήσει με. Έλεγε η δικαιοσύνη σου. Εξάξε εκθλίψου στην ψυχή μου. Και εν το ενέσαι εξορροθρέψει εχθρού μου. Και άπουλη πάντα στο σλίβοντα στην ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο σου είμαι. Σ' άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έτσι κρίση με τα δούλου σου. Σ' άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έτσι κρίση με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με την ευθεία. Δόξα Πατέρα.

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: Ο αρχιερέως και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας.

0: και δεπέσανε μιμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριε ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανε μιμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη και πλησάνουμε και το όνομα του Κύριου μην αμήν αυτούς.
1: Θεός Κύριος και επέφανε νημήν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
0: Ωρα Κυρίου, γένετο αυτή και στη θαυμαστή ανεφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανε νημήν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Εν τη γεννήση την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέληγας Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωή, μη τη ρηπάχωσα τη ζωής και τες πρεσβείας

0: Σαμουήλ θεσπέσιε, οθήν ιερατεύσας παιδί όθεν κυρίω, έχρισας ως προφήτης βασιλής Τιομήρο, και νύντος εφημούντον μάκαρ μνημόνευε.
1: Και νύν και αη και εις τους όνες των ονομήν.
2: Εν τη γεννήση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειδας Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μη τη ρυπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τες

Φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων

0: Σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στα ουράνια είναι αρά σου ψυχή, εις τον παράδεισον η καθαρά σου σκηνή, μετατεθήσα εκφοράς αγάλετε Παναγία. Όθεν ανταπέδω και της ανώμης ο Κύριος, ο δόλων καρυργάσαν το τιμή ο λειψάνος σου, Διός είναι αποστόλος.

0: προσών μετέστης, σώσε τας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εξεξή του Δήμα, συνανθρωπίσαντος εξού, παραθεμένη την ψυχή ενός προσφυγός σου και Θεός, προς τη ζωή την ακύρατο μετέστησε.

0: Χριστόν τη σώπη προσωμετέ τη, σώσε τα ψυχάσιμο.
1: Ελεησόν μου ο Θεός, κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψαν το νόημά μου. Επιπλήρων πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με όλη την ανομία μου, εγώ γινώσκω και για αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό σου. Σύμφωνο ήμαρτον και τα πονηρών ενώπιόν σου πλήθη, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το πνεστάσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήθη μου και εν αμαρτίες εκείσαν με μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια είναι η γάψη στα άτρια και τα κρύπια της σοφίας σου θύλωσάς μου. Συναντιείς με τις όπτες που ευχαριστήσω μου. Πλυνείς με και υπέρχε να δευκαρτήσω μου. Ακουτιείς με εγκαλίες και εφροσύνη μου. Εγκαλιάσουν και ωστέα την ταπεινωμένα. Απόσταψον τον πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πας τις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά είναι θύσω ανομία Θεός. Και πνεύμα αυτά σαν γέννηθο μου σαν κάτι μου. Μια απορρίψη μου από τον προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιο, μια ανταγκαλίσα από μου. Απόδοση μου την αγαλίσσα μου σωτηρίου σου και το πνεύμα του δημονικό σου στήριξό μου. Διδάξω νόμου στα σωρού σου και σε βίσε και σε επιστρέψω σου. Ρίσε με ξανά τον Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ανησύ σου. Ότι ή η θέληση αισθησία, εδώ καν, ολοκαυτώ με το και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, νεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό που την ξεδανώσει. Αγάπη μου, Κύριε, και ευδοκία στην ουσιών και οικοδομηθείτε το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου συν με το θυσιαστήριον σου μόσου. Το επικυβέρνη τη διαδόξη, η ιερά και ευκλαή παρθένα μνήμη σου, πάντα συνδυάζει το προσεφροσύνη του πιστού στην ξαρχού τη Μαριά, με τα χωρών και την πάνω, τόσο άπαντα μονογενή εν δόξη ότι δεν δόξαστε. Υπεραγγελθεί και σώσουν εμά. Αν περπονεί το αείλον τάξη του ουρανοβάμου ενσιών, το θείο σώμα σου. Αφού δεν σειρεύσασα τον Αποστόλο να πληθύσει πέρα των θεατόκων, σε παρέστη σαν άρτια. Με τον άγραδε, σου τη σε αυτήν παρθένα μνήμη δοξάζομαι. Υπεραγγελθεί και σώσουν εμά. Ακριτικά με νεκραδία ήρω, κατά τη φύση αχνήθρων και ίσησα. Όμω, λυνουμένη δε των ποιητή σου και ιών, υπερθεί συνοικοκύπτη τη τη φύση νόμη. Διοφνίσκουσα συν το ιό Αγίου Λεωνίδουσα. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Την στήρα. Ψυχή να ρωτών ευτεχνία, επιπλαστάν σε ευχέ, αξίωσον σοφέ, στη ρεβούση στο βλάστημα, όπως σου ανεφημίσω την φωσφόρον πανήγυρη, ιερείς Σαμουήλ με λογήμεση. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Ο πάλι την μηδήν διανοίξει τη άρα, την τη άνη προσευχήν πληρή περηφανώ και την άγωνον γόνιμων χάρη τη αποπληρώ σα, Σαμουήλ, ω εστέρασε, εξ αυτή ανατήλη ευδόκηση. Δόξα πατρί και ιό και πνεύματι. Τη θεία ιερό, συνακμά σα πομάκαρ διπλοίδη, την ψυχή να κτίσει μυστικέ φωτίστη του πνεύματο του Αγίου, πάσαν μη συνθεόφρον. Σαμουήλ, μοιηθή και ω άγγελο λειτουργήσαστε ο πανωκάτερ. Και νυν και αή και ει του άνω στον άνω. Ο όνο είναι το πατρί, ω ιό προεγόνων επεσχάτων σαρκοφή, ιό του αληθό εγκριμάτη ανάχρονται, άπαντα υιοθετή σα τον Θεό διαπίστεω, δηλωθέντα δεινό πολεμήτωρη. Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμη, ακλινή ακράδαντων την Εκκλησία στήριξου Χριστέ, μόνο γάρι άγιο εναργή αναποδόμενο. Υπεραγγέλθω και σώσον εμά. Γυναίκα σε θνητήν αλληπερθιό και μητέρα Θεού, ιδότητα πανάμωμε, η κλινή Απόστολη, πεθρική, εσύ τον Περχεσί, δόξα παστράπτουσαν ω θεοδόφωνο κύριο στα όμενα. Υπεραγγέλθω και σώσον εμά. Υπέθεσε γερσί, τε υβριστικέ του αφράδου, το μη δίκη επάξασα, του Θεού φυλάξαντο, το σέβα, τη εμψύπο και ποτό, δόξα επιστεότητο, ενή, ο λόγο άρξε χρημάτισε. Προφήτω του Θεού πρέσβευε περίμον. Υψηλωτάτο του Θεού προσκολόμενο ένδοξε Σαμουήλ, που καπίτη παρά αυτού, φρονήσει η θεία κοσμούμενο και ακαιρεότητη καλοπιζόμενο. Προφήτω του Θεού πρέσβευε περίμον. Δύο αγγέλων επηγή, ο Σαμουήλ αντικρίμενο, συλλαλούντα εμφανώ, έσχε μακάριε του αγγέλου και τα υπερένια μυσταγωγούντα. Δόξα πατρί και ήτο γυπνεύματι, λαμπρών το όμα τη ψυχή, ιερό προ χτισάμενο, ο Σαμουήλ βλέπει όντω τα μακράν, ω ενεστό τα μακάρι, προφήτη δεικνύμενο του ποδοκράτορο. Και νύν και αίκη στου ένα των ορμήν. Εξού προήλθεν Ιησού ο Χριστό αιματούμενο και εθέωσεν ημά σαρκό προσλήψη πανάμονο. Όθεν σε ω μητέρα τούτου γερέρομαι.
0: που και εν σοφία και δυνάμει και πλούτο καυχόμεθα, αλλά εν σίτη του Πατρός εν

τεθραμμένος, χρησματίων εισδεδεγμένος, ως Αρών ιεροσύνη έπρεψας, και λαμπρινθεί στην καρδία το πνεύματι, ως ανεστώτατα πόρο διεβλέψας, ιερότατες αμουή Χριστόν των Θεών οικέδεδε,

0: Χρήστης προφητών και νήματα της άρχος εν πέφυνα, την εκ παρθένου σου Χριστέ εφέγγου σας τραβήσου, εις φως τεχνών εξελέψεστε και φωνής η άφεσος να αγαλιάσει και την άφεσου δόξα του άνθρωπε. Περαγιάθε το και σώσουν μας, είδετε λαοί και θαυμάζατε το όρος γαρ του Άγιο και εφανέστα τον Θεού των επουρανίων βουνών, εφήπερθεν έρετε ουρανός υπήγιος εν επουρανίο και αφάπτος τον ή χιζόμενος. Περαγιάθε το και σώσουν μας, ζωή σε αιδίου και τρίτων στο θάνατο σου γέγον με διαβατήριον αγνή, εχθείς επικύρου προς τί ανόντος και άρευσε ο Χριστός σε άφαντε εν αγαλιάσει τον Υιό σου, καθορά σου και Κύριον. Περαγιάθε το και σώσουν μας, επίρθησαν πύλε ουράνιε και αγγέλων ανήβρισαν και υπερέξε το Χριστός το της Παρθενίας του Μητρό Κοιμήλιον και ρουβή δίρξεσαι εν αγαλιάς, σεραφείμ και δοξάζεσαι χαίρονται. Άγιε προφήτα του Θεού, πρέσπερ ημών, περιβλέπτω πολιτεία ιερός εγκοσμούμενος του Θεού τους νόμους, του σωτηριώδους που επίστεψε το Ισραήλ και αγγέλη παραβαίνονται και των έσπλαχνων γυναικώς παροργίζονται. Άγιε προφήτα του Θεού, πρέσπερ ημών, ο ηλί παρανομούντων των ιών κατακρίνεται και δικαία ψήφο θείας λειτουργίας απήργεται. Ο γυρός Σαμουήλ δε ως υπήκος και καλούντος απλά στο ψυχή ισοκίζεται. Άγιε προφήτα του Θεού, πρέσπερ ημών, νομικών διαταγμάτων προϊστάμενος άριστα, αρώνος πάλε το Παμβασιλεία λειτουργήσας και της ενόμης θυσίες προς ενήλογας περί πιπτούσας Χριστού της φαγήν της σωτήριου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Το παράφρονη λαό σου Σαμουήλ με εμένονται το Παμβασιλέος Θείας προσταγές χρύες νεύματι θεωργικό βασιλέο ως ηθίσατο και κερτομούντα αυτού την βουλήν την υπέρφρονο. Περαγία θα το δισό και νίγια ίγια σου όνος του αμήν ο τους κόρπους μη κενώσας ο Πατρός εν της κόρπης σου νέων ως πευρέχος επανακληθήν ευδόκησε επανακλήσει παρθένε των ψυχών ημών ο κραυγάς με δόξα Χριστέ την δυνάμει σου. Το Θείο και Άρη τον Κάλλος τον αρετό σου Χριστέ διηγήσουμε εξ αηδίου γαρδόξης συναίδιον και ανυπόστατο λάψα παύλασμα παρθενικής απογαστρός της εν σκότη και σκιά σωματοποιής ανέτηλας ήλιος. Περαγία Θεοτό και σώσουν μας ο επί νεφέλης παρθένε των Αποστόλων ο Δήμος ογούμενος προς τις Ιών εκπεράτων λειτουργείς εσύ εν την ευαίρετη κούφη θρίζετο ευθύς ο ύψιστος Θεός της εν σκότη και σκιά δικαιοσύνης έλαψεν ήλιος. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, σαρπίγκο θεόληπτη, γλώσσε των θεολόγων, ανδρών, ευηχέστερων, τη Θεοτόκο ευών των εξόδιων, εν ηχούμενε ύμνοντο πνεύματι, χέρι σε κύρατε πηγή, της του Θεού ζου αρχικής και σωτηρίου, πάντος αρχόσεως. Άγιε προφήτα του Θεού, πρέσβε περιμών, σοφιστής το πνεύματι το Θείο ευπαιδός, λειτουργός γέγονας, Θεού το ελαίο ένδοξε, το της κρίσεως βασιλής εν χάρητη χρύων θείας επινεύσεση. Χρύων θείας επινεύσεση. Άγιε προφήτα του Θεού πρέσπερ ημών, σοβαρός εμμένοντι προέφης το Σαούλ της ατάκτης μεταβολές Σαμουήλ μακάριε το Θείον βούλημα και την εγκατάληψη προφανώς του Θείου Πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ακακία πάντοτε ζητών του Ισραήλ την κακή στη μεταβολή προφανώς διήλυχες, σύ διορθούμενος ιερεύσος εν Θεός ως προφήτης αληθέστατος και νίκαια ήγησον ως τον αμήν, με θυμών γενόμενος διήκτωρο σωτήρ εξ αιμάτων σου ιερών υπερνούν πανάμονε σε σωμάτωτε και Θεός και άνθρωπος ο φιλάνθρωπος γνωρίζεται. Άιλο μοντογενές, ητών εντός θεον πυρ της τριημέρου ταφίσουν τι προεικόνισμα ο Ιωνάς Ποφίδης αναδέδειχε σωματούμενος γαρ ως και προϋπέμποτο ασυνείς εγώ αφήσωση μεταφωνείς εν έσως Κύριε. Περαγία του Θεού σώσον ημάς, νέμιση τα υπερθείς συνάμεξο πάντων Θεός εν γάρ το ήρθιν παρθένων ως περιφύλαξεν κούτρος εν τάπλο σώμα διεθύρισε αδιάφορο και συνεδόξασε θεία μεταστάση γέρασε ως περιός μικρή χαριζόμενος. Περαγία του Θεού σώσον ημάς, όντως ως φαϊνή λεχνή ανάειλο πυρός θυμιαντήριον θείου χρήσεων άνθρωπος εν της Αγίων Αγίης κατεσκήνωσης στάβλου ράβδονται πλάκα θεόγραφων κυβωτών Αγία τράπεζα λόγου ζωής παρθένε ο τόπος σου. Άγια Παρθένα του Θεού πρέσπε ημών, ο λόγος του, του λόγου Θεού μενος χάρητη προεδίλουντα μακράν ως εγκείς συνδυσόμενα Σαμουήλ προφήτα εν διέτοιμα θείων του πνεύματος. Άγια Προφήτα του Θεού πρέσπε ημών, υψούμενος υψηλές θεωρίες και πράξεις ως προφήτης και Θεού ιερεύς, παντοκράτορος, νομικές λατρείες, καθαγνίζεις λαόν αξιάγαστε, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, ηχρίωτε ο Σαούλ παραβάτης γενόμενος και Θεός αντεκίνου Δαβίδ των πραότατων, Σαμουήλ Θεόφωνο, εγγελεύεται χρήσε το χρήσματι. Και νίκια είχε στου αιώνε των Ιωναμίων. Λελίτρονται των Οδύνων η Εύα, επανάγουμε. Ανωδύνων σου τεκούσε Χριστών των Θεών ημών, των τα πάθη πάντων και Οδύνα από ω θεραπεύσαντα.
1: Φοβόησε, πρωτοίχων την ταφή την τρίμερα.

0: σύμπαν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Εις Παναγίας Αρχάνδου υπερευλογημένης εδόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Την εμπρεσβείασα κύμη των Θεοτόκων και προστασίασα μετάφρον ελπίδα, τάφους και νέκρος Ιησού και κράτησε, ως γαρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησε, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
2: Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
1: Την κοστή του αυτομηνός πνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Σαμουήλ. Μη σας τελευτεί και Σαμουήλ ο βλέπων, το ζώο να ύφος και τελευτεί σας βλέπει. Βίδεο ορώων μέλλοντα Σαμουήλ η κάδη ένθε. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Τριάκοντα Επτά Μαρτύρων, των Ελβιζή της Τράκης Μαρτυρισάντων. Τρεις ενδέουσι πρόστοτους και καυμένους, χάρη Τριάσου τετράκια στελή δέκα. Για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Σεβίρου και Μέμνονος και Εντηρίωνος. Ξύφη παθών Σεβίρος, έβρεν αξίως, έπαθλα λαμπρά του διαξύφους πάθους. Έχει το πύρσε προς βραχή Μέμνον χρόνων, μένει δε σε Στέφανος εσαΐ μένων. Για αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρας Φωτεινής, έξω της πόρτης των Βλακερνών και του Αγίου Μάρτυρος Λουκίου του Βουλευτού. Ήδη βλέπει φως άδειτον του Κυρίου, φανούσα μάρτης αγάπης αυτού χάρη. Βουλάς όλας παρήλθεντας αχιτόβερ, βουλή μια λούκαιος αθλίζας ξύφη. Για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ηλιοδόρου και Δωσά, Δωσέ ή Δωσά ή Σοδά. Ηλιόδωρος και Δωσάς Γενάδε, ήθλησαν άφου ανδρικός Χριστού χάρη. Για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Ενδόξου Μαρτύρων Ριγίνου και Ορέστου, των Εντινήσων Κύπρο αθλησάντων. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν σι ψήστης, σι πρέπει ύμνο στο Θεό που δόξη μας. Εν είτε αυτόν πάντε σε άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσα δυνάμεις αυτού, σι πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρο το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε των Κύριων εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα σε βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και βετινάπτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντε κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάθωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της εις Ισραήλ, λαό εγγίζουν δι' αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση αυτού είναι εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαν δι' αυτόν και οι εις Ιών εγαλιάστουσαν επί το βασιλείο αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάν και ψαλτηρίο, ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσει του Θεού εν το λάριν γι' αυτόν και ρομφέ δίστομοι εν τα σχερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνηση ελεγμού εν τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του εν δόξου αυτών εν χειροπέδε ιδέε. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγκραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση τη οσύη αυτού. Εν είτε των Θεών εν τη Αγίη αυτού. Εν είτε αυτών εν στερεώματι τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτών επί τη δυναστεία αυτού. Εν είτε αυτών κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Εν είτε αυτόν ο ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρία και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλι σε δίχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλι σε λαλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάδε των Κύριων.
1: Στη δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα ζητώ δείξαν το φως, δόξα ανυψίστης Θεό και επηγήσει την ανθρώπιση ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, που πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έρωτηρ αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς.

Κύριος Δέσποτα, συνέθεσε όμως τα δικαιώματά σου. Πλογητός οι Άγιοι, φώτισε όμως τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έδε το χειρό σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το

0: Εκθέταμε τετέθη, συνήλθον έλευσε, το σώμα σου κυδεύσε, Παρθένε η Απόστολη.
1: Αγαθώνα το εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα σου ύψιστε, τον αγγέλνει το πρωί το ελαιόν σου και την αλήθειά σου κατανύκτα.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Δέσποτα χώρε ονομία ημών, Άγια επίσκεψε και ίε σε ασθενεία ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αίγε σου όλα στον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν το ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε έγκριση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός

Ίσως μόνο το κράτος ανήκει στους παλιτές του τελείως αμέτρητος, στην ανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την ασπλαχνία σου πίπατς με τον μάστη του τραγιάνικου λούτων και πίσω μου θυμόν και τους συνεχομένους βιβλούς εταιρείς τους συντηρμούς.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αγαπά Κύριος τας πείλασιον υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ, σώσον ημάς Θεού.

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δέιτον, Κύριε Ιησού, ο Άγιος Συνεγής Αναπαυόμενος, ότι εις Αγίου Φωνή υπό τους Σεραφείμ ενημερωμένος και υπό την Κυρία εξολογούμενος, υπό πάση ουρανίου δυνάμεως,

Αν μπροστά είναι αυτός δες και απρόσφυγε επιστόματος του Αγίου να γίνει ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο Θεός μας, ο

κεφάλι και πολλάκιση προσπίτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψει επί τη δέηση ημών καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη συν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου

Ουδής άξιος, ουδεδεμένων της αρχικές επιδημίας και ειδονές προσέρχης, την προσεγγίζει λειτουργή της βασιλεύσης της δόξης. Το γάρδια κονίσει μέγα και φοβερών και αυτές οι πουρανίες δυνάμεις είναι λόγος για την αυτόν και μέχρι τον φιλάνθρωπο και τρέπτους και αναλυόντους γέγονες άνθρωπους. Και αρχιερεύσει μόνο η πριμάτησα στην λειτουργική στάφτη και ανεμάκτου θυσία στην λειτουργία παρέδοκα σημειώδε δεσπότη των απάντων. Σίγαρ μόνο κύριο Θεό, η μόνο δεσπότη των απουρανίων και των επιχείων επιθών και οικοποιούμενο ο κύριο Σεραβίμ και ο κύριο Βασιλεύ του Ισραήλ. Ο μόνο Άγιο και Ναγή αναπαυόμενο σε δίδυνη από το μόνο αγαθό και δίκον. Επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου, καθαρίσω μου την ψυχή και την καρδία του συνειδητή πονηρά και κάνω σου τη δυνάμει του ίδιου πνεύματο. Ενδεδειμένο τη ζήτητα κάτι παραστήνεται ίδιο στο τραπέζι και ουργή στο Άγιο και καθόλου σου μου το τιμιο νέμα. Σιγά προσέρχομαι κλείνε το αρχαίο πιάνει και μέσω μη αποστρέψει πρόσωπο σου που μου δίδει από τη μέση που δεν ξέρω τι σου πρέπει και προσφέρω και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδεδομένο πιστέω Θεό μου και συντόξα να πέμπουν στον άρθρο πατρί. Και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αναμήν. Ήταν χειρουβή μυστικό σκόνη και ζωπιό τριάντο τρισέγγι μου πως άδας πασαβιέτου και εμποθώ με τα μέρη με. Ως το βασικά των όλων υποδεξούν τις συγγελικές ερώτες των ρηφόρου μητάξεις είναι αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ήταν χειρουβή μυστικό σκόνη ζωτες και τη ζωπιό τριάντο τρισέγγι μου πως άδας πασαβιέτου και εμποθώ με τα μέρη με. Ως το βασικά των όλων υποδεξούν τις συγγελικές ερώτες των ρηφόρου μητάξεις. Ήταν χειρουργή μυστικό σκόνη και τη ζωπιό τριάντο τρισέγγι μου πως άδας πασαβιέτου και εμποθώ με τα μέρη με. Ως το βασικά των όλων υποδεξούν τις συγγελικές ερώτες των ρηφόρου μητάξεις.

τον δημάσου ανθρώπους και την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένων και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγάρι Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αυτός όν, σι και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου Άγιον, σι εκ του μειόντος, εις το ίν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλείαν σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σι και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιόντος μας γεννημένων, ευχαριστούμε σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών μου δέξαστε κατ' εξίωσας, και αίτηση παριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα μετάρση απτερωτά.

έτη προσφέρουμε στη λογητά αυτή και ανέμακτον λατρεία και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τολμενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλώ το Πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν, αμήν. Όσοι γενέστε μεταλαμβάνουν την ψυχή, άφησε ματιώνε την ενότητα του πνεύματο. Τη βασιλεία του ουρανού πλήρωμα, τη παρησένη προσέλνη, κατάκτημα τη προσέλνη. Το επαυσαμένο προπατώρα, πατέρα.

0: Κύριος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμη τη Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

0: Δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.

Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξήγη και πτήρη σου, από θρόνον δόξης βασιλείας σου και ληθείς του αγιάσι μας. Ο άντο πατρίς συγκαθήμενος και ο δήμαρα του συνόλου και ταξίσου στρατέα σου, Κύριε, με τα δούνημή του, αχράν σώματός και του τμήματος και δημών πάντη το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σ' όλα.

αγαθούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα και τα εξίωση μας του ουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισον ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου, ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ο ευλογών τους ευλογούντας οι Κύριοι και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξου τη θεϊκή σου δυνάμη και μία εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου ιερεύσεις άκουσες θυμών το στρατό και πάντα το λαό σου. Ότι πάσα δώσα και πάντα όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνει ο Πατρός το φώτον. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες Παναχράν και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, εις την κοίμηση πανευλαβώς εορτάζομαι δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίας του Τιμίων Επουρανίου δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίς Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θαπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Σαμουήλ, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντοτε των Αγίων ελεήσε και σώσει μας, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: Αγία Τριάδας, διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας μέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα, νέα μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ελίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου του 2026 και για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα του 89,5. Εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 10.30, στις 9 και στις 10 τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά και στις 10.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου, κυρίου Ιωάννου, «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Στις 11, η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά και αμέσως μετά, «Το αλάτι της γης» με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία» με τον Κώστα Παπά. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά και αμέσως μετά η εκπομπή «Η ιστορία μας». Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας με τον Κώστα Παπά. Στις 3 αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου, Εφράτης και Τίγρης. Η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στις 4 τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Και ακολουθεί η εκπομπή «Η Μουσική των Αγγέλων» με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 «Καραβομαραγκή», οι τελευταίοι μάστορες του ξύλινου καραβιού με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 6 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά «Αφιέρωμα, το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής», «Δράκος ούτος ον έπλασας» με τον Κώστα Παπά. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8 τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο και αμέσως μετά αφιέρωμα στα αγιάσματα και στα ιάματα της πατρίδος μας με τον Κώστα Παπά. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου και στις 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εκδόσεις «Εν Πλώ». Στις 10 τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο και ακολουθεί η εκπομπή «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11 ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5. Η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις «Γκοβόστη». Και από τις 12 και μετά ακολουθεί το νυχτερινό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
1: Η ώρα είναι

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτη Σαμουήλ, των Αγίων Μαρτύρων Φιλίππου, Σεβίρου και Έρμου, του Αγίου Μάρτυρος Λουκίου, των Αγίων Μαρτύρων Ριγίνου και Ορέστου, του Αγίου Θεοχάρους, του Αγίου Στεφάνου, του Αγίου Ιεροθέου, του Οσίου

Ο Άγιος Προφήτης Σαμουήλ καταγόταν από την Ραμά, πολύχνη της φυλής Εφραήμ. Η μητέρα του Άννα, μία από τις συζύγους του Ελκανά, ήταν άτεκνη και έπρεπε να ανέχεται τις προσβολές της αντίζηλής της, όταν πήγαιναν οικογενειακώς κάθε χρόνο στο ιερό της Σιλό για να προσφέρουν θυσία. Ο Θεός όμως εισάκουσε τις προσευχές της και γέννησε γιο που ονόμασε Σαμουήλ, που σημαίνει θεέτητος, ζητηθείς δηλαδή από τον Θεό. Μόλις απογαλακτίστηκε, το παιδί αφιερώθηκε στον Κύριο και το εμπιστεύθηκαν στον ιερέα Ηλί στη Σιλό για να υπηρετεί όλη την ζωή του στο ιερό, μπροστά στην κιβωτό της Διαθήκης. Αύξανε σε ανάστημα και χάρη παρουσία του Θεού και κάθε χρόνο η μητέρα του έφερνε σε αυτόν μια καινούργια στολή που έφτιαχνε με τα χέρια της. Ο συγχρονισμός με ιερείς και ευσεβείς ανθρώπους το επέτρεψε να καταρτιστεί στον Μωσαϊκό νόμο, μακριά από κάθε επίδραση ξένων λατριών που διεύθυραν το λαό, που είχε προσφάτως εγκατασταθεί στην γη Χαναάν. Τους χρόνους εκείνους της αποστασίας, ο Θεός σπάνια αποκαλυπτόταν και σπάνιζαν τα οράματα. Ένα βράδυ όμως, ενώ ο δωδεκαετής τότε Σαμουήλ είχε πλαγιάσει στο ιερό, όπου έκαιγε μια λιχνία, δηλώνοντας την παρουσία του Θεού, άκουσε μια φωνή να τον καλεί με το όνομά του. Νομίζοντας πως ήταν ο ιερέας Ηλί, έτρεξε στο στρώμα του. Εκείνος όμως τον έστειλε πίσω να κοιμηθεί. Όταν το κάλεσμα επαναλήφθηκε για τρίτη φορά, ο Ηλί κατάλαβε ότι ο Θεός καλούσε το παιδί και του συνέστησε την επόμενη φορά να αποκριθεί. «Μίλα, Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Έτσι και έγινε. Και τότε ο Θεός, αόρατος μπροστά του, ανήγγειλε ότι θα τιμωρούσε τον Ηλί και τον οίκο του εξαιτίας της ασεβούς διαγωγής των γιών του, που οικειοποιούνταν προς όφελός τους τις προσφορές του λαού για την θυσία. Το πρωί, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις του Ηλί, το παιδί του ανέφερε ό,τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός, δίχως να κρύψει τίποτε. Και μετά το συμβάν αυτό, ο Θεός συνέχισε να φανερώνεται στον Σαμουήλ, έτσι που ο λαός του Ισραήλ τον αναγνώρισε ως προφήτη του Κυρίου και σεβόταν τον λόγο του σαν τον λόγο του ίδιου του Θεού. Οι γη του Ηλί επέμεναν στην ανομία τους και η Θεία Τιμωρία δεν άργησε να πραγματοποιηθεί. Μετά από μια σοβαρή ήττα του Ισραήλ από τους Φιλιστέους, οι Εβραίοι έφεραν από την Σιλό την κιβωτό που ο στρατός δέχθηκε με αλλαλαγμούς. Οι εχθροί φοβήθηκαν, αλλά αντί να τραπούν σε φυγή, επιχείρησαν μια απεγνωσμένη επίθεση. Στη μάχη έπεσαν 30.000 Εβραίοι και οι Φιλιστέοι πήραν την κιβωτό. Ένας που γλίτωσε έτρεξε να φέρει την είδηση στη Σιλό. Βρήκε τον γέρο ιερέα Ηλί, ηλικίας τότε 98 ετών, να κάθεται ανήσυχος στο κατόφλι της κατοικίας του. Το ανήγγειλαν ότι οι γη του είχαν σκοτωθεί στη μάχη και ότι η κιβωτός είχε πέσει στα χέρια των εχθρών. Στο άκουσμα της αρπαγής της κιβωτού έπεσε από το κάθισμά του προς τα πίσω, έσπασε τον τράχυλό του και πέθανε. Ο προφήτης Σαμουήλ διαδέχθηκε τον ιερέα Ηλί ως κριτής του Ισραήλ, δηλαδή ως ανώτατος άρχοντας επιφορτισμένος να καθοδηγεί τον καταπιεζόμενο λαό που βρισκόταν κάτω από τον ζυγό των Φιλιστέων.
ανέλαβε το καθήκον της πνευματικής ανόρθωσης, κηρύττοντας σε όλη τη χώρα τη μετάνοια και την επιστροφή στην τήρηση του νόμου, καθώς και την αποκήρυξη της λατρείας του Βάαλ και της Αστάρτης. Οργάνωσε μια μεγάλη συγκέντρωση στην Μασιφάθ, κατά την οποία οι Ισραηλίτες νίστεψαν και αναγνώρισαν δημόσια το σφάλμα τους απέναντι στο Θεό, και ο προφήτης μεσίτευσε για τη σωτηρία τους. Η ειρήνη αποκαταστάθηκε και ο Σαμουήλ συνέχισε να κυβερνά τον Ισραήλ με έδρα την Ραμά, όπου έκτισε θυσιαστήριο. Κάθε χρόνο περιόδευε τη χώρα για να λύνει τις διαφορές και να παροτρύνει το λαό στην ευσέβεια και την τήρηση του νόμου. Όταν γέρασε, μεταβίβασε την εξουσία του στους γιους του Ιωήλ και Αβιά, που εγκαταστάθηκαν στην Βυρσαβεέ. Τούτοι όμως αποδείχθηκαν ανάξιοι του πατρός τους, εξαγοράζονταν με δώρα και διέστρεφαν το δίκαιο. Οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ πήγαν να παραπονεθούν στον Σαμουήλ στη Ραμά και του ζήτησαν να θέσει επικεφαλής τους έναν βασιλιά για να τους κυβερνά όπως τα άλλα έθνη. Ο προφήτης εθλίβει από το αίτημα αυτό, αλλά τελικά υποχρεώθηκε να ενδώσει με εντολή του Θεού. Ωστόσο, τους προειδοποίησε ότι με τον θεσμό της βασιλείας θα έχαναν την ελευθερία που τους είχε χορηγήσει ο Θεός, κάνοντάς τους το μοναδικό έθνος που είχε για βασιλιά τον Δημιουργό. Ο Σαμουήλ στάλθηκε τότε από τον Θεό στον Σαούλ, γιο του Κις της φυλής Βενιαμίν, έναν γενναίο πολεμιστή που ξεπερνούσε όλους τους άνδρες του λαού του, τόσο στο παρουσιαστικό όσο και στο θάρρος. Περνώντας τον παράμερα, έχισε έλεος το κεφάλι του και δήλωσε ότι ο Θεός τον είχε διαλέξει ως αρχηγό του Ισραήλ για να τον ελευθερώσει από τους εχθρούς του. Μία λαμπρή νίκη επί των αμμονητών επιβεβαίωσε σύντομα την θεία αυτή εκλογή και ο Σαούλ ανακηρύχθηκε βασιλιάς στα Γάλγαλα από τον λαό με θυσίες και γιορτές. Ο Σαμουήλ δήλωσε ότι είχε εκπληρώσει πια την αποστολή του και άφηνε επικεφαλής τους τον βασιλιά. Ο ίδιος δε αφιερώθηκε έκτοτε στην προσευχή και την διδασκαλία. Ο προφήτης Σαμουήλ εκοιμήθη αργότερα πλήρης ημερών και εσείς όμως, ο λαός του Ισραήλ, συγκεντρώθηκε στην Ραμά για να τον κλάψει. Τιμήθηκε δε ως ένας μεταξύ των μεγαλύτερων μεσητών της Παλαιάς Διαθήκης, εις άξιος του Μωυσή και του Ααρών. Τα τίμια λείψανά του μεταφέρθηκαν με τιμή από την Παλαιστίνη στην Κωνσταντινούπολη κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αρκαδίου τον 5ο αιώνα. Κατατέθηκαν προσωρινά στην Αγία Σοφία και κατόπιν τοποθετήθηκαν στο ναό που αφιερώθηκε σε αυτόν στο 7ο.

Και να περάσουμε στην πρόγνωση του σημερινού καιρού, αγαπητοί ακροατές, για σήμερα 5η 20 Αυγούστου του 2026. Πάντοτε σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσηφρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο σήμερα, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα επιρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη και τους 36 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, σήμερα στη Μακεδονία και την Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά, οπότε και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ ανατολική ισχύως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς και μάλιστα στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει και τους 37 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου τώρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά, οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως και 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, τοπικά και τους 37. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα απειρωτικά ορεινά, κυρίως μετά το μεσημέρι και όταν και υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά της Θεσσαλίας να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς, τοπικά μπορεί να φτάσει και τους 38. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη σήμερα, στις Κυκλάδες αρχικά, γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί, γενικά αίθριος ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων και η ισχύ τους θα φτάσει και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς, στην Κρήτη τοπικά και 32. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς στα Δωδεκάνησα θα φτάσει και τους 36 τοπικά. Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι και μετά πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτήν την ώρα τουλάχιστον, φίλες και φίλοι, στους κεντρικούς οδικούς άξονες, στις κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας, σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία. Είναι αυξημένη όμως η κυκλοφορία στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην περιφερειακή οδό από Κόμβο Μουδανιών έως Τούνελ και από Τούνελ έως Κόμβο Μουδανιών. Αυτά τουλάχιστον μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε.

Να ρίξουμε όμως μια ματιά, φίλες και φίλοι, στα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν, που συνέβησαν σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1561 γεννιέται ο Ιταλός συνθέτης Τζάκοπο Πέρι. Σαν σήμερα, το 1775, οι Ισπανοί ιδρύουν την πόλη Τούσον στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πολιτεία, στην αμερικανική αυτή πολιτεία. Σαν σήμερα, το 1824, εκδίδεται η πρώτη εφημερίδα στην Αθήνα με τον τίτλο «Η Εφημερής των Αθηνών». Σαν σήμερα, το 1882, κάνει πρεμιέρα στη Μόσχα η ουβερτούρα 1812 του Πιότρ Τσαϊκόφσκι. Σαν σήμερα, επίσης το 1882, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Ο Ρόναλντ Ρος, αυτός ο Άγγλος γιατρός, θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902. Σαν σήμερα, το 1899, αγαπητοί ακροατές, γεννιέται ο Έλληνας αρχιτέκτονας Νίκος Μιτσάκης. Επίσης, σαν σήμερα, το 1914, κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, καταλαμβάνονται οι Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στο Βέλγιο. Σαν σήμερα, το 1917, πεθαίνει ο γερμανός χημικός Αδόλφος φον Μπάιερ. Σαν σήμερα, το 1961, πεθαίνει ο Αμερικανός φυσικός Πέρσι Βίλιαμς Μπρίντιγκμαν. Και σαν σήμερα, το 1988, μετά από παρέμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, το Ιράκ και το Ιράν συμφωνούν στην κατάπαυση του πυρός μετά από 8 χρόνια πολέμου.

0: Στα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα αναφερθήκαμε φίλες και φίλοι στην ανακάλυψη του Άγγλου γιατρού Ρόναλντ Ρος ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια, μια ανακάλυψη που έγινε τον 19ο αιώνα, το 1882 συγκεκριμένα. Θα μιλήσουμε τώρα για τον Άγγλο αυτό ιατρό, ο οποίος γεννήθηκε στις 13 Μαΐου του 1857 στην Αλμόρα της τότε Βρετανικής Ινδίας. Ήταν ο πρεσβύτερος γιος του στρατηγού Κάμπελ Ρος και της Ματίλντα Έλντερτον. Ο παππούς του είχε προσβληθεί από ελονοσία και ο μικρός Ρόναλντ έβαλε σκοπό της ζωής του να ανακαλύψει την θεραπεία αυτής της θανατηφόρας αρρώστιας. Ο Ρος σπούδασε ιατρική στο Λονδίνο και το 1881 διορίστηκε στο υγειονομικό σώμα του Αγγλικού στρατού της Ινδίας. Τον επόμενο χρόνο ξεκίνησε την έρευνά του για τα αίτια της ελονοσίας και 15 χρόνια αργότερα, στις 20 Αυγούστου, ανακοίνωσε ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια και κυρίως ένας τύπος κουνουπιού. Ήταν η χρονιά που και ο ίδιος είχε προσβληθεί από ελονοσία, αλλά σε ελαφρά μορφή. Το 1899 αφυπηρέτησε από το στρατό και επαναπατρίστηκε στην Αγγλία, όπου ανέλαβε θέση ερευνητή τροπικών ασθενειών στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ. Το 1902 τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής για τις εργασίες του αναφορικά με την ασθένεια της ελονοσίας, μέσω των οποίων έδειξε τον τρόπο με τον οποίο εισβάλλει στον οργανισμό και με τον τρόπο αυτό έθεσε τα θεμέλια για την επιτυχή έρευνα σε αυτή την ασθένεια και τις μεθόδους καταπολέμησής της. Να πούμε ότι ο Ρος έγραψε πλήθος ιατρικών μελετών, μεταξύ των οποίων και η πρόληψη από την ελονοσία το 1911, ενώ είχε και λογοτεχνικές ανησυχίες, δημοσιεύοντας ποίηματα και πεζογραφήματα. Το 1923 εκδόθηκε η αυτοβιογραφία του με τίτλο «Αναμνήσεις». Πέθανε στο Λονδίνο στις 16 Σεπτεμβρίου του 1932.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, φίλες και φίλοι, που έχει να κάνει με τον Νικόλα Βόκο, έναν Έλληνα ζωγράφο της σχολής του Μονάχου, και για το έργο του θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Παυλόπουλος είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Παυλόπουλε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτόν τον ζωγράφο, τον Νικόλαο Βόκο, ένας ζωγράφος έτσι της σχολής του Μονάχου.
1: Ναι.
0: Να λέγαμε κάποια λόγια ουσιαστικά για την ζωή και το έργο του.
1: Ναι, ευχαρίστως. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το επώνυμο Βόκος τον συνδέει αυτομάτως σχεδόν με την Ύδρα, γιατί είναι υδραίικο, και επίσης να προσθέσω ότι ο Νικόλαος Βόκος ήταν δυσέγγονος του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Έτσι λοιπόν αρχικός προσανατολισμός του ήταν η σχολή των Ευελπίδων, αλλά εγκατέλειψε αυτές τις σπουδές και στράφηκε στη ζωγραφική, που είχε και ευκολίες από ό,τι φαίνεται και μια δεξιοτεχνία. Σπουδάζει λοιπόν στο Σχολείο Καλών Τεχνών των Αθηνών από το 1874 μέχρι το 1879. Και αφού τελειώνει τις σπουδές του τη δεκαετία του 1880, το 1885 συγκεκριμένα, πηγαίνει στο Μόναχο, που ήταν και μια κατεύθυνση σχεδόν θα έλεγα φυσιολογική για τον 19ο αιώνα, και λόγω της δυναστείας της Οθωνικής, των Βίτελσμπαχ στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν υπότροφος σπουδάζει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου και έχει δασκάλους του το Γίζη, τον πολύ σημαντικό Έλληνα ζωγράφο, τον Λεφτ και τον Μίλλερ. Είναι καθηγητές που διδάσκουν στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου, και αυτό σημαίνει, και αυτό λέμε και σχολή του Μονάχου, στην πραγματικότητα είναι σε εισαγωγικά η λέξη σχολή του Μονάχου, γιατί σημαίνει ότι ζωγραφίζουν με μεγάλη ακρίβεια στο σχέδιο και με αρμονικά πάντοτε χρώματα ό,τι ακριβώς βλέπουν, απεικονίζουν δηλαδή την οπτική πραγματικότητα, και αυτό το κάνουν με μια πολύ χαρακτηριστική, θα έλεγα, άνεση, δεδομένου ότι διδάσκονται το ακριβές σχέδιο και τα αρμονικά χρώματα στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου, στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού ρεαλισμού και κλασικισμού, βεβαίως, το 19ο αιώνα.
0: Πριν προχωρήσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς για τη σχολή του Μονάχου. Όπως είπατε, εντός εισαγωγικών χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση, αναφερόμαστε σχολή του Μονάχου. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και γιατί η Γερμανία και το Μόναχο αναδεικνύεται έτσι σε ένα κέντρο, θα λέγαμε, που ανθίζει εκείνη την περίοδο καλλιτεχνικό?
1: Ναι, να πούμε ότι αυτό που λέμε Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου είναι δημιούργημα των βασιλέων του Μονάχου, του παππού του Όθωνα, του Μαξιμιλιανού στην πραγματικότητα. Και αυτό σημαίνει ότι στην Ακαδημία αυτή η ζωγραφική ασκείται με μεγάλο σεβασμό στην οπτική πραγματικότητα. Είναι όλος ο 19ος αιώνας, στο πρώτο μισό του τουλάχιστον, στον κεντρικό ευρωπαϊκό χώρο, στη Γερμανία πιο πολύ, που καλλιεργεί αυτή τη ζωγραφική, δηλαδή της ακριβούς αποτύπωσης της οπτικής πραγματικότητας. Μην ξεχνάμε ότι ο ρεαλισμός και ο νατουραλισμός στα μέσα του 19ου αιώνα στην Ευρώπη δεσπόζουν στη ζωγραφική, και αυτό ακριβώς σημαίνει ακαδημαϊκή ζωγραφική, όπως λέμε, από την Ακαδημία, τις Ακαδημίες, τη Διδασκαλία, στις Σχολές Καλών Τεχνών, και κυρίως την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου, που είναι το κέντρο, δεδομένου ότι διδάσκουν και διευθύνουν την Ακαδημία πολύ σημαντικοί Γερμανοί ζωγράφοι, ο Κάουλμπαχ, ο Πιλότη βεβαίως, που είναι και στα χρόνια αυτά ένα μεγάλο πρόσωπο και δάσκαλος των περισσότερων Ελλήνων στη Γερμανία, στο Μόναχο, το 19ο αιώνα. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα σχολή του μονάχου, δηλαδή ακρίβεια στο σχέδιο, σεβασμό στην οπτική πραγματικότητα, δηλαδή συγκρατημένα σκοτεινά συνήθως χρώματα, δηλαδή μια κλίμακα βαριά θα λέγαμε χρωματική,
0: ναι,
1: που τη βλέπουμε στα περισσότερα έργα. Τονικότητες πολύ σκούρες, όπως το καφέ, το πράσινο, τα γεώδη δηλαδή χρώματα όπως λέμε, οι σκοτεινές όχρες, οι σιένες, όλα αυτά τα στοιχεία που δίνουν την λεγόμενη ακαδημαϊκή ζωγραφική.
0: Υπάρχει μια αυστηρότητα, θα λέγαμε, ίσως περισσότερο, κύριε Παυλόπουλε, δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η ανάγκη και η διδασκαλία της αποτύπωσης του θέματος όπως ακριβώς είναι. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για μια πρόδρομη φωτογραφική, θα έλεγε κανείς, αποτύπωση της οπτικής πραγματικότητας, που όλο το 19ο αιώνα, ειδικά στα μέσα και στο δεύτερο μισό, δεσπόζει στη Γερμανία, στον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Μάλιστα. Ο Βόκος, λοιπόν, ο Νικόλαος Βόκος σπουδάζει εκεί, στην Ακαδημία του Μονάχου, με δασκάλους όπως μας είπατε, μεταξύ άλλων τον Νικόλαο Γίζη, τον Λεύτς, τον Μίλερ. Πώς επηρεάζεται από αυτές του τις σπουδές και από την παραμονή του εκεί?
1: Ναι, θα έλεγα ότι τηρεί ο Βόκος αυτή τη διδασκαλία, δεδομένου ότι εκτός από το ότι διδάσκεται και μαθητεύει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στο Μόναχο, στο Μόναχο ανοίγει και ιδιωτική σχολή ζωγραφική και μάλιστα εκεί σπουδάζουν, προετοιμάζονται και αρκετοί Έλληνες σπουδαστές πριν εγγραφούν στην Ακαδημία. Είναι ένα είδος δηλαδή προπαρασκευαστικής σχολής. Τα έργα του, τα οποία είναι αρχικά προσωπογραφίες και ηθογραφίες, και δεν είναι τυχαίο αυτό, είναι μια θεματογραφική ενότητα θα λέγαμε, οι προσωπογραφίες και οι ηθογραφίες που σχετίζονται με την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου, γιατί ουσιαστικά υπαγορεύουν τα έργα αυτά την ανάγκη να ακολουθήσει κανείς πιστά το θέμα που αποτυπώνει. Και στις προσωπογραφίες δεν μπορεί να αλλοιώνει τα πρόσωπα, ούτε στις ηθογραφίες επίσης τα θέματα από την καθημερινή ζωή μπορεί να είναι πολύ τολμηρός. Στη συνέχεια ο Βόκος καλλιεργεί ένα ειδικό θεματογραφικό είδος που είναι τα επιτραπέζια θέματα που σχετίζονται με φαγητό και ιδιαίτερα με ψάρια. Ειδικεύεται σε αυτό που λέμε νεκρές φύσεις, στην πραγματικότητα είναι επιτραπέζια θέματα με αφορμή τις αποτυπώσεις ψαριών. Αποτυπώνει διάφορα είδη ψαριών και βέβαια αυτό συνδέεται και με παραγγελίες που έχει εκείνη την εποχή. Να προσθέσω εδώ ότι έργα του Βόκου μπορεί κανείς να δει μέχρι σήμερα στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Μπαίνοντας στο ξενοδοχείο και προχωρώντας την αίθουσα τη Μεγάλη, στους τοίχους απέναντι βλέπει τέτοια έργα του Γίζη, του Βόκου, που αποτυπώνουν τρόφιμα, αποτυπώνουν ψάρια, φρούτα κλπ. Έτσι συνδέεται θα λέγαμε η θεματογραφία αυτή το 19ο αιώνα και με παραγγελίες που έχει, δεδομένου ότι το φαγητό πάντοτε είναι αγαπητό είδος,
0: ναι,
1: στους αγοραστές εκείνης της εποχής και γενικότερα.
0: Ασχολήθηκε έτσι και δεν ξέρω, ίσως και με, με αγιογραφία, με την αγιογραφία?
1: Όχι, όπως ξέρουμε θέματα θρησκευτικά δεν έχει κάνει. Εντοπίζεται η καλλιτεχνική του δημιουργία σε πρόσωπα κυρίως, οι μορφές όπως η Χωριατοπούλα που υπάρχει στην Πινακοθήκη Αβέροφ στο Μέτσοβο, και κυρίως νεκρές φύσεις επιτραπέζια, όπως είναι το πιο ορθό, με ψάρια πιο πολύ. Εκεί εξειδικεύεται και εκθέτει αυτά τα έργα όλο το 19ο αιώνα και σε ομαδικές εκθέσεις αλλά και μεμονωμένα σε διάφορα καταστήματα, όπως συνηθιζόταν το 19ο αιώνα. Δεν υπήρχαν εκθεσιακοί χώροι εύκολα και εξέθεταν σε βιβλιοπολία, σε πυλοπολία, και εκεί μπορούσε κανείς να δει έργα του Βόκου στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ειδικά μετά το 1880, που εκθέτει συχνότερα και μετέχει επίσης και σε διεθνείς εκθέσεις. Ξέρουμε ότι έλαβε μέρος το 1900 στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού και αναφέρεται και μία συμμετοχή του σε έκθεση στο Σικάγο, χωρίς να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Το δείχνει και πόσο ενδιαφερόταν για τη διακίνηση των έργων του και τα παρουσίαζε.
0: Ήταν κάτι η συμμετοχή καλλιτεχνών, ζωγράφων σε διεθνείς εκθέσεις, ήταν κάτι σύνηθες, ήταν κάτι εκείνη την περίοδο, το 19ο αιώνα.
1: Γινόταν, υπήρχαν καλλιτέχνες ναι, που συμμετείχαν σε διεθνείς εκθέσεις. Ξέρουμε και ζωγράφους και γλύπτες που συμμετέχουν και στο Παρίσι σε διεθνή έκθεση, διεθνείς εκθέσεις, και στο Λονδίνο και στην Αμερική, όπως προείπα.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο που έχουμε να προσθέσουμε, αν έχουμε, για τον Νικόλαο Βόκο? Ναι,
1: πούμε ότι έργα του μπορεί κανείς να δει στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, βεβαίως στην Πινακοθήκη Αβέροφ, όπως το είπα ήδη, στο Μέτσοβο, αλλά και στη συλλογή Λεβέντη στη Λευκωσία τώρα, ή στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείο Κατσίγρα, που επίσης μπορεί κανείς να δει έργα του, δεδομένου ότι τέτοια θέματα δεν είναι εύκολο να τα συναντήσει κανείς σε ιδιωτικές συλλογές, χωρίς να σημαίνει ότι ορισμένα λίγα έργα του δεν βρίσκονταν και σε ιδιωτικές συλλογές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παυλόπουλε, για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Επίσης και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο, καθηγητή ιστορίας της τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Είναι πολύ χαρακτηριστικά, αγαπητοί ακροατές, τα λόγια του Κυρίου, τα λόγια του Χριστού, που ο οποίος αναφέρεται στον αληθινό θησαυρό. Ποιος είναι ο αληθινός θησαυρός? Και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο συγκεκριμένα, αλλά και στο κατά Λουκάν κάνει αυτήν την αναφορά, και έχουμε βεβαίως και τις διηγήσεις, τις ανάλογες διηγήσεις και τα χωρία, τα αποσπάσματα σε αυτά τα Ευαγγέλια. Και όπως διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχοι 19 έως 20, εκεί ο Χριστός λέει: «Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν». Και βεβαίως καταλήγει ο τελευταίος εδώ στίχος αυτού του χωρίου: «Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας». Για αυτό το θέμα τώρα θα συζητήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Παμεγίστοντα Αρχών Μοσχάτου, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πατέρα Χριστόδουλε?
1: Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι, με αφορμή όσα εδώ τονίζει ο Χριστός για αυτόν τον αληθινό θησαυρό, για το τι καλούμαστε μάλλον να θησαυρίζουμε, ποιος είναι ο θησαυρός που πρέπει να μαζεύουμε, έτσι?
1: Ναι. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι το έκτο κεφάλαιο ανήκει στην ενότητα της επί του όρους ομιλίας. Mm-hmm. Έχει σημασία αυτό για να δούμε γιατί το λέει ο Κύριος, και πάντα να θυμίσουμε ότι πρέπει, όταν θέλουμε να εξετάσουμε ένα εδάφιο, πάντα να δούμε σε ποια ενότητα ανήκει και γιατί το λέει, ποια είναι η αφορμή που λέγεται. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν το έκτο κεφάλαιο είναι αυτό, πολύ σημαντικά κεφάλαια, όλο είναι σημαντικό εξάλλου το Ευαγγέλιο και όλη η επί του όρους ομιλία. Στο έκτο κεφάλαιο ο Κύριος μιλάει για το ποια είναι η αληθινή ελεημοσύνη, στους στίχους 1 μέχρι 18, παραδίδει την Κυριακή προσευχή, μιλάει

0: έρχεται και από τους τρεις πειρασμούς στην έρημο και λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος κυνηγάει τα επίγεια αγαθά, τα οποία εύκολα μπορεί να χαθούν, να κλαπούν, να φθαρούν, και έχει αφήσει στην άκρη τα ουράνια αγαθά, αυτά δηλαδή τις αρετές που τον κάνουν να παίρνει την πρόγευση της βασιλείας, στην ουσία θα βγει ζημιωμένος, γιατί όλα αυτά εξαφανίζονται, γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να δώσουν στην ψυχή του και στην καθημερινότητά του τη χαρά την οποία θα πάρει από τη σχέση με το Θεό, περί αυτού πρόκειται δηλαδή. Οι αρετές, όπως θυμόμαστε, δεν είναι κάτι αυτόνομο, κάτι που το χρησιμοποιούμε για δικό μας όφελος, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος θα σχετιστεί με το Θεό και θα νιώσει την ευλογία και τη χαρά σε αυτήν την ζωή. Οπότε στην ουσία τι λέει, μην αφήνετε την απληστία ή το κυνήγι των γλυκών αγαθών να σας στερήσει όλες αυτές τις χαρές για τις οποίες είχε μιλήσει πριν, για όλα δηλαδή στα οποία ανακεφαλαιώνει στην επί του όρους ομιλία. Εξάλλου να θυμίσουμε επίσης ότι στους στίχους που ακολουθούν μετά αυτούς που αναφέρατε, λέει για το άγχος, μιλάει για το ότι κανείς δεν πρόσθεσε ούτε τρεις πύχοι στο ύψος του με το να αγχώνεται για όλα αυτά τα υλικά αγαθά, και καταλήγει με το περίφημο μην αγχώνεστε για την αυριανή ημέρα, αρκετά προβλήματα έχει η σημερινή ημέρα, ζήστε στο σήμερα και αφήστε την αυριανή ημέρα, γιατί αύριο θα λύσετε εκείνα τα προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό θα λέγαμε καταρχάς ότι είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο λέγονται τα λόγια για τον πλούτο και την πρόσδεση σε εκείνον.
1: Μάλιστα. Σαν να μας λέει ουσιαστικά ότι να μην έχουμε άγχος, κάπως να προγραμματίζουμε την ζωή μας ή να θέλουμε να κάνουμε σχέδια, ίσως έτσι, όταν λέει ότι Πατέρα Χριστόδουλε, όταν λέει ότι μην αγχώνεστε για το αύριο, ουσιαστικά αρκετές είναι οι έγνοιες για το σήμερα. Ναι,
0: αυτή είναι η στίχη στις οποίες καταλήγει μετά το χωρίο το οποίο λέμε. Ναι. Το χωρίο για το οποίο μιλάμε στην ουσία καταδικάζει όχι τον ίδιο τον πλούτο ως ηθικά κακό, αλλά την πρόσδεση στον πλούτο, την εξάρτηση από τον πλούτο, ο οποίος γίνεται μεγάλος πνευματικός κίνδυνος για την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, γιατί ο Χριστός συνεχώς διαχωρίζει την έννοια της πνευματικότητας με την απόκτηση των υλικών αγαθών. Να θυμίσουμε εδώ την περικοπή στο 19ο στο κεφάλαιο του Ματθαίου και πάλι και στο Λουκά βεβαίως, με εκείνο τον πλούσιο νέο που ζήτησε πώς μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή, και ο Χριστός του είπε παράτα τα όλα και ακολούθησέ με, και εκείνος δεν μπόρεσε και έφυγε περίληπος. Όπως επίσης να θυμηθούμε και την παραβολή του άφρονος πλουσίου, ο οποίος όλο σκέφτεται την αυριανή μέρα και πεθαίνει γιατί δεν μπορεί να ζήσει το σήμερα. Όπως μπορούμε να θυμίσουμε και τη σκληροκαρδία του πλουσίου στην παραβολή με τον Λάζαρο. Στην ουσία θα λέγαμε λοιπόν πάλι ότι δεν είναι ο ίδιος ο πλούτος, η κτήση του πλούτου, όσο η σχέση μαζί του που καθιστά τον άνθρωπο ανήμπορο να μπορέσει να στραφεί προς τα ουσιώδη της ζωής. Δεν καταδικάζεται άμεσα ο πλούτος, αλλά η σχέση μαζί του. Γι' αυτό και τον 14ο αιώνα, όταν μπαίνουν τέτοια ζητήματα, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας στην Κωνσταντινούπολη, που ακόμα διατηρεί παρά τις αλώσεις από τους φράγκους, διατηρεί ακόμα κάποια έγκλη και ισχύ, θυμίζει ότι στην περί της Χριστός ζωής περίφημη πραγματεία του, που λέει και ο άρχοντας να μείνει άρχοντας και ο αγρότης ο γεωκτήμανος, φτάνει να θυμούνται ότι ό,τι τους έχει δοθεί είναι για να τα διαχειριστούν κατά Θεόν και όχι για να η κτήση τους να τους διαφύρει, να τους αλωτριώνει. Στην ουσία μιλάμε για την αλωτρίωση που φέρνει ο πλούτος στον καθένα μας, μας καθιστά αχάριστους, και με αυτόν τον τρόπο καταλήγει και ο Κύριος να πει στην αντίστοιχη περικοπή ότι είναι ευκολότερο να περάσει μια καμήλα το κεφάλι της καρφίτσας παρά ο πλούσιος να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Μας καθυλώνει η αχαριστία που δημιουργεί αυτή η αυτάρκεια που έχουμε, ακόμα και εμάς που μιλάμε τώρα, το ότι σε σχέση με τους προπαπούδες μας είμαστε παμπλουτοί, όσο και να γκρινιάζουμε στην καθημερινότητα για αυτά που δεν έχουμε, γιατί ξεχνάμε ότι 2-3 γενιές πιο πίσω οι άνθρωποι ζούσαν πάρα πολύ δύσκολα, δούλευαν όλη μέρα στα χωράφια, τίποτα δεν ήταν αυτονόητο, η παραμικρή βροχή, η κακοκαιρία μπορεί να τους έκανε να χάσουν τα χωράφια τους από το γεωκτήμονα, ενώ σήμερα εμείς, απολαμβάνοντας υπερπολαπλάσια, είμαστε μονίμως δυσαρεστημένοι και παραπονούμενοι. Ναι.
1: Μιλάει εδώ ο Χριστός και ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε αυτό με τη βοήθειά σας.

0: Πατέρα Χριστόδουλε, να μαζεύουμε θησαυρούς στον ουρανό, έτσι, που δεν τους αφανίσουν, λέει, ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και ούτε οι κλέφτες δεν μπορούν να κάνουν διαρρήξεις για να τους κλέψουν. Ποιοι είναι αυτοί οι θησαυροί στον ουρανό?
1: Στην ουσία μπορούμε να πούμε ότι οι θησαυροί στον ουρανό είναι οι αρετές, αυτές τις οποίες ο άνθρωπος αποκτά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όσο βέβαια αγωνίζεται να τις αποκτήσει, γιατί καμία αρετή δεν μπορεί να μας έρθει ουρανοκατέβατη αν εμείς δεν προσπαθήσουμε να γίνουμε δεκτικοί αυτής της χάρητος. Θα μπορούσαμε να ανακεφαλαιώσουμε με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου ότι η καρπή του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η ειρήνη, η χαρά, η μακροθυμία, η καλοσύνη και η αναζήτηση του μέτρου, όλα αυτά δηλαδή τα οποία καθιστούν τον άνθρωπο ελεύθερο από τα αντίστοιχα πάθη, όλα αυτά τα οποία μας προσδίδουν τη δυνατότητα να γευτούμε, να κατανοήσουμε εμπειρικά το Λόγο του Θεού, γιατί αν δεν αγαπούμε και δεν συγχωρούμε, αν δεν έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας και δεν ευχαριστούμε, τότε πάρα πολύ εύκολα θα αναζητήσουμε στις εύκολες ειδονές, αυτές που μπορεί να δώσουν τα χρήματα, την πρόσκαιρη χαρά. Ενώ αντίθετα η απόκτηση των αρετών απαιτούν επίγνωση, προσπάθεια, αγώνα, άσκηση και εμπιστοσύνη απόλυτη στο Λόγο του Θεού, τόσο ώστε να τα κάνουμε πράξη, όχι για να ως συναλλαγή, αλλά με την πεποίθηση ότι ακριβώς θα αποκτήσουμε αυτό το ουράνιο αγαθά. Εξάλλου πρέπει να τονίσουμε εδώ, λησμόνησε να το αναφέρω πριν, ότι στο 19ο στίχο, στον αμέσως επόμενο δηλαδή στίχο από το χωρίο για το οποίο μιλάμε για το χωρίο, είπαμε 19-21 στίχου στο 6ο κεφάλαιο, μιλάμε για το 1-18, στο στίχο 19 λέει: εκεί που είναι ο θησαυρός, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να αναρωτηθεί ο καθένας μας και να αναρωτιέται κάθε μέρα πού είναι ο θησαυρός μας ακριβώς, τι είναι σημαντικό για μας, γιατί εκεί είναι η καρδιά μας. Αν εγώ ως ιερέας λειτουργώ κάθε μέρα και λέω ότι επειδή λειτουργώ κάθε μέρα και κοινωνώ, είμαι κοντά στο Θεό, αλλά ο θησαυρός μου είναι και το μυαλό μου δηλαδή και η σκέψη μου είναι στην απόκτηση ενός διαμερίσματος και το οποίο θα είναι μεγάλο, σπουδαίο και τα λοιπά, ενός πολύ ακριβό αυτοκινήτου ή οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. Ή ακόμα και εντός του ναού μου η σκέψη μου να χτίσω ένα μεγαλοπρεπή ναό για να προσδόξω Θεού τάχαλα, για στην ουσία να δοξάσω τον εαυτό μου, τότε είμαι πάρα πολύ μακριά από το Λόγο του Θεού και στην ουσία θησαυρίζω θησαυρού σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή στη ματαιοδοξία μου, στην καινοδοξία μου, στο φαίνεστε και όχι στο είναι. Ενώ ο θησαυρός, τον οποίο θα έπρεπε να είχα συνεχώς κάθε μέρα στο μυαλό μου, είναι ακριβώς η δυνατότητα να αποκτήσω αυτές τις δωρεές που δίνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως γνωρίζουμε από τη θεολογία μας, αν δεν ενεργώ κατά τον τρόπο που ο Θεός θέλει, τότε δεν θα υπάρχει και αυτή η ενέργεια του Θεού στη ζωή μου. Και εγώ θα παραμένω πάντα φτωχός στο πνεύμα. Όχι με την έννοια που το λέει ο Κύριος, αλλά ενώ στερημένος από τα αγαθά του πνεύματος και συνεχώς θα κυνηγάω αυτές τις επίγειες ιδανές, μήπως και μέσα από αυτές νιώσω κάποια έκσταση.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, Πατέρα Χριστόδουλε, για αυτήν την συνομιλία που είχαμε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ να ευχαριστήσω και να ευχηθώ να κυνηγούμε αυτούς τους θησαυρούς που ο Χριστός μας υποσχέθηκε, γιατί είμαστε, βλέπω, πάρα πολύ όλοι πάρα πολύ προσδεδεμένοι σε αυτά τα επίγεια και υποφέρουμε από αυτό και μας κοστίζει καθημερινά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατή Χριστόδουλος, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου. Πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή. Τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά και επιστρέφουμε.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Γιάννη,
7: έλα.
6: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Μελενίκου και Χατζιανδρέου πάνω από τη Ροτόντα. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής επιχειρώντας στο εσωτερικό του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί στην περιοχή Παλαμπάστες Πρωτείας. Η φωτιά και η δασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Τουρκία αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν από τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές. Την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, ενώ επέστησε την απειλή τρομερών οικονομικών συνεπειών σε οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών που σημειώθηκαν τη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η Πολωνία έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις εν μέσω της νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Πολωνικός στρατός. Ο καιρός γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα, τους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα», η πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η Λίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο κοντά σας είναι ο Βασίλης Πυρόπουλος. Εμείς περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Τι θα λέγατε να πάμε ένα ταξίδι νοερά μέχρι την Πύλο, την όμορφη Πύλο, η οποία είναι χτισμένη σε δύο λόφους και η οποία ανοίγει σε αμφιθέατρο στον μαγευτικό κόλπο του Ναβαρίνου, και ένα αμφιθέατρο του οποίου το προσκήνιο θα ήταν η κεντρική πλατεία της Πύλου και η σκηνή, το λιμάνι της και η θάλασσα. Η σύγχρονη Πύλος έχει μια πολύ καλή ρημοτομία, διαθέτει όλες τις ανέσεις μιας σύγχρονης πόλης, είναι επίσης ένα τουριστικό, μεταφορικό και εμπορικό κέντρο και συνδέεται επίσης με την Καλαμάτα και την Σπάρτη, έτσι οδικός. Έχει ένα πολύ καλό κλίμα με ιδιαίτερα ήπιους χειμώνες. Η σύγχρονη πόλη, η σύγχρονη αυτή Κωμόπολη, σχεδιάστηκε το 1829 κατά τη διάρκεια της Καποδιστριακής περίοδου και σχεδιάστηκε από Γάλλους μηχανικούς της εκστρατείας του Μοριά, του στρατάρχη Μεζόνος, με έτσι πολύ συγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο και κατοικήθηκε από Μικρασιάτες, Επτανήσιους και Μωραΐτες, Πελοποννήσιους δηλαδή. Να πούμε ότι υπάρχουν και παλιά πέτρινα σπίτια τα οποία διατηρούνται μέχρι και σήμερα στην Πύλο, με μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή αρχιτεκτονική, με αυλές, στέγες και μπαλκόνια μέσα σε στενά δρομάκια, τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται. Στην Πύλο επίσης μπορεί κανείς να επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Εναλλείων Αρχαιοτήτων. Να πούμε ότι μπορεί κανείς επίσης να επισκεφθεί ψηλά πάνω σε λόφο προς τα ανατολικά της Κωμόπολης της Πύλου τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ στα δυτικά της, εντός του Νιόκαστρου, υπάρχει ο παλαιός Ιερός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Το λιμάνι της Πύλου με τη σύγχρονη προβλήτα του είναι ένα από τα ασφαλή σημεία προορισμού ή ακόμη και ενδιάμεση στάθμευσης για τα πλοία που ταξιδεύουν στην Μεσόγειο. Σε συνέχεια του λιμανιού προς τα ανατολικά υπάρχει η μαρίνα της Πύλου. Η Πύλος διαθέτει πολλά αξιοθέατα τα οποία βρίσκονται αρκετά κοντά ή έτσι ευρύτερα στον Δήμο Πύλου Νέστορος, με κέντρο πάντοτε την Πύλο, με ιστορικές τοποθεσίες όπως για παράδειγμα το παλάτι του Νέστορα κοντά στη χώρα και τα παλάτια στην Ίκλαινα, τα κάστρα, το παλαιόκαστρο και το νεόκαστρο, το παλιό υδραγωγείο, κάποιες νησίδες, μνημεία για τους Γάλλους και Άγγλους πεσόντες της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί επίσης και κάποιες κοντινές παραλίες όπως είναι η Βοηδοκοιλιά, η Γιάλοβα και ο βιότοπος συγκεκριμένα της Γιάλοβας. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πύλου στεγάζεται στο ανακαινισμένο κτίριο Μεζόνος εντός του Νιόκαστρου. Εκεί τον Αύγουστο του 2018 έγιναν τα εγκαίνια της λειτουργίας του. Κατά το παρελθόν το μουσείο στεγαζόταν σε παλαιότερο κτίριο που ήταν γνωστό και ως Αντωνοπούλιο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου. Ανάμεσα στα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί βρίσκονται ευρήματα από διάφορους θολωτούς τάφους της περιοχής της Πυλίας, όπως είναι ο θολωτός τάφος της Κουκουνάρας στα Παλαιοχώρια που περιλαμβάνει σφραγιδόλιθο, χρυσές ταινίες, ταφικό πίθο και δύο περιδέρεα. Επίσης εκτίθενται μεγάλος αστράγαλος από τον ελληνιστικό τύμβο της Τραγάνας, καθώς και πλήθος κτερισμάτων, αγγείων και χάλκινων σκευών.
Αναφερθήκαμε προηγουμένως και στο Παλαιό Κάστρο και στο Νιό Κάστρο που βρίσκονται στο Ναβαρίνο. Το Φράγκικο Παλαιό Κάστρο ή Παλαιό Ναβαρίνο, το πρώτο και παλαιότερο κάστρο του Ναβαρίνου, βρίσκεται στα βορειοανατολικά του κόλπου της Πύλου, βόρεια της νήσου Σφακτηρίας. Κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα, πιθανότερα από τον σταυροφόρο άρχοντα της Θήβας, Νικόλαο Σανταμέρη ή αλλιώς Γερονικόλα, και τον 14ο αιώνα πέρασε στα χέρια των Γενοβέζων, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν σαν ορμητήριο των πολεμικών δραστηριοτήτων εναντίον των Βενετών. Οι Βενετοί, θορυβημένοι υπό την απειλή που αποτελούσαν οι Γενοβέζοι στα εμπορικά τους συμφέροντα, επιχείρησαν να αγοράσουν το κάστρο αυτό αρκετές φορές. Και το 1423 πέτυχαν τελικά την αγορά του από τον τότε πρίγκιπα της Αχαΐας κατά τη διάρκεια του δεύτερου Βενετοτουρκικού πολέμου. Ωστόσο, το κάστρο πέρασε στα χέρια των Οθωμανών. Μετά τις αλλεπάλληλες νίκες τους, οι Οθωμανοί έχτισαν το καινούριο κάστρο, το Νιό Κάστρο δηλαδή, το οποίο τους εξυπηρετούσε περισσότερο γεωγραφικά, αφήνοντας στο Παλαιό Κάστρο μια υποτυπώδη φρουρά. Ύστερα από τον 6ο Βένετο-Τουρκικό πόλεμο, το 1686, το κάστρο πέρασε και πάλι στα χέρια των Ενετών, ενώ με τον επόμενο Βενετοτουρκικό πόλεμο το κατέλαβαν ξανά οι Οθωμανοί. Βλέπουμε αυτές τις εναλλαγές που έχουμε ουσιαστικά μεταξύ Βενετών και Οθωμανών. Μετά την αποχώρηση των Οθωμανών από τα ελληνικά εδάφη το 1828, το κάστρο εγκαταλείφθηκε. Η θέα που προσφέρει το Παλαιό Κάστρο προς το Ιόνιο Πέλαγος, αλλά και τον εξαιρετικής ομορφιάς όρμο της Βοηδοκοιλιάς, η οποία βρίσκεται στα βόρειά του, και τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας, η οποία βρίσκεται ανατολικά του, είναι πάρα πολύ ωραία. Αξίζει κανείς να επισκεφθεί λοιπόν το Παλαιό Κάστρο και να θαυμάσει από κοντά εκεί την θέα. Βεβαίως αυτό το Παλαιό Κάστρο είναι κάτι που μπορεί κανείς να δει εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου και να επισκεφθεί, και παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αναφερθήκαμε βεβαίως στις παραλίες που είναι κοντά στην Πύλο, όπως είναι η Γιάλωβα, η Χρυσή Ακτή, το Διβάρι δηλαδή, και η παραλία της Βοηδοκοιλιάς. Ωστόσο, η περιοχή αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την χλωρίδα και για την πανίδα της, και για το έδαφος της, το υπέδαφος, που έχει συνήθως κόκκινο χρώμα και είναι γνωστό για την παραγωγή του φυτού Αγιοβασιλίτσα, που χρησιμοποιείται γενικότερα σε κάποια παραδοσιακά έθιμα. Τώρα, όσον αφορά το έδαφος, όπως είπαμε, και τα βράχια, τα βρίσκει κανείς ακόμη και στο πλούσιο έδαφος, σε διάφορα τμήματά του. Είναι κυρίως από ασβεστολιθικά πετρώματα και προκαλούν τη μειωμένη φυτική παραγωγικότητα. Δεν βοηθούν τόσο δηλαδή στη γεωργία, κυρίως γύρω από το Παλαιό Κάστρο και τη Σφακτηρία. Η απουσία δένδρων σε αυτές τις περιοχές αποκαθίσταται από την αφθονία των φασκόμηλων και των διάφορων θάμνων που φυτρώνουν μέσα στις κοιλότητες του ασβεστόλιθου. Επίσης, στην κοντινή Γιάλωβα, η λιμνοθάλασσά της φιλοξενεί ποικίλα σπάνια είδη ζώων και πτηνών που βρίσκονται στα όρια της εξαφάνισης από ολόκληρη μάλιστα την Ευρώπη, άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο από αυτό, όπως για παράδειγμα το είδος του αφρικανικού χαμελέοντα. Το παρατηρητήριο της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας επιτρέπει στους επισκέπτες να ανακαλύψουν περισσότερα και να παρακολουθήσουν τα ρηχά υφάλμηρα νερά της λιμνοθάλασσας, επίσης να περπατήσουν σε διαδρομές και μονοπάτια που περιγράφουν τα διαφορετικά οικοσυστήματα της Γιάλωβας.
Όπως είπαμε, αυτή η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικότερες περιοχές για στάθμευση πτηνών στην Ευρώπη. Έχει ιδιαίτερο βάθος, το βαθύτερο σημείο της αποτελεί την νοτιότερη στάση των αποδημητικών πτηνών που μεταναστεύουν από τα Βαλκάνια στην Αφρική, προσφέροντας καταφύγιο σε περίπου 225 είδη πουλιών, μεταξύ των οποίων εροδιοί, κορμοράνοι, γλάρι, κυρκινέζια, φλαμίγκο, ψαραετή και βασιλαετή.

0: Όλο και περισσότερες είναι οι πυρκαγιές που προκαλούνται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αγαπητοί ακροατές. Είναι ένα από τα θέματα που διαρκώς έτσι βλέπουμε σε ρεπορτάζ, στα δελτία ειδήσεων, όχι μόνο στη χώρα μας βεβαίως, θα έλεγε κανείς σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μεγάλες πυρκαγιές, μικρότερες πυρκαγιές, δασόδεις πυρκαγιές ή πυρκαγιές που έχουμε έτσι σε χαμηλότερη βλάστηση, ίσως σε θαμνώδη μερικές φορές βλάστηση, πυρκαγιές που τις οποίες μάλλον θα θέλαμε να ή επιχειρείται, τέλος πάντων, γίνονται προσπάθειες κατά κάποιο τρόπο να υπάρξει μία πρόληψη, να υπάρχει μία μεγαλύτερη ετοιμότητα σε κάθε περίπτωση, όσο αυτό είναι δυνατό. Θα δούμε όμως, τουλάχιστον μας λένε και οι πληροφορίες και τα στοιχεία και οι έρευνες που γίνονται από ειδικούς ερευνητές, ότι μία πυρκαγιά τις περισσότερες φορές η αιτία της έχει να κάνει με την ανθρώπινη δραστηριότητα, με το τι κάνουμε εμείς δηλαδή ως άνθρωποι. Και κυρίως όταν έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό το θέμα με τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος είναι κοντά μας. Είναι κύριος ερευνητής, ο κύριος Γιάνναρος, στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με εξειδίκευση στην πυρομετεωρολογία. Είναι πυρομετεωρολόγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Σπρόμπλου, σας και τους ακρότες σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα. Ξέρετε, οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα οι φωτιές το καλοκαίρι, είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να πούμε, ίσως ξεκινώντας τη συνομιλία μας, ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες για αυτές τις πυρκαγιές?
1: Ναι, νομίζω ότι θα ήταν λίγο περισσότερο χρήσιμο να πούμε καταρχήν σε όσους και όσες μας ακούνε ότι η φωτιά, ειδικά όταν μιλάμε για τη Μεσόγειο, ήταν πάντοτε εδώ πολύ πριν εμφανιστούμε εμείς. Το λέω αυτό διότι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλο τον πλανήτη, με τις δασικές πυρκαγιές, αποδίδεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο έχουμε ενεργήσει εμείς σε σχέση με τη φωτιά. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε εγκαταλείψει την ύπαιθρο, έχουμε σταματήσει να διαχειριζόμαστε τα βασικά μας καύσιμα. Ταυτόχρονα θεωρήσαμε κάποια στιγμή, στο όχι πάρα πολύ μακρινό παρελθόν, τη φωτιά ως κάτι κατά ανάγκη κακό και επομένως σβήναμε όλες τις φωτιές, ακόμη και αυτές που θα μπορούσαν να κάνουν καλό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου λόγω και της κλιματικής κρίσης, των συνθήκων δηλαδή που είναι πιο ευνοϊκές για την ίδια τη φωτιά, αντιμετωπίζουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι δεδομένο, όπως έχω πει στο παρελθόν, ότι ακόμη και να μην υπήρχε κλιματική κρίση, θα καλούμασταν κάποια στιγμή να πληρώσουμε ένα τίμημα για το ότι αφήσαμε την ύπαιθρο, αφήσαμε αδιαχείριστα το βάση, για όλες αυτές τις αποφάσεις των εδώ και πάρα πολλών δεκαετιών. Με την κλιματική κρίση πληρώνουμε απλά αυτό το τίμημα με έναν πάρα πολύ μεγάλο τόκο.
0: Είπατε ότι η φωτιά ήταν εδώ, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, έτσι εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω να πω ότι ήταν ένα φαινόμενο συνηθές. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, η φωτιά.
1: Ναι, ήταν πυρκαγιές. Η φωτιά αποτελεί ένα στοιχείο του συστήματος του πλανήτη μας και ιδιαίτερα στα μεσοπηγιακά οικοσυστήματα έχει παίξει και ένα πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στο πώς αυτά έχουν διαμορφωθεί και στο πώς αυτά εξελίσσονται. Επομένως η φωτιά δεν είναι κάτι το οποίο είναι κατά ανάγκη κακό. Υπάρχει μια φιλολογική παροιμία η οποία λέει ότι η φωτιά είναι καλός υπηρέτης και κακός αφέντης. Καλός υπηρέτης σημαίνει τι? Ότι μέσα στο χειμώνα, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν της δικής μας χώρας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη φωτιά για να διαχειριζόμαστε όπως λέμε το τοπίο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ελεγχόμενα να καίμε περιοχές και να απομακρύνουμε την περίσσια νεκρή βλάστηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς εδώ και πολλές δεκαετίες έχουμε σταματήσει να το κάνουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή συσσόρευση νεκρής βλάστησης, βιομάζας, η οποία τι είναι, είναι η τροφή την οποία θα καταναλώσει η φωτιά. Και όταν πλέον η φωτιά μπει μέσα στο καλοκαίρι, με συνθήκες που είναι πάρα πολύ ευνοϊκές για αυτή και βρει όλη αυτή την τροφή την αδιαχείριστη, είναι δεδομένο ότι θα λάβει τέτοιες διαστάσεις που είναι πάρα πολύ πιθανό να την καταστήσουν καταστροφική. Και ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δυστυχώς οι περισσότερες ενάρξεις πυρκαγιών ξεκινούν από ανθρωπογενή δραστηριότητα.
0: Το είπαμε αυτό και στην αρχή, στον πρόλογο έτσι που κάναμε του θέματος, κύριε Γιάνναρε. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι η νεκρή βλάστηση, αυτή η μειομάζα που λέτε, η οποία προφανώς συγκεντρώνεται έτσι, στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τι είναι αυτή η βιομάζα?
1: Πολύ απλά μπορούμε να το φανταστούμε στα πεσμένα φύλλα, τις πυρχοβελόνες, σπασμένα κλαδιά που έχουν πέσει, μικρή θάμνη, οι οποίοι μπορεί να έχουν ξεραφεί αντίστοιχα δεντρίλια, είναι βλάστηση η οποία δεν είναι πλέον ζωντανή, όπως είναι για παράδειγμα ένα πράσινο δέντρο, ένας πράσινος θάμνος ή το χλωρό γρασίδι. Όλη αυτή η βλάστηση, η νεκρή όπως λέγεται, ανταποκρίνεται και πάρα πολύ γρήγορα στο πώς αλλάζει ο καιρός. Επομένως, δηλαδή, ακόμη και μία ημέρα με υψηλές θερμοκρασίες αρκεί για να αρχίσει να την ξεραίνει σε σημεία που να την καθιστούν έφλεκτη. Και αφετέρου είναι αυτή που λειτουργεί, για να το πω πάρα πολύ απλά, στο προσάναμα για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Μια πυρκαγιά ξεκινάει και κινείται καίγοντας την νεκρή βλάστηση. Στη συνέχεια και ανάλογα με το πώς είναι η δομή της περιοχής, της βλάστησης στην περιοχή που καίγεται, μπορεί η πυρκαγιά να ανεβεί πλέον και σε πάνω σε δέντρα, να αρχίσει να καίει δηλαδή και χλωροβλάστηση, να καίει και τη ζωντανή βλάστηση, και τότε η κατάσταση γίνεται πάρα πολύ δύσκολη.
0: Είναι εδώ όσον αφορά τη διαχείριση του τοπίου που μας συζητάμε, και το ρόλο που και η φωτιά παίζει έτσι όσον αφορά και το μεσογειακό οικοσύστημα, όπως μας λέγατε προηγουμένως, με την ελεγχόμενη χρήση της έτσι για να το διαχειριστούμε το τοπίο, τι είναι αυτό που εδώ ίσως θα έπρεπε να προσέξουμε περισσότερο, γιατί δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και με τα δάση που έχουμε, γιατί γίνεται συζήτηση κάπως, διάβαζα τις προάλλες πρόσφατα ένα δημοσίευμα, μια συζήτηση που γίνεται στη Γερμανία, όπου εκεί μιλούν για μεικτά δάση.
1: Ακριβώς. Ο σκοπός διαχείρισης του οποίου είναι να δημιουργεί μοσαϊκά. Μοσαϊκά τι σημαίνει? Σημαίνει να πάμε πίσω 50 και περισσότερα χρόνια και να δούμε πώς ήταν η ελληνική ύπαιθρος. Δεν είχαμε δηλαδή ένα χανές πευκοδάσος το οποίο δεν διακοπτόταν πουθενά. Μπορεί να είχαμε το πευκοδάσος. Συνέχεια μπορούμε να είχαμε μια χρωτολιβαδική έκταση η οποία χρησιμοποιούνταν για βόσκηση. Ταυτόχρονα είχαμε λεόνες, αμπελόνες, καθαρισμένους. Όλο αυτό το μοσαϊκό που περιγράφουμε είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει την εξάπλωση της φωτιάς. Νομίζω καθένας στην Ακαδημία μπορούμε να καταλάβουν ότι αν μια φωτιά μπει σε ένα πευκοδάσος το οποίο δεν διακόπτεται πουθενά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταματηθεί, όπως δυστυχώς συνέβη στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Εάν όμως μπει σε ένα πευκοδάσος το οποίο κάποια στιγμή θα διακόπτεται από αυτά που περιγράψαμε, από έναν ελαιόν, από έναν αμπελόν, από μια χρωτολιβαδική έκταση, εκεί πέρα δίνεται η ευκαιρία και στις δασοπυροσβεστικές δυνάμεις να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά. Η διαχείριση του τοπίου λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω στις ρίζες μας, για να το πω απλά. Παλιότερα στην ελληνική υπερφόρτη χρησιμοποιούσαμε τη φωτιά μέσα στο χειμώνα. Επομένως θα πρέπει να ξαναδούμε αυτό που το μέτρο που λέγεται προδιαγεγραμμένη καύση, και το οποίο έχει πλέον ομοθετηθεί και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μέσα στο χειμώνα λοιπόν, κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, πολύ αυστηρά στις συγκεκριμένες περιοχές, να μπορούμε να καίμε για να απομακρύνουμε την τροφή της φωτιάς για το καλοκαίρι.
0: Αυτό όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, κύριε Γιάνναρε, όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, αυτή η προδιαγεγραμμένη καύση.
1: Και τις δασικές εκτάσεις, αλλά και τις εκτάσεις που έχουν θαμνώνες, εκτάσεις οποίες μπορούμε να εντοπίσουμε ως πλέον επικίνδυνες. Με ποια έννοια επικίνδυνες? Με την έννοια ότι αν έμπαινε εκεί πέρα μια φωτιά το καλοκαίρι, με τις συνθήκες που επικρατούν, ότι θα ήταν αδύνατο να τη σταματήσουμε. Επομένως, εκεί πέρα πάμε να αφαιρέσουμε τροφή από τη φωτιά. Και αφαιρώντας τροφή από τη φωτιά, τις αφαιρούμε ένταση, τις αφαιρούμε ταχύτητα. Επομένως, εάν όμοι γίνεται να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά εκεί, θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολο για εμάς να την περιορίσουμε και να περιορίσουμε και τις επιπτώσεις της. Στην ίδια γραμμή με τη χρήση της φωτιάς, είναι επίσης το να κοιτάξουμε λίγο ξανά την κτηνοτροφία μας. Πάλι με μέτρα όπως είναι η ελεγχόμενη βόσκηση, να μπορέσουμε να απομακρύνουμε την περίσσια βιομάζα για την οποία συζητάμε. Όλα αυτά τα δύο μέτρα δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από τον 21ο αιώνα. Είναι μέτρα τα οποία πάνε αρκετά πίσω και μέτρα τα οποία εφάρμοζαν οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων μας και διαχειρίζονταν το τοπίο και είχαν αυτό το μοσαϊκό για το οποίο συζητάμε.
0: Τώρα, όσον αφορά τα μεικτά δάση, σε αυτό ήθελα λίγο να σταθούμε. Γίνεται μια τέτοια συζήτηση στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως, κύριε Γιάνναρε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Σπυρόπουλε, δεν θα ήθελα να πω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για τα μεικτά δάση, διότι είναι αντικείμενο της ζωολογίας και δεν θέλω να μιλάω για πράγματα τα οποία θεραπεύουν άλλοι συνάδελφοι μου εξαιρετικοί. Αυτό το οποίο θα σας πω, γιατί νομίζω θα πρέπει όλοι να το καταλάβουμε, είναι ότι η συζήτηση που υπάρχει, για παράδειγμα, στη χώρα μας, ότι φταίνε τα ΠΕΦΚΑ, πρέπει να μπει μια τελεία. Τα ΠΕΦΚΑ, θα πρέπει όλοι και όλες να γνωρίζουν, ότι ήταν εδώ κυριολεκτικά πριν πατήσουμε το πόδι μας εμείς. Δεν φταίνε τα ΠΕΦΚΑ. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι φταίνε οι αποφάσεις που έχουμε λάβει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες να μην διαχειριζόμαστε το τοπίο. Και ταυτόχρονα να είμαστε και πάρα πολύ απρόσεκτοι και αμελείς και να οδηγούμε αντίστοιχα σε ανάρξεις πυρκαγιών, τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει.
0: Έρχεται λοιπόν εδώ η συζήτησή μας στο ρόλο που παίζει ο ίδιος ο άνθρωπος, στις δικές μας δηλαδή δραστηριότητες, που είναι νομίζω η βασική αιτία για την πρόκληση πυρκαγιών, έτσι δεν είναι, κύριε Γιάνναρε?
1: Ναι, παρότι δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ποσοτικά στοιχεία, για να πούμε ότι για παράδειγμα στις χίλιες ενάρξεις πυρκαγιών που έχουμε σε μια διπυρική περίοδο, πόσες αντιστοιχούν σε κάθε μια αιτία, η γενική αίσθηση και αυτό το οποίο γνωρίζουμε ότι μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 90-95%. Δηλαδή σε 100 πυρκαγιές οι οποίες θα ξεκινήσουν, 90-95 σχετίζονται με κάποια ανθρωπογενή δραστηριότητα. Κάποιος ο οποίος πέτυχε με τσιγάρο, κάποιος ο οποίος έκανε θερμές εργασίες με χρήση στοχό για παράδειγμα. Μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται φυσικά και οι αστοχίες που παρουσιάζει συχνά το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα αυτά μαζί, αν τα βάλουμε, συμπληρώνουν ένα 90-95% των ενάρξεων. Το υπόλοιπο 5% είναι η περίπτωση που μπορούμε να έχουμε ενάρξη πυρκαγιάς από μια πτώση κερασμού. Το οποίο επίσης παρατηρείται, αλλά είναι μικρή η συμμετοχή της φύσης στην ενάρξη των πυρκαγιών.
0: Οπότε καλούμαστε να είμαστε πιο προσεκτικοί όλοι μας.
1: Απολύτως. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, αυτό που λέγεται κλισέ τα τελευταία χρόνια δεν είναι καθόλου κλισέ. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ο καθένας μας μπορεί να κάνει κάτι για να αποτρέψουμε το να έχουμε μία ακόμη καταστροφή, όταν το καταλάβουμε αυτό θα έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Και ταυτόχρονα σε επίπεδο πολιτείας θα πρέπει να έχουμε μία ελεύθερη, θα έλεγα, δημόσια καταγραφή των αιτιών έναρξης. Γιατί αυτό θα μας επιτρέψει, όταν θα έχουμε αυτή την πληροφορία και όλοι θα την γνωρίζουμε, να πατάξουμε και θεωρίες συνωμοσίας ότι, για παράδειγμα, μπαίνουν οι φωτιές για τις θερμογεννήτρες ή ότι θέλουν να μας κάψουν οι Τούρκοι ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο, γιατί τότε δεν θα υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Είμαι πεπισμένος και το έχω πει και δημόσιο ότι εάν υπήρχε αυτή η πληροφορία, ο άνθρωπος ο οποίος με 7 και 8 που φοράνε μου θα έγινε να με κάψει κλαδιά λέγοντας ότι δεν φταίω εγώ αφού οι Τούρκοι θέλουν να μας κάψουν, δεν θα έβγαινε να το κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γιάνναρε, για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Πάρα πολλές φορές συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, για την οδική ασφάλεια, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, για το πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε όσοι και όσες οδηγούμε, και βεβαίως για την εκπαίδευση των οδηγών. Βλέπουμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έτσι, ότι αυξάνονται και τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στους δρόμους. Δεν είμαστε τόσο προσεκτικοί όσο θα έπρεπε να είμαστε, και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση με τις δράσεις του, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, και βεβαίως και με τις δράσεις του που είναι πάρα πολύ σημαντικές και επιμορφωτικές σε κάθε περίπτωση. Θα αναφερθούμε τώρα σε αυτές τις δράσεις του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι αρκετά πράγματα με την βοήθεια της κυρίας Αντωνίας Αργίτη, η οποία είναι κοντά μας. Η κυρία Αργίτη είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Καλή σας ημέρα, κυρία Αργίτη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή.
0: Να είστε καλά.
1: Το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς συμβάλλει στην πρόληψη και ενημέρωση των τροχαίων και ιδιαίτερα ευαισθητοποιεί για τα θέματα της ασφάλειας. Έτσι και φέτος το Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολημένο Αθηνών, υλοποιεί για ακόμη μια φορά την καθιερωμένη επικοινωνιακή του εκστρατεία για την οδική ασφάλεια, δίνοντας το μήνυμα «Enjoy visiting Greece, stay safe on the road». Τελεί αυτή η καμπάνια και φέτος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς μας αναγνωρίζει το κομβικό ρόλο της ασφάλειας μετακινήσεις για τη θετική εμπειρία του επισκέπτη. Και καθώς αυτή η εκστρατεία πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι του 2013, έτσι και φέτος, συμπενθυμίζουμε σε Έλληνες αλλά και ξένους οδηγούς, τουρίστες και ταξιδιώτες, ότι η ασφάλεια στο δρόμο είναι εξίσου σημαντική. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν αφίσες της εκστρατείας του Ινστιτούτου για όλο το μήνα του Αυγούστου στους χώρους του Διεθνούς Αερολημένου Αθηνών. Και επίσης έχουμε και άλλη μια καμπάνια στις πολίτες group μέσω των διαφημιστικών ψηφιακών μέσων της πολίτες group, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, και εμφανίζονται έτσι τα εικαστικά μας συνοδευόμενα από τη φράση «Όσο και αν το προσπαθείς, οι εκοπές έχουν χαλάσει», που αυτή η δημιουργική αντίθεση θα θυμίζει την παραβίαση του κώδικα δικής κυκλοφορίας και επικίνδυνες επιλογές, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η κατανάλωση αλκοόλ, απόσταση προσοχής και η μη χρήση ζώνης, μπορούν μέσα σε λίγα ουσιαστικά δευτερόλεπτα να μετατρέψουν αυτή την περίοδο χαράς και ξεκούρισε σε μια δυνηρή εμπειρία. Επίσης υπάρχουν και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο τα σχετικά κοινωνικά μηνύματα που μεταδίδονται βάσει τη σχετική έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση, και προσπαθούν και αυτά σε αυτού του καλοκαιρινού μήνε που είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα ποσοστά τροχαίων, να ευαισθητοποιήσουν, να περάσουν τα κοινωνικά μηνύματα. Και προσπαθούμε και εμεί, σαν Ινστιτούτο, να είμαστε κοντά στου πολίτε και να περνάμε τα μηνύματά μα συνεχώ.
0: Βλέπουμε ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, κύριε Αργίτη, το είπατε και εσείς, έτσι να οι οδηγοί μάλλον στους δρόμους να μην είναι τόσο προσεκτικοί, αρκετά απρόσεκτοι μπορώ να πω. Ίσως θεωρούμε κάπως ότι κάποια πράγματα αυτονόητα όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο με το αυτοκίνητό μας. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία έτσι στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι μόνο στην παραβίαση ενός κόκκινου φαναριού, ούτε και στους πεζούς πολλές φορές οι οδηγοί δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Ίσως φτάνουμε και στο σημείο να θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν οι πεζοί, δηλαδή περνούν αυτοκίνητα από διαβάσεις με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε συνέχεια καθημερινά επί καθημερινής βάσεως ειδήσεις έτσι με τροχαία ατυχήματα πάρα πολύ συχνά.
1: Πολύ σωστά, είναι περίοδος αδειών, περίοδος διακοπών, υπάρχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους, έτσι αυξημένη εισρωή στους δρόμους και έτσι υπάρχουν και τα αντίστοιχα αυξημένα ατυχήματα στο δρόμο. Γι' αυτό προσπαθούμε κι εμείς σε αυτή την τόσο ωραία περίοδο του καλοκαιριού να προσέχουμε και να μην ξεχνάμε ποτέ τον κώδικα οδικής πληροφορίας και να προστατεύουμε τόσο εμάς όσο και τους συμπολίτες μας.
0: Και νομίζω και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς συνεχώς τονίζει έτσι πόσο σημαντική είναι η χρήση ζώνης για τους οδηγούς αυτοκινήτων, οχημάτων και η χρήση κράνους για όσους οδηγούν μηχανές. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Και υπάρχουν και τα σχετικά τηλεοπτικά βίντεο που μεταδίδονται πανελλαδικώς που δείχνουν τη σημαντικότητα αυτής της πρακτικής. Ναι.
0: Τι άλλο έτσι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, για πείτε μας, για άλλες δράσεις του Ινστιτούτου και ενδεχομένως και για δράσεις που προετοιμάζεται το επόμενο χρονικό διάστημα, κυρία Αργίτη?
1: Θα συμμετέχουμε στις 5 και 3 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς θα παραβρίσκεται στο περίπτερο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου φετινή μας παρουσίαση έχει ως παιδική συνοδική ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας στην πράξη, ασφαλής και βιώσιμη κινητικότητα για όλους. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε τους επισκέπτες με άμεσο και βιωματικό τρόπο διαφορετικά θέματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τη μικροκινητικότητα και τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου στο οδικό περιβάλλον. Έτσι, οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν εφαρμογές κανονικής πνευματικότητας για την ασφαλή χρήση μέσω μικροκινητικότητας και να βιώσουν τις συνέπειες των επικίνδυνων συμπεριφορών στον δρόμο μέσα από τον προσωμιωτή μας και έπειτα θα είμαστε πάλι το Σεπτέμβριο στην Κρήτη μέσα από την εργασία μας με τον Όμιλο ΔΕΗ. Θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, Άγιο Νικόλαο, Ιερά Πέτρα, Σιτία, Οροπέδιο Λασιστίου. Και η δράση αυτή περιλαμβάνει ολοκληρωμένα προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης για τη μικροκινητικότητα, τόσο σε μαθητές όσο και εκπαιδευτικούς. Επίσης, συνεχίζεται η συνεργασία μας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο επίκεντρο του προγράμματος δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε από το 2025 και θα τελειώσει έως το 2028, όπου συμμετέχουν τουλάχιστον 200 σχολεία και 12 με 14.000 μαθητές τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας σε εκπαίδευση σε ΑΧΑΗ και τελεακαδημία. Και πάλι αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν ως στόχο να ενημερώσουν τους μικρούς και μεγάλους μαθητές για την υπεύθυνη οδήγηση και μέσω από βιωματικών δραστηριοτήτων και εκπαιδεύσεων θα είναι σε θέση να γίνουν καλύτεροι όσο πολίτες όσο και συμπολίτες στο μέλλον που θα βγουν στην κοινωνία να γίνουν υπεύθυνοι οδηγοί. Επίσης θα βρισκόμαστε και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Up Festival, που θα είναι έτσι ένα open festival ενημέρωσης για τους νεερχόμενους φοιτητές της τριτοβάθμιας.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικές όλες αυτές οι δράσεις που στοχεύουν βεβαίως και στην επιμόρφωση, θα λέγαμε, στην ευαισθητοποίηση, στην ενημέρωση και των μικρών μαθητών γυμνασίου, λυκείου και των φοιτητών όμως, έτσι όπως αυτό που τονίσατε πριν από λίγο, όσα μας είπατε, κύριε Αργύτη. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κάτι που ενδεχομένως λησμονήσαμε και δεν το αναφέραμε.
1: Να επενθυμίσουμε ότι προσέχουμε πολύ το μήνα Αύγουστο στους δρόμους, τόσο και εμάς τους ίδιους, τόσο και τους συμπολίτες μας. Το Ινστιτούτο είναι εννοείται κοντά στους πολίτες, προσπαθεί να τους ευαισθητοποιεί, να τους ενημερώνει και εννοείται να τους εκπαιδεύει σε τέτοια θέματα. Αυτό, προσοχή και για να είμαστε και εμείς καλά και όλοι γύρω μας.
0: Μάλιστα.
1: Και εύχομαι και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Αργυτή.
1: Καλή καινούργια σχολική χρονιά για μας με τις εκπαιδεύσεις και τις δράσεις μας.
0: Και καλή δύναμη στο έργο σας να ευχηθούμε εμείς από την πλευρά μας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Αργύτη, για όσα μας είπατε, για την ενημέρωση που μας κάνατε για τις δράσεις του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Πολύ σημαντικές όλες οι πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου, οι εκπαιδευτικές, οι επιμορφωτικές, οι ενημερωτικές. Θερμά σας ευχαριστούμε για αυτήν την ενημέρωση, για την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ και σε εσάς. Γεια σας.
0: Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με την κυρία Αντωνία Αργύτη, υπεύθυνη επικοινωνίας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5, κάθε μέρα νέα μέρα, αγαπητοί ακροατές. Και τι θα λέγατε να πάμε μέχρι τη Σαντορίνη, μέχρι το νησί της Σαντορίνης, και εκεί ο επισκέπτης βεβαίως πάρα πολλά πράγματα μπορεί να δει από κοντά και να θαυμάσει. Μπορεί όμως να δει και το κάστρο Σκάρου. Ο Σκάρος λοιπόν, γνωστός και ως Φρούριο Σκάρου ή Κάστρο Σκάρου, είναι στην ουσία ένας βραχώδης σχηματισμός κοντά στο ημεροβίγλι, όπου βρισκόταν στο παρελθόν ένα κάστρο στο νησί της Σαντορίνης. Ο Σκάρος είναι ένα μεγάλο βραχώδες ακροτήριο στο νησί της Σαντορίνης στο Αιγαίο. Ο σχηματισμός δημιουργήθηκε από την ηφαιστιακή, την έντονη ηφαιστιακή δραστηριότητα, σύμφωνα μάλιστα με κάποιους ειδικούς, πιθανότατα από έκρηξη του 68.000 π.Χ. της γειτονικής καλντέρας της Σαντορίνης. Είναι γνωστή βεβαίως η καλντέρα της Σαντορίνης, και έκτοτε διαμορφώθηκε ακόμη περαιτέρω από την διάβρωση και από τους σεισμούς. Να πούμε όσον αφορά την ναυτική ορολογία ότι αυτός ο σχηματισμός ανασφέρεται ως ακροτήριο Σκάρος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερο τοπόσημο της περιοχής της Σαντορίνης, κοντά όπως είπαμε στο ημεροβίγλι.

1907. Με την ολοκλήρωση λοιπόν όλων αυτών των εργασιών για το κτίσιμο του φρουρίου, η οικογένεια Μπαρότσι απέκτησε τον έλεγχο της Σαντορίνης από τον Βενετό Μάρκο Σανούδο, ο οποίος είχε εξαναγκάσει τους Βυζαντινούς να παραδώσουν την αξίωσή τους στα νησιά του Αιγαίου και είχε ονομαστεί Δούκας της Νάξου. Ο οικισμός λοιπόν αυτός αναπτύχθηκε στην συνέχεια σε αυτό τον χώρο, στο Σκάρο, με πολλά σπίτια, με επιχειρήσεις και άλλες οχυρώσεις γύρω από το ακροτήριο. Ένα εκκλησιαστικό συγκρότημα, το εκκλησάκι της Παναγίας της Θεοσκέπαστης, χτίστηκε στην βάση του σχηματισμού, όπως επίσης και ένα μικρό λιμάνι. Μέχρι την ανάκτηση της Σαντορίνης, του νησιού της Σαντορίνης από την Βενετική Δημοκρατία το 1336, ο οικισμός αποτελείται από περισσότερα από 200 σπίτια και οι κάτοικοι ήταν αρκετές εκατοντάδες σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις πηγές που έχουμε από αυτήν την περίοδο. Καθώς ο Σκάρος ήταν ο μεγαλύτερος οικισμός του νησιού, το Φρούριο έγινε η de facto πρωτεύουσα της Ενετικής Σαντορίνης. Βρισκόμαστε στην Ενετική περίοδο λοιπόν, όσον αφορά έτσι την ιστορία της Σαντορίνης. Μια σειρά πολέμων μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Βενετίας στα μέσα του 16ου αιώνα οδήγησε στο αποτέλεσμα η Σαντορίνη να είναι στόχος πολλών επιδρομών από τους Οθωμανούς. Ενώ υπέφεραν και άλλοι οικισμοί, οι οχυρώσεις του Σκάρου και η θέση του ψηλά στους βράχους της δυτικής Σαντορίνης προστάτευαν την πόλη από τους επιδρομείς. Ωστόσο, η οικονομία του νησιού της Σαντορίνης βασιζόταν στο εμπόριο, με αποτέλεσμα οι άρχουσες οικογένειες να διακόψουν τους δεσμούς με τη Βενετία και να υπογράψουν μία συνθήκη μη επιθετικότητας με τους Οθωμανούς, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή η αλλαγή πολιτικής εξόργησε τους Βενετούς που προσπάθησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του νησιού της Σαντορίνης χωρίς επιτυχία. Εκτός από τις επιδρομές των Βενετών, ορισμένοι Οθωμανοί καπετάνοι συνέχισαν να προχωρούν σε κάποιες, έτσι, να κάνουν κάποιες επιθέσεις για να εισβάλλουν στο νησί, στην προσπάθειά τους για σκλάβους και προμήθειες κατά παράβαση της συνθήκης που είχε υπογραφεί με την Σαντορίνη, ενώ η άνοδος της δράσης των Βερβερίνων πειρατών με βάση την Τινησία αποδείχθηκε επίσης μια πολύ σημαντική απειλή για την Σαντορίνη. Έχουμε λοιπόν όλους αυτούς τους κινδύνους, όλες αυτές τις απειλές. Παρόλα αυτά η Σαντορίνη διατήρησε την ανεξαρτησία της μέχρι το 1566, όταν και ο Οθωμανός ναύαρχος Πιάλι Πασάς έφτασε με μεγάλο στόλο στο νησί της Σαντορίνης, απαιτώντας την πλήρη προσάρτηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλοι λοιπόν οι οικισμοί του νησιού, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του Σκάρου, αποδέχθηκαν τους όρους και το νησί πλέον τελούσε υπό Οθωμανική κατοχή. Οι Οθωμανοί άφησαν μια φρουρά στο Σκάρο και μετά την, αφού έφυγαν μάλλον πια από το νησί, μειώθηκε και η απειλή της πειρατείας. Χωρίς την απειλή των επιδρομών να κρατήσουν τον έλεγχο των αντίπαλων οικισμών, ο Σκάρος επισκιάστηκε από άλλους οικισμούς όπως ήταν τα Φυρά και η Ία. Ο Σκάρος παρέμεινε ένας εξέχων οικισμός έως ότου το ηφαίστειο της Σαντορίνης ενεργοποιήθηκε και άρχισε να εκρήγνεται το 1650. Αυτή η έκρηξη προκάλεσε αρκετούς ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν κατολισθήσεις στην περιοχή.
Το ηφαίστειο συνέχισε να

0: Έχει περιόδους αυξημένης δραστηριότητας, ενεργό από το 1701 μέχρι το 1711 και πάλι από το 1866 μέχρι το 1870. Οι εκρήξεις του 18ου αιώνα ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς οδήγησαν τους περισσότερους κατοίκους του Σκάρου να μετακινηθούν στα Φυρά ή στο ημεροβίγλι που επίσης ήταν κοντά. Το παλιό ενετικό φρούριο ακολούθως πέρασε σε αχρηστία, εγκαταλείφθηκε και στις αρχές του 19ου αιώνα αποτελούνταν από ορισμένα και λίγα ερείπια, είχαν απομείνει εκεί. Να πούμε ότι τα ερείπια του Σκάρου είναι σήμερα ένας δημοφιλής προορισμός τόσο για πεζοπορία όσο και για φωτογράφηση. Το έξαρμα είναι προσβάσιμο μέσω του κοντινού χωριού ημεροβίγλι.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Μελενίκου 35, πάνω από τη Ροτόντα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο έως την ολοκλήρωση του ελέγχου στο κτίριο. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας. Η φωτιά και η δασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Τουρκία αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν από τα τέλη του Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές. Την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, ενώ απείλησε με οικονομικές συνέπειες οποιονδήποτε προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών που σημειώθηκαν τη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η Πολωνία έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις εν μέσω της νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα, τους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα», η πρωινή εκπομπή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, φίλες και φίλοι. Τον ήχο ρυθμίζει η Ελίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο κοντά σας είναι ο Βασίλης Πυρόπουλος. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10.30 σήμερα. Περιμένοντας βεβαίως πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να έρθουμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Θα μιλήσουμε για την πολιορκία της Μάνης από τον Ιμπραήμ, τις προσπάθειες του Ιμπραήμ να πολιορκήσει την Μάνη. Και θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε βεβαίως και στον ρόλο που έπαιξαν οι γυναίκες. Θα μιλήσουμε και για τις μάχες που έγιναν και γιατί ήταν τόσο έτσι σημαντικό αυτό το γεγονός. Με την βοήθεια της κυρίας Ευγενίας Κατούφα, η οποία είναι ιστορική ερευνήτρια και είναι κοντά μας, θα μας βοηθήσει. Η κυρία Κατούφα βεβαίως έχει συγγράψει ένα έργο με τίτλο «Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση», το οποίο έλαβε και τιμητική διάκριση από την Ακαδημία Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κυρία Κατούφα.
1: Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Κάνετε μνήμα ενός πολύ σημαντικού, όχι γεγονότος, σειράς γεγονότων που συνετέλεσαν πάρα πολύ στην απελευθέρωση της πατρίδας μας, από τα οποία γεγονότα συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια, όπως βεβαίως και η έξοδος του Μεσολογγίου, αλλά και η πολιορκία του Ιμπραήμ, του Αιγύπτιου στρατάρχη, στη Μάνη. Ήταν εξίσου σημαντική και χάρη σε αυτή βεβαίως άρχισαν οι διαδικασίες για την απελευθέρωση της Ελλάδας.
0: Σε ποια περιοχή αναφερόμαστε? Μιλάμε για τη Μάνη, την πολιορκία της Μάνης από τον Ιμπραήμ. Σε ποια περιοχή αναφερόμαστε, κυρία Κατούφα?
1: Ναι. Μιλάμε για για την περιοχή κυρίως της Μεσσηνίας, αρχίζοντας από την Καλαμάτα. Έξω από την Καλαμάτα έκανε μια προσπάθεια, γιατί ξέρουμε ότι σε αυτή την περιοχή, στη Μάνη, πολεμούσαν και οι γυναίκες, όπως και στο Σούλι, και δεν είναι τυχαίο που ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι αυτά είναι τα δύο άπαρτα κάστρα της Ελλάδας όπου δεν πάτησε ποδάρι Τούρκου. Σε αυτά τα δύο μέρη λοιπόν πολεμούσαν και οι γυναίκες εξίσου με τους άντρες και βοήθησαν πάρα πολύ στην εξέλιξη της Επανάστασης. Το 1825 βασικά ήρθε στην Ελλάδα ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ με πολυάριθμο στρατό και έχοντας μάλιστα Γάλλους αξιωματικούς να καθοδηγούν τους στρατιώτες του. Έκανε τις πρώτες του προσπάθειες το 1825 και είναι αλήθεια ότι κατήγαγε τότε πολλές νίκες, όμως οι κυριότερες μάχες που έδωσαν και το αποφασιστικό τέλος έγιναν το 1826, αφού επέστρεψε ο Ιμπραήμ από το Μεσολόγγιο, όπου πήγε και να βοηθήσει τον Κιουταχή για την άλωση της πόλης. Το 1826 λοιπόν ξεκίνησε αρχικά από τον Αλμυρό, μια περιοχή δίπλα στην Καλαμάτα, από όπου επιχείρησε να ανέβει τον Ταΐγετο και να περάσει δίπλα στην Αρεόπολη, στο Δυρό και μετά στα χωριά της Λακωνίας, στο Πολυάραβο κλπ. Εκεί λοιπόν συνετέλεσαν πάρα πολύ και οι γυναίκες, χτίζοντας ένα τείχος, τη λεγόμενη βέργα, γιατί ήταν ένα μακρινάρι ας πούμε, σαν βέργα που άρχιζε από τη θάλασσα, από τον Αλμυρό και έφτανε ως τις πλαγιές του Ταΐγετου. Και βέβαια πολέμησαν πολλές γυναίκες και εκεί μαζί με τους άντρες, και περισσότερο όμως πολέμησαν στην Αρεοπολή και στο Δυρό, γιατί οι άντρες οι περισσότεροι λείπανε πολεμώντας στον Αλμυρό και ο Ιμπραήμ προσπάθησε να κάνει ένα στρατήγημα. Έστειλε τα καράβια του να ευνηδιάσει τους κατοίκους του Δυρού και της Αρεοπολής Και επειδή λοιπόν οι περισσότεροι άντρες λείπανε πολεμώντας εκεί, οι γυναίκες που ήταν στα χωράφια και θέριζαν, γιατί ήταν καλοκαίρι, Ιούνιος αρχικά, επιτέθηκαν στους πολιορκητές με τα δρεπάνια. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε το έπος αυτό των δρεπανηφόρων γυναικών που κατάφεραν πραγματικά μια φοβερή νίκη επί των επιτιθέμενων. Μόλις το 1/3 από αυτούς οδηλήτωσε, προκίνησε η θάλασσα του Δειρού εκεί, και αυτό ήταν πραγματικά μια νίκη που την κατήγαγαν οι γυναίκες. Mm-hmm. Στη συνέχεια ο Ιμπραήμ, και μάλιστα τον Αύγουστο, προσπάθησε να περάσει στα Παρδονοχώρια, να μην ξεχάσω να πω ότι εκεί στον Αρμυρό και στο Δειρό μάλλον πολέμησαν και η μητέρα του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη, αν και ήταν ηλικιωμένη γυναίκα, η Πιέρενα, η σύζυγος του Πιέρου, και κάπου 700 συνολικά γυναίκες, έτσι, και άλλοι τόσοι περίπου άντρες, γιατί ήρθαν και αυτοί μετά από τον Αλμυρό ειδοποιημένοι, και σημειώθηκαν πολύ ηρωικά γεγονότα. Έχει διασωθεί η ιστορία της Γερακαρίνας, της συζύγου του Γιωργούλια Γερακαράκου, που πήγε τον μικρό της γιο, τον Κατσιβαρδά, για να πάνε λίγο ψωμοτήρι στον άντρα της που πολεμούσε στη Βέργα και στον Αλμυρό, νηστικός 3 μερόνιστα. Στο δρόμο λοιπόν είδε ότι γινόταν ο πόλεμος στη Χαριά, στην Αρεόπολη, και μπλέχτηκε και αυτή ανάμεσα στις πολεμίστριες και τους πολεμιστές, αλλά κάποια στιγμή ένα βόλι χτύπησε το γιο της. Αυτή, χωρίς να πτωηθεί, έκλεισε τα μάτια του λέγοντας «Κοιμήσου, παιδάκι μου, πήρα εγώ τη θέση σου», και συνέχισε να βολεμάει με το τουφέκι του. Αντίστοιχη είναι η ιστορία και της Θερασέρης στο Φλωμοκότρωνα. Δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον να δούμε το σημείωμα που έστειλαν ο πλαρχηγοί της Σπάρτης προς την κυβέρνηση, λέγοντας γυναίκες των Σπαρτιατών έδειξαν περισσότερα γενναιότητα από τους άντρες τους. Κράτησαν τη μάχη μέχρι που έφτασαν αυτοί και προκάλεσαν μεγάλο όλεθρο. Βεβαίως πολλές ήταν και οι γυναίκες οι οποίες σε διάφορα μέρη επέλεξαν να πέσουν στους γκρεμούς και να αυτοκτονήσουν παρά να παραδοθούν, διότι δεν γλίτωναν. Τέτοιες περιπτώσεις είχαμε στην Κρεμαστή και σε διάφορα άλλα μέρη, στο Μπραστό, γιατί επιχείρησε και στη μεριά της Ανατολικής Πελοποννήσου ο Ιμπραήμ. Έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε την ιστορία του Πολυάραβου, όπου ο Ιμπραήμ προσπάθησε να περάσει τον Αύγουστο. Mm-hmm. Πλησιάζοντας λοιπόν προς το χωριό Δεσφίνα, υπήρχε ένας πύργος, ο πύργος του Σταθάκου, του γέροντα Σταθάκου, ο οποίος έμενε εκεί με τα παιδιά του, τις νύφες κλπ. Και καθώς πλησίαζαν οι Τουρκοαιγύπτοι, ένας εκ μέρου από την μεριά των εχθρών πλησίασε, Έλληνας, πλησίασε και φώναξε στο γέρο Σταθάκο: «Παραδοθείτε, έρχεται ο αφέντης της Μάνης, σέρνει μεγάλο ασκέρι, είναι κρίμα να χαθείτε, παραδοθείτε». «Εντάξει», του λέει ο Σταθάκος, «ελάτε να σας δώσουμε τα όπλα». Και καθώς πλησιάζει, φυσικά τον σκοτώνουν, διότι ήταν ένας προδότης και η μανιάτικη ψυχή δεν ανεχόταν να υπάρχει ένας τέτοιος ανάμεσά τους. Όμως μέσα στην ομάδα της οικογένειας του Σταθάκου ήταν και η Λιονίτσα. Η Λιονίτσα, κόρη του ενός από τους γιους του, που ο προδότης αυτός ήταν θείος της. Αυτή λοιπόν τον περιποιήθηκε ιδιαιτέρως, αλλά συνελήφθη. Mm-hmm. Όμως την άλλη μέρα κατάφερε η ίδια να σκοτώσει το φρουρό της και να πάρει τα άρματά του και να συνεχίσει να πολεμάει. Mm-hmm. Στο Πολυάραβο λοιπόν, οι κάτοικοι βλέποντας ότι ερχόταν ένας τόσο μεγάλος στρατός εναντίον τους, άρχισαν να φεύγουν προς τα ψηλά των βουνών, προς τις σπηλιές που πήγαιναν να κρυφτούν κλπ. Μια γυναίκα λοιπόν τους λέει: ντροπή σας βρε μανιάτες και φεύγετε, θα μείνω εγώ να πολεμήσω αντί για σας. Και τότε όλοι φιλοτιμήθηκαν και γύρισαν πίσω και ακυρώθηκαν και έκαναν την άμυνα που
0: στον έπρεπε. Πολυάραβο, στον Πολυάραβο νομίζω εκεί σημειώθηκε μια σημαντική μάχη, έτσι δεν είναι? Έλαβε χώρα.
1: Βεβαίως,
0: μια σημαντική μάχη.
1: Κατ' επανάληψη τρεις φορές έκανε την προσπάθεια ο Ιμπραήμ με τα στρατεύματά του και μαρτυρήθηκε η ιστορία της οικογένειας, της μάνας μάλλον του Βασίλη Βαβούλη, ο οποίος αποφάσισε και αυτός να φύγει, αλλά η μάνα του του λέει: όποιος τολμήσει να βγει από το σπίτι θα γίνει εδώ ο τάφος του, ζωντανός δεν βγαίνεις. Και έτσι λοιπόν έμειναν όλοι και πολέμησαν. Εκεί στο Πολυάραβο πολέμησε και η Κωνσταντία η Ζαχαριά, η οποία ήταν κόρη του πρωτοκλέφτη του Ζαχαριά της Πελοποννήσου, που είχε μάλιστα οραματιστεί και μια ομοσπονδία των κλεφτών. Μια άλλη εξαιρετική περίπτωση ήταν της Ελένης, της νύφης της οικογένειας Αναΐπη, η οποία κινδύνευε, την είχαν ξεμοναχιάσει οι Αιγύπτιοι και την γενικούσαν, αυτή είχε στην πλάτη της τα δύο παιδιά της και έτρεχε προς τα ψηλά. Κάποια στιγμή την πλησίασε πάρα πολύ ένας Άραβας και άρπαξε την άκρη από τη ζώνη της. Αυτή όμως δεν πτωήθηκε, παρά άφησε να τραβηχτεί, να τεντώσει πάρα πολύ η ζώνη της και μετά επέτρεψε να λυθεί απότομα, ώστε ο Αιγύπτιος έπεσε κάτω και αυτή όρμησε και με τα ίδια του τα όπλα τον σκότωσε. Είναι
0: μάλιστα
1: η ιστορία της Αναϋπονύφης.
0: Δυστυχώς, κυρία Κατούφα, ο χρόνος μας είναι, μας πιέζει λίγο.
1: Ναι, θα θέλαμε, καταλαβαίνω. Είναι μια σημαντική...
0: Θα θέλαμε πάντως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή έτσι, την συμβολή σας και για όσα
1: και
0: μας
1: εγώ
0: είπατε.
1: Σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είναι σημαντική η συμβολή των γυναικών, αλλά δεν είναι γνωστή. Και χάρη σε όλες αυτές τις ηρωίδες και της Μάνης και του Μεσολογγιού έγινε η μεταστροφή των δυνάμεων της Ευρώπης και της Αμερικής, και ενώ ήσαν πρώτα εχθρικοί προς την Ελλάδα, άρχισαν να γίνονται και φιλικοί, ώστε στείλανε τους στόλους τους να γίνει η ναυμαχία του Ναβαρίνου που οδήγησε στην απελευθέρωσή μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, κυρία Κατούφα. Yeah. Σας ευχαριστούμε, καλή σας ημέρα. Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με την ιστορική ερευνήτρια Ευγενία Κατούφα.

0: περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα που έχει να κάνει βεβαίως με την εργασία σε σχέση με την τεχνολογία. Γνωρίζουμε ότι τα ρομπότ εδώ και η τεχνολογία που έχει να κάνει με την ρομποτική παίζει έναν ρόλο. Είμαστε ίσως μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά την χρήση των ρομπότ στην εργασία, στην αγορά εργασίας, ίσως και περισσότερο στον τομέα της βιομηχανίας. Θα δούμε ποιες ίσως να είναι οι προκλήσεις για το παρόν και το μέλλον, και θα μας βοηθήσει σε αυτή μας την προσπάθεια ο καλεσμένος μας αμέσως τώρα, ο κύριος Ιωάννης Κουζής, ομότιμος καθηγητής εργασιακών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Θα σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Γίνεται έτσι αρκετός λόγος τελευταία για την θέση ίσως των ρομπότ, ότι μπορεί να αποτελούν απειλή για θέσεις εργασίας γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας την συζήτησή μας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως γίνεται μια συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας, της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως αυτή η συζήτηση μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική. Από τα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης που έμπαιναν μηχανές και αντικαθιστούσαν την χειρονακτική εργασία, είχαμε αυτή τη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που ξεπερνάει τα 200 χρόνια και που βεβαίως αυτό που βλέπουμε στη σύγχρονη εποχή είναι το ότι η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα ακόμα πολύ υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με εκείνη την εποχή. Ναι. Κάθε φορά λοιπόν βρίσκουμε κάτι καινούριο με βάση την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, που μέσα στις παραγωγικές δυνάμεις είναι προφανώς και η τεχνολογία. Αναφερθήκατε στον τομέα της βιομηχανίας, όπου όντως και δεν αφορά μόνο τη βιομηχανία, τα ρομπότ έχουν υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό εργατικά χέρια. Αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία είναι, όπως είπα και προηγουμένως, μια διαχρονική εξέλιξη. Το μέγα ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσει πρώτον να αντιμετωπιστεί η συνεπαγόμενη αύξηση της ανεργίας από την αντικατάσταση των εργατικών χεριών από την τεχνολογία, και βεβαίως και το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων, εφόσον διασώζονται θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ένα κεφαλαιώδες ζήτημα. Θα έλεγα ότι σε προηγούμενες περιόδους, δηλαδή μέχρι και την δεκαετία του 1970, αρχές δεκαετίας του 1980, η αντιμετώπιση της αυξανόμενης, θα μπορούσαμε να πούμε, χρήσης της νέας τεχνολογίας με νέα δεδομένα αντιμετωπιζόταν με μία μείωση του εργάσιμου χρόνου. Έτσι, είχαμε σημαντικά πεδία συλλογικών συμβάσεων με πολλές κοινωνικές κατακτήσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, που μείωναν τον εργάσιμο χρόνο προκειμένου να υπάρχει μία απορρόφηση της νέας τεχνολογίας με διάσωση θέσεων εργασίας και δημιουργία και καινούριων θέσεων εργασίας από μία σημαντική μείωση του εργάσιμου χρόνου. Έτσι αντιμετωπιζόταν μέχρι, σας είπα, μέχρι την περίοδο που σας ανέφερα προηγουμένως. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες μάλλον, έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή. Μια εποχή όπου υπάρχει η ένταση της ανταγωνιστικότητας και του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. Είναι πρωτοφανής αυτή η ένταση του ανταγωνισμού, που πάντα υπήρχε ανταγωνισμός, με μόνη διαφορά ότι αυτή η ένταση του ανταγωνισμού και η επικαλούμενη ανταγωνιστικότητα έχει μια πολύ σημαντική παράμετρο, που η σημαντική παράμετρος είναι η μείωση των δαπανών για την εργασία. Αυτό το βλέπουμε σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων τις τελευταίες δεκαετίες και εδώ βλέπουμε και την υποβάθμιση του περιεχομένου της εργασίας σε όλο, θα λέγαμε, σε όλο τον κόσμο. Δεν αφορά μόνο την ελληνική πραγματικότητα. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν σε αυτή την περίοδο υπάρχει μια σοβαρή ένσταση από πλευράς επιχειρήσεων εν ονόματι του ανταγωνισμού τους να μειώσουν τον εργάσιμο χρόνο. Και αυτό δημιουργεί πρόσθετα ζητήματα και προβλήματα σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την ανεργία. Είναι προφανές βεβαίως ότι για να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος θα πρέπει, ξεκινώντας από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει ένα τέτοιο σενάριο, θα πρέπει να συνεπάγεται και τουλάχιστον σε πρώτη φάση μια μείωση του ποσοστού της κερδοφορίας, κάτι το οποίο είναι ένα θέμα με την ευρία έννοια πολιτικό, θα λέγαμε, ξεπερνάει τα όρια του περιεχομένου των εργασιακών σχέσεων και που αυτό είναι ένα ζήτημα του σημαντική παράμετρος της σύγχρονης εποχής.
0: Μάλιστα, βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα διαχρονικά, έτσι με όσα μας είπατε κύριε Κουζή, στο θέμα που συζητάμε σήμερα. Παίζει ρόλο λοιπόν η τεχνολογία όσον αφορά την εργασία, έτσι, και αυτό που είπατε και εσείς ότι το βλέπουμε ήδη εξ αρχής από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση αυτό να κάπως να εξελίσσεται, έτσι δεν είναι, να γίνεται στην πράξη.
1: Βεβαίως, να θυμίσω ότι στις αρχές του 19ου αιώνα οι εργάτες έσπαζαν τις μηχανές για να μην χάσουν τη θέση της εργασία τους. Ήταν φαινόμενο των αρχών του 1810-1815 στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, επομένως, έχουμε αυτά τα φαινόμενα, αυτό το φαινόμενο είναι διαχρονικό. Και βεβαίως δεν μπορεί κανένας να δαιμονοποιήσει την τεχνολογία. Mm-hmm. Η τεχνολογία έχει μια ουδέτερη, θα λέγαμε, καταρχάς σημασία. Το θέμα είναι πώς γίνεται η χρήση της. Mm-hmm. Και η χρήση της προφανέστατα γίνεται από αυτούς που την κατέχουν, αυτοί που έχουν στα χέρια τους την κυριότητά της, την κατοχή της. Και τη χρησιμοποιούν στο πεδίο της επιχείρησης και της εργασίας.
0: Μάλιστα. Εδώ ίσως επειδή μιλάμε για τεχνολογία, για τα ρομπότ και πόσο μπορεί να θέτουν υπαμφισβήτηση έτσι θέσεις εργασίας, την ανθρώπινη εργασία, είπαμε ότι και στη βιομηχανία, νομίζω και στις αυτοκινητοβιομηχανίες είναι κάτι που έχει συμβεί αυτό. Έτσι δεν είναι, έχει συμβεί.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ήδη.
1: Και μάλιστα το παράδειγμα που σας ανέφερα προηγουμένως, η αναφορά μου μάλλον στο χρόνο εργασίας, όπου η ρομποτική παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα της βιομηχανίας και δει της αυτοκινητοβιομηχανίας, να σας φέρω μόνο ένα απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Εάν πηγαίναμε το χρόνο μας πίσω, στα 1960, στην αυτοκινητοβιομηχανία τη γερμανική, τότε για να παραχθεί ένα αυτοκίνητο γερμανικό απαιτούνταν συνολικά 41 ώρες εργασίας. Βεβαίως αυτές οι 41 ώρες εργασίας μοιράζονταν σε πολλούς εργαζόμενους μέσα στο πλαίσιο μιας, θα λέγαμε, έτσι, αλυσίδας παραγωγής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε ήτανε 41 ώρες εργασίας ήταν και ο εργάσιμος χρόνος του ο εβδομαδιάτικος εργάσιμος χρόνος του εργαζόμενου, του εργάτη στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας. Mm-hmm. Σήμερα αυτό το προϊόν, λόγω της ρομποτικής, ξέρετε σε πόσο χρόνο παράγεται? Όταν το 1960 παράγονταν σε 41 ώρες, σήμερα παράγεται σε 6 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ταυτόχρονα ο χρόνος εργασίας έχει μειωθεί στις 35 ώρες από τις 41 που ήταν μέσα σε 65 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης του χρόνου εργασίας, αλλά αυτό βρίσκει τα εμπόδια τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Mm-hmm. Είναι δηλαδή κοινωνικά αναγκαίο να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος εργασίας σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Και δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ωράρια στην Ευρώπη. Μακράν τα υψηλότερα ωράρια.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που μας δώσατε, έτσι, με το αυτοκίνητο, πόσος χρόνος χρειαζόταν τη δεκαετία του 60 να κατασκευαστεί, να παραχθεί, έτσι, ένα αυτοκίνητο στη Γερμανία, και πόσο χρειάζεται σήμερα με τη συμβολή των ρομπότ. Έτσι. Υπάρχουν εδώ, θα λέγαμε, προκλήσεις για το μέλλον, κατά τη γνώμη σας, κύριε Κουζή, σε παγκόσμιο επίπεδο?
1: Σας είπα προηγουμένως ότι επειδή δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε την τεχνολογία, αλλά επειδή η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεκινάει ως ουδέτερη, αλλά αποκτά ένα ιδιαίτερο υποκειμενικό, μέσα σε εισαγωγικά, ενδιαφέρον, mm-hmm. από το πώς γίνεται η χρήση της. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, αντί να δαιμονοποιείται η τεχνολογία, θα πρέπει στο πεδίο της εργασίας να δούμε πώς θα χρησιμοποιείται. Και εδώ επαναλαμβάνω ότι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική παράμετρος σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί αναφέρομαι σε αυτό το διεθνή παγκοσμιοποιημένο ανταγωνισμό, αυτό απαιτεί μια ριζική μείωση του εργάσιμου χρόνου. Η ριζική μείωση του εργάσιμου χρόνου θα πρέπει καταρχάς να ξεκινήσει από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Μιλάμε για ομίλους επιχειρήσεων, μεγάλες επιχειρήσεις, για να πάει μέχρι και τον τελευταίο, θα λέγαμε, επιχειρηματία με τη μικρή ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να ξεκινήσει από εκεί για να μπορέσουμε να δούμε τα ωφέλη της τεχνολογίας σε συνάρτηση με την διατήρηση θέσεων εργασίας, και βεβαίως αυτή να γίνει με μια σημαντική μείωση του εργάσιμου χρόνου. Σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε, απαιτούνται πολύ λιγότερες ώρες για να εργάζεται ένας εργαζόμενος, να απασχολείται ένας εργαζόμενος, βεβαίως μέσα από ένα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διασφαλίσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Μάλιστα. Και όταν μίλησα προηγουμένως για μια κατανομή πλούτου, γιατί πρόκειται για κατανομή πλούτου, σημαίνει ότι μπορεί να διατηρηθεί το ίδιο εισόδημα με λιγότερες ώρες εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ξεκινώντας από αυτές, θα πρέπει να μειώσουν την κερδοφορία. Μάλιστα. Τους. Να αποδεχτούν τη μείωση της κερδοφορίας.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουζή, για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ιωάννη Κουζή, ομότιμο καθηγητή εργασιακών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Τον ήχο ρύθμισε η Ελίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος την 7η Απριλίου 1987.

Η ρωμαιοκαθολική θεολογία έτεινε πάντοτε προς την άποψη ότι η τοπική εκκλησία είναι μέρος της παγκόσμιας εκκλησίας. Ότι δηλαδή όταν λέμε μία εκκλησία, εννοούμε μία παγκόσμια εκκλησία, η οποία αποτελείται από μέρη. Και τα μέρη αυτά είναι οι τοπικές εκκλησίες. Και αυτό επηρέασε και πολλούς Ορθοδόξους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον όρο «επιμέρους εκκλησία» για να δηλώσουν την τοπική εκκλησία. Έτσι, για την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, το σύμβολο της πίστεως, όπως αναφέρεται στην Καθολική εκκλησία και λέγει ότι «πιστεύω εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν εκκλησίαν», ερμηνεύεται ως αναφερόμενο στην παγκόσμια εκκλησία, και αυτό βέβαια φυσιολογικά οδήγησε τους Ρωμαιοκαθολικούς και την εκκλησιολογία τους να απαιτεί μία κεφαλή για ολόκληρη αυτή την εκκλησία, τον Πάπα.

Συνεπώς όλες οι επιμέρους εκκλησίες και οι επιμέρους επίσκοποι των τοπικών εκκλησιών δεν είναι κεφαλές για την ρωμαιοκαθολική θεολογία και άρα δεν υπάρχει καθολικότητα, πληρότητα δηλαδή, σε κάθε τοπική εκκλησία. Αυτό οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα, και όταν λέγω πολλούς εννοώ τους οπαδούς του Αθανασιεύπερ της Ευχαριστιακής Εκκλησιολογίας, ότι όπου τελείται η Θεία Ευχαριστία έχουμε πλήρη την Εκκλησία. Γενικεύοντας δε, αυτό έφθαναν στο συμπέρασμα, ότι και όταν σε μία ενορία τελείται η Θεία Ευχαριστία έχουμε τότε την πλήρη Εκκλησία. Αλλά αυτό δημιουργεί, όπως θα πούμε στη συνέχεια, μεγάλα προβλήματα, διότι θα δούμε εάν η ενορία μπορεί να ονομαστεί Εκκλησία πλήρης.

Στην κατάσταση όμως των τριών πρώτων αιώνων, την οποία συζητούμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό το θέμα, διότι οι ενορίες ακόμα δεν εμφανίζονται. Εμφανίζονται στο τέλος του 3ου αιώνος, αρχές του 4ου, και συνεπώς κάθε τοπική εκκλησία συγκροτείται σε σώμα ευχαριστιακό και επομένως ήτο η εκκλησία πάντοτε περί των επίσκοπων. Ο επίσκοπος προείστατο της Θείας Ευχαριστίας, περιστοιχούμενος από τους πρεσβυτέρους. Εκκλησία ήταν το σώμα, το περί τον επίσκοπο, όπως το είχε υπόψη του ο Ιγνάτιος κατά τους πρώτους αιώνες. Και γι' αυτό, όταν έκαμαν λόγο για την καθολική εκκλησία, αναφέροντο ειδικό στην τοπική εκκλησία. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, διότι η εμφάνιση της ενορίας δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Συνεπώς, η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας σε ορισμένο τόπο καθιστά την Εκκλησία, την κοινότητα, πλήρη Εκκλησία.

Η ενότητα της Εκκλησίας, παραδείγματος χάριν, στο οικουμενικό επίπεδο διασφαλίζεται με την ταύτιση, με τη σύμπτωση αυτών των επιμέρους πλήρων εκκλησιών, η οποία ταύτιση διαπιστούται από την σύμπτωση των κεφαλών των τοπικών αυτών εκκλησιών, δηλαδή των επισκόπων. Οι επίσκοποι, ως προεστή μιας πλήρους καθολικής εκκλησίας, ευρισκόμενοι εν συνόδο, διαπιστώνουν εάν υπάρχει ταύτιση και σύμπτωση των τοπικών αυτών εκκλησιών προς αλλήλας, και εφόσον διαπιστωθεί αυτό, τότε έχουμε ενότητα της κατά την οικουμένη εκκλησίας.

Το σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι η διαφορά με την άλλη θεώρηση της δυτικής θεολογίας είναι ότι η Σύνοδος δεν αποτελεί στην περίπτωση αυτή μια αρχή η οποία παραβλέπει την τοπική εκκλησία και η οποία μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις με την τοπική εκκλησία οι οποίες παραμερίζουν τον επίσκοπο. Δηλαδή, ο πιστός, το κάθε μέλος της εκκλησίας, δεν μπορεί να δημιουργήσει σχέση εκκλησιολογική με μία σύνοδο απευθείας, χωρίς να περάσει από τον επίσκοπο, διότι η εκκλησιολογική του υπόσταση στηρίζεται στην ενότητά του με τον επίσκοπο. Ούτε λοιπόν ο πιστός μπορεί να δημιουργήσει σχέση απευθείας με τη σύνοδο χωρίς να περάσει από τον επίσκοπο, ούτε αντιστρόφως η σύνοδος μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις με τα μέλη μιας εκκλησίας που να μην διέρχονται από τον επίσκοπο. Και όλο αυτό οφείλεται στο ότι η τοπική εκκλησία είναι πλήρης εκκλησία.

Ενώ στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησιολογία, επειδή δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη, μπορεί η Σύνοδος ή ακόμα και ο Πάπας να δημιουργήσει απευθείας εκκλησιολογικές σχέσεις με τον κάθε πιστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ως πρώτη παρατήρηση πόση σημασία έχει να θεωρήσουμε την Εκκλησία από την σκοπιά της Θείας Ευχαριστίας. Φθάνουμε στην καθολικότητα της τοπικής Εκκλησίας και εννοούμε πλέον την καθολικότητα της Οικουμενικής Εκκλησίας με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Η διαφορά συνίσταται, επαναλαμβάνω, στο ότι η καθολικότητα της τοπικής Εκκλησίας είναι πλέον υπόθεση που προέρχεται από τον Επίσκοπο, διότι ο Επίσκοπος είναι επικεφαλής μιας πλήρους Εκκλησίας και όχι ενός μέρους της Εκκλησίας.

και όχι περί τον επίσκοπο. Δεν είναι επισκοποκεντρική φαινομενολογικά, δηλαδή έτσι όπως τελείται η Θεία Ευχαριστία. Εκεί έχουμε έναν πρεσβύτερο που τελεί τη Θεία Ευχαριστία και επομένως έχουμε μία ενορία. Ο Αθανασιεύ και πολλοί άλλοι που τον ακολούθησαν έκαναν το λάθος να πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να ονομαστεί πλήρης εκκλησία. Το λάθος συνίσταται στο ότι για να είναι πλήρης μια εκκλησία πρέπει να έχει όλο τον λαό και τους λειτουργούς, τα λειτουργήματα του τόπου εκείνου.

Η πρεσβυτεροκεντρική ευχαριστία της ενορίας δεν συγκεντρώνει όλα τα λειτουργήματα και όλον το λαό της τοπικής εκκλησίας και συνεπώς πάσχει, θα έλεγε κανείς από την άποψη της καθολικότητας. Την καθολικότητα στην τοπική εκκλησία τη δίδει η ευχαριστία του επισκόπου ή ο επίσκοπος ως προεστός της Θείας Ευχαριστίας.

αγαπητοί ακροατές. Στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στις 7 Απριλίου 1987.

0: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει βεβαίως με την Θεία Λατρεία. Θα μιλήσουμε για την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε πολλά πράγματα. Καλωσορίζουμε τον Εδεσιμολογιότατο Πρώτο Πρεσβύτερο Πατέρα Χρυσόστομο Νάση, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και των Πηγών της Θείας Λατρείας, στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, Πατέρα Χρυσόστομε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκληση έτσι να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε ίσως το θέμα μας σήμερα? Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι κάπως εισαγωγικά, ένα μικρό δικό σας δηλαδή εισαγωγικό σχόλιο θα θέλαμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπυρόπουλε, καταρχάς για την πρόσκληση για να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχει πολλές έτσι προεκτάσεις στη ζωή όλων των πιστών, του κλήρου και του λαού, που μας εμπνέει πάρα πολύ έτσι όλη η παράδοση της Εκκλησίας και μας οδηγεί στην διάθεση να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό μέσω της προσευχής. Νομίζω ότι ένα πρώτο σχόλιο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι να κάνουμε μία μικρή, κατά κάποιο τρόπο, ανατροπή, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Αγίου Σοφρονίου από τη Μονή του Έσεξ στην Αγγλία, ο οποίος έχει γράψει ένα ειδικό βιβλίο περί προσευχής. Εκεί ο Άγιος Σοφρόνιος, ο οποίος διδάχτηκε την τέχνη της προσευχής από τον γέροντά του, επίσης Άγιο Σιλουανό, μας λέει κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο. Εμείς γενικά θεωρούμε ότι η προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό. Και είναι όντως έτσι, απευθυνόμαστε στον Θεό, ζητάμε διάφορα πράγματα, αλλά ο Άγιος Σοφρόνιος το ανατρέπει αυτό και το αναποδογυρίζει. Με ποιο τρόπο? Λέει ότι η προσευχή δεν είναι τόσο πολύ η δική μας επικοινωνία με τον Θεό, αλλά το άνοιγμα του διάβλου της επικοινωνίας του Θεού προς εμάς. Δηλαδή επιτρέπουμε μέσα από τη διαδικασία και την απόκτηση έτσι της εμπειρίας της προσευχής ο ίδιος ο Θεός μέσω της προσευχής να μας δείξει ποια είναι η ζωή, η εσωτερική ζωή του χριστιανού καταρχάς, η οποία ζωή αυτή έρχεται να την δώσει, να την νοηματοδοτήσει χάρη του Θεού. Αυτό έτσι σαν ένα πρώτο σχόλιο. Βέβαια μπορούμε να δούμε και άλλες πτυχές της προσευχής από την εμπειρία και τη ζωή της Εκκλησίας, όπως οι διάφορες μορφές και τα στάδια και τα είδη της προσευχής και άλλα θέματα στη συνέχεια αν έχουμε χρόνο.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό αυτό που μόλις μας είπατε από τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, αυτό που τονίζει, σημειώνει σχετικά με την προσευχή, την έννοια της προσευχής, ότι είναι το άνοιγμα του διάβλου, της επικοινωνίας του Θεού προς εμάς. Δηλαδή, αν κάποιος εδώ ενδεχομένως, δεν ξέρω, θα μπορούσε να ρωτήσει, ενδεχομένως να προέκυπτε μια ερώτηση, τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε κάπως να το... Ναι.
1: Αυτό σημαίνει το εξής απλό. Όταν έχουμε, δηλαδή, η δομή του ευχετικού λόγου της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένη. Υπάρχουν διάφορα είδη, διάφορες μορφές προσευχής, αλλά μόνο όταν έχουμε έτσι λίγο, θυμηθούμε τα ακούσματα που έχουμε από τις ευχές της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι αρχικά το πρώτο πράγμα που γίνεται στην αρχή δηλαδή της διαδικασίας της προσευχής, πώς ξεκινάει κάθε προσευχή? Υπάρχει γενικώς, ας πούμε, μία επίκληση του ονόματος του Θεού, μία προσφώνηση, και αυτό μας διδάσκει το ποιος είναι ο Θεός, δηλαδή ποιος είναι αυτός στον οποίον απευθυνόμαστε το δηλαδή μέσα της προσευχής τον λόγο το δικό μας. Και λέμε, ας πούμε, ο Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, Αναποδόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή, υπό τον Σεραφείν ανυμνούμενος. Δηλαδή, η αρχική μας τοποθέτηση δεν είναι αμέσως να πάμε σε αυτό που θέλουμε. Και εδώ μπορούμε να σχολιάσουμε το εξής. Όταν υπήρχε η περίοδος της πανδημίας, κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο διάφορες προσευχές από Ορθοδόξους, Ρωμακαθολικούς και Προτεστάντες. Και εκεί μπορεί κανείς να διακρίνει τη διαφορά του ήθους της προσευχής. Δεν το σχολιάζουμε αρνητικά, απλά το σημειώνουμε. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, κάποιες προσευχές από προτεσταντικές, ας πούμε, ομολογίες. Ξεκινούν και λένε, Θεέ, εγώ που τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή ούτε καν δηλαδή υπάρχει αυτή η εισαγωγική προσφώνηση που είναι πολύ εμπλουτισμένη. Αυτή η εισαγωγική προσφώνηση προς τον Θεό είναι αυτό που μας διδάσκει τελικά ποιος είναι ο Θεός, και συνδυάζει ο προσευχόμενος μέσα από την εμπειρία και το δίδαγμα της προσευχής, πως διδάσκει η Εκκλησία πως προσευχόμαστε, συνδυάζει δηλαδή τη ζωή του, το αίτημά του, την ύπαρξή του μέσα σε ένα πλέγμα σχέσεων και αναφορών που έχουν ως βάση τα σωτήρια γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Βλέπουμε, ας πούμε, εσύ που έκανες αυτό επί Μωυσέως, που έκανες αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, που βοήθησες τους Ισραηλίτες να αποφύγουν την τυραννία του Φαραώ, εσύ που έκανες εκείνο και το άλλο, που ήρθες και έστειλες τον Υιό σου, ας πούμε, να μας σώσει. Δηλαδή, περισσότερο όταν προσευχόμαστε, λέμε περισσότερα για το Θεό παρά για μας και για το τι ζητάμε και τι θέλουμε, ας πούμε. Αυτά έτσι σαν μια νοοτροπία και σε μια μοίηση της Εκκλησίας προς το τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, απευθυνόμαστε στο Θεό μέσω της προσευχής. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτό τι κάνει ως αποτέλεσμα, αυτό που είπε τελικά ο Άγιος Σοφρόνιος, ότι είναι ο τρόπος επικοινωνίας του Θεού, είναι η αποκάλυψη του Θεού προς εμάς, γιατί κατανοούμε την δύναμη του Θεού, την αγάπη του Θεού, την φιλανθρωπία του Θεού, τι έκανε ο Θεός για μας, και μας δίνει αυτό την παρησία, θα λέγαμε, ώστε και το δικό μας μικρό αίτημα ενδεχομένως ή τις δεήσεις που θα κάνουμε υπέρ των αδερφών μας, των αγαπητών μας προσώπων, των αγαπημένων μας προσώπων, τα παιδιά μας, το σύζυγο, τη σύζυγο, τους γονείς μας. Μας δίνει δηλαδή, μας εντάσσει όλη αυτή τη διαδικασία μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ένα αφήγημα σωτηρίας. Κάπως έτσι, ας πούμε, σαν ένα αρχικό σχόλιο, αν μπορούμε να το συνοψίσουμε κατά κάποιο τρόπο.
0: Έχουμε, όπως είπατε και εσείς, πολλά είδη προσευχής, έτσι, Πατέρα Χρυσόστομε. Μπορούμε να αναφερθούμε ίσως σε αυτά. Όταν μιλάμε βεβαίως για τη λατρεία της Εκκλησίας, αναφερόμαστε σε ακολουθίες που έχουμε, έτσι, αγιαστικές πράξεις, σε μυστήρια, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει και η προσευχή στο ταμείον.
1: Οπωσδήποτε. Εάν μπορούμε να, ας το πούμε, ταξινομήσουμε τις μορφές της προσευχής, κυρίως έχουμε τις δύο βασικές μορφές στην Ορθόδοξη λειτουργική και πνευματική παράδοση, οι οποίες εκφράζουν διαφορετικές πτυχές της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Οι κυριότερες αυτές μορφές της προσευχής είναι η κοινή προσευχή, η κοινή λατρεία, είναι η προσευχή της Εκκλησίας όπως την βιώνουμε μέσα από τη Θεία Λειτουργία, τις ακολουθίες του νυχθημέρου, τον Εσπερινό, τον Όρθρο. Περιλαμβάνει ύμνους, δεήσεις, ευχές που αναπέμπονται στο Θεό από τον κλήρο και το λαό. Είναι η συλλογικότητα, είναι το σημαντικότερο στοιχείο και ο χαρακτήρας, και η συμμετοχικότητα όλων των πιστών στη Θεία Λατρεία. Και μετά έχουμε την προσωπική ή την κατηδίαν προσευχή, αυτό που είπατε, η προσευχή στο ταμείο, ας πούμε, στο δωμάτιο, στο κελί του μοναχού, στο δωμάτιο ενός πιστού, στο σπίτι. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια πιο προσωπική συνομιλία του ανθρώπου με τον Θεό και περιλαμβάνει τα διάφορα είδη της προσευχής, όπως είπαμε, που θα μπορούμε να τα αναλύσουμε στη συνέχεια, όπως είναι η ευχαριστία, η δοξολογία, η οικεσία, η εξομολόγηση κλπ. Και κατά κάποιο τρόπο τα δύο αυτά, αυτές οι δύο μορφές, οι βασικές μορφές της προσευχής, δηλαδή η κοινή και η προσωπική, η κατηδίαν προσευχή, η μία βοηθάει και υποστηρίζει την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει χωρισμός, πώς να πω, απόλυτος μεταξύ των δύο. Η προσωπική προσευχή που κάνουμε μας βοηθάει στο να πάμε στην κοινή λατρεία και να συμμετάσχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας ή στις αγιαστικές πράξεις, όπως είπατε, ή στις ακολουθίες του νυχθημέρου. Υπάρχει η προσωπική προσευχή που είναι σαν ένα προστάδιο και η ίδια η κοινή λατρεία μας βοηθάει ώστε να έχουμε κι εμείς μια ζωντανή προσωπική, έτσι, κατηδίαν προσευχή. Και μερικές φορές οι διαχωριστικές γραμμές είναι τόσο θολές που βλέπουμε ότι πολλοί πιστοί χρησιμοποιούν μια ακολουθία της κοινής λατρείας, όπως είναι το απόδειπνο, και το κάνουν στο σπίτι τους μόνοι τους το βράδυ, ας πούμε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η δική μου κοινή, η κατηδίαν προσευχή, συνδέεται με την ευρύτερη λατρεία και προσευχή της κοινότητας.
0: Πρέπει δηλαδή να μπει μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας η δική μου ατομική προσευχή, έτσι, να...
1: Βέβαια. Συνδέεται άμεσα με το εκκλησιαστικό σώμα, γιατί προσευχόμαστε ακόμα και κατηδίαν ως μέλη της Εκκλησίας, όχι σαν μονάδες, ατομικές μονάδες. Και αυτό έχει και μια διαχρονικότητα, δηλαδή συνδέεται η προσευχή με αυτό που λένε, ας πούμε, κάποιοι πατέρες που το συνδυάζουν με μια έτσι φράση πολύ κεντρική, θα λέγαμε, «συν πάση της Αγίης», μαζί με όλους τους Αγίους, και αυτό σημαίνει με όλους τους χριστιανούς, γιατί ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τους χριστιανούς Αγίους, εσείς είστε Άγιοι, δηλαδή και χωρισμένοι, κάτι που είστε αφιερωμένοι στο Θεό, αυτό που λέμε έκκληση από το εκαλέο, δηλαδή καλό έξω από κάτι, και αυτή είναι η ίδια θεολογική βάση, το να αποκαλούμε όλα τα μέλη της Εκκλησίας Άγιοι, είστε Άγιοι, ως επίσης με την πιο ειδική έννοια, μαζί με όλους τους Αγίους που έχουν ευαρεστήσει το Θεό κατά τη διάρκεια των αιώνων, μαζί με τους Αγίους Αγγέλους κλπ. Και έχει και μια πτυχή που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική και έχουμε ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό το θέμα, το οποίο έχει σχέση με την κατηδίαν προσευχή, μια ιδιαίτερη, πιο, ας το πούμε, ανεπτυγμένη, να λέγαμε, μορφή της κατηδίαν προσευχής, η οποία είναι η λεγόμενη νοερά προσευχή, ή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αδιάλειπτη προσευχή, η συνεχιζόμενη επίκληση του ονόματος του Χριστού, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει ως στόχο πάλι όχι να απομονώσει τον άνθρωπο, αλλά ο στόχος είναι η χαρισματική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, δηλαδή το να εγκαθίσταται πλέον ο Θεός, η παρουσία του Θεού με έναν τρόπο μυστικό στο νου και στην καρδιά του πιστού. Είναι η λεγόμενη βασιλική οδός προς την θέωση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα εδώ, πάωτε με τη βοήθειά σας, πατέρα Χρυσόστομο. Έχουμε και ερωτήματα και μηνύματα από ακροατές. Θα πάμε και σε αυτά σε πολύ λίγο, αφού επιστρέψουμε από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και πηγών της Θείας Λατρείας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο πατήρ Χρυσόστομος Νάσης. Συζητάμε μαζί του για την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας. Προηγουμένως μας λέγατε για την ωερά προσευχή. Έτσι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Να έρθουμε λίγο και στα είδη της προσευχής, εδώ με τη βοήθειά σας, πατέρα Χρυσόστομε.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε και
1: βεβαίως.
0: Αυτά.
1: Ναι, νομίζω ότι εάν θέλουμε να προσεγγίσουμε τα είδη, καλό είναι να δώσουμε το πλαίσιο το ευρύτερο για να εντάξουμε αυτή την νοερά προσευχή, την νοερά εργασία μέσα στην γενικότερη έτσι, ζωή της Εκκλησίας ως προς την προσευχή, την έκφραση αυτή της ζωής της Εκκλησίας που είναι προσευχή, που μιλάμε για τα τρία στάδια και θα μας βοηθήσει αυτή η ανάλυση να πάμε μετά στα είδη της προσευχής. Είπαμε είναι οι δύο αυτές μορφές, η κατηδίαν προσευχή και η κοινή λατρεία, η κοινή προσευχή. Τα τρία στάδια μπορούμε να πούμε ότι μέσα από αυτή την εμπειρία κατά κάποιο τρόπο συστηματοποιείται σε τρία. Είναι τα τρία στάδια της προσευχής, είναι η προφορική προσευχή, η προσευχή που χρησιμοποιούμε λόγια δηλαδή ευρύτερα όπως είναι οι ψαλμοί, οι ευχές. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πληρούστε εν πνεύματι λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ναι. Μετά έχουμε δηλαδή την νοερή προσευχή που είναι η λογική λατρεία που προσεύχεται ο άνθρωπος χωρίς να παραμένει δηλαδή ο νους στο πρόσωπο δηλαδή και την ύπαρξη του Θεού, και μετά έχουμε την καρδιακή προσευχή, το αδιαλείπτος προσεύχεστε που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Και εδώ να κάνουμε μια παρέκβαση ας πούμε του λόγου μας, να σημειώσουμε ότι αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε γνωρίζουμε μέσα από την νηπτική παράδοση της Εκκλησίας τι σημαίνει με την επανάληψη της φράσης της μονολόγης της ευχής Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, αλλά έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ένας πρώιμος εκκλησιαστικός συγγραφέας, χριστιανός συγγραφέας των πρώτων αιώνων, μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη και μάλιστα σημαντική μορφή της Εκκλησίας, που δυστυχώς εντάξει είχαμε κάποια προβλήματα με τη διδασκαλία του όπως αποφάνθη η Εκκλησία, ο Οριγένης. Ο Οριγένης έχει ένα από τα πρώτα έργα, τα θεωρητικά έργα περί προσευχής ας πούμε, και ο τίτλος του έργου αυτό είναι περί ευχής. Και σχολιάζει αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε του Αποστόλου Παύλου και λέει τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει η αφιέρωση όλης μας της ύπαρξης στο Θεό, κάθε στιγμή στη ζωή μας. Δηλαδή ακόμα και πράγματα τετριμένα που μπορεί να κάνουμε στην ζωή μας, στη δουλειά μας, το ένα, αν αυτό είναι φωτισμένο και αφιερωμένο στον Θεό, αυτό σημαίνει αδιαλείπτος προσεύχεστε, που είναι μια αδιάλειπτη προσφορά του είναι μας στον Θεό. Είναι αυτό που λέμε στην προσευχή, που λέμε της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, αφού θυμηθήκαμε την Παναγία και όλους τους Αγίους, ας προσφέρουμε στο Θεό όλη μας την ύπαρξη και όχι μόνο τη δική μας ύπαρξη αλλά και όλων των ανθρώπων μας, και η απάντηση ποια είναι? Συ Κύριε. Ξέρετε, πολλές φορές αυτές οι μικρές φράσεις, οι ευχετικές, Συ Κύριε, δόξα Συ Κύριε, Κύριε ελεήσον, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσον με, όλες αυτές οι μικρές οι προσευχές έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και μας δίνουν έτσι τη δυνατότητα με πολύ συνοπτικό τρόπο να δώσουμε πάρα πολύ έντονα την αναφορά μας στο Θεό. Είναι κάτι σαν ας πούμε ένα σπόρος που εκρηκτικά μέσα μας ας πούμε μερικές φορές κάνει μια πολύ σημαντική μεταμόρφωση της ύπαρξής μας. Και για αυτές τις φράσεις, γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουν μπει στην καθημερινή μας γλώσσα.
0: Γλώσσα, ναι, ναι.
1: Ναι, λέμε, τι κάνεις, δόξα τω Θεώ, ας πούμε. Ξέρω εγώ, συμβαίνει κάτι άλλο, λέει, Κύριε Ελέησον, ας πούμε. Είναι μια αυθόρμητη φράση που βγαίνει από μέσα μας, που δείχνει, ας πούμε, την σύνδεσή μας με, με τη ζωή και τον λόγο της Εκκλησίας.
0: Και ίσως τώρα, και τη σχέση μας, αυτό που θέλουμε, ίσως αυτό που επιθυμούμε, έτσι, όσον αφορά τη σχέση μας με τον Θεό, Πατέρα Χρυσόστομα, δηλαδή.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε, ναι. διότι βλέπουμε ότι πολλές φορές, ας πούμε, αδυνατεί ο άνθρωπος να πει ότι βασίζομαι μόνο και αποκλειστικά στη δική μου, ας πούμε, δύναμη και κατανόηση των πραγμάτων και των γεγονότων που συμβαίνουν στη ζωή. Mm-hmm. Βέβαια. Εάν μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε αυτό που είπατε για τα είδη
0: για της προσευχής. Ναι.
1: Ναι. Πρώτο έναυσμα μας δίνει αυτό το αποστολικό χωρίο που περιλαμβάνει αυτή τη φράση του Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Mm. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας εν παντί ευχαριστείτε. Δηλαδή, αν μπορούμε να αρχίσουμε να αναδιπλώνουμε τα είδη της προσευχής, τα διάφορα είδη της προσευχής, μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό, με την ευχαριστία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ένα είδος προσευχής είναι η ευχαριστία. Είναι η προσευχή που εκφράζει την ευγνωμοσύνη του πιστού προς τον Θεό για τις δωρεές του. Και φυσικά η κορυφαία μορφή της ευχαριστιακής προσευχής είναι η Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που ονομάζουμε, ας πούμε, τη Θεία Λειτουργία και Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου ο άνθρωπος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και σε επίπεδο δηλαδή καθημερινό η ευχαριστία εκφράζεται με απλές ευχές όπως ευχαριστώς η Κύριε των Δυνάμεων, ας πούμε, πολλές φορές βλέπουμε στις ευχές της Εκκλησίας αυτή η έννοια της ευχαριστίας.
0: Ναι.
1: Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να παραπέμψουμε και στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτη, στον λόγο του περί προσευχής που είναι προς το τέλος της κλίμακας. Δηλαδή εμείς νομίζουμε ότι η προσευχή μπορεί να είναι σε ένα αρχικό στάδιο, αλλά σύμφωνα με τη δομή των 30 λόγων του Αγίου Ιωάννου στην κλίμακα, η προσευχή είναι στο στάδιο, ας πούμε, προς το τέλος, ας πούμε, της διαδικασίας, στον 28ο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει ο Άγιος Ιωάννης εδώ πέρα ότι μία είναι εσωτερικός η στάση στην προσευχή, αλλά παρουσιάζει εσωτερικά πολλές ποικιλίες και διαφορές. Και συνεχίζει την διδασκαλία του και μετά από λίγο λέει, πριν απ' όλα, λέει, καθώς δίνει συμβουλές για το πώς θα προσεύχεται κάποιος, πριν απ' όλα ας βάζουμε στον κατάλογο της δεήσεώς μας την ειλικρινή ευχαριστία. Mm-hmm. Δηλαδή προτάσει ο Άγιος Ιωάννης την ευχαριστία ως πρώτο είδος στον κατάλογο. Ναι. Της δεήσεώς μας.
0: Εδώ ειλικρινή ευχαριστία, τι θέλει να πει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, δηλαδή.
1: Δηλαδή, όχι με τα λόγια, αλλά με την καρδιά ουσιαστικά.
0: Με την ίδια μας την ύπαρξη, ε.
1: Ειλικρινά, δηλαδή να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Θεό με κριτήρια αληθείας. Ειλικρινίας. Mm. Έτσι. Και γι' αυτό, ας πούμε, συνδυάζεται και αυτός ο λόγος με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, όπως είπαμε, εν παντί ευχαριστείτε. Mm. Αυτό είναι δηλαδή ίσως το πρώτο είδος, ναι, της προσευχής είναι η ευχαριστία. Μετά έχουμε και άλλα είδη, είναι η δοξολογία, είναι η έκφραση ανιδιοτελούς προσευχής που υμνεί τη δόξα του Θεού. Εδώ έχουμε τις γνωστές φράσεις «Το δόξα σοι ο Θεός» ή την μικρή δοξολογία που λέμε «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι». Έτσι, εδώ έχουμε την δοξολογία του τριαδικού Θεού. Και εδώ πάλι θεωρείται αυτό το είδος της προσευχής ως μία από τις υψηλότατη μορφή προσευχής, επειδή είναι ακριβώς απαλλαγμένη από την ιδιοτέλεια.
0: Να το κάνουμε δηλαδή όχι εγωιστικά, έτσι, να κάνουμε αυτό το είδος προσευχής στη δοξολογία.
1: Είναι ουσιαστικά μία απεικόνηση της ουράνιας λατρείας των αγγέλων που δοξολογούν και υμνούν τον Θεό. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Είναι η δοξολογία του αληθινού Θεού, του τριαδικού Θεού. Άρα έχουμε ένα είδος είναι ευχαριστία, ένα δεύτερο είδος είναι η δοξολογία. Έχουμε μετά την ηκεσία, είναι η προσευχή που ζητά από το Θεό τη βοήθεια, το έλεος, την παρέμβαση του Θεού. Και εδώ χρησιμοποιείται αυτό το είδος της προσευχής, ιδιαίτερα μπορούμε να πούμε χρησιμοποιείται στις προσωπικές ή ακόμα και στις συλλογικές δοκιμασίες.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ παραδείγματα από αυτά που είναι οι συνοπτικές μορφές είναι το Κύριε Ελέησον ή το Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Είναι μορφές οικετιστικής προσέγγισης της προσευχής.
0: Ζητάμε, όπως είπατε εδώ, το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Έτσι ζητάμε την αγάπη του, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει.
1: Ναι, την παρέμβαση, την φιλάνθρωπη παρέμβαση του Θεού. Και η παρέμβαση αυτή είναι προς το συμφέρον. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, δώρησέ μας τα προς το συμφέρον αιτήματα. Και αυτό φυσικά βασίζεται σε μια θεολογική θεώρηση περί Θεού, ότι ο Θεός είναι ο αγαπών, ο κατεξοχήν αγαπών, αυτός που μας αγαπάει και παρεμβαίνει δηλαδή στο μέτρο που εμείς είμαστε σε θέση να δεχτούμε τις δωρεές του Θεού, το έλεος του Θεού, την παρέμβαση του Θεού και με βάση την σοφία του Θεού. Δηλαδή ταυτόχρονα βασίζεται η εκκλησία από τη μια στην πίστη μας περί της αγάπης του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και στην αναγνώριση της σοφίας του Θεού και τρίτον στη δύναμη, στην παντοδυναμία του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η εκκλησία έχει αυτά τα θεμέλια.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, θα συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας σε πολύ λίγο, Πατέρα Χρυσόστομε. Πάμε αμέσως τώρα σε μια απαραίτητη, πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς, φίλες και φίλοι, περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο πατήρ Χρυσόστομος Νάσης, επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και των Πηγών της Θείας Λατρείας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του, με τη βοήθειά του, συζητάμε για την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας. Και να συνεχίσουμε. Προηγουμένως αναφερόμασταν στα είδη της προσευχής εδώ με τη βοήθειά σας, Πατέρα Χρυσόστομε. Είχαμε μείνει στην ηκεσία.
1: Ναι. Ναι. Είπαμε ότι υπάρχει η ευχαριστία, η δοξολογία, η ηκεσία. Και στη συνέχεια μπορούμε να πούμε, αυτό είναι ένα είδος προσευχής που είναι ιδιαίτερα έτσι προσφυλές στους χριστιανούς, διότι πιστεύουμε ακριβώς ότι είμαστε ένα σώμα. Το τέταρτο είδος της προσευχής μπορούμε να το αναφέρουμε, είναι η μεσητική προσευχή, η μεσητεία, η προσευχή υπέρ των άλλων και των ζώντων και των κεκοιμημένων. Και αυτή η προσευχή εκφράζει την ενότητα της Εκκλησίας ως σώμα του Χριστού. Για παράδειγμα, λέμε μνήστητη κύριε των δούλων σου. Ή ξέρω εγώ, προσεύχεται η μάνα για το παιδί. Ή ο πατέρας για τα παιδιά του. Η μάνα ή ο πατέρας για τα παιδιά του. Ή η σύζυγη μεταξύ τους. Ή για κάποιον άλλο χριστιανό. Πολλές φορές και σήμερα με τα μέσα επικοινωνίας που έχουμε, βλέπουμε ότι κάποιοι χριστιανοί στέλνουν μηνύματα, κάντε προσευχή για αυτό το παιδί, γιατί αύριο θα κάνει εγχείρηση, γιατί είναι καρκινοπαθής, ας πούμε. Ή όλα αυτά, ή ακόμα και τα μνημόσυνα υπέρ των κοιμημένων. Τι να, αυτό είναι μια μεσητική προσευχή, ευχή μεσητείας προς τον Θεό. Και αυτή η μεσητική προσευχή, πολλές φορές είναι κατά κάποιο τρόπο η προσευχή κατεξοχήν του κλήρου, γιατί πηγαίνουν οι πιστοί, ας πούμε, στον ιερέα και λένε, ξέρω εγώ, έχουμε αυτό το θέμα, κάνε μια προσευχή για την ασθένεια, για την δυσκολία αυτή που ο τάδε ή η τάδε έχει να αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η προσευχή αυτή, η μυστική, γιατί είναι ένα μέρος της κεντρικής ευχής της Θείας Λειτουργίας που ονομάζεται ευχή της αναφοράς, ακριβώς μετά τον καθεγιασμό των τιμίων δώρων.
0: Μάλιστα.
1: Και η αναφορά στους καρπούς της ευχαριστιακής μετοχής, έχουμε τις δεήσεις και τις οικεσίες στην ευχή της αναφοράς μετά τον καθαγιασμό των δώρων. Και λέει μνήστη τάδε, τον τάδε, αυτούς που έχουν, που πεινάνε, που έχουν δυσκολίες, πάσουν τα σχίσματα των εκκλησιών, να σταματήσεις τα φριάγματα των εθνών, τις επαναστάσεις των τάδε, των αιρετικών, να προσευχηθείς για αυτούς που είναι στα βουνά, στις δυσκολίες, στη θάλασσα και ούτω καθεξής.
0: Δηλαδή είναι η προσευχή υπέρ το, θα έλεγε κανείς, όλων των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια δυσκολία, κάποια ανάγκη.
1: Αυτοί που βρίσκονται σε περίσταση, διάφορες περιστάσεις, και αυτό όλο ξεκινάει ήδη από την ακολουθία της προθέσεως. Ξέρετε, πολλές φορές οι χριστιανοί φέρουν το πρόσφορο στην εκκλησία και έχουν τα ονόματα ζώντων και κοιμημένων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια πράξη μεσητείας υπέρ του αδερφού, της αδερφής. Άρα έχουμε λοιπόν την ευχαριστία, την δοξολογία, την οικεσία, την προσωπική δηλαδή προσευχή για κάτι που με αφορά εμένα, και μετά τη μεσητική προσευχή, και μετά στα είδη της προσευχής μπορούμε να προχωρήσουμε και να δούμε και τον χαρακτήρα της προσευχής που εκφράζεται μέσα από την κατάνοιξη.
0: Μάλιστα.
1: Η λεγόμενη κατανοιχτική προσευχή.
0: Αυτό είναι το πέμπτο είδος ενδεχομένως.
1: Είναι το πέμπτο, ναι, μπορούμε να το πούμε ότι είναι το πέμπτο είδος. Είναι η προσευχή της μετανοίας και της επιστροφής στο Θεό, με κορυφαίο το παράδειγμα την προσευχή του τελώνου, «Ο Θεός η λάση τίμιο το αμαρτωλό». Και αυτή η προσευχή συνδέεται πολλές φορές με το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Η κατανοιχτική προσευχή, που εδώ αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας. Και αν μπορούμε να συνδέσουμε αυτό που λέμε τώρα πάλι με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος στο περί προσευχής λόγο, λέει, όπως είπαμε πριν απ' όλα, ας βάλουμε στον κατάλογο της δεήσεώς μας την ειλικρινή ευχαριστία. Στην δεύτερη σειρά, λέει, την εξομολόγηση των αμαρτιών μας και την συντριβή της ψυχής με συνέστηση. Ειλικρίνεια στην ευχαριστία, συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, και εν συνεχεία ας αναφέρουμε τα αιτήματά μας προς τον Πανβασιλέα. Δηλαδή βάζει μια δομή.
0: Εδώ υπάρχει μια δομή, μια ιεράρχηση, ίσως λίγο κάποιες προϋποθέσεις, θα λέγαμε, και κάποια κριτήρια για την προσευχή.
1: Μια δομή μας βοηθάει πάρα πολύ ο Άγιος Ιωάννης εδώ πέρα, να δούμε μια συγκεκριμένη δομή, μια αρχιτεκτονική της προσευχής. Και αν θέλει κάποιος, ας πούμε, να προσευχηθεί και κάτι τον απασχολεί, κάτι την απασχολεί, μια κυρία, ένας άνθρωπος, ένας κύριος, πώς θα το πει? Πώς θα δομήσει τον λόγο, πώς θα κάνει αυτή την ελεύθερη προσευχή, να μην χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τους ψαλμούς.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί ψαλμοί είναι οικετευτικοί, είναι ευχή εξομολογήσεως, ο πεντηκοστός ψαλμός είναι ευχή δοξολογίας και λοιπά, προς ευχή δοξολογίας, αλλά θέλει να την κάνει πιο προσωπική. Θα ξεκινήσει με την ευχαριστία. Και μετά θα πει εγώ είμαι αμαρτωλός και στη συνέχεια θα κάνει την αίτηση. Δηλαδή αυτό μας δίνει ο Άγιος Ιωάννης ένα, κατά κάποιο τρόπο ένα μπούσουλα στο πώς να δομήσουμε την προσευχή μας. Και αυτό ουσιαστικά βασίζεται, μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά αν θέλετε και στη συνέχεια, στην ίδια την προσευχή που μας δίδαξε ο Χριστός, που είναι η Κυριακή προσευχή. Πώς ξεκινάμε? Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου. Δηλαδή έχουμε εδώ μια στάση, ας πούμε, αναφοράς του πρόσωπου του Θεού, του Πατρός και λοιπά, και μετά πάμε στις αιτήσεις και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Στην κατανυκτική προσευχή, όπως είπαμε, βλέπουμε ότι ένα πολύ έτσι σύντομο, μια σύντομη φράση που μας βοηθάει είναι η προσευχή του τελώνει, ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό. Και αν δούμε την ακολουθία του τελώνου και του φαρισαίου στην αρχή του Τριωδίου, στον εσπερινό του Σαββάτου, μιλάει με ένα πολύ δυνατό τρόπο για την κατανυκτική προσευχή, που είναι η προσευχή των δακρύων. Ξεκινάει εκεί στο δοξαστικό του εσπερινού του Σαββάτου με την εξής φράση ο υμνογράφος: «Παντοκράτορ Κύριε», απευθύνεται δηλαδή ο υμνογράφος και όλο το εκκλησιαστικό σώμα μέσω αυτού του δοξαστικού, «Παντοκράτορ Κύριε, είδα, γνωρίζω πόσα δίνανται τα δάκρυα». Γνωρίζω δηλαδή τι αποτελέσματα έχουν τα δάκρυα. Και δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα. «Η Εζεκίαν γάρ εκ των πυλών του θανάτου ανήγαγον τα δάκρυα». Δηλαδή σήκωσαν, έβγαλαν τον Ιζεκία, τον βασιλιά, από τις πύλες του θανάτου. Αυτό φυσικά είναι μια αναφορά στην προσευχή του βασιλιά Ιεζεκία, που είναι μία από τις συγκινητικότερες προσευχές της Παλαιάς Διαθήκης, και είναι η προσευχή του για τη θεραπεία από την ασθένειά του. Είχε πάει ο προφήτης Ισαΐας στον Ιζεκία και λέει: «Τάδε, λέγει Κύριος, κοίταξε, τελειώνεις, σβήνεις, τακτοποίησε τα του οίκου σου, κανόνισε τα της κηδείας σου, γιατί θα πεθάνεις και δεν θα ζήσεις», του λέει. Και μετά ο Ιζεκίας, αφού άκουσε αυτό το λόγο του προφήτη, προσευχήθηκε με δάκρυα στο Θεό, δηλαδή έκλαψε πυκρός, λέει, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, λέει: «Κύριε, μνήστη τη δί, θυμίσου, σε παρακαλώ, όσα περιεπάτησα ενώπιόν σου, εν αληθεία και καρδία πλήρη, σύμφωνα με την αληθινή πίστη και ακαιρεότητας καρδίας μου, το αγαθόν». Περιεπάτησα δηλαδή με έναν τρόπο ώστε να ακολουθήσω το αγαθόν εν οφθαλμή σου, αυτά που μπροστά στα μάτια σου είναι αγαθό.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά λέει: «Ιζεκίας, κλαθμό μεγάλο έκλαψε», να πούμε. Και ως αποτέλεσμα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ακόμα δεν είχε βγει από την αυλή της βασιλικής, ας πούμε, του βασιλικού παλατίου ο Ισαΐας, έρχεται ξανά ο λόγος του θέλει και του λέει: «Πήγαινε πίσω και πες τον Ιζεκία ότι θα του δώσω και άλλα 15 χρόνια να ζήσει. Και σε τρεις μέρες θα είναι καλά στην υγεία του». Αυτό εδώ είναι ακριβώς η αναφορά στο δοξαστικό του εσπερινού του Σαββάτου, που έχουμε τον Τελώνη, ο οποίος κλαίει, ας πούμε, ουσιαστικά και ζητάει το έλεος του Θεού, και έχουμε και άλλα παραδείγματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, πατέρα Χρυσόστομε, εδώ στην σημερινή μας συζήτηση. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο έτσι μουσικό διάλειμμα στην συνομιλία μας σήμερα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο πατήρ Χρυσόστομος Νάσης, επίκουρος καθηγητής βυζαντινής λειτουργικής παράδοσης και πηγών της Θείας Λατρείας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε εδώ την αναφορά μας στην προσευχή και την σημασία της και την έννοια της προσευχής στη λατρεία της Εκκλησίας, πατέρα Χρυσόστομε. Πηγαίνοντας λίγο σε κάποια μηνύματα εδώ ακροατών σχετικά με τα όσα σήμερα συζητάμε με τη βοήθειά σας, μια ακροάτρια μας ρωτά, θεωρούμε ότι της μετανοίας υποχρεωτικά προηγείται η συντριβή και αν η συντριβή είναι κάτι που ενεργοποιείται από εμάς ή από τον Κύριο.
1: Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ερώτηση και πολύ έτσι προσωπική, θα έλεγα, έχει δείχνει ένα βίωμα και μια έτσι καλώς νοούμενη αγωνία για το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Εδώ μιλούσαμε για την κατανυκτική προσευχή και μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει απολυτότητα στην των πραγμάτων. Mm. Δηλαδή φυσικά η συντριβή οδηγεί στην κατανυκτική προσευχή, αλλά και η ίδια κατανυκτική προσευχή μπορεί να φέρει τον άνθρωπο στην ενσυναίσθηση της κατάστασής του και στην συντριβή. Όπως είπαμε ότι η δημοτελής λατρεία, η κοινή προσευχή και η κατηδίαν προσευχή, η μία μορφή οδηγεί στην άλλη και βοηθάει την άλλη. Έτσι και η συντριβή οδηγεί στην κατανυκτική προσευχή και η κατανυκτική προσευχή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές. Στο ορολόγιο, στους ψυχές, ακόμα και οι προσευχές που χρησιμοποιούν οι χριστιανοί πριν από την Θεία Μετάληψη είναι γεμάτες από αυτή την έκφραση, ας πούμε, της συντριβής και της αίσθησης της αμαρτωλότητας. Αυτές οι προσευχές μας οδηγούν στην συντριβή και στα δάκρυα, τα οποία δάκρυα επίσης μπορούμε να σημειώσουμε ότι δεν είναι μόνο μιας μορφής. Τα δάκρυα στην πνευματική παράδοση της Εκκλησίας είναι δάκρυα μετανοίας και συντριβής από τη μια, αλλά ταυτόχρονα είναι δάκρυα χαρμολύπης και θείας παρηγοριάς. Mm-hmm. Πόσες φορές δηλαδή, και ακόμα και σήμερα, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι λένε ότι υπάρχει το θεραπευτικό γρήγον. Τα δάκρυα πολλές φορές μας οδηγούν στην αίσθηση της θεραπείας και της θείας περιγοριάς, ή ακόμα είναι σημείο ζωής.
0: Ναι.
1: Ανησυχούμε άμα το παιδί γεννηθεί και δεν κλάψει, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι σημείο δηλαδή ζωής. Άρα τα δάκρυα της προσευχής, η κατανυκτική προσευχή, δεν είναι απλά μια συγκίνηση, αν και υπάρχει το αίσθημα της συγκίνησης.
0: Δεν μένουμε μόνο στο συνέστημα εδώ, έτσι, νομίζω, από όσο μπορώ να καταλάβω, πατέρα.
1: Ναι, δεν μένουμε μόνο στο συνέστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κατάφαση των συναισθημάτων. Δεν τα παραθεωρούμε και τα συναισθήματα, έτσι, ούτε τα υποβιβάζουμε, γιατί και αυτά είναι από το Θεό δοσμένα, που είναι και σημείο εσωτερικής μεταμόρφωσης. Είναι θείο χάρισμα που έρχεται η χάρις του Θεού και καθαρίζει την ψυχή και οδηγεί στην αληθινή σχέση με τον Θεό και προετοιμάζει τον άνθρωπο για τη θέωση και την κοινωνία με τον Θεό. Γιατί όπως ας πούμε λέμε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του συνειδητοποιημένου αμαρτωλού και του μη μετανοημένου αμαρτωλού, γιατί όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Οι Άγιοι, ο Άγιος Παΐσιος, οι διάφοροι, ξέρω εγώ, σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας λένε, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, ο Απόστολος Παύλος. Mm-hmm. Ότι ήρθες, λέει, για να σώσει τον αμαρτωλό, ον πρώτος είμαι εγώ. Γιατί το λένε αυτό? Γιατί έχουν γνώση της θείας αγιότητας. Mm-hmm. Δηλαδή όσο πιο πολύ γνωρίζουμε τον Θεό ως Άγιο, τόσο πιο πολύ αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό. Όσο πιο μακριά είμαστε από αυτή την συνειδητοποίηση, τόσο πιο πολύ λέμε, δεν έκανα και τίποτα, δεν σκότωσα κανέναν, δεν έκλεψα κανέναν. Δηλαδή δεν υπάρχει αίσθηση αυτή της αμαρτωλότητας του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Επίσης μια ακροάτρια αναφέρεται σε αυτό που συζητήσαμε μαζί σας σχετικά με την προσευχή, ότι πρέπει να είναι αυτό που τονίζει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αυτή η ειλικρινή ευχαριστία. Αν θεωρείται βασική προϋπόθεση, μας λέει εδώ, για την προσευχή, να είναι ειλικρινής, ανιδιωτελής και με ταπεινοφροσύνη και όχι εγωιστική, και με τρόπο εγωιστικό να γίνεται δηλαδή.
1: Ναι,

0: και τουλάχιστον να μπορώ να έχω εξασφαλίσει τα βασικά.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον στην Κυριακή προσευχή, αφού έχουμε πει ότι είσαι αυτό, να γίνει το θέλημά σου και όλα αυτά τα πράγματα ως εν ουρανό και επί της γης. Δεν λέμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο συγχώρεσέ μας, γιατί και εμείς τέλος πάντων προσπαθούμε να συγχωρήσουμε και τους άλλους που μας έχουν κάνει κάτι κακό. Δεν είναι κάτι που ζητάμε, ας πούμε, από το Θεό? Υπάρχει και αυτή η αίσθηση. Εκκλησίες, δεν η Εκκλησία δεν κατά κάποιο τρόπο περιφρονεί τις ανάγκες των ανθρώπων, διότι η Εκκλησία προσεύχεται. Ένα από τα βιβλία της Αγίας Γραφής που διδάσκει την Εκκλησία πώς να προσεύχεται είναι το Ψαλτήρι. Ναι. Και στο Ψαλτήρι υπάρχουν όλα τα είδη της προσευχής και μερικές φορές διαβάζουμε κάποιους ψαλμούς και λες τόσο πολύ ειλικρίνεια. Δηλαδή, έλα, τι κάνεις, γιατί καθυστερείς? Εγώ κάθομαι εδώ πέρα, έχω αυτό το πρόβλημα. Τελείωνε. Με τέτοια, ας πούμε, παρησία προσεύχεται ο άνθρωπος στο Θεό. Δηλαδή,
1: με απόλυτη ειλικρίνεια, δηλαδή, χωρίς κανένα κρατούμενο, ίσως, έτσι, πατέρα.
0: Βέβαια. Δηλαδή, και αυτό έχει μια αλήθεια. Δηλαδή, όταν λέμε πνευματική αλήθεια, mm-hmm. βέβαια είναι εν Αγίω Πνεύματι και εν Χριστώ, γιατί ο Χριστός είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο λόγος μας πρέπει να είναι αληθινός. Δεν πρέπει να είναι, δηλαδή, και εκεί που βρισκόμαστε ενδεχομένως, και μετά μπορεί εκ του αποτελέσματος της προσευχής μας να καταλάβουμε ότι ναι, δεν έπρεπε να γίνει αυτό τελικά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά το να συνειδητοποιήσουμε αυτόν τον λογισμό, να μας έρθει αυτή η φώτιση, είναι αποτέλεσμα της ειλικρινούς προσευχής. Ή αυτό που ζητάμε, πολλές φορές η εμπειρία των Αγίων δείχνει ότι μας χαρίζει ο Θεός τα προσωτηρία αιτήματα, τα αιτήματα που χρειαζόμαστε, γιατί η λέξη σωτηρία έχει και την αίσθηση, την έννοια, αν δούμε το λεξικό, δεν είναι μόνο να σωθεί η ψυχή μας, αλλά τα προσωτηρία αιτήματα είναι τα αιτήματα για να είμαστε καλά. Έτσι, να είμαστε σώοι, να είμαστε ολοκληρωμένοι, να έχουμε αυτά που έχουμε ανάγκη, ας πούμε. Mm-hmm. Και στην ακολουθία του γάμου υπάρχουν τέτοιες προσευχές, έτσι, και ευχές να δώσει ο Θεός τα πλούσια αγαθά, ή να πας αναφτάρκει ανέχοντες περισσεύσεις εις πάνε έργων αγαθών και το καθεξής. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα αιτήματα, και όταν ζητάμε κάτι και ο Θεός μας το χαρίσει, είναι με έναν τρόπο που εμείς δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε, για να φανεί ότι αυτή είναι δωρεά του Θεού. Mm. Ναι. Και άρα το ζητούμενο βασικά είναι η ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια.
1: Έχουμε και άλλα μηνύματα εδώ με έτσι αναφορές ακροατών μας και στον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, έτσι, και την προσευχή του πριν το εκούσιο πάθος και την αρχιερατική του προσευχή στην Καινή Διαθήκη, στα Ευαγγέλια, και αναφορές μέσα από τα Ευαγγέλια. Νομίζω το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως αυτό, έτσι, στην Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε τον τρόπο με τον οποίο, μας δίδαξε τον τρόπο με τον οποίο, έτσι, καλούμαστε να προσευχόμαστε, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς. Δηλαδή, αν δούμε δηλαδή την παράδοση της Κυριακής προσευχής εκεί στο κατά Ματθαίον, κυρίως το φαίνεται πολύ καθαρά, λέει ο Χριστός ούτω προσεύχεστε, με αυτόν τον τρόπο mm-hmm. να προσεύχεστε. Εμείς βέβαια το παίρνουμε κυριολεκτικά και χρησιμοποιούμε την προσευχή όπως μας την παραδίδει ο Ματθαίος. Υπάρχει και η Κυριακή προσευχή στο Ευαγγέλιο του Λουκά, αλλά η Εκκλησία μέσα στη λατρεία της χρησιμοποιεί τη μορφή της Κυριακής προσευχής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Και επαναλαμβάνεται αυτό σε ένα από τα πρώτα κείμενα χριστιανικά, τέλη πρώτου αρχάς δευτέρου αιώνα, στη Διδαχή, που διδάσκει τους χριστιανούς πώς να προσεύχονται, και λέει να προσεύχεστε όπως μας είπε ο Κύριος, και λέει το Πάτερ ημών,
1: mm-hmm.
0: και λέει στη συνέχεια τρεις φορές την ημέρα να λέτε το Πάτερ ημών. Βλέπουμε ότι υπάρχει επανάληψη, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Mm-hmm. Και σε σχέση γενικά με την διάθεση της προσευχής, αν

0: μπορούμε να πούμε.
1: Και τι σημαίνει έτσι αυτό που είπατε τώρα, επειδή είμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού, μέλη της Εκκλησίας, δεν είμαστε ατομικές μονάδες. Έτσι,
0: ναι, οπωσδήποτε. Έτσι ακριβώς, γιατί λέμε Πάτερ ημών. Mm-hmm. Και ακόμα και άμα είμαι δηλαδή μόνος μου και το λέω, αναγνωρίζω ότι είμαι μέλος της Εκκλησίας. Αν επιτρέπετε, ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με αυτό που λέμε. Φυσικά η ειλικρίνεια είναι ένα βασικό στοιχείο, αλλά το δεύτερο είναι αυτό που λέει η διδαχή τρεις φορές την ημέρα, η αδιαλείπτος. Υπάρχει η αίσθηση ότι καλούμαστε με υπομονή και επιμονή να προσευχόμαστε. Mm-hmm. Γιατί όντως υπάρχουν και δυσκολίες στην προσευχή, αντικειμενικές δυσκολίες, εμπόδια, όπως είναι η διάσπαση του νου, η ακιδεία, οι επιθέσεις του πονηρού, οι πειρασμοί. Λέμε, ας πούμε, ότι έρχονται τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού. Αυτά ιδίως στην προσευχή έρχονται. Και ενώ προσευχόμαστε, το μυαλό μας πάει αλλού, ή ξέρω εγώ, έχουμε μια δυσκολία και λέμε τώρα ευχηθώ, ή ξέρω εγώ, να μην κάνω. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα, είναι γνωστά. Αλλά όταν θέλει κάποιος να προχωρήσει, σε οτιδήποτε και αν κάνει, χρειάζεται υπομονή και επιμονή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, πατέρα Ξώστομε, ώρες πολλές νομίζω μπορούμε να συζητάμε με αφορμή το σημερινό μας θέμα. Δυστυχώς ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον Εδεσιμολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Χρυσόστομο Νάση, επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Λειτουργικής Παράδοσης και πηγών της Θείας Λατρείας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Λέμβος, με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Η Τουρκία αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν από τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές. Σε αναθεώρηση των κριτηρίων πιστοποίησης προχωρά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως κανένας φοιτητής δεν θα χάσει το ακαδημαϊκό έτος. Την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, ενώ απείλησε με οικονομικές συνέπειες οποιονδήποτε προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών που σημειώθηκαν τη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η Πολωνία έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις εν μέσω της νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα, τους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Συρτός Ζακυνθινός με τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου της Ζακύνθου για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια από τα Επτάνησα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Τζιάννα. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Αντώνης Παντελιός μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Συρτό Ζακυνθινό, παραδοσιακό Ζακυνθινό χορό, με τα παιδιά του μουσικού σχολείου τη Ζακύνθου Παύλο Καρέρ. Και στα Επτάνησα ξεκίνησαν τα σημερινά μα μουσικά ταξίδια, όπου και θα συνεχίσουμε. Ζάκυνθο και Κέρκυρα, και όλοι μαζί σε ένα παπόρο μέσα μου.

κέρκυρα δεν θα σας ξαναειδώ. Ζάκυνθος Κέρκυρα δεν θα σας ξαναειδώ. Ένα τραγούδι από τα παιδιά του μουσικού σχολείου της Ζακύνθου, Παύλος Καρέρ, σε ένα παπόρο μέσα. Και να συνεχίσουμε στα Επτάνησα, από το παπόρο σε μια βαρκούλα. Την είδα την Ξανθούλα, την είδα ψέσαργα, που μπήκε στη βαρκούλα να πάει στην ξενιτιά. Ποίηση του Διονυσίου Σολομού, μελοποιημένη από τον Νικόλαο Μάντζαρο, με τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος.

Οι φίλοι μας, οι τραγουδιστάδες Τσιζάκυνθος, στην μελωδικότατη Ξανθούλα του Διονυσίου Σολομού και του Νικολάου Μάντζαρου. Και εμείς να συνεχίσουμε στα Επτάνησα. Ξεκινήσαμε σε ένα παπόρο μέσα, περάσαμε στην Ξανθούλα και την βάρκα της και θα συνεχίσουμε με ένα καράβι. Ένα καράβι που θα ποδήσει στο Αργοστόλι. Κεφαλονίτικη καντάδα.

ένα καράβι λοιπόν στο Ιόνιο που καθώς αγλυκοχάραζε αντίκρισε τον Ένο και στα αργοστόλη άραξε το πολύ αγαπημένο κατά αποστέλη αυτή η κεφαλονίτικη καντάδα. Και νομίζω ότι ικανοποίησαμε τους αρκετούς ακροατές μας που είχαν ζητήσει καντάδες από τα Επτάνησα. Τελευταίο κομμάτι, ένα κλασικό, το «Απόψε την κιθάρα μου» με την κεφαλνιακή χοροδία.

Ιδιαίτερη αίσθηση της Επτανησιακής Λαϊκής Καντάδας με την Κεφαλνιακή Χοροδία, και από την κιθάρα να έρθουμε τώρα στο ούτι, από τα Επτάνησα στο Αιγαίο, και ο Χρήστος Τσιαμούλης με συνοδεία από τον Σωκράτη Συνόπουλο στην πολιτική λύρα να τραγουδά «Μεσοπέλαγα αρμενίζω». Κρατώντας τη λυρική αίσθηση της καντάδας.

Χρήστο Τσιαμούλης και Κατερίνα Παπαδοπούλου στο τραγούδι, Σοκράτη Συνόπουλο στην πολιτική λύρα και Μεσοπέλα Γαρμενίζω και Χοπλόρα τον καιρό και Έχω την αγάπη πρίμα και Άλμπουρο το χωρισμό. Ένα τραγούδι, μια μελωδία που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη για να φτάσει ως την Κρήτη, όπου ηχογραφήθηκε από τον Κώστα Μουντάκη. Στην Κρήτη θα μείνουμε τώρα με τον Γιάννη και τον Γιώργη Ξυλούρη και τα λαγούτα τους και άλλο ένα τραγούδι με θέμα τη θάλασσα. Μ' αρέσει στην ακρογιαλιά.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ο κλασικός πολίτικος εκτός από την πόλη στο Αιγαίο με τον Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί, για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

η δεξιοτεχνία στο βιολί του Στάθη Κουκουλάρη και συρτός πολίτικος από την πόλη, όπως είπαμε, στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο θα ταξιδέψουμε τώρα με πρώτο σταθμό την Άξο, μέσα ένα βαθύ λαγκάδι, αξιώτικος μπαλαριστός χορός, με τον δάσκαλο της εθνικής μουσικής, τον Σίμωνα Καρά.

Όποιος θέλει να αγαπήσει πρέπει να έχει υπομονή λοιπόν, συμβουλεύει η Μαντινάδα στον αξιώτικο μπαλαδιστικό χορό που μόλις ακούσαμε, με τη χοροδία και την ορχήστρα του Συλλόγου Προσδιάδοση της Εθνικής Μουσικής, του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά. Από την ίδια συλλογή και το επόμενο κομμάτι που θα μας ταξιδέψει τώρα από την Άξο στην Κύθνο, ο φίλος μας ο Φραγκίσκος ο Τζιωτάκης και ο σκοπός του Μάη. Ο Φραγκίσκος παίζει βιολί και τραγουδά.

«Μάι μου με τα λουλούδια» και με τα πολλά τραγούδια. Ένα από αυτά τα τραγούδια και ο σκοπός του Μάι από την Κύθνο, που ακούσαμε από τον Φραγκίσκο Τζιωτάκη, τον σημαντικότερο πρεσβευτή της μουσικής παράδοσης του νησιού, με το βιολί, την τσαμπούνα και το τραγούδι του. Και να συνεχίσουμε τώρα από την Κύθνο, από τις Κυκλάδες, θα πάμε στο Βόρειο Αιγαίο. Πάμε στη Σαμοθράκη. Συρτός Πλατανίσιος.

Συρτός Πλατανίσιος από τη Σαμοθράκη, και εμείς τώρα να περάσουμε απέναντι από τη Σαμοθράκη στη Θράκη. Να πάμε στην περιοχή του Εύρου με τον πολύ χαρακτηριστικό εννιάσημο ρυθμό του συγκαθιστού τοπικού χορού.

Μια σειρά από γνωστά και αγαπημένα τραγούδια από την περιοχή του Εύρου στη Θράκη, πάνω στο ρυθμό του συγκαθιστού χορού. Μια ηχογράφηση από το Αρχείο Μουσικολογραφικής Παράδοσης του Χρόνια Ειδονίδη. Τον Ειδονίδη θα ακούσουμε τώρα σε ένα κομμάτι που θα μας μεταφέρει από τη Θράκη στη Μακεδονία. Ένα τραγούδι της Ξενιτιάς. Μια γαλάζια περιστέρα πέταξε και πάει σα πέρα. Το γυαλό γυαλό πετούσε και το τέρι τη ζητούσε. Τέρι μου ξενιτεμένο, έλα που σε περιμένω.

Στη μακεδονίτικη μουσική παράδοση μας έφερε ο Χρόνης Αηδονίδης ένα τραγούδι της Δυτικής Μακεδονίας, μια γαλάζια περιστέρα, και να μείνουμε για λίγο ακόμη στην ίδια περιοχή με ένα ιστορικό τραγούδι, στη Σιάτιστα στα Μέρη. Μια ηχογράφηση που περιέχεται σε ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Σημαίνει ο Θεός». Ιστορικά τραγούδια από τη μουσική μας παράδοση με την επιμέλεια της Αναστασίας Χατζιπαύλου και του Κωστή Καλαϊτζάκη. Μια έκδοση του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών του Μοσχάτου.

Στη Σιάτιστα στα μέλη, κοντά στην Καστοριά, σκοτώσανε τον Παύλο, τον Παύλο το Μελά. Κλαίτε χώρες και χωριά, κλαίτε μάνες και παιδιά. Λαϊκό θρηνητικό τραγούδι για το θάνατο του Παύλου Μελά από τη Μακεδονία, με την Αναστασία Χατζηπαύλου, από μια εξαιρετική δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Σημαίνει ο Θεός», ιστορικά τραγούδια από τη μουσική μας παράδοση, μια έκδοση όπως είπαμε του Ιερού Ναού Παμεγής των Ταξιαρχών του Μοσχάτου. Και τα τραγούδια, πάντα μάρτυρες της ιστορικής αλήθειας, λειτουργούν ως κυβωτή της συλλογικής μνήμης. Κάπου εδώ ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Να σας αποχαιρετήσουμε με το σκοπό Σέλφο από το Ζαγόρι. Μαζί με τις ευχαριστίες μας στον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Ταξίδια στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε πραγματικά ένα πρωτότυπο μουσείο και πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη στα Χανιά της Κρήτης. Καλεσμένος στην εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε πολύ που αποδέχεται την πρόσκλησή μας είναι ο ιδρυτής του μουσείου, ο κύριος Γιάννης Γαρεδάκης. Κύριε Γαρεδάκη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλημέρα κύριε Παπά. Καταρχάς σας ευχαριστήσω και εγώ γιατί ανακαλύψατε το Μουσείο Τυπογραφίας. Το λέω αυτό γιατί παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, το μουσείο βέβαια έχει γίνει διεθνώς γνωστό πλέον. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ανακαλύφθηκε από πολλά μέσα ενημέρωση των Αθηνών.
0: Αυτός είναι και ο στόχος αυτής της εκπομπής, να δίνουμε το...
1: γνωριμία του μουσείου με πολλούς Έλληνες από την Ελλάδα και κυρίως σχολεία, τα οποία στις εκπαιδευτικές εκδρομές βάζουν σε προτεραιότητα επίσκεψη στο Μουσείο Τυπογραφίας.
0: Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε δύο λόγια για τους σκοπούς του μουσείου αυτού, του πώς αποφασίσατε να δημιουργήσατε ένα τέτοιο μουσείο για την τυπογραφία, για την ιστορία της τυπογραφίας, αφού πρώτα μας δώσετε κάποιες πρακτικές πληροφορίες που έχει να κάνει με τον τόπο που βρίσκεται ακριβώς το μουσείο σήμερα και πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί εφόσον φτάσει στα Χανιά.
1: Ναι. Καταρχάς λοιπόν το Μουσείο Τυπογραφίας βρίσκεται στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων, είναι έξω από την πόλη 5 χιλιόμετρα πάνω από το λιμάνι της Σούδας. Αυτό θα έλεγα ότι είναι στα αρνητικά του μουσείου, γιατί εάν το μουσείο αυτό βρισκόταν μέσα στην πόλη θα είχε τεράστια οικονομική αυτονομία, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα συντήρησης κλπ. Δυστυχώς στην προσπάθεια που ξεκίνησα και που έχει σημείωση μεγάλη επιτυχία, δεν μπορώ να πω ότι βοήθησαν ανάλογο εδώ οι τοπικοί παράγοντες, ο οποίος είχα απευθυνθεί και είχα ζητήσει τότε ένα χώρο προκειμένου να το στήσω μέσα στα Χανιά. Ήταν μάλιστα κάτι το οποίο θα έμενε στην πόλη και θα μείνει στην πόλη. Παρά τα άρθρα επαναλαμβάνω, το μουσείο σήμερα έχει αρκετά καλή επισκεψιμότητα, κυρίως σχολεία επισκέπτονται το μουσείο, γίνονται μορφωτικά μαθήματα στα παιδιά και γνωρίζετε την τυπογραφία και πόσο βοήθησε τέλος πάντων στην εξάπλωση των γραμμάτων, στην επιμόρφωση του κόσμου, του λαϊκού τέλος πάντων, γιατί όπως ξέρετε η μόρφωση παλαιότερα πριν το κουτεβέργιο ήταν προνόμιο των πλουσίων και μόνο και της εκκλησίας θα έλεγα.
0: Εσείς για ποιο λόγο αποφασίσατε να προχωρήσετε σε ένα τόλμημα που φαίνεται να έχει σημαντική επιτυχία, κύριε Γαρεδάκη? Πώς ξεκινήσατε, πώς σας ήρθε η πρώτη ιδέα να φτιάξουμε ένα τέτοιο
1: μουσείο? Ήταν ένα τόλμημα πράγματι. Βρέθηκα ως δημοσιογράφος, ρεπόρτερ νεαρός, στην τοπική εφημερίδα Παρατηρητής το 1964-65. Τότε οι εφημερίδες οι τοπικές βγαίνανε τα κείμενα, τα συνέδεταν οι τυπογράφοι γράμμα-γράμμα με το χέρι. Τα έχετε υπόψη σας. Εκεί λοιπόν απέναντι σε ένα υπόγειο, στο γραφείο που είχα, σε ένα υπόγειο για να πω μαγνητοφωνώ, να κάνω όλη αυτή τη δουλειά της εφημερίδας, ήταν 8 άνθρωποι πάνω από τις λεγόμενες κάσες, έτσι λεγότανε οι χώροι που υπήρχαν τα γράμματα, και συνέθεταν τέλος πάντων τα κείμενα προκειμένου να βγει τότε μια εξασέλιτη τοπική εφημερίδα. διάβαζα ταυτόχρονα την επερχόμενη εξέλιξη και πράγματι συγκινόμουν να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους και έλεγα αυτοί τι θα γίνει, αυτοί θα ξεχαστούν όλοι, τι θα γίνει αυτή η τέχνη η οποία τέλος πάντων συνετέλεσε τη διάθεση των χρωμάτων και του πολιτισμού. Από τότε λοιπόν άρχισα να σκέφτομαι, βέβαια αυτό ήταν ένα όνειρο, θα το έλεγα πατηλό, αλλά πάντως έτσι μου κινήθηκε τότε το ενδιαφέρον αν θα μπορούσε κάτι να γίνει. Στην πορεία στο χώρο ευρισκόμενος άρχισα να μελετώ τα της τυπογραφίας και ανακάλυψα επίσης τότε ότι στην διάδοση των ελληνικών γραμμάτων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης συνετέλεσαν πάρα πολύ, τα μέγιστα θα έλεγα, Κρήτες λόγοι τυπογράφοι οι οποίοι μετακόμισαν στη Δύση. Εκεί δημιούργησαν τυπογραφία ελληνικά, συνεργάστηκαν με τον θα έλεγα μοναδικό τότε και σπουδαίο Ιταλόφιλ Έλληνα λόγιο τυπογράφο το Μανούτιο και προχώρησα σε θαυμάσιες εκδόσεις οι οποίες συνετέλεσαν στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων. Ήταν πολλοί αυτοί, δεν σας αναφέρω ονόματα τώρα, είναι πολλά, Καλλιέργης, Δούκας, πάρα πολλοί. Από εκεί λοιπόν επίσης μου δημιουργήθηκε έτσι η ιδέα ότι θα μπορούσε να γίνει ένα μουσείο και να προβληθεί και η δουλειά αυτή, η προσφορά των Κρητών λόγιων τυπογράφων.
2: Αλήθεια,
1: αυτό βέβαια
2: ναι,
1: δεν μπορούσε να γίνει τότε. Προχώρησα το 1967-68 στην έκδοση δικιάς μου εφημερίδας, τα Χανιώτικα Νέα, η οποία υπάρχει και σήμερα. Και θα έλεγα ότι είχε και μεγάλη επιτυχία, έγινε αποδεκτή από τον κόσμο. Και μετά το 1980, όταν πλέον άρχισε να φαίνεται ότι η εφημερίδα μπορεί να έχει και κάποια κέρδη, άρχισα να προσπαθώ να μαζεύω μηχανήματα κλπ. Προκειμένου να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος. Πρέπει να σας πω ότι η βοήθεια οικονομική δεν υπήρξε πουθενά και εγώ δεν είχα κάποιο background δικό μου. Ήταν οικονομίες εφημερίδας, χρόνων δηλαδή οικονομίες, οι οποίες εν πάση περιπτώσει διαθέσαν για να γίνει η πρώτη αίθουσα του Μουσείου Τυπογραφίας, η οποία γεννιάστηκε το 2005.
2: Και να λοιπόν που το πρωί.
1: Μια τύπονη προσπάθεια, πάρα πολύ δύσκολη, αλλά το μεράκι με οδήγησε και προχώρησε και επέμενα και νομίζω ότι κατάφερα κάτι, διότι σήμερα το Μουσείο Τυπογραφίας στα Χανιά είναι το μοναδικό οργανωμένο τυπογραφείο Μουσείου Τυπογραφίας στην Ελλάδα. Έτσι δεν υπάρχει άλλο, υπάρχουν κάποιες εκθέσεις σε διάφορα άλλα σημεία, αλλά οργανωμένο Μουσείο Τυπογραφίας δεν υπάρχει άλλο.
2: Και να λοιπόν που το προϊόν της τυπογραφίας ήρθε να χρηματοδοτήσει ένα μουσείο για την τυπογραφία. Αναφέρομαι στην εφημερίδα.
1: Ακριβώς. Η οικονομία μιας τοπικής εφημερίδας οδήγησε στη δημιουργία αυτού του μουσείου, σταδιακά βεβαίως, γιατί δεν ήταν δυνατόν να γίνει όπως είναι σήμερα. Το σήμερα είναι σε μεγάλη έκθεση, θα έλεγα, το μουσείο. Στην αρχή εγκαινιάστηκε μια πρώτη αίθουσα το 2005, ακολούθησε η δεύτερη το 2012 και στη συνέχεια υπήρξαν και άλλες αίθουσες οι οποίες δημιουργήθηκαν. Ήταν μια πολύ δύσκολη προσπάθεια απολογουμένως, αλλά σήμερα όταν έτσι βλέπει κανείς την αποδοχή που έχει από τον κόσμο παρά το ότι επαναλαμβάνω βρίσκεται εκτός πόλης, αλλά κυρίως την αποδοχή από ξένους, οι οποίοι μέσα από Google και λοιπά μαθαίνουν για το μουσείο, το έχουν σε προτεραιότητα δια τα ξένα site και υπάρχει επισκεψιμότητα από ξένους το καλοκαίρι αρκετά σημαντική. Είναι μια ικανοποίηση.
2: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγο ένα ιστορικό στοιχείο για το πώς έφτασε στην Κρήτη τυπογραφία, τι στοιχεία μπορεί να υπάρχουν για το πρώτο τυπογραφείο εκεί?
1: Τυπογραφία εννοείται τι, για το μουσείο μου λέτε τώρα ή γενικώς?
2: Όχι για το μουσείο, γενικότερα για την Κρήτη, αν υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία.
1: Βεβαίως υπάρχει. Το πρώτο μουσείο, το πρώτο τυπογραφείο δημιουργήθηκε το 1495 στην Κρήτη. Και αυτό δημιουργήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν, σας επαναλαμβάνω, στην Κρήτη μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και μετά μετακόμισαν στη Βενετία. Τα πολλά βεβαίως. Συγχωρείτε να το κλείσω γιατί.
2: Ναι.
1: Έκτοτε βέβαια στην Κρήτη δημιουργήθηκαν κατά καιρούς πολλά τυπογραφεία, κυρίως βέβαια η άνθηση της τυπογραφίας υπήρξε επί ενετοκρατίας, γιατί οι κατακτητές έγιναν κατακτητές τελικά, διότι η Κρήτη στους Βενετούς πωλήθηκε, δεν κατακτήθηκε με πόλεμο δηλαδή. Δημιούργησαν αρκετά τυπογραφία τότε, αλλά στην πορεία και στους νεότερους χρόνους, μέχρι και τα τελευταία τέλος πάντων εκατονταετία, εκδόθηκαν πάρα πολλές εφημερίδες στην Κρήτη. Mm-hmm. Πάρα πολλές. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο κλπ. Και οι περισσότερες μάλιστα ήταν πολλές φορές ήταν και ημερήσεις. Συνήθως βέβαια ήταν τριών ημερών εφημερίδες, τεσσάρων. Mm-hmm. Υπήρξε μία πρόοδος, θα έλεγα, δηλαδή, στον τομέα της τυπογραφίας στην Κρήτη γενικότερα.
2: Μάλιστα. Κύριε Καρεδάκη, μετά από αυτά τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία που έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για να μπορέσουμε και εμείς να γνωρίσουμε στην πορεία καλύτερα το μουσείο σας, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε αυτή την ξενάγηση που περιμένουμε.
1: Καλώς.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ένας τέτοιος θαλάσσιος δρόμος μας οδηγεί σήμερα μέχρι τα Χανιά. Ακόμα πιο συγκεκριμένα φτάνουμε στο βιοτεχνικό πάρκο της Σούδας, εκεί όπου έχουμε τη δυνατότητα να αναφερόμαστε σήμερα στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη. Καλεσμένος στην εκπομπή μας, τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό για ακόμα μια φορά, είναι ο ιδρυτής του Μουσείου, κ. Γιάννης Γαρεδάκη, δημοσιογράφος, ο ίδιος εκδότης της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Και περιμένουμε τώρα, κύριε Γαρεδάκη, να μας πείτε κάποια πράγματα για το μουσείο πιο συγκεκριμένα. Ας φανταστούμε ότι περνάμε το κατόφλι του, να μας περιγράψετε λίγο τους χώρους και τα εκθέματα όσο μπορούμε ραδιοφωνικά.
1: Θα το κάνω αυτό όσο γίνεται πιο σύντομα. Να σας πω μόνο έτσι συμπληρωματικά αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι δείγμα βέβαια το πόσο λειτουργήσαν οι Κρήτες λόγοι τυπογράφης στην Βενετία. Ένα από τα πρώτα, από τις πρώτες εκδόσεις που έγιναν τότε, προήλθε από το τυπογραφείο που ίδρυσαν στη Βενετία ο Νικόλαος Βλαστός και ο Ζαχαρίας Καλλιέργης, και το 1499 τύπωσαν το μέγα τιμολογικό λεξικό και τις Οδές του Πινδάρου, λίγο αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δείγματα της δουλειάς που έκαναν τότε αυτοί οι λόγοι, οι τυπογράφοι, οι Κρήτες που έφυγαν και μετακόμισαν στη Δύση. Ερχόμαστε λοιπόν στο μουσείο τώρα. Η πρώτη αίθουσα, όπως σας είπα, εγκαινιάστηκε το 2005, στην οποία μπορεί κανείς να βρει παλιά μηχανήματα, πιεστήρια τα οποία τύπωναν βέβαια με το χέρι, τις όποιες τυπογραφικές εκδόσεις γινόταν. Ήταν αντίγραφα ουσιαστικά του πρώτου πιεστηρίου του Γουτεμβέργιου, ο οποίος τύπωσε τότε τη Βίβλο, η οποία θεωρείται και σήμερα η καλύτερη τυπογραφική, επαναλαμβάνω, τυπογραφική έκδοση που έγινε ποτέ, δηλαδή καλλιτεχνικά εννοώ. Μάλιστα στην πρώτη όσα του μουσείου υπάρχει ένα αντίγραφο του πιεστηρίου του Γουτεμβέργιου, ξύλινο. Είχα επισκεφθεί το στο Μάινς της Γερμανίας, στο Μουσείο Γουτεμβέργιου, και εκεί υπήρχε μια έκδοση η οποία είχε μέσα τα σχέδια του πιεστηρίου. Το έφερα λοιπόν στα Χανιά και εδώ ένας καλλιτέχνης μηχανουργός το είδε, μου είπε να το βάλω στο κομπιούτερ, το έβαλε λοιπόν και έφτιαξε καταπληκτικό αντίγραφο το οποίο τυπώνει. Και μάλιστα επισκέπτες που έρχονται, έχουν έρθει από το εξωτερικό και από άλλα μουσεία που είχαν έρθει, γιατί πρέπει να σας πω ότι στα Χανιά έγινε και συνέδριο όλων των μουσείων τυπογραφίας της Ευρώπης, και από την Κορέα είχαν έρθει τότε, είδαν το πιεστήριο αυτό και πράγματι έμειναν έκτανοι, διότι υπάρχουν και άλλα δύο στην Ευρώπη, αλλά αυτό πραγματικά είναι μοναδικό. Έτσι λοιπόν, μέσα στο πρώτη αίθουσα υπάρχουν αυτά τα πιεστήρια τα παλιά, τα οποία μετά από ξύλινα έγιναν μαντεμένια. Υπάρχουν οι λεγόμενες κάσες και οι φοριαμοί, μέσα στους οποίους υπάρχουν τα τυπογραφικά στοιχεία με τα οποία συνέθεταν τα κείμενα οι παλιοί τυπογράφοι. Και υπάρχουν επίσης και ορισμένα νεότερα πιεστήρια τα οποία δίδουν μια εικόνα στην εξέλιξη της τυπογραφίας. Υπάρχουν οι λεγόμενες λινοτυπικές μηχανές, οι οποίες αντικατέστησαν τους τυπογράφους, και έτσι ήταν πολύ πιο εύκολη η έκδοση κυρίως των εφημερίδων. Από το 1887 και μετά έγινε αυτό, διότι εκεί ο λινοτύπης καθόταν σε μια καρέκλα και έγραφε, όπως σε μια γραφομηχανή, τα κείμενα τα οποία χρησιμοποιούσαν και στις εκδόσεις βέβαια, αλλά και στις εφημερίδες κυρίως. Στην πρώτη όσα υπάρχουν πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, ίσως δεν μπορώ τώρα να σας τα περιγράψω λεπτομερώς. Ακολουθεί το αμφιθέατρο, στο οποίο πρέπει να σας πω ότι γίνονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί στόχος του μουσείου, το είπα εξάλλου και στα εγγενεία, ήταν από την πρώτη κιόλας μέρα να μην είναι απλώς ένας μουσιακός χώρος, αλλά να είναι και χώρος πολιτισμού και παρουσίασης εκδόσεων κλπ. Αυτό το πετύχαμε απόλυτα. Έχουν γίνει σπουδαία πράγματα και θεατρικές παραστάσεις κλπ. Στο αμφιθέατρο αυτό, το οποίο έχει μια χωρητικότητα 80 περίπου ατόμων. Και επίσης εκεί εκτίθενται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο το Μουσείο Τυπογραφίας οργανώνει ένα διεθνή διαγωνισμό αφίσες, στον οποίο συμμετέχουν γραφίσεις από όλο τον κόσμο. Παράδειγμα, στο λέω, φέτο είχαμε ως θέμα το ρατσισμό, την ξενοφοβία, και συμμετείχαν 1.100 γραφίστες από 70 ξένες χώρες. Σε αυτό το διαγωνισμό η κριτική επιτροπή από ειδικούς επιλέγει τις τρεις καλύτερες, για τις οποίες υπάρχουν και βραβεία βεβαίως, και τις 30 επίσης, οι οποίες παραμένουν στο αμφιθέατρο μέχρι την επόμενη χρονιά. Δηλαδή ο επισκέπτης μπορεί να δει τις 30 καλύτερες αφίσες από τις 1.100 που είχαμε τον περασμένο χρόνο. Σε αυτό το αμφιθέατρο, όπως σας είπα, γίνονται πολλά σπουδαία πράγματα. Εδώ έγινε και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο των Μουσείων Τυπογραφίας. Συμμετείχαν 80 εκπρόσωποι των Μουσείων Τυπογραφίας της Ευρώπης και από την Κορέα, και εδώ μάλιστα έγινε και η συνάντηση τότε των Διοικητικών Συμβουλίων της Κορέας και της Ευρώπης εδώ στο Μουσείο Τυπογραφίας, και εδώ αποφασίστηκε η ίδρυση ενός παγκόσμιου οργανισμού, τέλος πάντων, Μουσείου Τυπογραφίας, την οποία διεκδίκησε η Κορέα τότε, την πήρε, διότι η Κορέα διέθεσε αρκετά χρήματα, τότε είχε δυνατότητα δηλαδή να κάνει αυτή την οργάνωση, και τελικά η έδρα του μουσείου αυτού πήγε στην Κορέα. Μουσικές εκδηλώσεις πολλές γίνονται, σπουδαίες, μάλιστα φέτο έχει γίνει, και αυτό είναι μια λεπτομέρεια που έχει ενδιαφέρον. Στα Χανιά έγινε ένα 7ήμερο φεστιβάλ μουσικής από ένα Ελληνογάλλο μουσικό συνθέτη, διεθνώς φήμη και μαέστρο, ο οποίος έκανε διάφορες μουσικές εκδηλώσεις σε διάφορους χώρους στα Χανιά. Όταν ήρθε λοιπόν στο μουσείο, ενθουσιάστηκε και λέει: θα κάνω εδώ μια μουσική εκδήλωση. Ήρθαν λοιπόν, έκαναν εδώ την εκδήλωση αυτή. Οι μουσικοί του, οποίου έφερε, έπαιξαν καταρχάς στο αμφιθέατρο, διότι εκεί ήταν ο στόχος να γίνει η εκδήλωση. Αλλά μετά μου ζήτησαν, λέει, να κάνουμε και μια πρόβα μέσα στην κεντρική αίθουσα. Λέω: κάντε. Έκανα λοιπόν την πρόβα και είπαν: δεν είναι δυνατόν. Λέει: αφήστε με να κάνουμε εδώ ο ήχος, εδώ, λέει, και ο Ελληνογάλλος συνθέτης, δεν υπάρχει πουθενά, ούτε στα Χανιά, όσες αίθουσες επισκεφθήκαμε. Και κάνανε πράγματι την μουσική αυτή εκδήλωση μέσα σε αυτή την αίθουσα. Μπήκε ο κόσμος βέβαια, κάθισε μαξιλαράκια και τέτοια, εν πάση περιπτώσει. Και ενθουσιάστηκαν όλοι, διότι ήταν πράγματι ο ήχος, η απόδοση ήταν καταπληκτική. Που οφειλότανε σε οροφή που είχε κάνει η αρχιτεκτόνισσα που σχεδίαζε την πρώτη αίθουσα. Είχε βάλει μια ψευδοροφή με κάποιες ειδικούς απορροφητήρες, οι οποίοι δημιουργούσαν αυτό, από ό,τι είπε. Δηλαδή, ο Ελληνογάλλος δημιουργούσαν αυτό το θαυμάσιο ήχο. Υποσχέθηκε του χρόνου, αν γίνει πάλι το φεστιβάλ, όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν μουσικές, θα γίνουν εδώ στο Μουσείο Τυπογραφίας.
2: Είστε ένα ζωντανό μουσείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Πράγματι είναι πολύ ενδιαφέροντα, και το Μουσείο Τυπογραφίας έχει δώσει ένα πολύ ζωντανό παρόν στην πολιτιστική και ιστορική ζωή του τόπου, γιατί πρέπει να σας πω παράλληλα ότι έχουμε κάνει περί τις 50 εκδόσεις, μη ανταποδοτικές αυτές, οι οποίες έχουν σχέση με την ιστορία του τόπου μας, την Κρήτη, και με πρόσωπα τα οποία πέρασαν από το νησί μας και άφησαν το στίγμα τους, και κατά κύριο λόγο νομίζω ότι είναι παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό, γιατί δυστυχώς μπορεί κάποια στιγμή να γραφτεί κάτι σε μια εφημερίδα ή να πει κάποιος καθηγητής δύο κουβέντες, αλλά αυτά είναι περαστικά. Τώρα λοιπόν, με τις εκδόσεις που κάνουμε εμείς, αυτά όλα παραμένουν, και εν πάση περιπτώσει για τους επόμενους από εμάς θα είναι μια πηγή πληροφόρησης για το τι έγινε σε αυτόν εδώ τον τόπο και ποιοι άνθρωποι πέρασαν και έκαναν πράγματα γι' αυτόν.
2: Διαβάζουμε επίσης από την ιστοσελίδα του...
1: Πάμε τώρα στην δεύτερη αίθουσα,
2: ναι,
1: στην οποία
2: παρακαλώ.
1: Υπάρχουν επίσης παλιά μηχανήματα, υπάρχει ειδική γωνιά για το πώς γινόταν παλαιότερα η βιβλιοδεσία, με όλα τα σύνεργα, και μάλιστα έχουμε βίντεο από μια κυρία η οποία έκανε πριν λίγα χρόνια ακόμα στα Χανιά βιβλιοδεσία με τον παλιό τρόπο, και προβάλλεται αυτό το βίντεο. Έχουμε προθήκες μέσα από τις οποίες μπορεί να αντιληφθεί ο αναγνώστης πώς ξεκίνησε η τυπογραφία, η τσικογραφία, η ξυλογραφία, η εκτύπωση offset, Αυτά, επειδή έχω επισκεφθεί πολλά μουσεία στην Ευρώπη, τα οποία έχουν πλούτο μεγάλο βέβαια, δεν το συζητάμε, μέχρι χρυσοπύλη, τα πιεστήρια κλπ. Φανταστικά πράγματα υπάρχουν, ειδικά στο Μουσείο του Κουτεμβέργιου, στο Μάιντς. Αυτό το οποίο έχουμε εμείς και δεν το είδα πουθενά είναι οι προθήκες αυτές, οι οποίες δίνουν στους μαθητές που έρχονται την ευκαιρία να μάθουν πώς γινόταν παλιά η τυπογραφία, πώς γινόταν η μεταφορά εικόνας από την ξυλογραφία στην τσικογραφία, όλη αυτή τη διαδικασία τέλος πάντων, και στη λιθογραφία λίγο αργότερα. Στη δεύτερη αίθουσα λοιπόν υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα και οι προθήκες που δίνουν στον επισκέπτη την ευκαιρία να ενημερωθεί για όλα αυτά. Πρέπει να σας πω δε ότι στα σχολεία που έρχονται εδώ, και είναι πάρα πολλά, δηλαδή γύρω στους 6 με 7.000 μαθητές επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο, γίνονται μορφωτικά μαθήματα πάνω στην τυπογραφία. Δεν είναι απλώς μια επίσκεψη δηλαδή, είναι πραγματικά ενημέρωση. Και μάλιστα φέτο λένε ότι τα σχολεία, επειδή ήρθαν αρκετά, επειδή υπάρχει μάθημα για την τυπογραφία στα σχολεία, θα έρχονται να γίνεται το μάθημα εδώ στο Μουσείο Τυπογραφίας.
2: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχει ένας χώρος επίσης στον οποίο υπάρχει μια σπουδαία δουλειά, η οποία εντυπωσιάζει τους πάντες, όλους τους επισκέπτες του μουσείου. Εκεί υπάρχει μια έκθεση για την ιστορία της γραφής. Δεν μπορώ να σας δώσω την εικόνα αυτή τώρα, αλλά εκεί ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει όλες τις γραφές από αρχαιότητα των χρόνων μέχρι σήμερα. Δηλαδή Αιγυπτιακή, Φινικιακή, όλα τα πάντα, τα πάντα. Αυτή η έκθεση οφείλεται στην δημιουργικότητα ενός σπουδαίου φίλου και καλλιτέχνη από την Πάτρα, Αντώνης Παπαντονόπουλος, πρέπει να αναφέρω το όνομά του, ο οποίος είχε έρθει και επισκέφθηκε το μουσείο, γιατί ήταν παλιός γραφίστας, τυπογράφος και ευρυμαθέστατος βέβαια γύρω από τα θέματα της τυπογραφίας. Και είδε το μουσείο, μου είπε: έχω μία δουλειά και θα ήθελα να τη φέρω εδώ. Βέβαια, το να τη φέρω εδώ είχε και μία οικονομική, γιατί ο άνθρωπος έχει κάνει μία καταπληκτική δουλειά. Την είδα εγώ, τότε προσπάθησα, κατάφερα. Με δάνειο βέβαια, την πήρα τη δουλειά αυτή, η οποία εκδίδεται τώρα στο μουσείο. Έχουμε κάνει και έκδοση ειδική για την ιστορία της γραφής σε 4 γλώσσες. Είναι μια καταπληκτική δουλειά. Θα μου δώσετε μια διεύθυνση, σας στείλω εγώ ένα-δύο αντίτυπα.
2: Βεβαίως.
1: Από δύο σπουδαίες εκδόσεις, από τους Κρήτες Λόγιους Τυπογράφους και αυτή την ιστορία της γραφής, γιατί αξίζει τον κόπο.
2: Σίγουρα.
1: Να τα έχετε στη βιβλιοθήκη σας.
2: Σίγουρα.
1: Και έχουμε έτσι, έχει εντυπωσιάσει αυτή η έκθεση και η ιστορία της γραφής. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν επίσης έργα 30 καλλιτεχνών από όλη την Κρήτη, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με την εικαστική παρουσίαση του βιβλίου. Είναι 30 θαυμάσια έργα τα οποία εκτίθεται επίσης στο μουσείο. Επίσης έχουμε εκδόσεις βέβαια παλιές, πάρα πολύ σπουδαίες εκδόσεις, διάφορες εκδόσεις από την εποχή του Γουτεμβέργιου και μετά βέβαια, μέχρι και τις τελευταίες εκδόσεις που έγιναν. Και τέλος υπάρχει, τώρα αυτά σας τα λέω περιληπτικά, υπάρχει αίθουσα φωτογραφίες, μέσα στην οποία υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές πάρα πολύ παλιές, και επίσης έχει ο επισκέπτης την ευκαιρία να δει πώς ξεκίνησε η τυπογραφία. Όπως υπάρχει και τόμος του Γαλλικού Περιοδικού Λουστρασιών, στο οποίο είχε δημοσιευθεί για πρώτη φορά φωτογραφία. Με ένα ειδικό τρόπο τότε που υπήρχε, και το έχουμε τον τόμο αυτό, τον εκθέτουμε, γιατί είναι πράγματι πολύ, πολύ σπουδαίο, και εμείς το ανακαλύψαμε τυχαία, γιατί έχουμε τους τόμους αυτούς από το 1820 μέχρι και το 1915, αν θυμάμαι καλά, και ανακαλύψαμε τυχαία μέσα σε αυτό την φωτογραφία αυτή, η οποία είναι η πρώτη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε σε έντυπο.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν επίσης εκεί διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία δείχνουν τη φωτογραφία, δείχνουν πώς εξελίχθηκε η φωτογραφία. Ένα από αυτά είναι ότι τα πρώτα δεν ήταν φιλμ, ήταν τζάμια. Δηλαδή πριν από το φιλμ που ξέρουμε εμείς και που ζήσαμε, η φωτογραφία αποτυπωνόταν πρώτα σε ειδικά τζάμια και μετά περνούσε στο χαρτί. Από αυτά έχουμε μια σειρά και εκτίθεται, και έχει την ευκαιρία ο επισκέπτης βέβαια να δει ακριβώς και πώς εξελίχθηκε η φωτογραφία.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε λίγο.
1: Δεν μπορώ να σας πω τώρα, είναι πολλά βέβαια.
2: Είναι αλλά, πολλά. Εντάξει, διαβάζουμε, είναι. Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα του μουσείου σας ότι το 2006 το Μουσείο Τυπογραφίας ήταν υποψήφιο για το σπουδαίο βραβείο Ευρωπαϊκό Μουσείο της χρονιάς 2016,
1: ήταν,
2: έτσι.
1: Ναι, ήταν και αυτό. Είχε έρθει εδώ άνθρωπος από το Διοικητικό Συμβούλιο, επισκέφθηκε το μουσείο. Βεβαίως τώρα ας μην γελιόμαστε. Υπήρχαν άλλα μουσεία τα οποία σίγουρα ήταν πολύ πιο σπουδαία για την εποχή εκείνη. Πήρε ένα βραβείο βέβαια τότε, όχι βραβείο, ένα έπαινο πήρε, αλλά η συμμετοχή σε αυτό το, τέλος πάντων, το διαγωνισμό δεν προκλήθηκε από εμάς, προκλήθηκε από τον ίδιο τον οργανισμό αυτόν, ο οποίος είχε άνθρωπος είχε επισκεφθεί το μουσείο και είχε εντυπωσιαστεί, γιατί σε μια μικρή πόλη είχε δημιουργηθεί ένας τέτοιος, τέλος πάντων, χώρος στον οποίο και η ιστορία διδασκόταν βέβαια και πολλά άλλα πράγματα.
2: Να σας ρωτήσω, κύριε Γαρεδάκη, πώς οραματίζεστε αυτό το μουσείο τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι. Θα χαρώ πολύ να έχετε την ευκαιρία να έρθει στα Χανιά, διότι άλλο να σας λέω εγώ και άλλο να βλέπετε.
2: Έτσι.
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το μουσείο είχαν επισκεφθεί, κατά καιρούς έχουν επισκεφθεί από πρόεδρο Δημοκρατίας, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι. Οι πάντες επίσημοι, όλοι ήρθαν, είδαν, θαύμασαν, υποσχέθηκαν, απήλθαν και ξέχασαν. Αλλά γιατί το πώς φαίνεται το μουσείο, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχε επισκεφθεί το μουσείο ο υπουργός κ. Πιερακάκης. Όταν ήρθε λοιπόν στο μουσείο, το είδε κλπ. Στο τέλος λοιπόν κουβεντιάζαμε και μου λέει: άκουσα να σου πω, Γιάννη, μου έλεγαν να έρθω στο Μουσείο Τυπογραφίας και έλεγα κι εγώ από μέσα μου: τι να πάω να δω τώρα στο Μουσείο Τυπογραφίας, τώρα έχω πρόγραμμα πιεσμένο κλπ. Τώρα μου λέει που ήρθα και το είδα, ντρέπομαι για αυτά που σκεφτόμουν.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Λέω, κύριε Υπουργέ, αυτό λέει δεν το ξεχάσετε, αλλά το ξέχασε και αυτό, δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Γαρεδάκη. Πώς οραματίζεστε εσείς αυτό το μουσείο τα επόμενα χρόνια? Πώς θα θέλατε να το δείτε, πώς θα θέλατε να εξελιχθεί?
1: Κοιτάξτε, επειδή έχω και μια κάποια ηλικία, εγώ δεν έχω ψευδεστήσεις. Όλοι ερχόμαστε και φεύγουμε. Προσπαθώ τώρα να κατοκυρώσω και την εφημερίδα και το μουσείο, τους, ώστε να μην γίνω σκορποχώρη, θα έλεγα, μετά την φυγή μου προς τόπον χλωερών. Προσπαθώ. Θα δω τι κάνω, κάποιες κινήσεις τώρα για να τα κατοχυρώσω όλα αυτά. Δυστυχώς το οικονομικό πάντοτε είναι ένα πρόβλημα. Και πιστεύω ότι ίσως θα καταφέρω. Γιατί πρέπει να σας πω τώρα, μια και μιλάμε και σε εκκλησιαστικό σταθμό, ότι εγώ υπήρξα μαθητής της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης εκείνα τα χρόνια. Γιατί έχω μια κάποια ηλικία. Και πάντοτε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας έβλεπα και τα καλά και τα κακά. Πίστευα βέβαια πάντοτε ότι θα πρέπει κανείς να μην ξεχνάει τις ρίζες του, και η σχολή αυτή μπορεί να είμαστε τότε ως παιδιά να αισθανόμαστε στενάχωρα, διότι καταρχάς δεν υπήρχε ενδιαφέρον και τότε. Ζούσαμε κάτω από άθλιες συνθήκες, θα έλεγα, αλλά βγήκαν από εκείνη τη σχολή σπουδαίοι άνθρωποι, καθηγητές πανεπιστημίων, δικηγόροι πολλοί κλπ. Και συνεπώς έχω ένα δέσιμο δηλαδή με την Εκκλησία, και σέβομαι πάντοτε τους ανθρώπους που ζουν και κινούνται πάνω σε αυτή. Παραβλέπω τα κακά και κρατάω τα καλά.
2: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον ιδρυτή του Μουσείου Τυπογραφίας, Γιάννη και Ελένη Γαρεδάκη, τον κύριο Γιάννη Γαρεδάκη, που μας έδωσε τη χαρά και μας έκανε την τιμή να αποδεχθεί την πρόσκλησή μας σήμερα για να μας δώσει όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες, νομίζω, πληροφορίες. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γαρεδάκη, για όσα αναφέρατε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Είμαστε καλά, εγώ ευχαριστώ και υπόσχομαι να σας στείλω. Αν διεύθυνση θα μου δώσετε, θα μου στείλετε.
2: Βεβαίως.
1: Να σας στείλω έτσι αυτές τις εκδόσεις που σας είπα, γιατί είναι πράγματι ενδιαφέρουσες, να υπάρχουν και στην βιβλιοθήκη εκεί της Εκκλησίας.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά και για αυτή σας την προσφορά και για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να γίνει η σημερινή συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.

Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην Πίστη και στην Ιστορία. Περί τυπογραφίας ο λόγος σήμερα και μας δίνει αυτό το ερέθισμα το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη στα Χανιά της Κρήτης, το οποίο επισκεφτήκαμε σήμερα και είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε σε αυτό με τα όσα μας είπε ο κύριος Γαρεδάκης, ο ιδρυτής του Μουσείου. Εμείς ερχόμαστε τώρα να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία ιστορικού ενδιαφέροντος συνολικότερα για την τυπογραφία, όχι κάπου μακριά, εδώ στην Ελλάδα, την ιστορία της τυπογραφίας που είναι πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική, γιατί μέσα σε αυτή τη διαδικασία βλέπουμε σπουδαίες μορφές του πνευματικού βίου της χώρας ανά εποχές να διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο για την διαμόρφωση εκδόσεων πολύ σημαντικών από το 1455 βεβαίως που έχουμε την τυπογραφία και μετά. Πριν συνεχίσουμε να αναφερόμαστε στα θέματα αυτά, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις σας για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 και όλα αυτά τα σημεία, μνημεία, μουσεία που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Η εφεύρεση λοιπόν της τυπογραφίας από τον Ιωάννη Γκουτεμβέργιο το 1455, η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453 και η φυγή αρκετών Ελλήνων λογίων στη Δύση, ιδιαίτερα στην Ιταλία, αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η ελληνική τυπογραφία. Έκανε μια αναφορά πιο πριν και ο καλεσμένος μας ο κύριος Γαρεδάκης σε αυτό και σε όλους αυτούς τους λόγιους που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη. Κάποιοι από αυτούς έφτασαν στην Κρήτη εκείνα τα χρόνια και διαδραμάτισαν έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τυπογραφίας και στο νησί, και αργότερα βεβαίως έφυγαν και πήγαν προς την Ιταλία και γενικότερα προς τη Δύση. Η ανάγκη λοιπόν των δυτικών για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να κατανοήσουν χειρόγραφα με ελληνικά κείμενα κλασικών, θα φέρουν στη Δύση αρκετούς Έλληνες λογίους, ο Ιμμανουήλ Χρυσολοράς, ο Θεόδωρος Γαζής, ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, ο Βυσαρίων, ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, ο Μανουήλ Μοσχόπουλος, ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, ο Ανδρόνικος Κάλιστος, ο Μάρκος Μουσούρος και ο Ιουστίνος Δεκάδιος δίδαξαν σε φημισμένα ιταλικά πανεπιστήμια και ακαδημίες της εποχής τους, καθώς και στις αυλές ισχυρών Ιταλών ηγεμόνων. Μετέφρασαν στα λατινικά Έλληνες κλασικούς και έκαναν όλη την εκδοτική δουλειά για τα πρώτα βιβλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη Δύση. Η ελληνική γραφή είναι η πρώτη μετά από τη λατινική και τη γερμανική που χαράχθηκε σε κινητά τυπογραφικά στοιχεία. Οι πρώτες ελληνικές φράσεις εμφανίζονται αποσπασματικά σε λατινικά βιβλία και τα πρώτα ελληνικά στοιχεία που σχεδιάστηκαν από δυτικούς τεχνίτες θυμίζουν τις λατινικές γραμματοσειρές. Αργότερα εμφανίζεται η πρώιμη ελληνική γραφή που σε αντίθεση με την προηγούμενη δεν βασίζεται σε υπάρχοντες λατινικούς τύπους αλλά στη χειρόγραφη ελληνική παράδοση, ενώ το 1494 ο τυπογράφος Άλδος Μανούτιος εισήγαγε στις εκδόσεις του την επισεσυρμένη γραφή που ήταν βασισμένη στην χειρόγραφη γραφή της εποχής του με συμπλέγματα γραμμάτων, συντμήσεις και άλλα στοιχεία. Το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο ιδρύθηκε στη Βενετία λοιπόν από τον Λαόνικο τον Κρήτα ή Νικόλαο Καβαδάτο και τον επίσης κρητικό Αλέξανδρο, γιο του πρωτοπαπά Χάνδακος Γεωργίου του Αλεξάνδρου. Θα ακολουθήσει επίσης στη Βενετία το τυπογραφείο των κρητικών Ζαχαρία Καλλιέργη και Νικόλαου Βλαστού με την υποστήριξη της Άννας Νοταρά, το οποίο επιβίωσε μόνο 2 χρόνια, την διετία 1499-1500. Στο σύνολο λοιπόν 40.000 περίπου αρχέτυπων εκδόσεων που κυκλοφόρησαν στη Δύση τον 15ο αιώνα, μόνο οι 68 είναι ελληνικές, από τις οποίες οι περισσότερες εκδόθηκαν από δυτικούς τυπογράφους. Σχεδόν όλα τα αρχέτυπα εξυπηρετούσαν εκπαιδευτικά προγράμματα σχολείων και πανεπιστημιακών κέντρων
καθώς και την ευρύτερη ουμανιστική πνευματική κίνηση, ενώ στην πλειοψηφία τους τυπώθηκαν στην Ιταλία. Έτσι, τα πρώτα ελληνικά βιβλία που τυπώνονται είναι γραμματικές, όπως τα Ερωτήματα του Μανουήλ Χρυσολορά και η Επιτομή των 8 του Λόγου Μερών του Κωνσταντίνου Λασκάρεως. Εξαιρέσεις ήταν οι τρεις εκδόσεις του Ψαλτηρίου και μία του Ορολογίου. Στην πρώτη τους μορφή τυπωμένα βιβλία έμοιαζαν πολύ με χειρόγραφα, εκτός από τα τυπογραφικά στοιχεία που βασίζονται σε χειρόγραφες γραφές. Τα αρχέτυπα δεν διαθέτουν σελίδα τίτλου, αλλά κολοφόνα με πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές, τον χρόνο αλλά και τον τόπο της έκδοσης. Τον 16ο αιώνα το βιβλίο εξελίσσεται μορφολογικά με εμφανή αλλαγή, την αντικατάσταση του κολοφόνα από τη σελίδα τίτλου. Σταδιακά η ελληνική παραγωγή βιβλίων αρχίζει να απευθύνεται στον ελληνικό κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου. Εκτός από δημοσίευση κλασικών κειμένων που προορίζονται για δυτικούς και λόγιους αναγνώστες, αναπτύσσεται σημαντική τυπογραφική δραστηριότητα προορισμένη να καλύψει ανάγκες των Ελλήνων. Το γεγονός αυτό γίνεται εμφανές από την έκδοση λειτουργικών βιβλίων, μεταφράσεων κλασικών κειμένων στην ελληνική δημοτική γλώσσα, καθώς και από την έκδοση ελληνικών λαϊκών αναγνωσμάτων που είναι συχνά μεταφράσεις ή παραφράσεις δυτικών προτύπων. Ο Ζαχαρίας Καλλιέργης από την πλευρά του συνεχίζει την εκδοτική του δραστηριότητα από το 1515 στη Ρώμη, όπου ίδρυσε το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο και εξέδωσε την πρώτη σχολιασμένη έκδοση των Οδών του Πινδάρου. Ανάμεσα στα λατινικά κείμενα για εντόπια κατανάλωση που αντιπροσωπεύουν την κύρια εκδοτική παραγωγή του τα επόμενα χρόνια, ο Καλλιέργης θα εκδώσει και δύο ελληνικά βιβλία, την Οκτώηχο το 1520 και το Λεξικό του Ιταλού ελληνιστή Γκουαρίνο Φαβορίνο το 1523. Στη Ρώμη επίσης δραστηριοποιούνταν ήδη στον κύκλο του αρχαιολάτρη Πάπα Λέοντα του 10ου ο Λόγιος Ιαννός Λάσκαρης, ο οποίος έπεισε τον Πάπα να ιδρύσει στη Ρώμη το 1513 ελληνικό κολέγιο για τους Έλληνες μαθητές που ήθελαν να προχωρήσουν σε ανώτερες σπουδές. Ο Λάσκαρης έστησε το τυπογραφείο του Ελληνικού Κολεγίου, εκδίδοντας ελληνικά βιβλία για την ενίσχυση των σπουδών των μαθητών, όπως τα σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα το 1517, τα ομηρικά ζητήματα το 1518 και τα σχόλια στις τραγωδίες του Σοφοκλή, επίσης το ίδιο έτος, το 1518 δηλαδή. Η παρουσία του Ανδρέα Κουνάδη στη Βενετία και η συνεργασία του με τους Ιταλούς αδερφούς Σάβιο θα σημάνει την ίδρυση ενός μακροβιότατου ελληνικού τυπογραφείου και θα καταστήσει τη Βενετία το κέντρο της ελληνικής εκδοτικής δραστηριότητας μέχρι, προσέξτε, και τον 19ο αιώνα. Αφού μαθήτευσε στο τυπογραφείο του Άλδου Μανούτιου και γνώρισε τους αδερφούς Σάβιο, ο Κουνάδης πρότεινε στον Στέφανο Σάβιο να ανοίξουν τυπογραφείο συνεταιρικά, όπου το 1521 εξέδωσε το πρώτο βιβλίο, το Ψαλτήριο. Μετά το θάνατο του Κουνάδη, ύστερα από δύο χρόνια, ο εκδοτικός οίκος θα περάσει στα χέρια του πεθερού του Δαμιανού, που σε συνεργασία με του Σάβιο θα συνεχίσει την παραγωγή του οίκου και την έκδοση βιβλίων. Οι αδερφοί Ιωάννης και Πέτρος Σάβιος εκδίδουν το «Τυπικόν» και τα «Απόρριτα» το 1545, πρώτη έκδοση τυπικού της Ανατολικής Εκκλησιαστικής Τάξης. Η έκδοση φέρει το τυπογραφικό σήμα του Κουνάδη. Εκτός από τα θρησκευτικού περιεχομένου βιβλία, εξέδωσαν λογοτεχνικά έργα της κριτικής λογοτεχνίας που τότε γνώριζε μια άνθηση, όπως την ιστορία του Ταγιαπιέρα, το «Πένθος θανάτου», «Απολώνιος» και άλλα. Το τυπογραφικό σήμα του Κουνάδη, καθώς και ο τίτλος του τυπογραφείου, «Τύπος Κουνάδου», θα χρησιμοποιείται μέχρι το 1600 από τους απογόνους του Δαμιανού που συνέχισαν την επιχείρηση μέχρι τότε. Αξίζει να αναφερθεί ότι με τη συνεργασία των Κουνάδη, Νταμιάνο Ντι Σάντα Μαρία και Ντασάβιο, που είχε σαν καρπό την παραγωγή λειτουργικών βιβλίων και φυλάδων με λαϊκά αναγνώσματα, αλλάζει ουσιαστικά από εκεί και πέρα το σκηνικό της ελληνικής τυπογραφίας. Η Βενετία συνέχισε να παράγει τα περισσότερα ελληνικά βιβλία και τον 17ο αιώνα. Το σημαντικότερο ελληνικό τυπογραφείο ανήκε στο γιανιώτη έμπορο Νικόλαο Γλυκή, ο οποίος το αγόρασε από τον Ορσίνο Αλμπρίτσι.
Το όνομά του πρωτοεμφανίζεται στο ρολόγιο του 1670 που δημοσίευσε σε συνεργασία με τους Αλμπρίζη. Η πιο παραγωγική περίοδος του τυπογραφείου ήταν ανάμεσα στα 1774 και 1820, αν και περισσότερα βιβλία που τύπωνε ήταν θρησκευτικού περιεχομένου λόγω της μεγάλης ζήτησης από την Ορθόδοξη Ανατολή, από το τυπογραφείο του εκδόθηκαν και επιστημονικά αλλά και φιλολογικά έργα. Το ελληνικό βιβλίο λειτουργήσε ως φορέας θρησκευτικών αντιπαραθέσεων και θρησκευτικής επίσης προπαγάνδας. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, κάποια από τα λειτουργικά θρησκευτικά βιβλία χρησιμοποιήθηκαν και σαν σχολικά εγχειρίδια. Στην αρχή του 17ου αιώνα γίνονται απόπειρες να εισαχθεί η ελληνική τυπογραφία στο κέντρο του Ορθόδοξου κόσμου, στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά για λόγους πολιτικούς που σχετίζονταν και με τις θρησκευτικές διαμάχες εποχής της αντιμεταρρύθμισης αποτυγχάνουν. Για να αντιμετωπίσει την καθολική προπαγάνδα των Ιησουητών και της αντιμεταρρύθμισης, ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης ίδρυσε σε συνεργασία με τον ιερομόναχολόγιο Νικόδημο Μεταξά στην Κωνσταντινούπολη τυπογραφείο, το οποίο λειτουργήσε μόνο από το 1627 έως το 1628, οπότε διακόπηκε βία η λειτουργία του. Η ελληνική τυπογραφία άρχισε να ενεργοποιείται ξανά στην Κωνσταντινούπολη 100 χρόνια αργότερα. Ελληνικά τυπογραφεία ιδρύθηκαν σε διάφορα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερη τυπογραφική δραστηριότητα ανέπτυξαν οι ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Το Ιάσιο και το Βουκουρέστι έγιναν κέντρα παραγωγής θρησκευτικών βιβλίων εναντίον του καθολικισμού και του προτεσταντισμού, αφού η Βενετία απαγόρευε την έκδοση των συγγραμμάτων αυτού του είδους. Τον 18ο και 19ο αιώνα ιδρύονται ελληνικά τυπογραφεία στη Σμύρνη, στη Μοσχόπολη, στο Άγιο Όρος, στις Κηδονιές και στη Χίο. Η αρχή του φαινομένου που ονομάστηκε νεοελληνικός διαφωτισμός τοποθετείται στα μέσα του 18ου αιώνα. Έλληνες έμποροι και λόγοι ήλθαν σε επαφή με το ευρωπαϊκό πνεύμα του διαφωτισμού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταφράστηκαν στα ελληνικά φιλοσοφικά και επιστημονικά συγγράμματα. Σαν ιδεολογικό ρεύμα, ο νεοελληνικός διαφωτισμός απευθυνόταν σε υπόδουλους και συνεπώς το κύριο αίτημα υπήρξε η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και η δημιουργία των προϋποθέσεων για ελεύθερη εθνική ζωή. Χαρακτηρίστηκε κυρίως από την προσπάθεια αναβάθμισης της παιδείας του ελληνισμού. Από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ήταν η Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Ιώσιπος Μισιόδακας, ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Ρήγας Φεραίος. Σημαντική μεταξύ άλλων υπήρξε και η ίδρυση της σχολής Μιλεών Πηλίου το 1814 από τρεις μιλιώτες λογίους κληρικούς και υπέρμαχους του διαφωτισμού, τον Άνθιμο Γαζή, τον Γρηγόριο Κωνσταντά και τον Δανίλη Φιλιππίδη. Φορέας και μέσω αυτής της πνευματικής κίνησης του ελληνικού διαφωτισμού ήταν η τυπογραφική δραστηριότητα των Ελλήνων της Διασποράς στις περιοχές όπου υπήρχε οικονομική ανάπτυξη. Το τελευταίο σημαντικό κέντρο παραγωγής ελληνικών βιβλίων πριν από την Ελληνική Επανάσταση ήταν η Βιέννη, όπου υπήρχαν ενεργά ελληνικά τυπογραφεία από τα μέσα του 18ου αιώνα έως τα τέλη του 19ου. Η ελληνική παροικία της Βιέννης προμήθευσε χρήματα και βιβλία για την προώθηση του κινήματος του ελληνικού διαφωτισμού. Ωστόσο, ο σημαντικότερος εκπρόσωπός του, ο Αδαμάντιος Κοραής, έζησε και δημοσίευσε τα έργα του στο Παρίσι. Σημαντικός υπήρξε ο ρόλος του προεπαναστατικού τύπου, καθώς συνέβαλε στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης και του επαναστατικού πνεύματος, που αποτέλεσαν προϋποθέσεις για τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Υπόβαθρο για την εμφάνιση των πρώτων ελληνικών εφημερίδων ήταν τα πολυάριθμα τυπογραφεία τα οποία βρίσκονταν κάτω από την ιδιοκτησία ή την διαχείριση των ελληνικών.

Κολ και Δημήτριο Αλεξανδρίδη μια νέα εφημερίδα, ο Ελληνικός Τηλέγραφος, και το 1811 το σημαντικότατο φιλολογικό περιοδικό Ερμής Ολόγιος, ενώ το 1817 ο Αλεξανδρίδης προχωρά σε μια ανεξάρτητη έκδοση, τον Φιλολογικό Τηλέγραφο. Τέλος, το 1819 εκδίδεται από τον Αθανάσιο Σταγυρίτη το περιοδικό Καλλιόπη. Την ίδια περίοδο εκδίδονται η Αθηνά και η Μέλισσα στο Παρίσι και το Ήρης και το Μουσείον στο Λονδίνο. Ο τύπος της δεκαετίας 1811-1821, φιλολογικός στο σύνολό του, αποτέλεσε έκφραση των πνευματικών ενδιαφερόντων της ελληνικής διανόησης και των ευρύτερων πολιτιστικών και κοινωνικών της επιδιώξεων στην εποχή της προετοιμασίας της ελληνικής επανάστασης. Το 1821 δεν υπήρχε κανένα τυπογραφείο στην υπηρετική Ελλάδα. Τα τυπογραφεία των Κηδωνιών και της Χίου καταστράφηκαν από τους Τούρκους το 1821 και το 1822 αντίστοιχα, ενώ ο Άγγλος αρμοστής απαγόρευσε στα τυπογραφεία των Ιωνίων Ίσων να παρέχουν βοήθεια στην επαναστατημένη Ελλάδα. Ο Δημήτριος Υψηλάντης έφερε από την Τεργέστη στην Ίδρα ένα πιεστήριο, το οποίο λειτουργήσε μετά από διαδοχικές μετακινήσεις στην Καλαμάτα το 1821 από τους τυπογράφους Κωνσταντίνο Τόμπρα, ο οποίος λειτουργούσε το τυπογραφείο στις Κηδωνιές της Μικράς Ασίας, και τον Αναστάσιο Νικολαίδη. Το τυπογραφείο ονομάστηκε Εθνική Τυπογραφία και σε αυτό τυπώθηκαν επαναστατικές προκηρύξεις, καθώς και η Σάλπινγκς Ελληνική, η πρώτη εφημερίδα στην Ελλάδα.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Αυτό το καλοκαίρι ασκολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.

0: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, εγείρει για άλλη μια φορά η Άγκυρα με αφορμή το χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η χώρα μας. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Σε αναθεώρηση των κριτηρίων πιστοποίησης προχωράει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ξεκινούν αιτήσεις εγγραφής στις 30 σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Ιός του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα σε ακόμη 5 δήμους. Έξαρση γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα. Ο πρόεδρος Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο στο Ιράν και απειλεί όποια χώρα το βοηθήσει. Ισραήλ. Ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Τουλάχιστον 7 είναι νεκροί στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς μέσα στη νύχτα. Πειραματικό εμβόλιο γεννά ελπίδες για τη μάχη με το μελάνωμα και ο καιρός γενικά αίθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα, τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Με μια νέα κίνηση χθες, η Άγκυρα κατέστησε σαφές πως πλέον κινείται σε μια συνεχή διαδικασία αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στο Αιγαίο και πως αξιοποιεί κάθε αφορμή για να επαναφέρει στο προσκήνιο τις θέσεις και τις αξιώσεις της. Αυτή τη φορά αφορμή στάθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ χθες με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Νοντζού Κετσελή, σε ανακοίνωσή του επαναφέρει το θεώρημα των γκρίζων ζωνών και της αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Συγκεκριμένα αναφέρει πως το σχέδιο της Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Ευθέως δηλαδή ανακοίνωση γκριζάρι νησιά. Κατά την πάγια λεκτική διατύπωση της Άγκυρας απέναντι σε πρωτοβουλίες και κινήσεις της Αθήνας, ο κύριος Κετσελή επισημαίνει πως αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. «Υπενθυμίζουμε», συνεχίζει η ανακοίνωση, «ότι οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο Πέλαγος και η Μεσόγειος», και ότι το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες. Υπογραμμίζουμε για άλλη μία φορά πως η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα. Η χθεσινή αντίδραση της Άγκυρας ήρθε μόλις λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως των δύο προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία η Τουρκία ανακήρυξε τα θαλάσσια πάρκα της σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, εφαρμόζοντας μεθοδολογία που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και επί της ουσίας μεταφέρει στο πεδίο την αντίληψη και τις θέσεις της γείτονος για τον τρόπο προσδιορισμού των θαλασσίων ζωνών. Επιβεβαιώνει η χθεσινή εξέλιξη πως η τουρκική πλευρά έχει εισέλθει σε νέα φάση αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων που σταθερά απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών αλλά και από το πνεύμα και το περιεχόμενο της διακήρυξης των Αθηνών. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης των κριτηρίων πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών των τριών ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία βρέθηκαν στον αέρα ύστερα από την απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας καθώς και τα προγράμματα σπουδών των τριών ιδρυμάτων που αδειοδοτήθηκαν πέρυσι και λειτουργήσαν από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Η αρχή αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των μη κρατικών ΑΕΗ και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους, σε ανακοίνωση της μιλά για πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για την αποκατάσταση της νομικής ασφάλειας των προγραμμάτων σπουδών. Στην ανακοίνωση δηλώνεται πως το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης αντιλαμβάνεται πλήρως την αναστάτωση και την ανησυχία που έχει προκληθεί στους φοιτητές και στις οικογένειές τους, καθώς και τη σημαντική χρονική πίεση υπό την οποία καλείται να δράσει η αρχή προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η νομική ασφάλεια και η ομαλότητα στα προγράμματα σπουδών των εν λόγω ιδρυμάτων. Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης αυτής, το Ανώτατο Συμβούλιο και το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν ήδη δρομολογήσει τις ενέργειες συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων πιστοποίησης, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του νομοθέτη, χωρίς παράλληλα να θίγεται η ουσιαστική ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πρακτική. Η αρχή θα συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Παιδείας καθώς και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε το αναθεωρημένο πλαίσιο να διασφαλίζει τόσο την νομική ασφάλεια όσο και την ποιότητα της παρεχόμενης ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Βεβαίως, να προσθέσουμε, η ανακοίνωση επισημαίνει πως το ισχύον πρότυπο πιστοποίησης προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών αποτελεί προσαρμογή των ευρωπαϊκών ESG στην ελληνική ένομη τάξη και ακαδημαϊκή πραγματικότητα και εφαρμόζεται από το 2018 στα ΑΕΗ όλης της χώρας, διασφαλίζοντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και συγκρισιμότητα των ελληνικών τίτλων σπουδών. Την ίδια στιγμή, ο κύριος Πάνος Λαζαράτος, καθηγητής διοικητικού δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος κατέθεσε τις προσφυγές για τα τρία ΑΕΗ, χθες κατέθεσε αιτήσεις ακυρώσεως και κατά των 7 νέων αδειών ίδρυσης μη κρατικών ΑΕΗ που χορηγήθηκαν πρόσφατα. Σύμφωνα με τον κύριο Λαζαράτο, τα νέα ΑΕΗ πρέπει να αξιολογηθούν με βάση τα νέα κριτήρια που θα θέσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ύστερα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από σήμερα έως και τις 10 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι επιτυχώντες σε κάποια από τις 30 σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΣΑΕΚ, οι οποίοι είχαν υποβάλει παράλληλα μηχανογραφικό, να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μπορούν να προσκομιστούν είτε σε έντυπη μορφή κατά την προσέλευση στη σχολή όπου επέτυχαν, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Προσοχή όμως, όπως επισημαίνει η διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όσοι επιτυχώντες υποψήφοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσω παράλληλου μηχανογραφικού. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν από τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων που προβλέπεται στο νόμο 5265/2026. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου το 2008. Σύμφωνα με το άρθρο 246 του νόμου 5265/2026, που θεσπίστηκε ως κίνητρο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, προβλέπεται δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση 9 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
για οπλίτες πλήρους κύρια στρατιωτικής υποχρέωσης που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή να μην πάρουν αναβολή και να παρουσιαστούν όταν κληθούν. Την ίδια ώρα το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όλους όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όσοι λοιπόν καλούνται και επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο άρθρο 188 του νόμου 5265 / 2026. Η αλλαγή που προκύπτει είναι το γεγονός πως ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Πέντε νέοι δήμοι της χώρας μας προσβλήθηκαν την τελευταία εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για δήμους στους οποίους εκτέθηκαν πολίτες στον ιό για πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες. Από αυτές τις νέες επηρεαζόμενες από τον ιό περιοχές, οι τρεις είναι στην Αττική και συγκεκριμένα πρόκειται για τον Διόνυσο, την Πετρούπολη και την Καλυθέα. Οι άλλες δύο είναι στην Ιμαθία, Δήμος Αλεξάνδρειας, και στη Στερεά Ελλάδα,

Δήμος Θηβαίων. Σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 45 δήμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων 29 στην Αττική, έχουν επηρεαστεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και είναι περιοχές έκθεσης ασθενών στον ιό. 9 δήμοι και συγκεκριμένα η Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Νέας Μύρνης, Δάφνης και Ημιτού, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Αμφίπολης στις Σέρες και Ηρωικής Πόλης Νάουσας στην

Μεταξύ αυτών των παραγόντων είναι η εγκύτητα σε επηρεαζόμενες περιοχές, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λίμωξης, καθώς και διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια και ζώα στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται πως στο πρόσφατο παρελθόν περιοχές που είχαν χαρακτηριστεί υψηλού κινδυνού γρήγορα μετατράπηκαν σε επηρεαζόμενες. Μεγάλη σημασία έχει σε αυτό και το γεγονός πως τα άτομα που θα προσβληθούν από τον ιό είναι στη μεγάλη πλειονότητά τους ασυμπτωματικοί και ένα πολύ μικρό ποσοστό όσο έχουν προσβληθεί παρουσιάζει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλωστε, μελέτη κατέδειξε πως σε κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία όπως ξαφνικό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυϊκούς και αρθρικούς πόνους, κόπωση και αδυναμία, δερματικό εξάνθημα και ναυτία, έμετο ή διάρρεια. Άτομα άνω των 50 ετών, άτομα με ανοσοκαταστολή ή με υποκείμενα νοσήματα έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά και γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα προστασίας με μεγαλύτερη συνέπεια. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Στο τμήμα επιγόντων περιστατικών σε καθημερινή βάση προσέρχεται μεγάλος αριθμός ασθενών, 40 με 50 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ στα ιδιωτικά ιατρία οι ασθενείς με την ίδια πάθηση αγγίζουν το 40 με 60% των συνολικών επισκέψεων. Σημειώνεται πως κάθε καλοκαίρι παρατηρούνται στη Ρόδο περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Ωστόσο, φέτος οι γιατροί διαπιστώνουν πως είναι σημαντικά αυξημένα. Μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί κανένα περιστατικό. Οι γιατροί όμως συστήνουν αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής. Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με τρομερές, όπως τις είπε, οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στην Ταχεράνη μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τους Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς της 28ης Φεβρουαρίου. Στο μήνυμα του κατηγόρησε την Ταχεράνη πως δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που της προσέφερε να κλείσει συμφωνία. Ανακοινώνω πως κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, επιχειρήσεις της, αεροδρόμια της, κυβερνητικούς θεσμούς της να προσφέρουν σωσίβιο οποιασδήποτε μορφή στο Ιράν, θα βρεθεί η ίδια αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Ανακοινώνω συνεπώς την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού αποκλεισμού που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρα, συνέχισε υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου. Λαθρεμπόριο πετρελαίου, ανταλλαγές νομισμάτων, μεταφορές ρευστότητας, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, νεογνώμονες, εταιρείες βιτρίνες, όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν τώρα, συνέχισε, υπόψη των χωρών που προφανώς υποψιάζεται πως παρέχουν βοήθεια φανερά ή κρυφά στο Ιράν. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα μέτρα και στις κυρώσεις που σκοπεύει να προωθήσει. Την περασμένη εβδομάδα, ήδη ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απειλούσε το Ιράν πως θα αντιμετωπίσει οικονομική απομόνωση που δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν ο κόσμος. Αν και οι εχθροπραξίες έχουν μειωθεί σε ένταση, η κατάσταση παραμένει τεταμένη στη Μέση Ανατολή έπειτα από σχεδόν 6 μήνες πολέμου. Νέα προειδοποίηση προς την Άγκυρα απίφθινε το Ισραήλ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στη διαμάχη των δύο χωρών για τη Συρία, λίγες ημέρες μετά το Ισραηλινό πλήγμα σε Συριακή αεροπορική βάση. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, κατηγόρησε το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως
παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία.

0: καθιστώντας σαφές πως το Τελ Αβίβ δεν πρόκειται να αποδεχθεί κινήσεις τις οποίες θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. «Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά μας. Θα ήταν προτιμότερο για τον Ερντογάν να συνεχίσει την φαντασιόπληκτη ρητορική του κατά του Ισραήλ, η οποία στερείται επαφής με την πραγματικότητα, εντός της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, παρά να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», ανέφερε ο Κάτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του X. Η παρέμβασή του έρχεται μετά την Ισραηλινή επίθεση την Τρίτη στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία. Το Ισραήλ υποστήριξε πως η Δαμασκός βρισκόταν κοντά στην παραβίαση ενός status quo που, κατά την Ισραηλινή πλευρά, είχε συμφωνηθεί για ζητήματα ασφάλειας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Το νέο επεισόδιο καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία γίνεται ολοένα πιο έντονη, με τη Συρία να εξελίσσεται σε βασικό πεδίο σύγκρουσης των συμφερόντων τους. Οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν ήδη επιδεινωθεί δραματικά λόγω του πολέμου στη Γάζα. Πλέον όμως η αυξανόμενη τουρκική επιρροή στη Συρία και η στρατιωτική δραστηριότητα και των δύο χωρών στο Συριακό έδαφος δημιουργούν ακόμη έναν δυνητικά επικίνδυνο παράγοντα στην περιοχή. Ήδη από πέρυσι, Άγκυρα και Τελ Αβίβ είχαν δημιουργήσει διάβλο επικοινωνίας με στόχο την αποτροπή στρατιωτικών επεισοδίων στη Συρία. Μετά το νέο Ισραηλινό πλήγμα, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για τη Συρία και το Ιράκ, Τομ Μπάρακ, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον εργάζεται για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποκλιμάκωσης και αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας και Συρίας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες τη νύχτα στο Κίεβο και άλλος ένα στην περιφέρειά του κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων, γνωστοποίησαν οι Ουκρανικές αρχές. Ο απολογισμός των θυμάτων της ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο ανέρχεται πλέον σε 6 νεκρούς και 33 τραυματίες, ανακοίνωσε η Ουκρανική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, διευκρινίζοντας πως διασώστες έβγαλαν 2 ανθρώπους από τα συντρίμμια και συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις συνέπειες της επίθεσης της περασμένης νύχτας στην πρωτεύουσα. 4 και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και στις 2 πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες της τάξης των αμάχων. Τα 2 εμπόλεμα μέρη αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως κινητοποίησε την πολεμική αεροπορία της στον εναέριο χώρο της για την αποτροπή οποιοδήποτε συμβάντος στο πλαίσιο της αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στη Ρουμανία, επίσης, άλλο γείτονα της Ουκρανίας, 2 ισπανικά καταδιοκτικά και ελικόπτερο του Ρουμανικού στρατού απογειώθηκαν εσπευσμένα τη νύχτα για την παρακολούθηση στόχων κοντά στα ουκρανο-ρουμανικά σύνορα. Και μια ελπιδοφόρα είδηση από τον ιατρικό χώρο. Ένα πειραματικό εμβόλιο που βασίζεται στην τεχνολογία mRNA απέτρεψε την επανεμφάνιση ή την εξάπλωση καρκίνου σε μελέτη ασθενών υψηλού κινδύνου με μελάνωμα, ανακοίνωσαν σήμερα η Moderna και Merck. Τα αποτελέσματα ανοίγουν το δρόμο για μια πιθανή νέα θεραπεία που θα μπορούσε να παρατείνει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων που διαγνώσκονται κάθε χρόνο με αυτή τη θανατηφόρα μορφή καρκίνου του δέρματος. Η μελέτη εξέτασε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μελανώματος. Στόχος της θεραπείας ήταν να μειωθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης της νόσου. Οι εταιρείες ανακοίνωσαν πως η μελέτη στην οποία δοκιμάστηκε το εξατομικευμένο αντικαρκινικό εμβόλιο σε συνδυασμό με την ευρέως χρησιμοποιούμενη αντικαρκινική ανοσοθεραπεία της Merck πέτυχε τον κύριο στόχο της, παρατείνοντας το χρόνο μέχρι την επανεμφάνιση του καρκίνου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Η μελέτη πέτυχε επίσης έναν δευτερεύοντα στόχο, αποτρέποντας την εξάπλωση της νόσου σε άλλα όργανα. «Έχω την αίσθηση πως αυτή είναι απλώς η αρχή ενός νέου πεδίου», δήλωσε η αντιπρόεδρος ογκολογίας της Merck, προσθέτοντας πως ο στόχος είναι να προσφέρουμε στους ασθενείς περισσότερο χρόνο χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για θεραπείες κατά του καρκίνου. Οι εταιρείες δεν έδωσαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το διάστημα χωρίς την εξέλιξη της νόσου. Στοιχεία δεν δόθηκαν ούτε για το συνολικό χρόνο ζωής ασθενών που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία και περισσότερα δεδομένα αναμένεται να παρουσιαστούν σε μελλοντικό ιατρικό συνέδριο. Τα αποτελέσματα όμως σηματοδοτούν την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή τελικού σταδίου για εξατομικευμένη αντικαρκινική θεραπεία με mRNA, επιβεβαιώνοντας δεκαετίες ερευνών πάνω σε θεραπείες που σχεδιάζονται ειδικά με βάση τις μεταλλάξεις του όγκου κάθε ασθενούς. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά ορεινά τμήματα, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά μέχρι και 5 και στο Αιγαίο πιθανώς τοπικά και 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36-37 και τοπικά και τους 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου 33-34, Κυκλάδες 30, Κρήτη 32-33 και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 35-36. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στη Σιτία, στην Αστυπάλαια, στη Σκύρο και, και στη Σκιάθο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς που έχουμε στην Αττική, στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κάτω τη Θωραία, στο Αγρίνιο και στο Κρανίδι, και 37 βαθμούς στην Σπάρτη, στο Άργος, στη Σκάλα Μεσσηνίας και στο Μελιγαλά. Η Μακεδονία και η Θράκη πιο αναλυτικά, γενικά αίθριο καιρό με λίγες συνεφώς πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά τμήματα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε στα ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμη 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 36 στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια, 35 στο Σκοινιά, 34 έχει το Τατόι και τα Σπάτα και 33 στο κέντρο της Αθήνας, τα Μέγαρα και ο Μαραθώνας και το Ελληνικό. 30 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι και τους 35 με γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώς πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή 21 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά τμήματα, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβροι. Η άνεμη αύριο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά μέχρι και 6, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρωτικά 37-38, στα νησιά του Ιωνίου 34-36, Κυκλάδες 29-30, Κρήτη 33-34, κυρίως στη Νότια Κρήτη, και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 36-37. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους. 20 βαθμοί το πρωί, 36 και στην Κεντρική Μακεδονία 37-38 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ορεινά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρη. Και όμβρους, συγγνώμη. 21 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και στα υπηρωτικά 36 με 37. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στρέα, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας μεσημέρι και απόγευμα, με 20 βαθμούς το πρωί, 37 και τοπικά και 38 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 γενικά αίθριο καιρό. Με το Καστελόριζο και αύριο να έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ. Και θερμοκρασία 20 βαθμοί το πρωί, 36 και στα νότια τοπικά μέχρι και 37. Ενώ οι Κυκλάδες και η Κρήτη 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι για τις Κυκλάδες. Στην Κρήτη 33 και τοπικά 34, κυρίως στη νότια. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμη 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5. 22 βαθμοί το πρωί, 36 και 37 πιθανόν τοπικά και 38 τις μεσημεριανές ώρες. Και η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρα ως συνήθως νότιοι 3 με 4. Με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη 22 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι, γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις όψεις του θείου στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια, με αφορμή μια πρόσφατη έκδοση του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Και στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, αρχικά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Εμμανουέλα Κατρινάκη, η οποία είναι η επιμελήτρια της έκδοσης αυτής. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον κύριο Καραμανέ, τον οποίο και καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Παπά, αγαπητέ Κώστα. Είναι μια έκδοση του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, όπως σωστά ανέφερες, η οποία έκδοση έχει λάβει τον αριθμό 37 στη σειρά των δημοσιευμάτων του Κέντρου. Είναι η κεντρική σειρά των δημοσιευμάτων του Κέντρου, η ιστορική σειρά, ξεκινάει από την εποχή, από την αρχή της δεκαετίας του 1920, από την ίδρυση στην ουσία του Κέντρου. Και η έκδοση αυτή έχει το χαρακτηριστικό, τεχνικό χαρακτηριστικό καταρχάς, ότι έχει τυπωθεί και σχεδιαστεί από το Εθνικό Τυπογραφείο. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εμείς αισθανόμαστε ευγνώμονες, θα έλεγα, και ευχαριστούμε το Εθνικό Τυπογραφείο και για αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι η πρώτη, είναι μακρά η συνεργασία, ανάγεται σε περασμένες δεκαετίες, αλλά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γεωργίκο, τον ειδικό γραμματέα του τυπογραφείου, που έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να τυπωθεί το βιβλίο, να σχεδιαστεί, να τυπωθεί. Και βέβαια σε συνεργασία με την επιμελήτρια, την κυρία Κατρινάκη, είναι μια συνεργασία θεσμικών φορέων εθνικής εμβέλειας του Εθνικού Τυπογραφείου και του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, για την, με σκοπό την μελέτη και έκδοση στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού. Έχοντας αναφέρει αυτό το θέμα, το ζήτημα, το πολύ σημαντικό, την πολύ σημαντική αυτή συνεργασία, θα πω μόνο δύο λόγια για το βιβλίο. Ειδικότερα θα μιλήσει η κυρία Κατρινάκη, η συνάδελφος που έγραψε και την εισαγωγή και έκανε και την επιλογή των κειμένων και τα σχολίασε βέβαια καταλλήλως. Ο σκοπός αυτής της έκδοσης, ο κύριος σκοπός, μέσω της ανάδειξης των παραμυθιών, των ίδιων των παραμυθιών, δημοσιεύονται παραμύθια δηλαδή σε αυτήν την έκδοση, και της μελέτης τους, είναι να παρουσιαστεί μία όψη της λαϊκής θρησκευτικότητας συμπληρωματική με τα άλλα είδη της προφορικής παράδοσης, δηλαδή των θρύλων, των τραγουδιών, των θρησκευτικών, των εποδών, αλλά και των τελετουργιών, των εθήμων, της εθιμολογίας, η οποία βέβαια πλευρές όψεις για τις οποίες υπάρχει βέβαια όπως γνωστόν αξιόλογη ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία, μελέτες περί την λαϊκή λατρεία κλπ. Που παλιά αυτό. Και εδώ επιχειρείται τι? Να δοθεί μια εικόνα των ελληνικών αφηγήσεων που περιέχουν σκεφτικές αναφορές. Mm-hmm. Και να αναδειχθεί αυτός ο κώδικας, ο αξιακός, ο ελληνικός, που εκφράζεται σε αυτές, και από την άλλη να ενταχθεί αυτό το ελληνικό υλικό, το παραμυθολογικό, τα ελληνικά παραμύθια, το σώμα των παρόμοιων διηγήσεων, παγκόσμιο σώμα, όπως τις γνωρίζουμε από τις διεθνείς δημοσιεύσεις. Γιατί τα παραμύθια βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το πιο ίσως το πιο διεθνές είδος προφορικού λόγου. Η δομή τους σε μεγάλο βαθμό είναι παγκόσμια και βέβαια δεν ξεπερνάνε και σύνορα και πολιτισμούς και γλώσσες. Και βέβαια αυτό φαίνεται και σε αυτήν την έκδοση. Αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα πει περισσότερα η κυρία Κατρινάκη.
0: Να δώσουμε λοιπόν το λόγο αμέσως τώρα στην κυρία Μανουέλα Κατρινάκη, η οποία είναι και η επιμελήτρια της έκδοσης. Να σας καλωσορίσουμε και εσάς, κυρία Κατρινάκη, στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να παρακαλέσουμε εισαγωγικά να μας μιλήσετε για το υλικό που δημοσιεύεται στο βιβλίο αυτό και από πού προέρχεται.
2: Λοιπόν, στο βιβλίο περιλαμβάνονται λαϊκές αφηγήσεις από την προφορική παράδοση της Ελλάδας, από διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν καταγραφεί από τους συντάκτες και ερευνητές του Κέντρου Λαογραφίας στις επιτόπιες έρευνες που έκαναν, καθώς και από ορισμένους άλλους συλλογείς, οι οποίοι συνεργάζονταν με το κέντρο και έστειλαν το υλικό που συγκέντρωναν για να εμπλουτιστεί το αρχείο. Στο βιβλίο η παλαιότερη διήγηση που δημοσιεύσαμε έχει καταγραφεί το 1882 και η νεότερη το 1968.
0: Μάλιστα. Με τι κριτήριο θα λέγαμε ότι επιλέχθηκαν οι αφηγήσεις αυτές?
2: Λοιπόν, γενικά στην προφορική παράδοση κάθε τόπου κατά βάση υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες αφηγήσεων με θρησκευτικό περιεχόμενο. Είναι πρώτα αυτές που έχουν τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή αναφέρονται για παράδειγμα στο πώς χτίστηκε η εκκλησία κάποιου χωριού, πώς βρέθηκε μια θαυματουργή εικόνα, μιλάνε για προσωπικές εμπειρίες θαυμάτων των Αγίων κτλ, οι οποίες στην λαογραφική ορολογία ονομάζονται παραδόσεις. Και υπάρχουν πολλές από αυτές στην γνωστή συλλογή του Νικολάου Πολίτη, σε άλλα βιβλία που είναι αφιερωμένα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και επίσης υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ψηφιοποιημένος στο αποθετήριο του Κέντρου Λαογραφίας. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα τώρα, όπως είπε και ο κύριος Καραμανές, είναι ιστορίες οι οποίες έχουν ταξιδέψει μέσα στους αιώνες περνώντας τα σύνορα. Και τις συναντάμε σε πολλές περιοχές και χώρες με μικρές ή περισσότερες διαφοροποιήσεις. Καθώς μιλάμε τώρα για προφορικό υλικό, το οποίο καθώς μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, δημιουργεί πάρα πολλές παραλλαγές. Τώρα, αυτού του είδους οι ιστορίες, τα παραμύθια, άρχισαν να συγκεντρώνονται από τις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα διεθνή κατάλογο, όταν διαπιστώθηκε η οικουμενικότητά τους, ας πούμε, τα κοινά τους στοιχεία. Ο οποίος στις αρχές του 21ου αιώνα έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ σημαντικά από τον γερμανό καθηγητή Hans Georg Guter και τους συνεργάτες του, γιατί εντωμεταξύ όλο τον 20ο αιώνα η έρευνα το λαϊκό παραμύθι και τους θρύλους έχει αναπτυχθεί πολύ. Και αυτά τώρα τα οικουμενικά, ας το πούμε έτσι, παραμύθια έχουν ταξινομηθεί με βάση τη μορφή και το περιεχόμενο σε 7 μεγάλες ομάδες. Τα παραμύθια με ζώα, τα μαγικά, τα θρησκευτικά, τα ρεαλιστικά, τις ιστορίες με κουτούς δράκους ή διαβόλους, άλλες ευτράπελες χιουμοριστικές ιστορίες και κλιμακωτές. Και στο πλαίσιο κάθε ομάδας από αυτές έχουν χωριστεί τύποι παραμυθιών, όπως τους λέμε. Για παράδειγμα, έχουμε τον τύπο της Ιωνάτης, τον τύπο της Ταχτοπούτας, του Κοντοριβεθούλη κτλ. Για να μιλήσουμε για τα μαγικά. Άρα, έχουμε τοπικά συνδεδεμένες και διεθνώς διαδεδομένες αφηγήσεις με θρησκευτικό περιεχόμενο. Σε αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται αφηγήσεις από τη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή παραμύθια τα οποία είναι διαδεδομένα στην προφορική παράδοση πολλών χωρών του κόσμου, έχουν ταξινομηθεί με βάση το διεθνή κατάλογο και τα σχολιάζω, τα δημοσιεύουμε και τα σχολιάζω στο περιεχόμενο με βάση την σημαντικότερη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
0: Μάλιστα. Να μας μιλήσετε λίγο για τα θέματα. Ποια θέματα δηλαδή πραγματεύονται τα παραμύθια του βιβλίου αυτού?
2: Γενικά τα παραμύθια φυσικά μιλάνε για τη σχέση του ανθρώπου με το θείο, για τις ηθικές αξίες στην παραδοσιακή κοινωνία, για το πώς βιώνεται το καλό και το κακό, καθώς και οι υπάλληλοι ανάμεσά τους, για τη σοφία του Θεού, την πονηριά του διαβόλου και άλλα συναφή θέματα. Υπάρχουν παραμύθια τα οποία είναι μια αρκετά μεγάλη κατηγορία, τα οποία σκηνοθετούν μια συνάντηση του Θεού ή του Χριστού με τους ανθρώπους πάνω στη γη. Συνήθως αυτά αρχίζουν με τη φράση «την εποχή που ο Χριστός ταξίδευε στον κόσμο» ή «μια μέρα ο Θεός μεταμορφώθηκε σε γέρο και κατέβηκε στον κόσμο για να δει τι κάνουν οι άνθρωποι». Μπορούσα να σας πω ένα παράδειγμα από αυτή την ομάδα. Είναι ένα παραμύθι που μιλάει για τρία φτωχά αδέρφια, τα οποία χωρίς να γνωρίζουν συναντούν τον Χριστό και ταξιδεύουν μαζί τους. Mm-hmm. Εκεί που πηγαίνουν βλέπουν περιστέρια να πετούν και ο πρώτος αδελφός εύχεται να ήταν πρόβατα, να του δίνουν κρέας και γάλα για να το μοιράζεται με όλο τον κόσμο. Ύστερα βλέπουν μια βρύση και ο δεύτερος εύχεται να του έδινε κρασί και λάδι για να το μοιράζεται με όλο τον κόσμο. Και ο τρίτος αδερφός σου ζητάει μια καλή γυναίκα για να παντρευτεί. Ο Χριστός ή ο Θεός, ανάλογα με την παραλλαγή, κάνει το θαύμα. Αλλά όταν αργότερα επιστρέφει μετά από κάμποσο καιρό για να δει τι κάνουν τα τρία αδέρφια και αν όντως κάνουν αυτό που είχαν υποσχεθεί, τα δύο πρώτα όχι μόνο δεν του δίνουν τίποτα από τα καλά που έχουν, mm-hmm. αλλά τον κακομεταχειρίζονται και τον διώχνουν. Mm-hmm. Και μόνο ο μικρότερος προσφέρει φιλοξενία και φαγητό. Και τότε ο Χριστός αναστρέφει το θαύμα, τα πρόβατα ξαναγίνονται πουλιά και η βρύση σταματά. Mm-hmm. Ένα παραμύθι για τη φιλοξενία, για την ελεημοσύνη, για την αλληλεγγύη, για αυτές τις αξίες που ήταν στην παραδοσιακή κοινωνία πολύ έτσι, σημαντικές. Τώρα υπάρχουν άλλα παραμύθια με παρόμοια δομή όπου βλέπουμε ανθρώπους να φέρονται αλαζονικά ή αντίθετα με ταπεινότητα, άλλους με καλοσύνη και άλλους με κακία, άλλοτε με διάθεση για βοήθεια ή το αντίθετο με απαξίωση και υβριστικά απέναντι στον Χριστό, και ανάλογα με τη στάση επιβραβεύονται ή τιμωρούνται. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα σε αυτά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι μέσω της εξωστόρησης φανταστικών στην ουσία καταστάσεων αναδεικνύονται ηθικές αξίες, όπως είπα και πριν, η ελεημοσύνη, η ταπεινότητα κλπ. Mm-hmm. Υπάρχουν επίσης παραμύθια αρκετά τα οποία αναπτύσσουν το θέμα της σοφίας και της παντοδυναμίας του Θεού με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την παροιμία, παλαιότερα ήταν πολύ γνωστή, ο Θεός σκάλες ανεβάζει και σκάλες κατεβάζει. Να, τώρα γύρω από αυτή την παροιμία, για παράδειγμα, έχουν κάποιοι αφηγητές έπλεξαν μικρές ή μεγαλύτερες περιπετειώδεις διηγήσεις για να την εξηγήσουν mm-hmm. με κάποιο τρόπο, να τη δικαιολογήσουν. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, ότι υπάρχουν κάποια κείμενα όπου αμφισβητούνται αρχικά πλευρές της δημιουργίας, ώστε μέσω της παραμυθιακής υπόθεσης να φανίζει στο τέλος η σοφία του Θεού. Ένα τέτοιο παραμύθι, όπως είδα που υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου, σε άλλες χώρες μιλάει για τον Άγιο Πέτρο. Mm-hmm. Αλλά βρήκα μια ελληνική παραλλαγή η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα. Αντί για τον Άγιο Πέτρο βάζει δύο ζώα να συνομιλούν, θα σας πω τώρα την ιστορία τι γίνεται. Mm-hmm. Είναι μια γάτα και ένα σκύλος, τα που ξαπλώνουν κάτω από μια αμυγδαλιά, δίπλα σε ένα χωράφι με κολοκύθες, με μεγάλες κολοκύθες. Και λένε, συζητάνε μαζί τους και λένε, μα ο Θεός δεν ξέρει τι κάνει, έφτιαξε ένα τόσο μικρό φυτό σαν την κολοκυθιά και mm-hmm. το έκανε να κάνει τόσο μεγάλους καρπούς και ένα δέντρο τόσο ψηλό σαν την αμυγδαλιά να κάνει τόσο μικρούς. Εκείνη τη στιγμή πέφτει ένα αμύγδαλο και χτυπάει το σκύλο στο κεφάλι. Έτσι καταλαβαίνουν ότι όλα είναι φτιαγμένα όπως θα έπρεπε να είναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η αφήγηση είναι ένα παράδειγμα του πώς ενσωματώνεται το τιούμορ σε μια κατά βάση διδακτική ιστορία, που υποθέτω ότι πρέπει να τη λέγανε στα παιδιά, γι' αυτό και βάλανε και τα δύο ζώα που είναι. Mm-hmm. Τη μύθη των ζώων ήταν η παραμύθια τα οποία λέγανε στα παιδιά. Γενικά ότι οι ιστορίες άλλες είναι αρκετά σοβαρές ως προς τον τρόπο φράσεως, αλλά υπάρχουν και κάποιες οι οποίες έχουν ένα ανάλαφρο τόνο, χιουμοριστικό. Πρόκειται συνήθως για αφηγήσεις με αγίους και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι λαϊκοί αφηγητές νιώθουν οικειότητα με τους αγίους της θρησκείας μας. Φυσικά δεν γίνονται ποτέ βλάσφημοι, δεν αμφισβητείται η πίστη, αλλά έτσι μπορούν να κάνουν κάποιες αφηγήσεις, να τους δώσουν μια ευτράπελη θεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία διήγηση από τη Θεσπρωτεία λέει ότι ο ψυχοπομπός Άγιος ήταν αρχικά ο Άι Γιάννης. Mm-hmm. Αλλά επειδή λυπήθηκε να πάρει μια μάνα για να μην αφήσει τα παιδιά της ορφανά, ο Θεός θύμωσε και τον αντικατέστησε με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αλλά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον έκανε τυφλό και κουφό για να μην ακούει τα κλάματα των ανθρώπων. Και αυτή η διήγηση μου άρεσε πολύ, γιατί στις παραλλαγές της συμπυκρώνονται ιδέες για τη ζωή και την κοινή μοίρα των ανθρώπων, το θάνατο, mm-hmm. δοσμένες με χιούμορ. Μια φιλοσοφία, δηλαδή, η λαϊκή θα μπορούσε να πει κανένας, αρκετά ιδιαίτερη. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω αν...
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω έτσι προσωπικά, ποιο από αυτά τα παραμύθια σας κέρδισε περισσότερο προχωρώντας την επιμέλεια του βιβλίου?
2: Τι να σας πω, είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους που δεν μπορώ να πω αν έχω κάποιο αγαπημένο, γιατί μου αρέσαν παραμύθια και πιο διδακτικά, ας πούμε, πιο σοβαρά, πιο σαν παραβολές για παράδειγμα, αλλά μου αρέσουν πολύ και αυτά που δείχνουν αυτή τη χιουμοριστική διάθεση και την οικειότητα με τα πρόσωπα της θρησκείας μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμανέ, είναι σίγουρα ιδιαίτερος ο τρόπος που προσεγγίζει πάντοτε μέσα από αυτές τις λαϊκές αφηγήσεις και τα λαϊκά παραμύθια και ο δικός μας λαός την έννοια του θείου, χωρίς να φτάνει ποτέ, όπως μας είπε και η κυρία Κατρινάκη, στην ύβρη, στη βλασφήμια. Θέλουμε λίγο και τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό.
1: Μέσα από αυτές οι αφηγήσεις πολλές μιλάνε από μόνες τους και εγώ πραγματικά απολαμβάνω, χαίρομαι που τις ακούω, τις διαβάζει και ωραία η αγαπητή Εμμανουέλα. Πραγματικά αναδεικνύεται μέσα από αυτές τις αναφορές θρησκευτικές ένας κώδικας αξιών, ένας κώδικας γεμάτος πιστεύω, που εκφράζεται ο λαός μέσα από αυτές τις αφηγήσεις και προβάλλει αξίες που διατήρησαν ζωντανό το κοινωνικό σώμα των κοινοτήτων, των αγροτικών αν θέλετε κοινοτήτων της παραδοσιακής ζωής, και αυτές οι αξίες χωρίς έτσι να βαρύνουν, ας το πούμε, τη σκέψη, είναι και κάπως ανάλαφρες και χιουμοριστικές πολλές φορές. Άλλες φορές βέβαια είναι και δύσκολες, καθώς πραγματεύονται και θέματα που είναι δύσκολα, θέματα σημαντικά, την ζωή, το πώς πρέπει να ζούμε και το θάνατο βέβαια, και αναδεικνύουν τελικά αυτό που είπε, ανέφερε και η Εμμανουέλα, δηλαδή τις αξίες της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, της αλληλοβοήθειας, τη δυνατότητα να συμπάσχουμε με τους συνανθρώπους, πράγματα που στο κοινοτικό ιδιαιτέρως πλαίσιο, στις αυτές τις κοινωνίες τις αγροτικές με πολύ χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο ανάπτυξης που μαστίζονταν από ασθένειες, από δυσκολίες, από τους κακούς καιρούς, από το κρύο ή τη ζέστη, τις κράτησαν ζωντανές. Και αυτά τα παραμύθια, τα οποία τόσο έτσι επιτυχώς και με επιστημονικό τρόπο δημοσιεύει αλλά και σχολιάζει η Εμμανουέλα η Κατρινάκη, δείχνουν πως ακριβώς μιλούσαν στην ψυχή των παραδοσιακών ανθρώπων και πως βοηθούσαν να διδάξουν έναν τρόπο να ζουν και έναν τρόπο και έναν τρόπο παρηγορίας στην ουσία ψυχικής, γιατί ήταν αφηγήσεις τις οποίες έλεγαν και οι μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλη σε ηλικία εννοώ, και τα παιδιά, αλλά πρωτίστως οι μεγάλοι στο παραδοσιακό πλαίσιο μεταξύ του.
0: Ναι. Και αναρωτιέμαι, έτσι όπως σας ακούω τώρα, κύριε Καραμανέ, χωρίς να επιχειρούμε βεβαίως να εξειδανικεύσουμε παλαιότερες εποχές και κοινωνίες, ούτε βεβαίως να μηδενίσουμε και το παρόν, γιατί παρά τα προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δείχνουν αλληλεγγύη και αδελφοσύνη σε άλλους ανθρώπους, και στην εποχή μας υπάρχουν ευτυχώς τέτοια φωτεινά παραδείγματα. Αλλά σκέφτομαι ότι χρησιμοποιήσατε μια λέξη, τη λέξη τρόπος. Αυτές λοιπόν οι κοινωνίες που λειτουργούσαν σε αυτό το κοινοτικό πλαίσιο που μας είπατε είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο που θα λέγαμε ότι ήταν ένας τρόπος που μπορούσε να καταγραφεί. Ίσως αυτό το έχουμε χάσει στο αστικό τοπίο πλέον, τον τρόπο.
1: Ναι. Και βέβαια το ζήτημα, το θέμα, ότι πρόκειται για κοινωνίες που ήταν κοινωνίες του προφορικού λόγου. Mm-hmm. Κοινωνίες του προφορικού λόγου, Είχαν βέβαια σχέση και με την και με το γραπτό λόγο, δεν έπαιξε ποτέ αυτό, γιατί η ελληνική είναι μια γλώσσα που ήταν γραπτή πάρα πολύ παλιά και πάντα υπήρχαν τα κείμενα της εκκλησίας και πάντα υπήρχε ένας ιερέας ακόμα σε πιο απομακρυσμένες κοινότητες που μπορεί να μην ήξερε και πολλά γράμματα, αλλά είχαν πρόσβαση στα κείμενα της εκκλησίας, τα οποία βέβαια ήταν και μια πηγή γνώσης και εκπαίδευσης, αλλά από την άλλη κυρίως ήταν κοινωνίες όπου αυτές οι αφηγήσεις μεταδίδονταν μέσω της προφορικότητας. Ήταν κοινωνίες προφορικές και εκεί έχει βέβαια, ίσως μπορεί και η κυρία η Μανουέλα Κατρινάκη, συνάδελφος, να πει δύο λόγια γι' αυτό, ακριβώς το χαρακτηριστικό του τρόπου αυτών των κοινωνιών που ήταν η προφορικότητα και η μνήμη.
0: Ναι.
1: Η συλλογική μνήμη και η μετάδοση γινόταν με προφορικό τρόπο.
0: Ναι, κυρία Κατρινάκη, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας, οπότε σας ακούμε.
2: Ναι, είναι αυτό που λέει ο κύριος Καραμανές, ότι όλα αυτά τα κείμενα, τώρα εγώ τα λέω κείμενα επειδή τα βρήκαμε στο αρχείο γραπτά,

0: δώσει και τις διάφορες παραλλαγές, και γι' αυτό και καμία αφήγηση. Παρόλο που μπορεί να αναγνωρίζεις ότι ανήκει στον ίδιο τύπο με μια άλλη, δεν είναι ποτέ όμοιες, είναι παρόμοιες. Περιλαμβάνουν διάφορα μοτίβα τα οποία διαφέρουν, μετασχηματίζονται, κρατώντας όμως τον αρχικό πυρήνα τους. Γι' αυτό συμβαίνει και με τα θρησκευτικά παραμύθια. Μερικές φορές μάλιστα αυτός ο πυρήνας είναι τόσο πολύ πώς να το πω τώρα, ανθρώπινος και πανανθρώπινος, mm-hmm. αυτές οι αξίες, που μπορεί να διαπερνούν και τις θρησκείες. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν, βρήκα κάποιες αφηγήσεις μέσα στο βιβλίο, οι οποίες μιλάνε γενικά για το Θεό, οπότε μπορεί με παρόμοιο τρόπο να τις, να τις βρίσκουμε και στους Εβραίους ή στους Μουσουλμάνους. Mm-hmm. Δεν είναι πολλές αυτές, αλλά είναι κάποιες.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλουμε και ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή τους και τόσα σημαντικά ακούσαμε από αυτούς και σήμερα τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και την κυρία Εμμανουέλα Κατρινάκη, την επιμελήτρια της έκδοσης αυτής για τις όψεις του θείου στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
0: Και εμείς.
2: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Ευχαριστούμε.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντας.

0: νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Τη δε ιστερέα αν έφυγε μόνος επορεύοντο. Μαχόμενοι δι πολέμοι και όποιοι οι στενών χωρίων προκαταλαμβάνονται σε κόλλιον τα σπαρόδους. Την επόμενη μέρα πορεύονταν χωρίς οδηγό, γιατί μάχονταν οι εχθροί και όπου ήταν το μέρος στενό το είχαν καταλάβει από πρωτήτερα και εμπόδιζαν τη δίωδο. Ο Σάκης λοιπόν εμπόδιζαν τους πρώτους, ο Ξενοφών εξέρχονταν από την οδό, από τα όπισθεν, ανήρχε το επί του όρους και ίνιγε δίωδον, εις τους πρώτους προσπαθών να προχωρεί υψηλότερον των εμποδιζόντων, ο Σάκης δε επετίθεντο εναντίον των τελευταίων, ο χειρίσοφος, εγκαταλείπων και αυτός την οδόν και προσπαθών να ανέλθει υψηλότερα από τον εχθρόν, ίνιγε δρόμον για τους όπισθεν. Και κάθε φοράν, κατά τιού των τρόπων εβοήθουν αλλήλους και φρόντιζον ισχυρός περί αλλήλων. Ενίοτε δε οι βάρβαροι, αφού είχαν αναβεί οι Έλληνες, παρήχουν μεγάλες ενοχλήσεις εις αυτούς, ενώ κατέβαινον πάλιν. Γιατί ήταν ελαφρά οπλισμένοι και ήταν αδύνατοι, και από κοντά τους φεύγοντας ήταν αδύνατο να αποφύγουν τον κίνδυνο, αφού τίποτε άλλο δεν είχαν παρά τόξα και σφεντώνες, και ήσαν άριστοι τοξότες. Είχαν δε τόξα που το μήκος τους έφτανε περίπου τις τρεις πύχεις, και βέλη μεγαλύτερα από δύο πύχεις. Ετέντωναν δε τα νεύρα των τόξων και τόξευαν, πατώντας το κάτω μέρος του τόξου με το αριστερό τους πόδι, και τα βέλη τους εισχωρούσαν μέσα στις ασπίδες και τους θώρακες. Τα μεταχειρίζονταν δε αυτά και οι Έλληνες όταν τα έπιαναν ως ακόντια, προσθέτοντας τα βέλη δηλαδή ως ακόντια, προσθέτοντας εις αυτά αγγίλες. Σε αυτά τα μέρη οι Κρήτες φάνηκαν χρησιμότατοι. Αρχηγός τους δε ήταν ο κρητικός Στρατοκλής. Και τότε ο Ξενοφώντας βλέπει ότι του όρους η κορυφή βρίσκονταν υπεράνω ακριβώς του δικού του στρατεύματος και ότι από αυτή την κορυφή μπορούσε να φτάσει κανείς πάνω στο λόφο όπου ήσαν οι εχθροί. Λέει λοιπόν, το καλύτερο για μας χειρίσοφε είναι να ορμήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ανέβουμε στην κορυφή, διότι αν την καταλάβουμε την κορυφή αυτή δεν θα μπορέσουμε να κρατηθούμε στη θέση, δεν θα μπορέσουν να κρατηθούν στη θέση τους αυτοί που βρίσκονται πάνω από την οδό, οι εχθροί. Λοιπόν, αν θέλεις, μείνε εσύ εδώ επικεφαλής του στρατεύματος και εγώ είμαι πρόθυμος να πάω. Αν πάλι επιθυμείς, βάδιζε εσύ πάνω στο όρος και εγώ θα μείνω εδώ. Αλλά αφήνω σε σένα, είπε ο χειρίσοφος, να εκλέξεις ό,τι από τα δύο θέλεις. Ο Ξενοφώντας τότε είπε ότι ως νεότερος προτιμά να πάει αυτός στο βουνό, στην κορυφή, τον παρακαλεί όμως να του δώσει να τον ακολουθήσουν άντρες από την εμπροστοφυλακή. Γιατί χρειαζόταν πολλή ώρα για να πάει να παραλάβει άντρες από την οπισθοφυλακή. Και ο χειρίσοφος λοιπόν δίνει εντολή να τον ακολουθήσουν ο ένας στην εμπροστοφυλακή, να τον ακολουθήσουν αυτοί που οι πελταστές που βρίσκονταν στην εμπροστοφυλακή, και αυτός πήρε τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο μέσον της παρατάξεως. Διέταξε δε να τον ακολουθήσουν και οι 300 τους οποίους είχε αυτός από τους επίλεκτους στο μπροστινό μέρος της παράταξης. Κατόπιν πορεύονταν με όσοι μπορούσαν μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι εχθροί λοιπόν που βρίσκονταν πάνω στο λόφο, όταν κατάλαβαν την πορεία τους προς την κορυφή, αμέσως και αυτοί όρμησαν, αμιλόμενοι να φτάσουν πριν από τους Έλληνες πάνω στην κορυφή. Και κατά την περίσταση αυτή, αφενός μεν μεγάλη κραυγή προέρχονταν από τους άνδρες του της Αφέρνη, οι οποίοι επίσημα παρότριναν και τους δικούς τους. Ο δε Ξενοφώντας, τρέχοντας έφυπος, πλαγίως της γραμμής των στρατιωτών του, προσπαθούσε να τους εψυχώσει με τους εξής λόγους. «Στρατιώτες, βάλτε με το νου σας ότι τώρα διαγωνιζόμεθα εναντίον των εχθρών και αγωνιζόμαστε για την επάνωδό μας στην Ελλάδα. Ότι τώρα αγωνιζόμαστε για να πάμε στα παιδιά και τις γυναίκες μας. Ότι τώρα, αν κοπιάσουμε λίγο, αμαχητοί θα διανύσουμε το υπόλοιπο μέρος της πορείας. Ο Σωτηρίδας όμως, ο Σικιώνιος, είπε, δεν ευρισκόμεθα σε αυτές τις συνθήκες, Ξενοφώντα. Γιατί στις ίδιες συνθήκες, Ξενοφώντα. Γιατί εσύ, μεν, είσαι πάνω στο άλογο,
Ενώ εγώ κοπιάζω, ταλαιπωρούμε πολύ, βαστάζοντας την ασπίδα, πεζός. Όταν ο Ξενοφώντας τον άκουσε, πήδησε κάτω από το άλογο και τον έσπρωξε έξω από τη γραμμή, και αφού του πήρε την ασπίδα, κρατούσε εκείνος την ασπίδα και πήγαινε με όση μπορούσε μεγαλύτερη ταχύτητα, μολονότι φορούσε θώρακα υπηκό, πράγμα που τον στενοχωρούσε αρκετά. Και αυτούς που ήταν μπροστά του τους προέτρεπε να προχωρούν εμπρός, και αυτούς που ήταν πίσω του να προσπερνούν, ενώ αυτός με κόπο πολύ και δυσκολία ακολουθούσε. Οι άλλοι στρατιώτες όμως άρχισαν να χτυπούν και να λιθοβολούν και να βρίζουν τον Σωτηρίδα, μέχρι που τον εξανάγκασαν να πάρει πάλι την ασπίδα του και να πορεύεται και αυτός στη θέση του. Και ο Ξενοφώντας αφωνεύει πάλι στο άλογό του, μέχρι το σημείο που ήταν το μέρος βατό για το άλογο, πήγαινε έφυπος. Και άμα το μέρος έγινε άβατο για το άλογο, άφηκε το άλογο και έτρεχε πεζός. Και τέλος προλαμβάνουν και φθάνουν πάνω στην κορυφή πριν από τους εχθρούς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το ταξίδι μας σήμερα είναι στην ελληνική Μεσοποταμία. Ναι, πολύ σωστά ακούσατε, στην ελληνική Μεσοποταμία. Αυτό που ακούσαμε νωρίτερα είναι ακριβώς η ανάβαση του Ξενοφόντα μαζί με τον στρατό του Κύρου, των Μυρίων του Ξενοφόντα, από τη γη της Μεσοποταμίας προς τη θάλασσα, δηλαδή προς τον Πόντο, προς την Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Είναι η επιστροφή των Ελλήνων στην πατρίδα, των μισθοφόρων που πολέμησαν στο πλευρό του Κύρου, του Κύρου που χθες, αν θυμάστε, σας είπαμε πως κατέλαβε την Βαβυλώνα την Μεγάλη, σχεδόν αμαχητή. Ο Κύρος λοιπόν είχε στη δούλεψή του και Έλληνες στρατιώτες, οι οποίοι στη συνέχεια, αφού αποστρατεύτηκαν, έπρεπε να γυρίσουν στην πατρίδα, διασχίζοντας ή μάλλον πορευόμενοι σε αυτήν την πορεία που έκανε ολόκληρος ο πολιτισμός, όπως σας είπαμε στην αρχή αυτού του οδηπορικού. Δηλαδή από την καρδιά της Μεσοποταμίας, που είναι η Βαβυλώνα, αντίθετα στη ροή των ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη, κατά μεσής της Μεσοποταμίας, για να περάσουν έτσι στην Καπαδοκία και να βγουν στον Πόντο, στην θάλασσα των Ελλήνων. Εδώ όμως, σε αυτή την περιοχή, στην περιοχή της Μεσοποταμίας, δεν ήταν μόνο οι στρατιώτες του Ξενοφόντα, οι μισθοφόροι που έφθαναν για να πολεμήσουν, μα υπήρχαν και Έλληνες εγκατεστημένοι, οι οποίοι μάλιστα οργανώθηκαν σε πόλεις από πολύ νωρίς. Περιττό να πούμε ότι με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την ίδρυση των ελληνιστικών βασιλείων, η ίδρυση επίσης των πόλεων γιγαντώθηκε. Οι πόλεις έγιναν πάρα πολλές. Υπήρχαν όμως κάποιες από αυτές και από τα χρόνια ήδη του Ξενοφόντος. Ακούσαμε στην αφήγηση του Ξενοφόντα λοιπόν τον τρόπο που οι Μύριοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την πολεμική φυλή των Κούρδων, εκεί περίπου στην Άνω Μεσοποταμία, στην περιοχή της νοτιοανατολικής Τουρκίας σήμερα, για να περάσουν στην Καπαδοκία και από εκεί στον Πόντο και να διαπεριωθούν με τα καράβια στην πατρίδα. Μια περιγραφή που μας θυμίζει πολεμικές επιχειρήσεις που δεν είναι ανάγκη να είναι τόσο παλιά πίσω στον χρόνο, αλλά θα μπορούσε να είναι και πολύ πιο πρόσφατες. Η Μεσοποταμία των Ελλήνων λοιπόν, και είναι πάρα πολλές οι πόλεις, πράγματι θα εκπλαγείτε άμα σας διαβάσω και μόνο τον κατάλογο των ελληνικών πόλεων σε αυτήν την περιοχή. Κάποιες από αυτές μάλιστα υπήρξαν σπουδαίες και επιφανείς πόλεις, μα και μέχρι σήμερα είναι μεγάλες πόλεις. Όπως για παράδειγμα η Αντιόχεια, η Έδεσα όπως την έλεγαν παλιά, ή η Αντιόχεια ή επί της Καλλιρόης και Ασφαλίτιδος Λίμνης, στην Οσροϊνή, που υπήρξε επί αιώνες η πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας, της Άνω Μεσοποταμίας. Είναι η γνωστή μέχρι και σήμερα μεγάλη τουρκική πόλη, η Ούρφα. Ή, ας πούμε, μια άλλη πόλη, η Δούρα Ευρωπός. Μια πόλη όπου συγχωνεύτηκε ο ελληνικός πολιτισμός με τον πολιτισμό της Ασίας. Ιδρύθηκε μετά το πέρας του Βαβυλωνιακού πολέμου από το στρατηγό Νικάνορα για λογαριασμό του Σελεύκου του πρώτου του Νικάτορα, που ήταν ένας από τους βασιλικούς φίλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Δούρα λοιπόν, που το όνομά της προέρχεται από την λέξη Τύρσης, οχυρό, και η ονομασία Ευρωπός από την ομώνυμη πεδιάδα του Σέλευκου στη Μακεδονία, είναι και αυτή μια από τις μεγάλες πόλεις, ελληνικές πόλεις αυτής της περιοχής. Η Άκρα Μεσοποταμίας, οι Ίχνες, η Αλεξάνδρεια στον Εφράτη ποταμό, η Ανθιμουσιάς, η άλλη Αντιόχεια η Όπιδα, η Αντιόχεια η Αραβική, η Αντιόχεια η Χάρακα και η Αντιόχεια της Βαβυλωνίας, η Άνω Απάμια, η Απολωνία της Απολωνιάτιδος, η Απολωνία της Μεσοποταμίας, η Αρτεμίτα της Ασσυρίας, οι Βάτνες, πάλι εδώ στην Μεσοποταμία, που σήμερα είναι η γνωστή μεγάλη χώρα, η γνωστή μεγάλη πόλη της
νοτιοανατολικής Τουρκίας, η πόλη Μπάτμαν, η Δημητριάδα στην Ασσυρία, η Διαδοχούπολης, η Διοσπηγή της Ορσινής, πόλεις μεγάλες λοιπόν ελληνικές όπως το Ζεύγμα και άλλες που άνθησαν εδώ στην περιοχή της Μεσοποταμίας.

Ας πάμε λοιπόν σε κάποιες από αυτές τις πόλεις. Ακόμα και τα ονόματά τους θα έλεγε κανείς πως είναι ένα μεγάλο ατελείωτο ποίημα που έχει εγκατασταθεί για πάντα στην ιστορία αυτής της περιοχής. Η Μεσοποταμία λοιπόν, η κοιτίδα των πολιτισμών όπως την περιγράψαμε στα προηγούμενα ταξίδια μας, στις προηγούμενες εκπομπές μας, ξεκινώντας από τις εκβολές του Τίγρη και του Εφράτη, ξεκινώντας από την αρχαιότητα, από τον κήπο της Εδέμ, από την αρχαίγονη ανθρωπότητα. Η Μεσοποταμία λοιπόν είναι μια χώρα που επίσης ήρθε σε επαφή με τους Έλληνες από πολύ νωρίς, νωρίτερα ακόμα και από τον Μεγαλέξανδρο. Μετά τον Μεγαλέξανδρο βέβαια η χώρα απέκτησε πάρα πολλές πόλεις. Κάποιες από αυτές έζησαν μάλιστα μέχρι και σήμερα. Ας πούμε η Άκρα της Μεσοποταμίας ήταν μια πόλη που βρισκόταν στην επαρχία της Μεσσηνής, κοντά στις όχθες του ποταμού Τίγρη, που την αναφέρει ο Κλάβδιος Πολεμαίος ως Άγρα στη γεωγραφική φύγησή του. Την αναφέρει επίσης και ο Στέφανος ο Βυζάντιος, αλλά και ο Αριανός. Η πόλη μάλλον ιδρύθηκε η Άκρα, η Άγρα, στις όχθες του Τίγρη, ιδρύθηκε από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σαν μια οχυρή ακρόπολη. Γι' αυτό και Άκρα, ακρόπολη. Αν και ένας Γερμανός ιστορικός, ο Κίπερτ, υποστήριξε ότι η πόλη είχε σημειτικό όνομα που προφανώς εξελινίστηκε στους Αλεξανδρινούς χρόνους. Η Άκρα αυτή έζησε μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια και καταλήφθηκε μάλιστα από τις ρωμαϊκές λεγεώνες του Τραϊανού το 115-116 μετά Χριστόν. Σήμερα η τοποθεσία της παραμένει άγνωστη, βρισκόταν κάπου περίπου στην περιοχή του σημερινού Ιράκ. Οι Ίχνες, η Ίχνε, ήταν μια άλλη ελληνική πόλη εδώ στη Μεσοποταμία που την αναφέρει και ο Πλούταρχος και ο Δίων Κάσιος και ο Ισίδρος Χαρακινός και βρίσκονταν μεταξύ της Έδεσας και του Νικηφορίου, λίγο πριν ενωθεί ο παραπόταμος Βιλίχας με τον Εφράτη. Ο Βιλίχας που λέγεται σήμερα Μπαλίχ. Πρόκειτο για μακεδονική αποικία από την ομώνυμη πόλη της Βοτιέας, τα σημερινά κουφάλια της Χαλκιδικής. Από εκεί λοιπόν οι Ίχνες, η Ίχνε, και θεωρείται πως η πόλη ιδρύθηκε από τον Αντίγονο τον πρώτο, τον Μονόφθαλμο, μετά το τέλος του Βαβυλωνιακού πολέμου, με τον Σέλευκο τον πρώτο, αν και αυτό είναι γεγονός αμφισβητούμενο. Η ίδρυσή της έγινε βάση κεντρικά οργανωμένου αμυντικού σχεδιασμού. Φαίνεται λοιπόν πως ο Αντίγονος αυτός, ο Μονόφθαλμος, αποτραβήχθηκε στον παραπόταμο Βιλίχα, τον σημερινό Μπαλίχ, όπου ήταν και τα όρια της επικράτειάς του, και έχτισε την πόλη Ίχνες το 309 π.Χ. Η ενέργεια αυτή είχε ως σκοπό την καλύτερη φύλαξη των συνόρων και ήταν απάντηση στην ίδρυση της Δούρας Ευρωπού, της Αντιόχειας, της Νίσιβης δηλαδή σήμερα, και της Ελεύκειας. Οι Ίχνες κυριεύτηκαν από τον Κράσο το 53 π.Χ. κατά τη διάρκεια της Παρθικής εκστρατείας και ο Δίων Κάσιος εκεί τοποθετεί την ήττα του Ρωμαίου στρατηγού από τους Πάρθους. Είναι πολύ πιθανόν ότι πρόκειται για την σημερινή πόλη Τελ Αλ-Σάντε που βρίσκεται στη Συρία. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την περιδιάβασή μας στις πόλεις, στις ελληνικές πόλεις της Μεσοποταμίας, γιατί να μην πάμε και στην Αντιόχεια. Στην Αντιόχεια ή Έδεσα, αυτή που βρίσκονταν επί της Καλλιρόης και Ασφαλίτιδος Λίμνης, επί αιώνες πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας. Κατά πιθανότερες μαρτυρίες, την Αντιόχεια αυτή την έκτισε ο Σέλευκος, ο πρώτος ο Νικάτορ, κοντά στην Έδεσα που είχε χτίσει ο ίδιος ο Μεγαλέξανδρος. Μετά την καταστροφή όμως εκείνης της πόλης του Μεγαλέξανδρου από τις πλημμύρες, ο Σέλευκος τη συνήκησε για δεύτερη φορά, όπου και την ονόμασε Έδεσα, πόλη των νερών, όπως και η Έδεσα της Μακεδονίας. Αργότερα ο Αντίοχος ο Τέταρτος ο Επιφανής, όπως μαρτυρεί ο Πλίνιος, ο Ρωμαίος αυτός συγγραφέας, την μετονόμασε σε Αντιόχεια Καλλιρόη ή σε κατ' άλλους Αντιόχεια επί Καλλιρόη. Τα νομίσματά της μάλιστα επί Αντιόχου φέρνουν την επιγραφή Αντιοχαίων των επί Καλλιρόη.
Το όνομα όμως αυτό δεν διατηρήθηκε για πολύ, καθώς από τα σωζόμενα νομίσματα εξάγεται ότι πολύ γρήγορα επανέκτησε το πρωτύτερο όνομά της, Έδεσα. Η Έδεσα λοιπόν, που κατά την πρώτη σταυροφορία έγινε πρωτεύουσα της ομώνυμης Κομιτείας και ήταν το πρώτο κράτος που ίδρυσαν οι σταυροφόροι στην Ανατολή, ήταν και το πρώτο που καταλύθηκε το 1144 πέφτοντας στα χέρια των Τούρκων. Η περηφανής αυτή Έδεσα είναι η σημερινή πόλη της Τουρκίας Ούρφα και σχετίζεται επίσης και με πολλά κομμάτια της Βυζαντινής ιστορίας που θα δούμε σε επόμενες εκπομπές μας. Σχετίζεται μάλιστα η Έδεσα αυτή και με μια ιστορία που διαβάζουμε στο Συναξάρι. Καθώς ο βασιλιάς της Έδεσας ήταν άρρωστος και είχε ακούσει για τις θεραπείες του Ιησού στην γη του Ιούδα, στην Παλαιστίνη, έστειλε λοιπόν ανθρώπους του για να τον αναζητήσουν, για να τον κάνει καλά. Εκείνοι λοιπόν οι άνθρωποι, φτάνοντας στην Παλαιστίνη και βρίσκοντας πράγματι τον Ιησού, μη έχοντας άλλο τρόπο να φέρουν την ευλογία του στο βασιλιά, ζωγράφισαν την εικόνα του. Οι κατάλληλους χρησιμοποίησαν ένα ύφασμα με το οποίο νύφθηκε και σκουπίστηκε ο θεάνθρωπος και σχηματίστηκε εκεί το πρόσωπό του και το μετέφεραν λοιπόν αυτή την εικόνα στην Ούρφα και έγινε καλά ο βασιλιάς της Έδεσας εκείνης, της Μεσοποταμίας. Είναι αυτή η ιστορία του Ιερού Μανδηλίου, αν έχετε ακούσει από το Συναξαριστή. Αυτή λοιπόν είναι η Έδεσα, η μεγάλη Αντιόχεια, κοντά στην Καλλιρόη, στην Λίμνη, που και σήμερα σώζεται με τα ψάρια της και που επίσης και σήμερα σώζονται σπαράγματα από το αρχαίο ελληνικό της κάστρο, ακριβώς δίπλα στη Λίμνη. Πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας, δηλαδή της Άνω Μεσοποταμίας, της Βυζαντινής, της Ελληνικής Μεσοποταμίας.

0: Εκτός από την Αντιόχεια αυτή που έμεινε στην ιστορία ως Έδεσα, σήμερα η Ούρφα, εδώ στην Άνω Μεσοποταμία, υπήρχαν και άλλες Αντιόχειες εδώ στην γη αυτή, όπως η Αντιόχεια Ιόπιδα, μεταξύ του ποταμού Τίγρη και Τορναδότου, στην δυτική Σιτακινή, χώρα της Βαβυλωνίας, που επί Αλεξανδρινών χρόνων ονομαζόταν η χώρα ολόκληρη Απολωνιάτης, με πρωτεύουσα τη Σιτάκη. Υπήρχε και η Αντιόχεια η Αραβής, η Αραβική, όπως την αναφέρει ο Πλίνιος, που χτίστηκε από τον Νικάνορα, εδώ στην Μεσοποταμία. Μάλιστα η πόλη ονομάστηκε κάποτε και Τίλα ή Τίλαψός, Κωνσταντία, Αντωνινόπολης, Μαξιμιανούπολης κλπ. Υπήρχε και η Αντιόχεια η Χάρακα, που χτίστηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο στη χώρα της Βαβυλωνίας και Σουσιανής, στις εκβολές του Τίγρη ποταμού, με πρώτο όνομα Αλεξάνδρεια. Υπήρχε και η Αντιόχεια της Βαβυλωνίας, που βρισκόταν κοντά στην πόλη Ουρούκ, που οι Έλληνες την έλεγαν Ορχόη, την πόλη Ουρούκ, και ήταν χτισμένη σε έναν από τους δύο, ήταν χτισμένη από έναν από τους δύο πρώτους ελευκίδες ηγεμόνες στο κανάλι της βαβυλωνιακής θεότητας Ιστάρ. Να λοιπόν μερικές από τις ελληνικές πόλεις της Μεσοποταμίας. Και είναι και άλλες, πιο διάσημες και πιο μεγάλες και πιο γνωστές.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης. Η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Σήμερα, φίλες και φίλοι, κάνουμε ένα ταξίδι στην ελληνική Μεσοποταμία. Στις πάρα πολλές ελληνικές πόλεις που υπήρξαν εδώ, κάποιες από αυτές και σήμερα, μεγάλες πόλεις ή μικρές, κάποιες άλλες έχουν χαθεί από τη μνήμη και την ιστορία, κάποιες άλλες σώζονται μόνο σε ερείπια. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το ταξίδι σήμερα, το ταξίδι στην ελληνική, ας πούμε, Μεσοποταμία, εδώ που συναντάται ο ελληνικός πολιτισμός με τον πολιτισμό της Ανατολής. Εδώ που χτίστηκαν τα ελληνιστικά βασίλεια από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ που χτίστηκαν οι πάρα πολλές ελληνικές πόλεις, ένα σύστημα ολόκληρο πόλεων στην περιοχή για να οργανωθεί η ελληνιστική πια ιστορία του κόσμου της Ανατολής. Μια άλλη πόλη της Μεσοποταμίας ήταν και η Βάτνες, αρχαία πόλη, με όνομα Συριακό, που απαντάται και στην αραβική γλώσσα και δηλώνει την κοιλάδα όπου τα ύδατα συναντώνται. Οι χριστιανοί της Συρίας την ονόμαζαν την πόλη Βάτνα Σαρούγκη ή Βάτνα στο Σάρουγκο. Σε έναν άλλο πίνακα απαντάται ως Βάτνης, μεταξύ των πόλεων Δεοέρας και Καρών, και στο διπορικό του Αντωνίνου την έθετε σε μια απόσταση 10 μιλίων από την Έδεσα που σας λέγαμε πριν, την Ούρφα. Αυτό το μέρος αναφέρεται επίσης και από τον Ιεροκλή. Βρισκόταν λοιπόν μεταξύ της Έδεσας και της Ανθεμουσιάδος, και κατά τον Στέφανο το Βυζάντιο ο κάτοικος της πόλης Βάτνε λεγόταν Βατναίος. Σύμφωνα με τον Αμιανό τον Μαρκελίνο, η πόλη ήταν μια επαρχιακή πόλη στην περιοχή της Ανθιμουσιάδος που χτίστηκε από τους Μακεδόνες σε μικρή απόσταση από τον Εφράτη. Χτίστηκε στην αρχαία εποχή η πόλη αρχικά από τους Σουμέριους και φαίνεται ότι έλαβε αρχικά τη συριακή ονομασία Σερού, που στη συριακή διάλεκτο σημαίνει υφαντό ή δικτυωτό, και μάλιστα ταυτίζεται με την παράδοση στην περιοχή για την κατασκευή, καθώς η περιοχή και η πόλη φημιζόταν για την κατασκευή σελών από τέτοιου είδους υλικό, από δικτυωτό ή φαντό, σέλες για τα άλογα. Αλλιώς μπορεί και να ιδρύθηκε από τον προπάπου του Αβραάμ, τον Σερούχ, το οποίο το όνομα αναφέρεται επίσης στην Αγία Γραφή. Σε αυτή λοιπόν την πόλη, καθώς ο ένας πολιτισμός διαδεχόταν τον άλλο και καθώς έφτασε εδώ ο ελληνικός πολιτισμός και ο ελληνιστικός κόσμος, Έγινε λοιπόν μια ελληνική πόλη και οι Μακεδόνες την μετονόμασαν σε Βάτνες. Πολλοί πλούσιοι έμποροι κατοικούσαν εδώ και κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνταν μάλιστα και μια μεγάλη έκθεση εμπορικών ειδών στην πόλη Βάτνες της Μεσοποταμίας, στην οποία μάλιστα έκθεση συμμετείχαν έμποροι από την Ινδία και την Κίνα. Ο Δίων ο Κάσιος αναφέρει ότι όταν ο Τραϊανός κατέλαβε τις Βάτνες και την Ίσιβη, έλαβε τον τίτλο του Παρθικού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αργότερα έθεσε την πόλη υπό τον έλεγχο της Έδεσας, ενώ σε αυτό το ίδιο μέρος ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, κατά την εκστρατεία του κατά των Περσών, πληροφορήθηκε από τους Ετρούσκους ιονοσκόπους του καταστροφικό ιονό για την εκστρατεία του. Ενώ ο Ζώσιμος αναφέρει την πόλη Βάτνες σαν μέρος της πορείας του αυτοκράτορα του Ιουλιανού του Παραβάτη δηλαδή προς τις Κάρες. Κοντά εδώ γεννήθηκε και ο περίφημος Σύρος επίσκοπος Ιάκωβος των Βατνών. Ο Βυζαντινός ιστορικός Προκόπιος την περιγράφει ως μια μικρή και ασήμαντη πόλη σε απόσταση μιας ημέρας ταξιδιού από την Έδεσα που εύκολα καταλήφθηκε από το Χοσρόι. Ο Προκόπιος πάλι αναφέρει πως ο Ιουστινιανός είχε οχυρώσει την πόλη και απέκτησε έτσι και κάποια σημασία. Στη συνέχεια η ονομασία Βάτνε αντικαταστάθηκε από τον Συριακό τύπο Σαρούκ. Την πόλη κατέλαβαν οι Άραβες το 639, οι Σταυροφόροι το 1098, πάλι οι Μουσουλμάνοι το 1127, ενώ αργότερα καταστράφηκε από τις επιδρομές των Μογγόλων και στα 1517 καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους του Σελίμ του Πρώτου. Το 1918 έφτασαν εδώ οι Βρετανοί, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 1919, έπεσε σε γαλλικά χέρια. Ο συνταγματάρχης Τσέσνεϊ επεσήμανε τα ερείπια της πόλης και περιέγραψε μάλιστα και δύο κολοσσιαία ημιτελή λιοντάρια που βρισκόνταν 8 μίλια νοτίως των Βατνών. Σήμερα η πόλη λέγεται Σουρούκ και ανήκει στην Τουρκία και η γύρω περιοχή, η περιοχή των Βατνών, φημίζεται για τα ρόδια της.

Αυτές λοιπόν ήταν οι Βάτνες, μια πόλη όπου γίνονταν μεγάλη ετήσια εμπορική έκθεση κατά το μήνα Σεπτέμβριο, στα χρόνια των Ελλήνων, όπου συνέρεαν έμποροι από την Ινδία και την Κίνα. Μια άλλη πόλη εδώ στην Μεσοποταμία, ελληνική, ήταν η Δούρα Ευρωπός, ελληνιστική πόλη, όπου συγχωνεύθηκε στην πόλη αυτή το ελληνικό στοιχείο και ο πολιτισμός της Ασίας. Ιδρύθηκε λοιπόν αυτή η Δούρα Ευρωπός μετά το Βαβυλωνιακό πόλεμο από το στρατηγό Νικάνορα για λογαριασμό του Σελεύκου του πρώτου του Νικάτορος. Εδώ παλιότερα ήκμαζε ένας οικισμός, ενώ αρχαιολογικά ευρήματα το 1987 έφεραν στο φως ασσυριακά και νεοασσυριακά όστρακα της 2ης-1ης χιλιετίας π.Χ. Έχουν βρεθεί επίσης στις ανασκαφές της πόλης ασσυριακά επιγραφές φινοειδούς γραφής από το 1900 π.Χ. και εκτενή αρχαιολογικά ευρήματα με χαραγμένα πύληνα δισκία που χρονολογούνται από την εποχή της Βαβυλώνας. Η πόλη ήταν αγροτικά προηγμένη και η περιοχή της, με εξελιγμένα συστήματα άρδευσης για τον έλεγχο των πλημμυρών και των εμπορικών δρόμων που τη συνοδεύουν, που τη συνδέουν, συγγνώμη, με την πόλη Μαρή στην 3η και 2η χιλιετία π.Χ. Οι Μακεδόνες του Μεγαλέξανδρου επανίδρυσαν την πόλη κατά την ελληνιστική περίοδο. Ιδρύθηκε λοιπόν η πόλη αυτή πάνω στα ερείπια των παλαιών αυτών ασσυριακών πόλεων ως αντιστάθμισμα για την επέκταση του Αντίγονου του Πρώτου προς την κεντρική Μεσοποταμία, μαζί με την Σελεύκεια και την Αντιόχεια την Μυγδονική. Ιδρύθηκε πάνω σε έναν έφορο κάμπο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Εφράτη, εκεί που βρίσκεται σήμερα το ύψωμα Σαλχιέ, στη Συρία. Ο Σέλευκος λοιπόν επέλεξε προσωρινά τη θέση αυτή πάνω σε ένα ευρύ ακροτήριο που προστατευόταν από δύο φαράγγια και στις δύο πλευρές που οδηγούσαν στον Εφράτη, όπου ο ποταμός είχε διαβρωθεί δημιουργώντας ένα ανάχωμα σε ύψους 40 με 90 μέτρα, εξυπηρετώντας έτσι αυτό το ανάχωμα ως, χρησιμοποιώντας μάλλον αυτό το ανάχωμα ως φυσικό χώρο άμυνας. Πιστεύετε ότι οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης στην ελληνική επανασύστασή της, η Δούρα Ευρωπός, οι πρώτοι κάτοικοι της ήταν Μακεδόνες βετεράνοι, κυρίως παιδικοί φίλοι του Σέλευκου, οι οποίοι αναμίχθηκαν με ντόπιους σημίτες. Κατά την ελληνιστική περίοδο ονομαζόταν Ευρωπός και ο Σέλευκος λατρευόταν εδώ με τιμές Θεού. Το ότι ο Σέλευκος υπήρξε ο ιδρυτής της πόλης αποδεικνύεται και από το ανάγλυφο που βρέθηκε στο ναό του Διός Ολυμπίου Γάδ, όπου ο Σέλευκος στεφανώνεται από τον Νικάνορα, μάλλον με την αραμαϊκή επιγραφή που γράφει το όνομά του. Επιπλέον, σε έναν πάπυρο του 180 π.Χ. που αναφερόταν στην πόλη ενός σκλάβου, αναφέρονται οι πρόγονοι θεοί Ζεύς και Απόλλων και ο Σέλευκος Νικάτορ. Αυτές λοιπόν είναι οι μαρτυρίες για την πόλη. Κατά την περίοδο αυτή η Ευρωπός έλεγχε την εμπορική οδό που περνούσε από τον Εφράτη και που ένωνε την πρωτεύουσα Αντιόχεια με τη Σελεύκεια στον Τίγρη. Η πόλη οικοδομήθηκε με υποδάμιο πολεοδομικό σύστημα, διέθετε ακρόπολη και βουλευτήριο. Στους Έλληνες απίκους, οι Σελευκίδες διέθεσαν καλλιεργήσιμες γαίες, κληρουχίες στον Εφράτη, καθώς και πολιτικά δικαιώματα τα οποία στερούνταν οι ντόπιοι. Ωστόσο, η συμβίωση των Ελλήνων με Σημίτες, με Σύρους δηλαδή εδώ της περιοχής, οδήγησε στον πολιτισμικό συγκριτισμό μέσα στην πόλη. Ένα έγγραφο για την πόλη ενός σκλάβου που χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. δίνει ακριβώς μια εικόνα για τις ελληνικές κληρουχίες στην Ευρωπό. Αυτό αποδεικνύεται και από τα ονόματα που βρέθηκαν, όπως Φίλιππος, ο γιος του Αμινάνθρου του Ευρωπαίου, Αριστόναξ, γιος του Αρίστονος του Ευρωπαίου, Αντίγονος, Κόνων και Ηλιόδωρος. Από διάφορα έγγραφα λοιπόν αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες κληρούχοι καλλιεργούσαν τη γύρω περιοχή του Εφράτη με δημητριακά, είχαν φυτέψει αμπέλια, αλλά και οποροφόρα δέντρα. Από την ελληνιστική περίοδο η πόλη χρησιμοποιούσε το μακεδονικό ημερολόγιο που διατηρήθηκε μέχρι τη ρωμαϊκή και την παρθική κατοχή. Από την ελληνιστική ιστορία της πόλης λίγα πράγματα μας είναι γνωστά.
Το σίγουρο είναι ότι αμέσως μετά την ίδρυσή της έγινε γρήγορα μακεδονικός στρατιωτικός οικισμός, από μακεδονικός στρατιωτικός οικισμός που ήταν στην αρχή σε μεγάλη πόλη. Ανήκε στην σατραπία της Παραποταμίας, παρά τον Εφράτη, χωρίς να γνωρίζουμε αν ήταν και η έδρα μάλιστα αυτής της σατραπίας. Στα χρόνια του αντίοχου του Σωτήρος η πόλη έκοψε τα πρώτα της νομίσματα, χάλκινα, ενώ κατά την επανάσταση του Μόλωνος η Ευρωπός έπεσε στα χέρια του στασιαστή σατράπη και αποτέλεσε τα όρια της επικράτειάς του, ώσπου ανακαταλήφθηκε από τις δυνάμεις του αντίοχου του Τρίτου. Αυτή λοιπόν είναι η Ευρωπός, μια πόλη πλούσια σε αγροτική παραγωγή, με τους Έλληνες κληρούχους από την Μακεδονία και τη Θράκη να κατέχουν την γη γύρω, την έφορη γη γύρω από την πόλη και να έχουν στις καλλιέργειές τους δημητριακά, αμπέλια αλλά και φρούτα. Το Ζεύγμα, μια άλλη πόλη αρχαία ελληνιστική της εποχής αυτής, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Μεθορίου σήμερα, στη σημερινή νοτιοανατολική Τουρκία, και το 80% του αρχαιολογικού της χώρου βρίσκεται βυθισμένο στην τεχνητή λίμνη που έχει σχηματιστεί εδώ από το φράγμα Μπιρετσίκ. Αυτή η περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας, της Άνω Συρίας, ανήκε κάποτε στο βασίλειο των Σελευκηδών και για ένα διάστημα στο βασίλειο της Κομαγινής. Η πόλη Ζεύγμα λοιπόν ιδρύθηκε το 300 π.Χ. από τον Σέλευκο, τον Νικάτορα, στις όχθες του Εφράτη και αυτή. Η κατοίκηση στην περιοχή βέβαια ξεκινά και εδώ από την νεολιθική εποχή. Έχουν άλλωστε βρεθεί πάρα πολλές πόλεις σε αυτή την περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας από αυτήν την εποχή. Σημειτικές αρχαίες πόλεις. Στην ακμή της έφτανε τους 25.000 κατοίκους η πόλη Ζεύγμα. Και το όνομά της το οφείλει στη γέφυρα που έγινε στην πόλη από τον Σέλευκο με Λέμβους, ώσπου ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Τραϊανός έκτισε μια νέα λίθινη γέφυρα. Η πόλη είχε δύο συνοικίες, δύο ξεχωριστές στην ουσία πόλης. Ήταν η Σελεύκεια στην ανατολική όχθη του Εφράτη και η Απάμια στη δυτική. Εδώ ήταν που παντρεύτηκε ο αντίοχος ο Τρίτος ο Μέγας, ενώ η πόλη χρησιμοποιήθηκε επίσης και ως πέρασμα για τον στρατό των Σελευκηδών στις εκστρατείες του στην Παρθία και τη Βακτριανή. Τον 1ο αιώνα π.Χ. ο βασιλιάς της Αρμενίας Τιγράνης συνέλαβε, φυλάκισε και σκότωσε στην ακρόπολη του Ζεύγματος την Κλεοπάτρα Σελήνη. Επίσης τον 1ο αιώνα π.Χ. η πόλη Ζεύγμα έγινε τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Την ίδια εποχή που οι Πάρθοι κατέλαβαν την Απάμια και χώρισαν την πόλη Ζεύγμα κάνοντας τον Ευφράτη σύνορο. Έμεινε λοιπόν στα χέρια των Ρωμαίων μόνο η μία πόλη, μια συνοικία της πόλεως, η εντεύθεν του Εφράτη. Το Ζεύγμα πέρασε στους Βυζαντινούς αργότερα και διατηρήθηκε ως Βυζαντινή πόλη μέχρι το 637, οπότε καταλήφθηκε, λαιλατήθηκε και καταστράφηκε από τους Άραβες. Οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τον Τόμας Έντουαρντ Λόρενς το 1917, συνεχίστηκαν αργότερα στον 20ο αιώνα και από το 1990 οι έρευνες συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς λίγο πριν από την άνοδο της στάθμης του νερού από το φράγμα της περιοχής. Έχουν βρεθεί λοιπόν πάρα πολλές ελληνικές αρχαιότητες και ψηφιδωτά με παραστάσεις από την ελληνική μυθολογία, όπως παραστάσεις του ωκεανού και της Τιθίος, του Ίκαρου και του Δέδαλου, του Αχιλέα στην αυλή του βασιλιά Λυκομίδη, του Διόνυσου με την Αριάδνη και άλλα. Έχουν βρεθεί τοιχογραφίες, νομίσματα, σφραγίδες, αγάλματα και εκατοντάδες ευρήματα, τα οποία σήμερα σώζονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης Γκαζίαντεπ στην Τουρκία.

Θα μπορούσαμε να κάνουμε για πολλές εκπομπές ταξίδια στις ελληνικές πόλεις της Μεσοποταμίας, γιατί είναι πάρα πολλές. Αναγκαστικά θα σταθούμε σε κάποιες από τις πιο μεγάλες και τις πιο ονομαστές. Όπως ήταν η πόλη Κτησιφών, στην καρδιά της αρχαίας Βαβυλωνίας, η οποία ιδρύθηκε στην ελληνιστική εποχή, αργότερα έγινε πρωτεύουσα του βασιλείου των Πάρθων και πέρασε στην περσική αυτοκρατορία των Σασανιδών. Χτισμένη στην αριστερή όχθη του ποταμού Τίγρη, απέναντι από τη Σελεύκεια, 35 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, η Κτησιφώνα, υποστηρίζεται ότι χτίστηκε από τον Σέλευκο τον Πρώτο, μαζί με την Σελεύκεια, είτε από κάποιον Κτησιφώντα, αμέσως μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως η ονομασία της πόλης να υπήρξε εξέλιξη του παλιότερου ελληνικού τύπου Θεσιφών ή Εθεσιφών. Κάτω από την Κτησιφώντα υπήρχε η παλιότερη πόλη της Όπιδος, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος λέγεται ότι εξεφώνησε λόγο το 324 π.Χ. Εν τούτης, στο βιβλίο του Έσδρα, στην Παλαιά Διαθήκη, η πόλη απαντάται με το όνομά της Κασφία, που ετυμολογικά σχετίζεται με την Κασπία θάλασσα. Στην ελληνιστική περίοδο, λοιπόν, οι Σελευκίδες την έκαναν προάστιο της μεγαλούπολης της Σελεύκειας και ο ιστορικός Πολύβιος, ο μεγαλοπολίτης, αναφερόμενος στην αποστασία του σατράπη Μόλωνα από τον Σελευκίδη αντίοχο τον Τρίτο, προσθέτει ότι ο πρώτος επιχείρησε, δηλαδή ο Μόλων, επιχείρησε στην αρχή να καταλάβει τη Σελεύκη, αλλά ο Σελευκίδης στρατηγός Ζεύξης τον έκοψε την πορεία. Στη συνέχεια, ο στασιαστής κατέφυγε εις την εν Κτησιφώντη λεγόμενη στρατοπεδίαν. Πράγμα που αναδεικνύει τη σημασία της Κτησιφώντος ως οχυρού της περιοχής. Το 141 π.Χ. οι Πάρθοι κυρίευσαν την πόλη και την κατέκτησαν θερινή πρωτεύουσά τους. Η στρατηγική θέση της πόλης άνοιξε τον δρόμο και για τους Ρωμαίους. Κατά τους Παρθικούς πολέμους του Τραϊανού, η Κτησιφών έπεσε στα χέρια του Τραϊανού το 116 μετά Χριστόν. Και ένα χρόνο αργότερα ο διάδοχός του εκένωσε την πόλη Εκούσια ως μέρος της ρωμαιοπαρθικής ειρήνης. Με το που ανέλαβαν τα ενία του Ιράν οι Σασανίδες, η Κτησιφών έγινε λόγω του πλούτου και της θέσης της περισσότερο προκλητική για τη Ρώμη. Έτσι το 295 μετά Χριστόν ο Γαλέριος σε μια μάχη ταπεινώθηκε έξω από την πόλη από τους Πέρσες. Ήδη κατά το 325 και κατά το 410 μετά Χριστόν στην ελληνική παροικία της πόλης, στην Κτησιφώνα, πραγματοποιούνταν οι σύνοδοι της Ασσυριακής Εκκλησίας της Ανατολής. Έξω μάλιστα από τα τείχη της πόλης, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης σκοτώθηκε στην μάχη του εναντίον του Σαπόρτου Δευτέρου. Το 627 ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, μετά τη νίκη του στην Νινεβή, κατέλαβε την Κτησιφώντα, επιστρέφοντάς την στους Πέρσες, όταν αποδέχθηκαν τους όρους του νικητή. Η πόλη καταστράφηκε το 637 από τους Άραβες, από το Σαντ Ιμπν Αμπί Ουάγκας, που όμως δεν πείραξαν τον πληθυσμό. Από τότε η πόλη άρχισε να παρακμάζει όταν στις 30 Ιουλίου του 762 ιδρύθηκε από τον Χαλίφη Αλ Μασούρ η Βαγδάτη, η Κτησιφών, κοντά δηλαδή στην Κτησιφώντα, η Κτησιφών κατέστη μια πόλη φάντασμα. Έξω από τα ερείπια της πόλης οι Τούρκοι νίκησαν τα στρατεύματα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 1915 στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Κτησιφών είναι μια από τις πόλεις που αναφέρονται στο αραβικό έργο «Χίλιες και μια νύχτες» με το όνομα Ισμπανίρ. Αυτή λοιπόν ήταν η Κτησιφών κοντά στη σημερινή Βαγδάτη, που σήμερα σώζονται τα μεγαλοπρεπή της ερείπια. Μια άλλη πόλη, για να κλείσουμε κάπως έτσι, πάνω στα σύνορα σήμερα της Συρίας με την Τουρκία, συνοριακή πόλη για αρκετούς αιώνες η ίδια και στα χρόνια των Βυζαντινών, η Νίσιβης, ήταν και αυτή μια οχυρή πόλη της Μεσοποταμίας, χτισμένη ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη, ή ανάμεσα στον Εφράτη και τον Τίγρη, αν προτιμάτε, πηγαίνοντας από την Δύση προς την Ανατολή. Ήταν χτισμένη κατά την μακεδονική κατάκτηση της χώρας και ήταν πρωτεύουσα κάποτε της Μυγδονίας της Μεσοποταμίας. Από το όνομα του

Ντε Νιζαϊμπίν και βρίσκεται ακριβώς στη μεθόριο Τουρκίας και Συρίας, σε απόσταση 60 χιλιόμετρων νοτιοανατολικά από την πόλη Μάρντιν, στον μικρό ποταμό Τσαχτσαχά, τον ποταμό Μυγδόνιο δηλαδή των αρχαίων. Η αρχαία πόλη λοιπόν, ακριβώς λόγω της επίκαιρης θέσης της σε αυτό το σύνορο, που και σήμερα είναι σύνορο, στην μεγάλη τότε οδό μεταξύ του Τίγρητος ποταμού και της Μεσογείου, είχε αποκτήσει μεγάλη σπουδαιότητα ακόμα από τα χρόνια των Ασσυρίων. Ύστερα υπήρξε πρωτεύουσα της Αρμενίας από το 149 π.Χ. μέχρι το 14 μετά Χριστόν. Στη συνέχεια έγινε ρωμαϊκή πόλη και μετά την αποτυχημένη εκστρατεία και το θάνατο του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη στην Περσία, ο διάδοχός του, ο Ιουβιανός, αναγκάστηκε να την παραχωρήσει μαζί με άλλες οχυρές θέσεις όπως τα Σύγκαρα στους Πέρσες. Στα 1514 η Νίσιβις περιήλθε στους Τούρκους και στην τουρκική επικράτεια παραμένει και σήμερα, ακριβώς πάνω στο σύνορο με τη Συρία. Εδώ λοιπόν η Νίσιβις, εδώ η Αντιόχεια, η Ενμυγδονία, πάνω στον ποταμό τον Μύγδωνα, εδώ όπου ο Πλούταρχος αναφέρει πως κατοικούσαν γνήσιοι απόγονοι των Σπαρτιατών. Εδώ στη Νίσιβη λοιπόν θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και το σημερινό μας οδηπορικό. Σας είπα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές αναφερόμενες στις πόλεις της Μεσοποταμίας, στις ελληνικές πόλεις της Μεσοποταμίας. Άλλες από αυτές χτίστηκαν από τους Έλληνες αρχικά του Μεγαλέξανδρου, άλλες χτίστηκαν στα ερείπια αρχαιότερων πόλεων των Ασσυρίων, άλλες πάλι υπήρξαν πόλεις που επικίστηκαν και οργανώθηκαν με τον ελληνικό τρόπο, πόλεις των Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων που έγιναν σιγά σιγά ελληνικές. Η ελληνιστική λοιπόν Μεσοποταμία και ιδιαίτερα η Άνω Μεσοποταμία, αυτό το σημείο επαφής του ελληνικού κόσμου με τον ασιατικό, θα μας απασχολήσει και στο επόμενο ταξίδι μας. Ή, τι λέω, στο επόμενο ταξίδι μας θα ακολουθήσουμε τον Μεγαλέξανδρο στη μεγάλη του εκστρατεία, στη Μεσοποταμία.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του Παραδείσου. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη, στην επιμέλεια της παραγωγής η Θωμαής Φρατσέα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Αυτό το καλοκαίρι ασκολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές

0: επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
1: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο εγείρει για άλλη μια φορά η Άγκυρα με αφορμή το χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Σε αναθεώρηση των κριτηρίων πιστοποίησης προχωρά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ξεκινούν αιτήσεις εγγραφής στις 30 σχολές της ΔΥΠΑ. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Κρούσματα σε ακόμη 5 δήμους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έξαρση γαστεντερίτιδας στην Ρόδο, αυξημένη η προσέλευση στα επίγοντα των νοσοκομείων. Ο πρόεδρος Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο στο Ιράν και απειλεί όποια χώρα το βοηθήσει. Ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία, τονίζει το Ισραήλ. Τουλάχιστον 7 νεκροί στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς μέσα στη νύχτα. Και ο καιρός για αύριο γενικά έθριος, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Θεομητορικό περιεχόμενο θα έχει και η σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Την σύντομη και την αργή μελοποίηση του απολυτικίου της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου θα ακούσουμε στην έναρξη της σημερινής μας εκπομπής. Από μια ιστορική ηχογράφηση του 1963 θα ακούσουμε τους μοναχούς Ρωμανό και Νεόφυτο Βατοπεδινούς να ψάλουν το σύντομο απολυτίκιο της εορτής.

Ακολουθεί η μελισματική ανάπτυξη του ίδιου ποιητικού κειμένου του απολυτικίου της εορτής, όπως το συνέθεσε τώρα ένας εξαίρετος αγιορείτης μελοποιός, ο Ιωάς Αφιδιονυσιάτης. Ο Ιωάς Αφιερωμόναχος Διονυσιάτης κοιμήθηκε στα 1866. Σεραίος στην καταγωγή, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες εκκλησιαστικής μουσικής του 19ου αιώνα. Κωδικογράφος, μελοποιός δεινός και εξηγητής επιδέξιος, με άρτια μουσική κατάρτιση και πληθωρική κωδικογραφική παραγωγή, με περισσότερους από 40 κώδικες. Μαθητής του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, από τους πρώτους αγιορείτες, βαθείς γνώστες της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας, με πολύπλευρο έργο, ερμηνευτικό και συνθετικό. Το μάθημα, εν τη γεννήσει την Παρθενή ανεφύλαξας του Ιωάσαφ, διδασκάλου Διονυσιάτου, ψάλλει ο Βυζαντινός χορός τρόπος με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη.

Σε ήχο πλάγιο τετάρτου είναι ο καλοφωνικός σειρμός κυρίως Θεοτόκων που θα ακούσουμε τώρα από τον πρωτοψάλτη Λεωνίδα Σκιαδά στο μέλος του Πέτρου Περεκέτη.

Με τον βυζαντινό χορό «Τρόπος» θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ερμηνεύει το Θεοτό και Παρθένε, το γνωστό Θεοτοκείο, έτσι όπως έχει μελοποιηθεί από τον ιερομόναχο Θεοφάνη Βατοπεδινό, ως οκτάιχο. Ήταν η εκπομπή «Ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης», ενταγμένη στη σειρά εκπομπών με το γενικό τίτλο «Η μουσική των αγγέλων». Την επιμελούνται και την παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Τάσος Παπαδημητρίου. Την άλλη Πέμπτη, σύν Θεώ, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα», του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας.

0: πολιτείες της Ελλάδος. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η ώρα είναι 5.

Καραβομαραγκή, οι τελευταίοι μάστορες του ξύλινου καραβιού. Ναυτική παράδοση, η τέχνη της ξυλοναυπηγικής. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν πράγματα και υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνοντας ένα πράγμα κρατούν ζωντανή μία ολόκληρη εποχή. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι καραβομαράγκοι, οι άνθρωποι που έμαθαν να συνομιλούν με το ξύλο, που έμαθαν να καταλαβαίνουν τις καμπύλες του, να αναγνωρίζουν τα νερά του, να ξέρουν πότε ένα κομμάτι ξυλίας είναι κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο σημείο ενός σκαριού, να μπορούν να κοιτάξουν έναν κορμό και να φανταστούν μέσα του ένα καράβι. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο καραβομαραγκός, πριν ακόμη αρχίσει να κατασκευάζει, πρέπει πρώτα να δει. Να δει το καράβι που δεν υπάρχει ακόμη. Να το φανταστεί. Να το σχεδιάσει στο μυαλό του. Και μετά σιγά σιγά να το βγάλει από το ξύλο. Γιατί ένα ξύλινο καΐκι δεν γεννιέται σε ένα εργοστάσιο. Γεννιέται σε ένα καρνάγιο. Σε έναν χώρο που έχει τη δική του μυρωδιά. Μυρωδιά ξύλου, πίσας, μπογιάς, θάλασσας, υγρασίας. Έναν χώρο όπου ο ήχος του σφυριού πάνω στο ξύλο μπορεί να γίνει σχεδόν μουσική. Έναν χώρο όπου τα εργαλεία δεν είναι απλώς εργαλεία. Είναι προεκτάσεις των χεριών του μάστορα. Και εκεί, ανάμεσα σε ξύλα, ροκανίδια και μισοτελειωμένα σκαριά, γεννιέται κάτι που η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά. Ένα καράβι, ένα καΐκι, ένα σκαρί, ένα μικρό κομμάτι της μεγάλης ελληνικής σχέσης με τη θάλασσα. Γιατί αν υπάρχει ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την ελληνική ιστορία, αυτό είναι η θάλασσα. Η θάλασσα που άλλοτε ενώνει και άλλοτε χωρίζει. Η θάλασσα που υπήρξε δρόμος εμπορίου, δρόμος επικοινωνίας, δρόμος μετανάστευσης, δρόμος αναζήτησης, δρόμος επιβίωσης. Και πίσω από αυτή τη σχέση του Έλληνα με τη θάλασσα υπήρχαν πάντοτε άνθρωποι, ναυτικοί, ψαράδες, καπετανέοι, ιστιοπλόοι, αλλά και τεχνίτες. Άνθρωποι που έπρεπε να κατασκευάσουν το μέσο που θα επέτρεπε στον άνθρωπο να ταξιδέψει. Οι καραβομαραγκοί, οι μάστορες των καρνάγιων, οι άνθρωποι της ξυλοναυπηγικής. Και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι λιγοστεύουν. Τα παραδοσιακά καρνάγια λιγοστεύουν. Τα ξύλινα σκάφη λιγοστεύουν. Η νέα γενιά δύσκολα επιλέγει ένα επάγγελμα που απαιτεί χρόνια μαθητείας και σκληρή χειρονακτική εργασία. Και έτσι δημιουργείται ένας κίνδυνος που δεν είναι μόνο οικονομικός, είναι πολιτιστικός. Γιατί όταν χαθεί ο τελευταίος καραβομαραγκός, δεν θα χαθεί απλώς ένας επαγγελματίας. Θα χαθεί ένας φορέας γνώσης. Μία γνώση που πέρασε από γενιά σε γενιά. Μία γνώση που δεν γράφτηκε πάντα σε βιβλία. Μία γνώση που μεταδόθηκε από το χέρι του πατέρα στο χέρι του γιου. Από τον μάστορα στον μαθητευόμενο. Από το καρνάγιο στο καρνάγιο. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο ερώτημα της σημερινής μας εκπομπής. Τι συμβαίνει όταν ένας πολιτισμός χάνει τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να κατασκευάζουν τα εργαλεία της ίδιας της ιστορίας του? Και ακόμη, μπορεί η παράδοση να επιβιώσει χωρίς μαθητές? Μπορεί να επιβιώσει χωρίς καρνάγια? Μπορεί να επιβιώσει αν το ξύλινο καΐκι γίνει απλώς μία όμορφη εικόνα σε μια παλιά φωτογραφία? Σήμερα στην εκπομπή αυτή θα προσπαθήσουμε
αγαπητοί ακροατές, να απαντήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε στα Καρνάγια, να γνωρίσουμε την τέχνη της ξυλοναυπηγικής, να μιλήσουμε για το ξύλο, για το καΐκι, για τα εργαλεία, για τη μαθητεία, για τις δυσκολίες, για το μέλλον, αλλά κυρίως θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους, για τους τελευταίους καραβομαραγκούς. Τους ανθρώπους αυτούς που εξακολουθούν να δίνουν μορφή στο ξύλο και να στέλνουν αυτή τη μορφή στη θάλασσα. Και ίσως στο τέλος της εκπομπής καταλάβουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η διάσωση ενός ξύλινου καραβιού δεν σημαίνει απλώς ότι σώζουμε ένα παλιό σκάφος. Σημαίνει ότι σώζουμε τη γνώση που μπορεί να το ξαναφτιάξει. Και αυτή η γνώση είναι ο ίδιος ο καραβομαραγκός. Τι είναι όμως ο καραβομαραγκός, αγαπητοί ακροατές? Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός? Ο καραβομαραγκός δεν είναι απλώς ένας ξυλουργός. Είναι ένας τεχνίτης εξειδικευμένος στην κατασκευή και επισκευή ξύλινων σκαφών. Και η διαφορά είναι τεράστια. Ο ξυλουργός δουλεύει με το ξύλο, ο καραβομαραγκός δουλεύει με το ξύλο, γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει έναν εξαιρετικά απαιτητικό αντίπαλο. Και ο αντίπαλος αυτός δεν είναι άλλος από τη θάλασσα. Το καράβι πρέπει να αντέχει. Πρέπει να είναι σωστά ζυγισμένο. Να έχει σωστή κατανομή βάρους. Να μπορεί να κινείται μέσα στο νερό. Να ανταποκρίνεται στον κυματισμό. Να αντέχει την υγρασία και την αλμύρα. Και όλα αυτά εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο ο μάστορας θα κατασκευάσει το σκαρί. Ο καραβομαραγκός λοιπόν χρειάζεται γνώσεις ξυλουργικής. Χρειάζεται γνώσεις ναυπηγικής. Χρειάζεται εμπειρία, μαθητεία. Χρειάζεται κάτι που δεν αγοράζεται. Και δεν είναι άλλο αυτό από το ένστικτο, το λεγόμενο μάτι του μάστορα. Αυτό το μάτι που μετά από χρόνια εργασίας μπορεί να δει ένα ξύλο και να καταλάβει τι μπορεί να γίνει με αυτό. Η ξυλοναυπηγική στον ελλαδικό χώρο έχει βαθιές ρίζες. Η θάλασσα υπήρξε πάντοτε βασικός παράγοντας της ζωής στον ελληνικό χώρο. Νησιά, ακτές, κόλπη, λιμάνια, μικρές και μεγάλες θαλάσσιες διαδρομές, η ανάγκη για μετακίνηση και επικοινωνία δημιούργησε και την ανάγκη για σκάφη. Και τα σκάφη για αιώνες ήταν κυρίως ξύλινα. Η ναυπηγική παράδοση δεν ήταν απλώς κάτι αποκομμένο από την καθημερινότητα, ήταν μέρος της. Στον ελληνικό χώρο αναπτύχθηκαν διαφορετικοί τύποι σκαφών ανάλογα με την περιοχή, τη χρήση και τις τοπικές ανάγκες. Άλλο σκάφος χρειαζόταν ο ψαράς, άλλος φουγγαράς, άλλο το εμπορικό ταξίδι, άλλο η μεταφορά, άλλο η παράκτια αλληλεία. Και αυτή η ποικιλία δημιούργησε μία πλούσια παράδοση. Μία παράδοση που συνδέεται με τα νησιά, τις παράκτιες κοινωνίες και τα Καρνάγια. Το Υπουργείο Πολιτισμού αναγνωρίζει την παραδοσιακή ξυλοναυπηγική ως αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας και επισημαίνει ότι η σημερινή ξυλοναυπηγή είναι φορείς τεχνογνωσίας που συνδέεται με μία πολύ παλιά αλυσίδα γνώσης.
Να περάσουμε και να αναφερθούμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, στο Καρνάγιο. Στο Καρνάγιο που δεν είναι άλλο από το σπίτι του Καραβομαραγκού. Η λέξη Καρνάγιο από μόνη της δημιουργεί εικόνες. Ένα παραθαλάσσιο εργαστήριο. Ένα μεγάλο ξύλινο σκαρί, τραβηγμένο έξω από το νερό. Ξύλα κουμπισμένα στη σειρά. Εργαλεία, σχοινιά, βαρέλια, χρώματα. Και έναν μάστορα που δουλεύει. Το Καρνάγιο δεν είναι εργοστάσιο. Και αυτή είναι μια σημαντική διαφορά που οφείλουμε να την τονίσουμε. Στο εργοστάσιο η παραγωγή είναι οργανωμένη γύρω από την επανάληψη. Στο Καρνάγιο η κάθε κατασκευή έχει τη δική της ιστορία. Κάθε σκάφος έχει διαφορετικές ανάγκες. Κάθε επισκευή είναι διαφορετική. Το ξύλο δεν συμπεριφέρεται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Η θάλασσα δεν έχει πάντα την ίδια συμπεριφορά. Και ο μάστορας καλείται κάθε φορά να πάρει αποφάσεις. Γι' αυτό το Καρνάγιο είναι και χώρος δημιουργίας, χώρος εμπειρίας, χώρος μνήμης. Είναι ένας τόπος όπου το παρελθόν συναντά το παρόν. Πώς διαλέγει όμως ο καραβομαραγκός, ο μάστορας, το ξύλο? Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της τέχνης. Δεν είναι όλα τα ξύλα κατάλληλα για όλα. Ο καραβομαραγκός οφείλει να γνωρίζει την ξυλία. Οφείλει να γνωρίζει την αντοχή της, την ελαστικότητά της, τη συμπεριφορά της στην υγρασία, την κατεύθυνση των ινών, τη δυνατότητα να λυγίσει χωρίς να σπάσει. Και ακόμη πρέπει να γνωρίζει κάτι που σήμερα μπορεί να φαίνεται παράξενο. Πρέπει να ξέρει να βλέπει το ξύλο. Τα νερά του ξύλου δεν είναι διακοσμητική λεπτομέρεια. Είναι πληροφορία. Μπορούν να δείξουν πώς έχει αναπτυχθεί το δέντρο. Πώς θα συμπεριφερθεί το κομμάτι. Πού μπορεί να κοπεί. Πού μπορεί να δεχτεί πίεση. Και πού όχι. Γι' αυτό η επιλογή της ξυλίας είναι μέρος της τέχνης. Δεν παίρνεις απλώς ένα ξύλο. Επιλέγεις το κατάλληλο ξύλο για την κατάλληλη θέση. Υπάρχει κάτι σχεδόν ποιητικό στη διαδικασία. Ένα δέντρο, ένας κορμός και μετά ένα καράβι. Το δέντρο που κάποτε στεκόταν στη στεριά αποκτά μία δεύτερη ζωή στη θάλασσα. Ο καραβομαραγκός παίρνει την πρώτη ύλη και αρχίζει να τη μεταμορφώνει. Κόβει, πλανίζει, σκαλίζει, διαμορφώνει, εφαρμόζει, ενώνει και σταδιακά δημιουργεί το σκαρί. Σε κάθε στάδιο απαιτείται ακρίβεια. Γιατί μία λάθος επιλογή σε ένα σημείο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αργότερα. Η ναυπήγηση είναι μία αλυσίδα. Κάθε κρίκος επηρεάζει τον επόμενο.

0: Αν θέλουμε, αγαπητοί ακροατές, να καταλάβουμε πώς δημιουργείται ένα ξύλινο καράβι, πρέπει να γνωρίσουμε τα βασικά στοιχεία του. Η καρίνα αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της κατασκευής. Είναι σαν την ραχοκοκαλιά του σκάφους. Πάνω της οργανώνεται ο βασικός σκελετός. Από εκεί και πέρα το σκαρί αρχίζει να αποκτά το σχήμα του. Τοποθετούνται τα πλευρικά στοιχεία. Διαμορφώνονται οι καμπύλες. Τοποθετείται το πέτσωμα. Και το καράβι αρχίζει να κλείνει. Αν το παρακολουθήσει κανείς από την αρχή, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Στην αρχή βλέπει ξύλα, μετά βλέπει έναν σκελετό και στο τέλος βλέπει καράβι. Αυτό είναι το θαύμα της ναυπηγικής τέχνης. Αναφερθήκαμε στην καρίνα, στην ραχοκοκαλιά του σκάφους. Να συνεχίσουμε με τα πλευρά και το σχήμα του σκαριού. Τα πλευρά του σκάφους δίνουν σε μεγάλο βαθμό το σχήμα του. Εδώ φαίνεται η γεωμετρία της ναυπηγικής. Η καμπύλη δεν είναι τυχαία. Το σχήμα του σκάφους έχει σχέση με τον τρόπο που θα κινείται μέσα στο νερό. Έχει σχέση με τη σταθερότητα, με την πλευστότητα, με την ταχύτητα, με τη χρήση του. Και ο καραβομαραγκός πρέπει να μετατρέψει αυτή τη γεωμετρία σε πραγματικό ξύλο. Εδώ είναι που η θεωρία συναντά την εμπειρία. Και εδώ επίσης καταλαβαίνουμε γιατί η παραδοσιακή ναυπηγική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν μια απλή χειρονακτική εργασία. Είναι τεχνική, είναι εμπειρία, είναι γεωμετρία, είναι υλικό, είναι θάλασσα. Κάποια στιγμή ο σκελετός πρέπει να ντυθεί. Ακούσαμε και προηγουμένως τη λέξη πέτσωμα. Και εδώ είναι που έρχεται το πέτσωμα. Οι σανίδες τοποθετούνται με τρόπο ώστε να δημιουργηθεί το εξωτερικό περίβλημα του σκάφους. Και εδώ απαιτείται τεράστια ακρίβεια. Οι ενώσεις πρέπει να είναι σωστές. Το ξύλο πρέπει να εφαρμόζει. Το σκαρί πρέπει να προστατεύεται από την εισρωή νερού. Και πάλι ο μάστορας καλείται να συνδυάσει την τεχνική με την εμπειρία. Γιατί το ξύλο είναι υλικό ζωντανό. Διαστέλλεται, συστέλλεται, επηρεάζεται από την υγρασία και τη θερμοκρασία. Και ο καραβομαραγκός πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Ίσως ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής είναι η δυνατότητα να αποκτά το ξύλο καμπύλες. Το ξύλο, όπως το ξέρουμε, είναι σκληρό. Πώς λοιπόν μπορεί να πάρει καμπύλη? Με διάφορες τεχνικές, ανάλογα με την παράδοση και το είδος της κατασκευής. Μία από τις γνωστές τεχνικές είναι η χρήση θερμότητας ή ατμού, ώστε το ξύλο να γίνει περισσότερο εύκαμπτο και να διαμορφωθεί. Και εδώ πάλι βλέπουμε κάτι χαρακτηριστικό της παραδοσιακής τεχνογνωσίας. Ο μάστορας δεν προσπαθεί να νικήσει το υλικό. Προσπαθεί να συνεργαστεί μαζί του, να καταλάβει τα όρια του, να το οδηγήσει εκεί που θέλει χωρίς να το καταστρέψει. Αυτό είναι και το μεγαλείο κάθε παραδοσιακής τέχνης. Ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι καραβομαραγκοί? Το σκεπάρνι, η πλάνη, το σφυρί, το πριόνι, το τρυπάνι, το καλέμι, το μέτρο και μια σειρά από εργαλεία που για έναν άνθρωπο έξω από το επάγγελμα μπορεί να μοιάζουν απλά. Για τον μάστορα όμως δεν είναι. Κάθε εργαλείο έχει συγκεκριμένη χρήση. Και ακόμη σημαντικότερο, Ο μάστορας πρέπει να ξέρει πώς να το χρησιμοποιεί. Ένα εργαλείο μπορεί να βρίσκεται στο χέρι του ανθρώπου. Η δεξιοτεχνία όμως βρίσκεται στο χέρι του τεχνίτη. Και αυτή η δεξιοτεχνία αποκτάται με επανάληψη. Με χρόνια, με υπομονή, με λάθη, με διορθώσεις και πάνω απ' όλα με εμπειρία. Υπάρχει μία φράση που ταιριάζει απόλυτα στους καραβομαραγκούς. Το ξέρει το χέρι. Γιατί υπάρχουν πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα υπολογίζει πλέον συνειδητά. Τα έχει μάθει το σώμα του. Ο έμπειρος τεχνίτης μπορεί να αντιλαμβάνεται την πίεση που πρέπει να ασκήσει, την αντίσταση του ξύλου, την ένταση, την καμπύλη, το σημείο που πρέπει να σταματήσει. Αυτή η γνώση είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε ένα εγχειρίδιο. Γι' αυτό η μαθητεία δίπλα στο μάστορα είναι τόσο σημαντική. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει επισημάνει ακριβώς αυτό, ότι η απαραίτητη μαθητεία στην ξυλοναυπηγική εξασφαλίζεται κυρίως μέσα από την εμπειρική διδασκαλία δίπλα στους παλαιότερους τεχνίτες. Ας φανταστούμε έναν νέο άνθρωπο που μπαίνει για πρώτη φορά σε ένα καρνάγιο. Δεν γίνεται καραβομαραγκός από την πρώτη μέρα. Πρέπει πρώτα να μάθει τον χώρο, να γνωρίσει τα εργαλεία, να μάθει να σέβεται το υλικό, να παρατηρεί τον μάστορα, να καταλαβαίνει γιατί κάνει κάτι με έναν συγκεκριμένο τρόπο και στη συνέχεια να αρχίσει να δουλεύει. Μικρές εργασίες, σιγά σιγά μεγαλύτερες, και κάθε μέρα να αποκτά κάτι καινούριο. Αυτό είναι μαθητεία και είναι κάτι που σήμερα λείπει από πολλές παραδοσιακές τέχνες. Γιατί η σύγχρονη κοινωνία θέλει γρήγορα αποτελέσματα. Η παράδοση όμως δεν λειτουργεί έτσι. Η παράδοση χρειάζεται χρόνο. Πολλές παραδοσιακές τέχνες πέρασαν μέσα από οικογένειες. Ο πατέρας μάθαινε στο γιο, ο γιος στο δικό του γιο. Και έτσι δημιουργούνται οικογένειες μαστόρων. Το επώνυμο αποκτούσε ιδιαίτερο βάρος. Όχι επειδή ήταν απλώς ένα όνομα, αλλά επειδή δήλωνε τεχνογνωσία. Αυτή η οικογένεια ξέρει να φτιάχνει καΐκια. Και αυτή η γνώση αποτελούσε κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο που δεν ήταν οικονομικό μόνο, ήταν κοινωνικό, ήταν πολιτιστικό, ήταν επαγγελματικό. Για δεκαετίες και αιώνες το καΐκι ήταν μέρος της καθημερινότητας. Ο ψαράς έμπαινε στο καΐκι του πριν ακόμη ξημερώσει. Έβγαινε στη θάλασσα, γύριζε με την ψαριά. Το καΐκι ήταν το εργαλείο της δουλειάς του. Ήταν όμως και κάτι περισσότερο. Ήταν περιουσία. Ήταν κληρονομιά. Ήταν οικογενειακή ιστορία. Πολλές φορές ήταν το μέσο με το οποίο μια οικογένεια ζούσε. Γι' αυτό το ξύλινο σκάφος είχε συναισθηματική αξία. Ο ιδιοκτήτης δεν έβλεπε μόνο σανίδες, έβλεπε τη ζωή του. Για έναν ψαρά τώρα το καΐκι δεν είναι αντικείμενο, είναι συνεργάτης. Πρέπει να το γνωρίζει, να ξέρει πώς συμπεριφέρεται, πώς αντιδρά, πώς ταξιδεύει, πώς στέκεται στον καιρό. Και ο ψαράς, όπως και ο καραβομαραγκός, αποκτά μία σχέση εμπειρίας με το σκάφος. Ο ένας το κατασκευάζει, ο άλλος το ζει. Και οι δύο οφείλουν να το γνωρίσουν. Η εμφάνιση των ατμόπλοιων και αργότερα των σιδερένιων πλοίων άλλαξε δραστικά την ναυπηγική. Το ξύλο άρχισε να χάνει τη θέση που είχε ως βασικό υλικό για μεγάλα πλοία. Τα παραδοσιακά ξυλοναυπηγεία προσαρμόστηκαν και στον 20ο αιώνα η παραγωγή τους στράφηκε σε μεγάλο βαθμό προς τα αλλιευτικά και άλλα μικρότερα σκάφη. Το Υπουργείο Πολιτισμού σημειώνει ακριβώς αυτή τη μεγάλη ιστορική μεταβολή. Η εμφάνιση των ατμόπλοιων και των σιδερένιων πλοίων τον 19ο αιώνα περιόρισε τον αριθμό των ξύλινων σκαριών. Αυτό όμως δεν σήμαινε αμέσως το τέλος της ξυλοναυπηγικής, γιατί η θάλασσα εξακολουθούσε να χρειάζεται μικρά και μεσαία σκάφη και το ξύλινο καΐκι εξακολούθησε να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παράκτια ζωή.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Καράβο Μαραγκή, οι τελευταίοι μάστορες του ξύλινου καραβιού, ναυτική παράδοση, η τέχνη της ξυλοναυπηγικής είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής στο πλαίσιο των εκπομπών για τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Και φτάνουμε σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο κεφάλαιο, που δεν είναι άλλο αυτό το κεφάλαιο από τη μεγάλη απώλεια των παραδοσιακών σκαφών, η πολιτική μείωση του αλλιευτικού στόλου οδήγησε σε καταστροφή μεγάλου αριθμού αλλιευτικών σκαφών. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναφέρει ότι από τη δεκαετία του 1980 καταστράφηκαν περισσότερα από 12.000 σκαριά, ενώ σε άλλη επίσημη αναφορά κάνει λόγο για περίπου 11.000 σκάφη που χάθηκαν μέσα σε 25 χρόνια. Οι αριθμοί αφορούν διαφορετικές χρονικές αναφορές, αλλά το συμπέρασμα είναι κοινό. Μαζί με πολλά αλλιευτικά χάθηκε σημαντικό τμήμα της ναυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Και εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί ένα σκάφος μπορεί να καταστραφεί σε λίγες ώρες. Η γνώση όμως για την κατασκευή του χρειάζεται δεκαετίες για να δημιουργηθεί. Αυτό είναι το παράδοξο. Μπορούμε να χάσουμε σε μία στιγμή κάτι που χρειάστηκε πολλές γενιές για να δημιουργηθεί. Τι σημαίνει όμως παραδοσιακή ξυλοναυπηγική? Δεν σημαίνει απλώς ότι ένα σκάφος είναι φτιαγμένο από ξύλο. Σημαίνει ότι χρησιμοποιείται μία συγκεκριμένη τεχνογνωσία, μία συγκεκριμένη μεθοδολογία, ένας τρόπος σχεδιασμού, ένας τρόπος επιλογής υλικών, ένας τρόπος κατασκευής και κυρίως μία σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και το υλικό. Η παραδοσιακή ναυπηγική δεν είναι απλώς παλιός τρόπος. Είναι γνώση που έχει δοκιμαστεί στον χρόνο. Από την άλλη, τα σκάφη, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι όλα ίδια. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η ποικιλία των ελληνικών σκαφών και θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε με τα καΐκια, τα τρεχαντήρια, πέραμα, τράτες, σπόγγα αλλιευτικά, αλλιευτικά, ιστιοφόρα. Κάθε τύπος είχε συγκεκριμένες ανάγκες και κάθε περιοχή είχε τις δικές της ναυπηγικές παραδόσεις. Έτσι, η ελληνική ξυλοναυπηγική δεν είναι μία ενιαία τεχνική. Είναι ένα σύνολο παραδόσεων, μία μεγάλη οικογένεια διαφορετικών τεχνικών. Και αυτό ακριβώς κάνει την καταγραφή τους τόσο σημαντική. Και δεν υπάρχει μόνο το σκαρί, υπάρχει και το άρμασμα, τα κατάρτια, τα πανιά, τα σχοινιά, η ιστιοφορία, το λατίνι, για παράδειγμα. Αποτελεί τριγωνικό πανί με μακρά παρουσία στη Μεσόγειο και συνδέεται άρρηκτα με την ελληνική παράδοση της ξυλοναυπηγικής, της κατασκευής πανιών και του αρματώματος των ιστιοφόρων. Άρα, όταν μιλάμε για παραδοσιακό ξυλινό σκάφος, μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα ολόκληρο σύστημα γνώσεων. Δεν είναι μόνο το κήτος, είναι όλα όσα χρειάζονται για να γίνει το σκάφος πραγματικά λειτουργικό. Ένα παλιό καρνάγιο μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα ζωντανό μουσείο. Όχι μουσείο που απλώς κοιτάμε, αγαπητοί ακροατές, αντικείμενα, αλλά ως ένας χώρος όπου βλέπουμε την τεχνική να εφαρμόζεται. Τα εργαλεία, την ξυλία, τις γραμμές του σκάφους, τη διαδικασία, την επισκευή, την κατασκευή, και αυτό έχει τεράστια παιδευτική αξία. Γιατί ένας νέος άνθρωπος που θα δει έναν καραβομαραγκό να δουλεύει μπορεί να καταλάβει κάτι που δεν θα καταλάβει ποτέ από μία φωτογραφία. Ότι η παράδοση είναι πράξη. Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Δεν αρκεί να διατηρήσουμε μερικά παλιά σκάφη, αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να τα συντηρήσουν, κάποια στιγμή αυτά δυστυχώς θα χαθούν. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να τα επισκευάσουν, θα μείνουν δυστυχώς ακίνητα. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τα ξανακατασκευάσουν, η γνώση και πάλι δυστυχώς θα χαθεί. Γι' αυτό η διάσωση των σκαφών και η διάσωση της τέχνης είναι δύο πράγματα απολύτως συνδεδεμένα. Το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού έχει επισημάνει ότι η διάσωση των παραδοσιακών σκαφών είναι συνυφασμένη με τη διάσωση της ίδιας της ναυπηγικής τέχνης. Εδώ βρίσκεται ίσως η λύση. Αναφερθήκαμε και προηγουμένως, μαθητεία, όχι ένα σεμινάριο λίγων εβδομάδων, αγαπητοί ακροατές, όχι ένα γρήγορο πρόγραμμα, μακρά εκπαίδευση. Ο νέος οφείλει να βρεθεί δίπλα στο μάστορα, να δει, να ακούσει, να δουλέψει, να κάνει και λάθος, να ξανακάνει και λάθος, αλλά στο τέλος θα αποκτήσει εμπειρία. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη υποστηρίξει την ανάγκη οργανωμένης μαθητείας και έχει αναφέρει την πιλωτική λειτουργία διετούς εκπαιδευτικής δομής στο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου στη Σάμο, με συνέχεια σε μαθητεία σε καρνάγια. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πλέον θεσμική αναγνώριση του προβλήματος. Το ζητούμενο είναι η συνέχεια. Γιατί όμως οι νέοι δεν ακολουθούν αυτό το επάγγελμα, το επάγγελμα του καραβομαραγκού? Γιατί δεν πηγαίνουν να παρακολουθήσουν μια εκπαίδευση, μια σχολή? Ας δούμε το πρόβλημα χωρίς εξειδανίκευση. Ένας νέος άνθρωπος σήμερα έχει πολλές επιλογές. Γιατί να επιλέξει ένα επάγγελμα τόσο δύσκολο, ένα επάγγελμα με σωματική καταπώνηση, ένα επάγγελμα που απαιτεί χρόνια για να γίνει κάποιος πραγματικά καλός, ένα επάγγελμα που σε πολλές περιοχές δεν προσφέρει σταθερό εισόδημα? Εδώ βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα. Δεν αρκεί να πούμε στους νέους «αγαπήστε την παράδοση», πρέπει να τους πούμε «μπορείτε να ζήσετε από αυτήν». Αν δεν υπάρξει οικονομικό μέλλον, η παράδοση θα συνεχίσει να γερνά. Μπορεί όμως η παράδοση να γίνει επάγγελμα του μέλλοντος, ένα κομβικό ερώτημα αυτό. Κι όμως μπορεί. Η παραδοσιακή ξυλοναυπηγική δεν χρειάζεται να κοιτά μόνο το παρελθόν. Μπορεί να κοιτάξει το μέλλον. Ξύλινα τουριστικά σκάφη, παραδοσιακές ανακατασκευές, ιστιοπλοϊκά, μουσιακά σκάφη, εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικός τουρισμός, θεματικές διαδρομές, επισκέψιμα καρνάγια, μικροναυπηγική, κατασκευή μοντέλων, εκπαιδευτικά εργαστήρια. Υπάρχουν πραγματικά πολλές δυνατότητες. Η παραδοσιακή τεχνογνωσία μπορεί να ενταχθεί σε σύγχρονα και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια και σε σχέδια τοπικής ανάπτυξης. Άρα το ερώτημα δεν είναι πώς θα κρατήσουμε ζωντανό το παρελθόν, αλλά πώς θα κάνουμε το παρελθόν χρήσιμο για το μέλλον. Ένα παραδοσιακό καρνάγιο θα μπορούσε να γίνει προορισμός. Ο επισκέπτης να βλέπει έναν μάστορα να δουλεύει, να μαθαίνει τι είναι η καρίνα, να βλέπει πώς λυγίζει ένα ξύλο, να μαθαίνει την ιστορία ενός τύπου σκάφους, να βλέπει παλιά εργαλεία, να γνωρίζει τους ανθρώπους του επαγγέλματος. Αυτό δεν είναι απλός τουρισμός. Είναι πολιτιστική εκπαίδευση και μπορεί να δημιουργήσει εισόδημα. Και όταν δημιουργεί εισόδημα, δημιουργεί και κίνητρο για να παραμείνει ζωντανή η τέχνη. Υπάρχει και μία ιδιαίτερα όμορφη συνέχεια της παράδοσης. Η μικροναυπηγική. Η κατασκευή πιστών αντιγράφων παραδοσιακών ιστιοφόρων σε μικρή κλίμακα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκεται στη Σκόπελο, όπου η οικογένεια Μπουνταλά συνεχίζει μία παράδοση μικροναυπηγικής από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η τέχνη πέρασε από τον πατέρα στο γιο και πλέον συνεχίζεται και στην επόμενη γενιά. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το τι σημαίνει μετάδοση. Η παράδοση δεν σώθηκε επειδή μπήκε σε ένα μουσείο. Σώθηκε επειδή κάποιος έμαθε σε κάποιον άλλον. Και τώρα επιστρέφουμε στους ανθρώπους. Στον ηλικιωμένο Καραβομαραγκό, που μπορεί να έχει δουλέψει όλη του τη ζωή, που τα χέρια του έχουν σημάδια, που έχει μάθει να αναγνωρίζει το ξύλο από την αφή, που μπορεί να κοιτάξει ένα σκαρί και να καταλάβει τι χρειάζεται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλώς επαγγελματίες. Είναι ζωντανά αρχεία. Έχουν μέσα τους πληροφορίες που μπορεί να μην υπάρχουν πουθενά αλλού. Και γι' αυτό πρέπει να καταγραφούν, να φωτογραφηθούν, να κινηματογραφηθούν, να διδαχθούν, να μεταδοθούν. Γιατί ο χρόνος δεν περιμένει. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από την παραδοσιακή ξυλοναυπηγική να μείνει απολύτως ίδια. Και ίσως δεν πρέπει. Η παράδοση που επιβιώνει είναι αυτή που προσαρμόζεται. Μπορεί να χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία, σύγχρονα μέσα σχεδιασμού, νέες τεχνολογίες, νέα υλικά όπου χρειάζεται, αλλά χωρίς να χάνεται η ουσία της τεχνογνωσίας. Το ζητούμενο δεν είναι να παγώσουμε την παράδοση σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Το ζητούμενο είναι να τη διατηρήσουμε αναγνωρίσιμη και ζωντανή. Εδώ βρίσκεται ίσως η βαθύτερη διάσταση. Ένα καράβι είναι υλικό. Το βλέπουμε, το αγγίζουμε, το φωτογραφίζουμε. Η τεχνογνωσία όμως είναι άειλη. Δεν την πιάνουμε, δεν τη βάζουμε εύκολα σε μία βιτρίνα. Υπάρχει στο μυαλό και στα χέρια του τεχνίτη. Και γι' αυτό η διάσωση της ξυλοναυπηγικής απαιτεί πρώτα από όλα ανθρώπους. Η άειλη κληρονομιά δεν είναι μόνο αντικείμενα. Είναι πρακτικές, είναι γνώσεις, είναι δεξιότητες. Είναι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι δημιουργούν. Κάθε μάστορας έχει τα μυστικά του. Όχι απαραίτητα με την έννοια ότι κρύβει κάτι, αλλά επειδή μέσα στα χρόνια έχει αποκτήσει μικρές πρακτικές. Έχει βρει λύσεις. Έχει αντιμετωπίσει προβλήματα. Έχει κάνει λάθη. Και έχει μάθει από αυτά. Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και συχνά δεν καταγράφονται. Περνούν μέσα από την προφορική διδασκαλία. Αυτό ακριβώς κάνει την απώλεια ενός μάστορα τόσο σημαντική. Μαζί του μπορεί να χαθεί και ένα μέρος αυτής της λεπτομέρειας. Στις μέρες μας υπάρχουν υλικά που είναι πιο εύκολα στη μαζική παραγωγή. Υλικά που απαιτούν λιγότερη συντήρηση. Υλικά που επιτρέπουν διαφορετικές μορφές παραγωγής. Το ξύλο όμως έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν αντιγράφεται εύκολα. Έχει χαρακτήρα. Κάθε ξύλινο σκάφος είναι μοναδικό. Έχει τις γραμμές του, την αφή του, την πατίνα του χρόνου, τις επισκευές του, τα σημάδια της ζωής του. Ένα ξύλινο καΐκι δεν είναι ποτέ εντελώς ίδιο με ένα άλλο, και ίσως αυτή να είναι μία από τις μεγαλύτερες γοητείες του.

Κάτι που οφείλουμε να τονίσουμε είναι το εξής, ότι δεν χρειάζεται πάντα να κατασκευαστεί καινούριο σκάφος. Η επισκευή ενός παλιού μπορεί να είναι εξίσου σημαντική, γιατί με την επισκευή διατηρείται το ίδιο το σκάφος. Διατηρείται η ιστορία του, διατηρείται η μορφή του και ταυτόχρονα συνεχίζει να υπάρχει δουλειά για τον κάραβο μαραγκό. Γι' αυτό η προστασία των παραδοσιακών σκαφών μπορεί να δημιουργήσει και οικονομική βάση για την επιβίωση του επαγγέλματος. Ένα παλιό καΐκι μπορεί να χρειάζεται τον μάστορα για δεκαετίες. Φανταστείτε ένα διαφορετικό μοντέλο. Ένα καρνάγιο που δεν είναι μόνο χώρος εργασίας, αλλά και σχολείο. Ένας παλιός μάστορας, δύο νέοι μαθητευόμενοι, ένας ναυπηγός, ένας ιστορικός, ένας εκπαιδευτής και δίπλα τους ένα πραγματικό σκαρί. Εκεί μπορεί να μεταδοθεί η γνώση, να γίνει πράξη, να δημιουργηθεί επαγγελματική προοπτική, να συνδεθεί η παράδοση με την επιστήμη. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να είναι το μέλλον. Η προσπάθεια για οργανωμένη εκπαίδευση δεν είναι θεωρητική. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναφέρει την δημιουργία της πρότυπης και επιστοποιημένης δομής μαθητείας στο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου στη Σάμο, που αναφέραμε και προηγουμένως, με διετές πρόγραμμα και στην συνέχεια μαθητεία σε καρνάγια και στο μουσείο. Αυτό είναι σημαντικό, διότι δείχνει μία αλλαγή νοοτροπίας. Η ξυλοναυπηγική δεν αντιμετωπίζεται μόνος κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, αντιμετωπίζεται και ως μία τέχνη που μπορεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, να διδαχθεί και κυρίως ως τέχνη που μπορεί να αποτελέσει ένα επάγγελμα. Τι θα έλεγε άραγε ένας παλιός καραβομαραγκός? Πολύ σημαντικό και αυτό το ερώτημα. Ίσως να έλεγε: μην κοιτάς μόνο το ξύλο, κοίτα τα νερά του. Ίσως να έλεγε: μη βιάζεσαι. Ίσως πάλι να έλεγε: άκου το ξύλο. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μάθημα. Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο ταχύτητας. Ο καραβομαραγκός δουλεύει σε έναν κόσμο υπομονής. Δεν μπορεί να βιαστεί το ξύλο, δεν μπορεί να βιαστεί η μαθητεία, δεν μπορεί να βιαστεί η εμπειρία. Και τι χάνουμε όταν κλείνει ένα καρνάγιο? Χάνεται μία θέση εργασίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Χάνεται ένας χώρος. Χάνεται μία μυρωδιά. Χάνεται ένας ήχος. Χάνεται μία παρέα ανθρώπων. Χάνεται ένα σημείο συνάντησης. Χάνεται η δυνατότητα ενός παιδιού να δει από κοντά πως φτιάχνεται ένα καράβι. Χάνεται ένας χώρος όπου ένας νέος μπορεί να γίνει μαθητευόμενος. Και τελικά χάνεται ένα κομμάτι της ταυτότητας του τόπου. Γι' αυτό η διατήρηση των καρνάγιων δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας, είναι και θέμα πολιτισμού. Το ξύλο είναι φυσικό υλικό και η παραδοσιακή κατασκευή μπορεί να μας θυμίσει κάτι που σήμερα ξαναβρίσκουμε: την αξία της επισκευής αντί της αντικατάστασης. Ένα ξύλινο σκάφος μπορεί να επισκευάζεται, να συντηρείται, να συνεχίζει να χρησιμοποιείται, αντί να αντιμετωπίζεται ως προϊόν που απλώς πετιέται όταν γεράσει. Αυτή η λογική της επισκευής είναι ιδιαίτερα σύγχρονη και μπορεί να συνδεθεί με τη βιωσιμότητα. Ο καραβομαραγκός βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους, στο παρελθόν και στο μέλλον, στην παράδοση και την τεχνολογία, στο φυσικό υλικό και τη σύγχρονη μηχανική, στη χειροτεχνία και την επιστήμη, και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του. Δεν χρειάζεται να διαλέξουμε ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Μπορούμε να τα ενώσουμε.
Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι να φτιάξουμε πολλά καινούρια ξύλινα καΐκια. Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να μην ξεχάσουμε πώς φτιάχνονται. Να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τα επισκευάσουν. Να υπάρχουν νέοι που μπορούν να μάθουν. Να υπάρχουν καρνάγια. Να υπάρχουν εργαλεία. Να υπάρχουν σχέδια. Να υπάρχουν καταγεγραμμένες τεχνικές. Να υπάρχει οικονομικό κίνητρο. Να υπάρχει κοινωνική αναγνώριση. Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα χαρακτηρίζαμε την εκπομπή αυτή ως ένα ταξίδι στην τέχνη αυτή των Κάραβο Μαραγκών, στο επάγγελμα αυτό των Κάραβο Μαραγκών, γιατί όσο υπάρχει ένας μάστορας που ανοίγει το εργαστήρι του το πρωί, όσο υπάρχει, αγαπητοί ακροατές, ένας μαθητευόμενος που στέκεται δίπλα του, όσο υπάρχει ένα ξύλο που μετατρέπεται σε σκαρί, όσο υπάρχει ένα καΐκι που βγαίνει από το καρνάγιο και συναντά τη θάλασσα, η παράδοση συνεχίζεται. Και αυτό είναι το σημαντικό. Η παράδοση δεν είναι ένα παλιό αντικείμενο, δεν είναι μία φωτογραφία, δεν είναι μία ανάμνηση. Η παράδοση είναι μία σκυτάλη. Κάποιος την κρατά και κάποιος άλλος πρέπει να την πάρει. Οι καραβομαραγκοί κράτησαν αυτή τη σκετάλη για γενιές. Την πήραν από τους παλαιότερους. Την έμαθαν μέσα στα καρνάκια.

για να κρατήσουμε. Ένας παλιός καραβομαραγκός σκυμμένος πάνω από ένα κομμάτι ξύλο. Δίπλα του ένας νέος μαθητευόμενος, ο ένας κρατά το εργαλείο, ο άλλος κοιτάζει και κάποια στιγμή ο μάστορας του το παραδίδει. Δεν του δίνει απλώς ένα εργαλείο, του παραδίδει μία γνώση, μία ιστορία, μία ευθύνη, μία παράδοση και του λέει χωρίς ίσως να χρειάζεται καν να μιλήσει, τώρα είναι η σειρά σου, και ο νέος σκύβει πάνω από το ξύλο, το αγγίζει, το κοιτάζει, ακούει και αρχίζει, και τότε η παράδοση δεν πεθαίνει. Ταξιδεύει από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά, από καρνάγιο σε καρνάγιο, και όπως ακριβώς ένα καράβι δεν υπάρχει για να μένει δεμένο στο λιμάνι, έτσι και η παράδοση δεν υπάρχει για να μένει ακίνητη στο παρελθόν. Υπάρχει για να ταξιδεύει, και όσο υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να κατασκευάζουν το καράβι, θα υπάρχει πάντα ένας τρόπος για αυτή την παράδοση να ανοίγει πανιά, να βγαίνει στο πέλαγος και να συνεχίζει το ταξίδι της. Οι καραβομαραγκοί δεν κατασκευάζουν μόνο καράβια, κατασκευάζουν τη συνέχεια μιας ιστορίας, και αυτή η ιστορία αξίζει να μην τελειώσει.

Καραβομαραγκή, οι τελευταίοι μάστορες του ξύλινου καραβιού. Ναυτική παράδοση, η τέχνη της ξυλοναυπηγικής. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννησιν, εις των Ευαγγελισμών, εις την κοίμησιν. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gr.

0: safewatersports.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο γύρει για άλλη μια φορά η Άγκυρα με αφορμή το χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Σε αναθεώρηση των κριτηρίων πιστοποίησης προχωρά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Νέο πλαίσιο τίθεται σε ισχύ για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα υλικά δακοκτονίας 2026-2028 και ξεκίνησαν ήδη οι παραδόσεις. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Κρούσματα σε ακόμη 5 δήμους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο στο Ιράν και απειλεί όποια χώρα το βοηθήσει. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και στο Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Δράκον ούτος ο Νέπλασας» με τον Κώστα Παπά. Ο Δράκος στο μύθο και στη λογοτεχνία. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα, ολοκληρώνοντας τις αναφορές μας στον Δράκο, θα αναφερθούμε στον τρόπο που εμφανίζεται στο μύθο, στη λογοτεχνία και στη δημοτική ποίηση. Καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή είναι η κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτου φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Μαλάμου, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κυρία Παπά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ξεκινώντας λοιπόν τις επισημάνσεις μας και αφού είπαμε ότι σήμερα ολοκληρώνουμε τις αναφορές μας στον Δράκοντα, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πιο συγκεκριμένες επισημάνσεις σε άλλα πεδία που μας ενδιέφεραν για το συγκεκριμένο μυθικό πλάσμα. Σήμερα λοιπόν πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τον Δράκοντα, έτσι όπως αυτός εμφανίζεται στο μύθο, στη λογοτεχνία και στη δημοτική ποίηση, και θα επιχειρήσουμε να βρούμε και εκείνο το σημείο που τέμνει όλες αυτές τις αφηγήσεις, είτε λογοτεχνικές είτε μέσα από τη δημοτική μας ποίηση. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να έχουμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο σε όσα θα αναφέρουμε σήμερα.
1: Ναι, θέλετε να ξεκινήσουμε από τον αρχαίο μύθο μάλλον, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Όσοι ήθιστε, ναι. Έχουμε αρχικά ο Δράκον στην ελληνική μυθολογία απαντά ως αρνητικό σύμβολο. Mm-hmm. Αντίθετα με την Κίνα, με τους ανατολικούς πολιτισμούς, από ό,τι καταλαβαίνω έχετε πει για την Παλαιά Διαθήκη που είναι λίγο πιο θετικά φορτισμένο το σύμβολο, έχουν μιλήσει οι ειδικοί. Από την Καινή Διαθήκη που ταυτίζεται με τον διάβολο, στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και είδων άγγελων καταβαίνονται εκ του ουρανού, έχοντα την κλίν της Αβύσσου και άλυσιν μεγάλη επί την χείρα αυτού. Και κράτησε τον Δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ως εστί διάβολος και ως σατανάς, ο πλανών την οικουμένην. Και έχουμε την ταύτιση του Δράκοντος με το μεγάλο φίδι. Στην Καινή Διαθήκη, στην Αποκάλυψη, και νομίζω ότι όλες μετά οι παραδόσεις, οι ευρωπαϊκές παραδόσεις, οι δυτικές παραδόσεις, έχουν το σύμβολο του δράκου φορτισμένο αρνητικά. Στην αρχαία μυθολογία βρίσκουμε τον δράκο στην Ανατολή πάλι, στην Κολχίδα, στο μύθο της Μύδειας, στην αργοναυτική εκστρατεία, να φυλάει το χρυσόμαλο Βέρας. Και υπάρχει μάλιστα μια αττική ερυθρόμορφη κύλιξ γύρω στο 480 π.Χ. που δείχνει τη Θεάθηνα να παρακολουθεί τον δράκο της Κολχίδας που εξεμεί, κάνει αμετό, τον Ιάσονα. Το χρυσόμαλο Βέρας το φυλάει ο δράκον, ο οποίος είναι προστάτης της Μύδειας και του Δέντρου. Η παράσταση είναι εξαιρετικά εναργής και εντυπωσιακή. Το πώς βγαίνει, δηλαδή θυμίζει και τον Ιωνά που βγαίνει από την κοιλιά του κήτους. Τίποτα δεν είναι τελικά τυχαίο και τίποτα δεν είναι καινούριο. Ο Δράκοντας στη Μύδεια, μετά στη Μύδεια το Ευρυπίδη, είναι ο προστάτης της, είναι ηλιακή, σαν ηλιακή θεότητα, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το ονομάσω. Εμφανίζεται ως απομηχανής θεός, και όταν η Μύδεια, στο τέλος της τραγωδίας του Ευρυπίδη, τώρα μιλάω, έχει σκοτώσει τα παιδιά της και θα την κυνηγήσει και ο Ιάσον και η Κορινθή, αφαρπάζεται από έναν μεγάλο δράκοντα και φεύγει πάλι στην Ανατολή από όπου προήλθε. Βέβαια ο αρχαίος μύθος είναι πιο παλαιός, ενδεχομένως κυρίως συνδέεται με τον δράκοντα ο Περσέας. Ο μύθος του Περσέα που ταυτίζεται με την Ανδρομέδα, η πιο γνωστή του περιπέτεια είναι της Ανδρομέδας, είναι αυτός που νομίζω θεμελιώνει όλους τους μύθους μετά, μέχρι τα δημοτικά μας τραγούδια φτάνει η επιβίωση του μύθου του Περσέως. Ο Περσέας είναι ο γιος της Δανάης, να θυμίσω, που βγήκε από τη... γεννήθηκε όταν ο Δίας, μεταμορφωμένος σε χρυσή βροχή, γονιμοποίησε τη Δανάη που την είχε κλεισμένη ο πατέρας της, ο Ακρίσιος, σε ένα βαθύ υπόγειο. Γεννιέται ο Περσέας, που είναι ένας από τους σπουδαίους ήρωες του μύθου, και όταν μετά από πολλές περιπέτειες έχει σκοτώσει την Μέδουσα και κρατάει σε ένα σάκο και τυλιγμένο το κεφάλι της Μέδουσας. Να θυμίσω ότι η Μέδουσα, το κεφάλι της Μέδουσας δεν μπορούσες να το κοιτάξεις, γιατί μαρμάρωνε ο άνθρωπος. Πέτρωνε, αυτό είναι η κεφαλή της Μέδουσας, σε πετρώνει. Έχοντας αυτό και τα αυτερωτά πέδιλα, ο Περσέας φτάνει κάποια στιγμή στην Αιθιοπία. Και η χώρα που είναι πολύ αγαπητή από τον Όμηρο, η Αιθιοπία, συνδέεται με τη λατρεία του ήλιου. Στην Αιθιοπία βλέπει μία κοπέλα δεμένη στο βράχο. Και είναι η Ανδρομέδα, η οποία είναι το θύμα για τον δράκοντα που έστειλε ο Ποσειδών, ο Πόσης των Ιδών, ο άντρας των Υδάτων, ο θεός της θάλασσας, για να εκδικηθεί, για να τιμωρήσουν, να τιμωρήσει την μητέρα της Ανδρομέδας. Η Ανδρομέδα είναι κόρη του βασιλιά Κηφαίος, ο Κηφαίος, και η Κασιόπια είναι η μητέρα της, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη. Και το γνωστό θέμα, η όμορφη που επέρεται για την ομορφιά της και φτάνει στην Ήβρη. Την αλαζονία, το ξεπέρασμα του μέτρου των ανθρώπων. Και αναπόφευκτα θα έλθει η Τίσης και η Νέμεσης και τα σχετικά που ξέρουμε μετά στην τραγωδία. Η Κασιόπια λέει ότι εγώ και η κόρη μου είμαστε πιο όμορφες και από τις Νηρεΐδες. Οι Νηρεΐδες είναι οι κόρες του Νηρέως και του Θαλασσίου Θεού και θαλάσσιες θεότητες. Προσβάλλεται ο Ποσειδών και οι Νηρεΐδες και τιμωρεί ο Ποσειδών. Ο Ποσειδώνας τιμωρεί την Κασιόπια και τον Κηφαία. Και με τη θυσία της, στέλνοντας πλημμύρα μεγάλη, προκαλώντας πλημμύρα μεγάλη στον τόπο, κάτι μας θυμίζει επίκαιρο, και ένα τεράστιο κήτος, ένα δράκοντα που καταστρέφει τα πάντα. Η πλημμύρα αφενός, τα νερά. Ο δράκος είναι η θεότητα των νερών, η αρνητική θεότητα, συνδέεται πάντα με το νερό. Και αυτό φυλάει και στα δημοτικά τραγούδια, θα το δούμε, φυλάει τις πηγές, τα πηγάδια, και τους τόπους του νερού. Η καταγωγή είναι από τον Ποσειδώνα. Στέλνουν χρησμό, γιατί η καταστροφή είναι μεγάλη, ο βασιλιάς και η βασίλισσα ζητάνε χρησμό από το μαντίο και το μαντίο λέει ότι πρέπει να θυσιάσετε την κόρη σας. Να δώσετε ένα θύμα, το εξυλαστήριο θύμα λοιπόν θα είναι η Ανδρομέδα, η οποία γυμνή και μόνο με τα κοσμήματά της δένεται πάνω στο βράχο. Και εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό ποίημα από το Μυθιστόρημα του Σεφέρη που είναι σύντομο. Θέλετε να σας το διαβάσω?
2: Βεβαίως,
1: γιατί εγώ
2: ακούμε.
1: Το αγαπώ πολύ.
2: Βεβαίως.
1: Είναι κειμενοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη. Μιλάει η Ανδρομέδα και θα μπορούσαμε να είναι, αν δεν υπήρχε το γένος κάποια στιγμή να αναφέρεται και να έχει τον τίτλο ποιητή, θα νομίζουμε ότι είναι και ο Προμηθέας.
2: Mm-hmm.
1: Το θύμα που είναι δεμένο στο βράχο και υποφέρει για όλους, το εξυλαστήριο θύμα. Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι όταν χαμηλώνουν τα άστρα και συγγενεύουν με το κορμί μου. Όταν πέφτει η γη κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων. Αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια, ως πού θα με παρασύρουν? Τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει? Βλέπω τα χέρια κάθε αυγή να γνέφουν στο γήπα και στο γεράκι, δεμένοι πάνω στο βράχο που έγινε με τον πόνο δικός μου. Βλέπω τα δέντρα που ανασένουν τη μαύρη γαλήνη των πεθαμένων. Και έπειτα τα χαμόγελα που δεν προχωρούν των αγαλμάτων. Ο καταπληκτικός αυτός στίχος. Τα αρχαϊκά χαμόγελα και βέβαια κάτι παραπέμπει στο πετρωμένο, στο κεφάλι της Μέδουσας που πετρώνει. Γιατί με αυτό, με τη βοήθεια του, θα νικήσει κατά μία άποψη ή θα σκοτώσει με το φτερωτά του πέδιλα, ζητώντας ως αντάλλαγμα τη Βασιλοπούλα να την παντρευτεί. Ο Περσέας σκοτώνει είτε πετρώνει τον δράκοντα και ελευθερώνει τον τόπο και παντρεύεται την Ανδρομέδα, που γίνονται μετά βασιλείς της Τίρινθος και από εκεί κατάγονται οι Πέρσες. Αυτός είναι ο αρχαίος μύθος του Περσέα, ο οποίος βέβαια επιβιώνει μετά στα δημοτικά μας τραγούδια.
0: Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα δημοτικά τραγούδια στη συνέχεια.
1: Νομίζω, γιατί θέλω πολύ γρήγορα να περάσω. Υπάρχει στην αρχαία λογοτεχνία, να κλείσουμε το χώρο της αρχαίας λογοτεχνίας, αν δεν έχετε αντίρρηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι υπάρχει, υπάρχει του Λουκιανού ο Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντης, ένα έργο το οποίο έχει πάρα πολύ κωμικά στοιχεία. Ήρωες ο Αλέξανδρος ο Ψευδόμαντης, που είχε μάθει τα κόλπα, να πω έτσι, από ένα μάγο. Φτιάχνει κάνει ένα ψεύτικο δράκοντα και εξαπατεί τον κόσμο με διάφορους τρόπους και είναι πολλά, πολλά φεδρά. Επί Μάρκου Αυριλίου το τοποθετεί και είναι πολλά τα φεδρά στη συνέχεια. Στο Λουκιανό, δράκος ψεύτικος. Βέβαια στην αρχαιότητα επίσης συνδέεται με τους φιδόμορφους θεούς, με τον Ασκληπιό, με τον Ερυχθόνη, αν θέλετε, γενικεύοντας το σύμβολο δράκος ίσον μεγάλο φίδι. Μπορούμε βέβαια να βρούμε πάρα πολλά και ως πνεύμα του κακού γενικότερα, δηλαδή αυτό είναι από την, και πνεύμα της προφητείας. Ένα είδος δράκοντος είναι ο πυθόν των δελφών με ύψιλον, έτσι. Από που παράγεται η πυθία και όλα αυτά που το ρήμα πυνθάνομαι, που σημαίνει ζητώ να μάθω.
0: Μάλιστα.
1: Πληροφορούμε, αυτό δεν κάνουν στην πυθία. Γι' αυτό και το πνεύμα της προφητείας που βλέπουμε μετά στον Απόστολο Παύλο με το κορίτσι που είχαν που εκμεταλλευόταν, που ήταν, είχε πνεύμα πίθωνος. Η δαιμονισμένη που έχει το χάρισμα της προφητείας, το αρνητικό χάρισμα της προφητείας, είναι ο Απόλλων, ο Θεός το Φωτός, που νικάει, σκοτώνει τον δράκοντα που εδρεύει στους δελφούς και μετά παίρνει ο Θεός του Ήλιου πια, παίρνει την κυριαρχία του Μαντίου. Και από εδώ όλα τα άλλα, όπως είπα, η πυθία και ο πίθων. Έτσι το πυθάνομαι. Ξέχασα να πω, που πάντα συνήθως ξεκινάω έτσι από την ετυμολογία, του ονόματος δράκων.
0: Ναι.
1: Έχει δύο ετυμολογίες, από το ρήμα δέρκομαι, που σημαίνει βλέπω, βάλτε τη λέξη, ξεχνήθη τη λέξη, οξυδερκής, οξυδέρκεια. Βλέπω, που έχει την έννοια του είμαι έξυπνος και βλέπω μακριά. Βλέπω τα πράγματα, διακρίνω τα πράγματα. Δέρκομαι, βλέπω, γιατί ο δράκοντας δεν κοιμάται όπως ξέρουμε από τα παραμύθια, κοιμάται με το ένα μάτι. Υπάρχει πάντα, είναι ακίνητος ο δράκον. Και ή από το ρήμα δράτω με αρπάζω. Και τα δύο, αλλά νομίζω ότι το δέρκομαι είναι πιο κοντά στον μύθο του δράκοντος. Βέβαια, για να περάσουμε σύντομα στην Ευρώπη, ο μύθος του ο δράκοντας, πάλι αρνητικά φορτισμένος, είναι σε μύθους σκανδιναβικούς, σε σαξονικο-κέλτικους μύθους και βέβαια περίπου του 12ου αιώνα στη γερμανική μυθολογία, από όπου πήρε ο Βάγκνερ στοιχεία, ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, ο μεγάλος μουσουργός, στην τετραλογία του το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. Αυτό είναι που είναι όλη αυτή η τετραλογία είναι επηρεασμένη από τα βορειοευρωπαϊκά έπη. Σύμφωνα με αυτό, με το έπος των Νιμπελούγγεν, ο Ζίγφριντ, ένας από τους ήρωες του μύθου και της όπερας του Βάγκνερ, αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία έναν δράκο. Αφού τον σκότωσε, έκανε μπάνιο στο αίμα του και απέκτησε άνθρωπο δέρμα, όπως είχε και ο δράκος. Όμως δεν κατάλαβε ότι ένα σημείο της πλάτης του είχε καλυφθεί από ένα φύλλο που έπεσε από το δέντρο και έτσι παρέμεινε τρωτό. Και θυμόμαστε εδώ τον μύθο του Αχιλλέα και του τρωτό
0: σημείο. Αντίστοιχα.
1: Αυτό θα το μάθουν πολλά χρόνια μετά οι εχθροί του, θα τον παρασύρουν με δόλο σε κυνήγι και θα τον σκοτώσουν χτυπώντας τον στην πλάτη. Και βέβαια σε άλλους πολλούς μύθους και στους θρύλους και στους μύθους που του Ιερού Γκράλ, το Άγιο Δισκοπότηρο, με το βασιλιά Αρθούρο έχουμε πολλά εκεί, το κάστρο που πέφτει γιατί είναι δύο δράκοντες και παλεύουν ο κόκκινος και ο λευκός, οι ουαλοί και οι σάξονες και ποιος θα νικήσει, και έχουμε πάλι χρησμούς, έχουμε τα ίδια μοτίβα και επικρατεί το κόκκινο και επικρατούν των σαξόνων, οι σάξονες των άλλων. Λοιπόν, αυτά για τη Βόρεια Ευρώπη. Αλλά πάντα και γενικότερα έχει ταυτιστεί με αυτό που ακούσαμε στην Αποκάλυψη, με τον πνεύμα του κακού.
0: Και πολύ ενδιαφέροντα τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία που μας δίνετε, κυρία Μαλάβου. Να μας επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνουμε μια πρώτη διακοπή, να ακούσουμε μουσική
1: πολύ
0: και επιστρέψουμε πολύ γρήγορα.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και στο ζωικό βασίλειο, ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Δράκον ούτος ον έπλασας». Σήμερα, όπως τονίσαμε και εισαγωγικά, επιχειρούμε να δούμε τον δράκοντα στο μύθο και την λογοτεχνία και με την καλεσμένη μας, την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτρο φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήδη ακούσαμε κάποια πρώτα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους μύθους, τους γενεσιουργούς θα λέγαμε μύθους του Δράκοντα και κατά την περίοδο των αρχαίων χρόνων, χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Περσέα και της Ανδρομέδας, που όπως μας είπατε και πριν από λίγο, κυρία Μαλάμου, φαίνεται να συνοδεύει και τα αντίστοιχα μοτίβα, τις αντίστοιχες παραστάσεις σε εισαγωγικά λογοτεχνικές του ο Δράκοντα και στη δημοτική μας ποιήση, είναι έτσι?
1: Μάλιστα, εδώ τα παραμύθια περιτεύει να τα κατονομάσω, mm-hmm. γιατί είναι πάρα πολλά. Όλα τα παραμύθια έχουν σχεδόν ένα δράκο και μια βασιλοπούλα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι και στα δημοτικά τραγούδια έχω τρία, αν θέλετε να δούμε κάπως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που είναι, θα δείτε εδώ το θέμα του Περσέα, γι' αυτό επέμενα. Mm-hmm. Δηλαδή, το πώς ταυτίστηκε ο Αγιώργης με τον Περσέα. Γιατί ως γνωστόν ο Άγιος Γεώργιος έζησε την εποχή του Διοκλητιανού ως ιστορικό πρόσωπο και είναι ένας Άγιος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού. Και στην Ορθόδοξη εικονογραφία δεν είναι έφυπος με το λευκό άλογο, όπως και Άγιος Δημήτριος με το κόκκινο αντίστοιχα. Είναι ένας αξιωματικός, δηλαδή είναι μέχρι να αυτό που λέμε μπούστο, να το πω έτσι, δηλαδή ένας Άγιος που δεν φέρεται έφυπος στις ορθόδοξες εικόνες. Αν κάνω λάθος διορθώστε με.
0: Έτσι είναι. Τουλάχιστον στις πρώτες εικόνες, όπως μας είπαν και οι καλεσμένοι μας στις προηγούμενες εκπομπές, στις πρώτες απεικονίσεις του Αγίου Γεωργίου δεν υπάρχουν τέτοιες παραστάσεις. Αυτό το μοτίβο θα το συναντήσουμε αργότερα από τον 16ο-17ο αιώνα και μετά. Αρχίζει να εμφανίζεται ως δρακοντοκτόνος και πάνω στο άλογο. Υπάρχουν όμως αναπαραστάσεις του που φαίνεται πεζός να σκοτώνει τον δράκοντα, πιο παλιές.
1: Δεν είναι όμως, δηλαδή αν δεν είμαι θεολόγος, αλλά από πόσα ξέρω λίγα πράγματα, δεν είναι η ορθόδοξη παράσταση του Αγίου Γεωργίου αυτή. Η αμιγώς ορθόδοξη. Δηλαδή ο δρακοντοκτόνος Αγιώργης είναι καθαρά παραμυθιακό μοτίβο. Το πώς έγινε? Έγινε διότι έχουμε μια συνέχεια, όσο και να θέλουν να μην. Αυτό έχει να κάνει τώρα με τη λογογραφία. Η ανάπτυξη της λογογραφίας ως επιστήμης έγινε τον 19ο αιώνα, περίπου πρώτο ήμιση, μετά την Επανάσταση, για να τα πάρουμε τις 40 πράγματα, όταν ελευθερωθήκαμε. Ξέρετε όλοι ότι εμφανίστηκε ένα άλλο θέμα. Ο Φαλμεράιερ, ο περίφημος Φαλμεράιερ, με το Φαλμεράιερ, ο Γερμανός ιστορικός, υποτίθεται ιστορικός, βαλτός ήταν, που είπε ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες, για να πλήξει το ρεύμα του φιλελληνισμού που ξέρουμε και να τα πράγματα να πάνε αλλιώς. Γιατί έπρεπε να γίνει πια ο μεγάλος ασθενής, είναι θέματα γεωπολιτικά μετά και δεν θα πάμε μακριά, γι' αυτό σταματάω. Στο ότι η έκφραση χαρακτηριστική, ούτε μία ρανίδα αρχαιοελληνικού αίματος δεν ρέει στις φλέβες των σημερινών Ελλήνων, των Ελλήνων βάλτε του 1835 χοντρικά. Mm-hmm. Κινητοποίησε τους πρώτους επιστήμονες, τους δικούς μας επιστήμονες, τον Γεώργιο Χατζηδάκη στη γλωσσολογία, τον Νικόλαο Πολίτη στη λογογραφία και τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο στην ιστορία, που έγραψε την περίφημη ιστορία του ελληνικού έθνους, όπου δείχνει τη συνέχεια του ελληνισμού και στις τρεις φάσεις που ξέρουμε, στην αρχαία ελληνική, τη βυζαντινή περίοδο και την περίοδο του νέου ελληνικού κράτους. Και σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάμε πάρα πολλά. Και στους τρεις. Στον Χατζηδάκη, τον γλωσσολόγο, τον Νικόλαο Πολίτη που αφορά και τον Παπαρηγόπουλο είναι γνωστό. Τι σημαίνει η λογογραφία, πώς βοηθάει εδώ η λογογραφία? Οι μύθοι όλοι και οι θρύλοι τα τραγούδια, τα δημοτικά που εξέτασε πρώτα ο Νικόλαος Πολίτης και στη συνέχεια οι υπόλοιποι, ο καθηγητής Ρωμαίος, παρέμεινε ο Κωνσταντίνος και ο Κώστας Ρωμαίος στη συνέχεια και πολλοί άλλοι, μας δείχνουν αυτή τη συνέχεια. Ο μύθος του Περσέα είναι χαρακτηριστικός. Ο Περσέας επιβιώνει στα τραγούδια μας και στα παραμύθια μας και σε όλα τα άλλα και στην εικονογραφία, στην αγιογραφία, ας το πω και έτσι, ακόμα και εκκλησιαστικά, αλλά είναι ένα στοιχείο, λαϊκό στοιχείο που δεν έχει σχέση με το δόγμα και με την, ξαναλέω, με την ορθόδοξη άποψη της εικονογραφίας του Αγίου Γεωργίου. Είναι δρακοντοκτόνος ο Άγιος, γιατί ένα ωραίο παλικάρι ο Άγιος Γεώργιος νέο, ένα ωραίο παλικάρι ο Περσέας γενναίος και λαμπρός που σκοτώνει τον δράκοντα της Ανδρομέδας και σώζει την Ανδρομέδα, κάπου πρέπει να επιβιώσει. Επιβιώνει. Αυτό είναι. Γι' αυτό και τα τραγούδια είναι καθράμπα. Τώρα βέβαια παίρνει άλλο όνομα ο Γιάννης και ο Δράκοντας, αλλά προπάντων η αγιογραφία του, η εικόνα, η εικονογράφηση του Αγίου Γεωργίου ως δρακοντοκτόνου είναι η επιβίωση του μύθου του Περσέα που σας προείπα και επανέλαβα τόσες φορές. Έχω ένα τραγούδι μπροστά μου, ο Γιάννης και Δράκοντας από την Κέρκυρα. Θέλετε να σας το διαβάσω?
0: Βεβαίως.
1: Εψές αργά ψυχάλιζε και ο Γιάννης ετραγούδα. Του πήρε ο αέρας τη φωνή, στου Δράκοντα την πόρτα. Γιατί διαβαίνεις πάουρα και τραγουδάς πανόρια? Ξυπνάς τα ειδόνια τσιφολιές, τα άγρια πουλιά του κάμπους. Ξυπνάς και με το Δράκοντα, με τη δρακόντισά μου. Που έχω τον ύπνο αγοραστό και βαριοπλερωμένο. Και το νερό που νύβομαι και εκείνο πλερωμένο. Άσε με Δράκο να διαβώ, κι άσε με να περάσω. Κάνει ο βασιλιάς χαρά, κάνει του γιού του γάμο. Κι ως τόχο που με κάλεσε, να του το στεφανώσω. Και με έχουν για τραγουδιστή, για να τους ξεφαντώσω. Σαν ποιον εβάζεις μάρτυρα, σαν ποιον εβάζεις πιέτζο, εγγυητή. Ποιον να βάλω μαρτυριά, ποιον να βάλω πιέτζο. Τον ήλιο βάλε μάρτυρα και το φεγγάρι πιέτζο. Τα στρίκε τον αυγερινό, όσο να πας και να έρθεις. Και ο Γιάννης επαράργησε και ο Δράκοντας φωνάζει. Έφαγα τον ήλιο το μισό και το φεγγάρι ακέριο. Να σου και ο Γιάννης έφτακε, τσουκάμπους καβαλάρης. Και πίσω από τη σέλα του ένα όμορφο κορίτσι. Και ο Δράκοντας ποκρίθηκε, τον τέτοιο λόγο λέει. Καλώς το Γιάννη γιώμα μου, το Γιάννη δειλινό μου. Και το όμορφο κορίτσι του να είναι τα πόδιπνό μου. Και ο Γιάννης αποκρίθηκε, τον τέτοιο λόγο λέει. Σπαθί να έχω για γιώμα σου, κοντάρι δειλινό σου. Και ένα μαχαίρι κοφτερό να κόβει το λαιμό σου. Μα δε μου λες μπρε Γιάννη μου, πού θα γενοκρατιέσαι. Η μάνα μου είναι αστραπή και αφέντης μου είναι ο Βρόντος. Και εγώ το αστροπέλεκο που καίω τσουδρακόντους. Φύρε Γιάννη μου στα καλό και στην καλή την ώρα και πάλι μεταγύρισε να κάμουμε ένα γιώμα. Λοιπόν, ο Δράκοντας συνδικολόγησε όταν ο Γιάννης του λέει ότι είναι μάνα του η αστραπή και αφέντης του είναι ο Βρόντος, ο κεραυνός. Και εγώ είμαι το αστροπέλεκο που καίω τους δρακόντους. Και του λέει, έλα μετά να φάμε σαν άνθρωποι, να το πω έτσι, ανθρωπομορφικά.
0: Συνθηκολογιώντας.
1: Ναι, αυτό είναι το τραγούδι από την Κέρκυρα, όπου βλέπουμε όλα τα στοιχεία. Ο Γιάννης είναι πολύ συχνό όνομα στα δημοτικά τραγούδια, που θα φάει το παλικάρι επειδή τραγούδισε και τον ξύπνησε. Και αυτόν και τη δρακόντισε και ο ύπνος είναι δύσκολος του δράκου. Και γι' αυτό αφού θα γυρίσει πίσω... Και όταν θα του πει η μάνα μου είναι στραπή και ο αφέντης μου είναι ο Βρόντος, έχουμε κατευθείαν το θέμα του Διός που είναι ο πατέρας. Δεν είπαμε στο μύθο της Δανάης, μητέρα του είναι η Δανάη και ο Δίας μεταμορφωμένος σε χρυσή βροχή. Έδωσε τον Περσέα. Βλέπετε πως επιβίωσε. Το ίδιο θα έλεγα, υπάρχει και στο επόμενο τραγούδι που πήκα. Η Κυραυδοκιά από τη Θράκη. Είναι θρακιώτικο αυτό. Η Κυραυδοκιά. Το όνομα Ευδοκία Ευδοκιά το βρίσκουμε στο Διγενεία Κρήτα και είναι από τα πιο αγαπημένα της Βυζαντινής λογοτεχνίας. Για είδες καστέλι έμορφο και κρυό νερό δεν έχει. Πάντα ο Δράκοντας συνδέεται με το νερό, είπαμε. Και αν έχει και κρύο νερό, Δράκος το περιορίζει. Διψούν τα λάθια για νερό και τα πουλιά για δρόσο. Διψούν και οι ευγενικές για μια καθάρια βρύση. Τη μια λαμπρή, μια Κυριακή, μια πίσιμη ημέρα, στολίζονται οι ευγενικές στο Δράκοντα να πάνε. Από μακριά τον χαιρετούν και από κοντά του λένε. Δράκε, για μου όλα το νερό να πιούν τα διψασμένα. Θέλεις λογάρι, θησαυρό. Έπαρε, πάρτον. Θέλεις μαργαριτάρι, Θέλεις από τις ευγενικές καμιά ευγενοπούλα? Ούτε λογάρι θέλω εγώ, ούτε μαργαριτάρι. Ούτε από τις ευγενικές καμιά ευγενοπούλα. Μον θέλω την κεράβδοκιά, την αηδονολαλούσα, όπου την έχουν τα πουλιά σκοπό και κελαϊδούνε. Παίρνουν το δρόμο, το δρομή και στη βδοκιά και πάνε. Σύρε, σύρε κυραβδοκιά και ο δράκοντας σε θέλει. Σαν τι με θέλει ο δράκοντας και στέρνα και με φωνάζει. Και σαν με θέλει για καλό να βάλω τα χρυσά μου. Και σαν με θέλει για κακό να βάλω τα μαυρά μου. Και τα χρυσά σου έπαρε και τα μαυρά σου βάλε. Παίρνει το δρόμο, το δρομή, στο δράκοντα και πάγει. Από μακριά τον χαιρετά και από κοντά τον λέγει. Σαν τι με θέλεις δράκοντα και στέρνεις και με φωνάζεις. Πες μου κυραβδοκιά, πού είναι τα γονικά σου? Εγώ με της αστραπής παιδί και της βροντής αγκώνη. Οπέστρεψα και έκαψα 45 δράκους. Και ακόμα ένας απόμεινε και αυτόν θα τον κάψω. Τώρα στράφτω και καίγωσε, βροντός και τσουρουφλώσε. Σύρε, σύρε κυραβδοκιά, πάνε στα γονικά σου και εγώ αμολάρω το νερό να πιούν τα διψασμένα. Ξανακούσαμε το ίδιο θέμα. Είμαι της αστραπής παιδί και της βροντής εγγόνη.
0: Ναι.
1: Θηλυκού γένους τώρα η βδοκιά.
0: Mm-hmm.
1: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Νόμιζα ότι έχει χαθεί η γραμμή.
0: Με πολύ προσοχή.
1: Ευχαριστώ. Είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Και εδώ ο δράκοντας πάλι.
1: Και εδώ είναι ότι είναι η βδοκιά που νικά τον δράκοντα. Ναι.
0: Και ο δράκοντας πάλι εδώ είναι ο φύλακας του νερού.
1: Του νερού.
0: Να λοιπόν πώς επανεπέμπεται το αρχαίο μοτίβο. Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και ένα τρίτο, αν δεν σας κούρασα ήδη.
0: Δεν μας κουράσατε, μας δίνετε όμως 10 δευτερόλεπτα για να κάνουμε
1: βεβαίως
0: μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε για να μας μιλήσετε και για το τρίτο δημοτικό μας τραγούδι που περιγράφει έναν δράκοντα. Μικρή διακοπή, ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πάντοτε στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και στο Ζωικό Βασίλειο. Είναι η εκπομπή Δράκο Νούτος ον Έπλασας και η σημερινή μας καλεσμένη η κυρία Μαντώ Μαλάμου, διδάκτορ φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφέρεται στον δράκοντα, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, αναφέρεται στον δράκοντα στην δημοτική μας ποίηση και ήδη μας έφερε δύο πολύ συγκεκριμένα και πολύ χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, παραδείγματα που επαναλαμβάνουν αυτό το μοτίβο του μύθου του Περσέα και της Ανδρομέδας. Να ακούσουμε τώρα, κυρία Μαλάμου, το τρίτο παράδειγμα που έχετε να μας παρουσιάσετε.
1: Πολύ ευχαρίστως. Λέγεται «Τη Θεσσαλονίκη στο Θεριό». Της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη έτσι λέγα, είναι θρακιώτικο. Και εδώ έχουμε μία διαφοροποίηση από το προηγούμενο. Το Θεριό, ο δράκοντας, μεταμφιέζεται σε γυναίκα. Και εδώ είναι πολύ περισσότερο, θα έλεγα, θεολογικό να το πω. Το ότι ο διάβολος μεταμφιέζεται, μεταμορφώνεται και μας πλανά και μας καταστρέφει ανθρωποκτόνος απ' αρχής άλλωστε. Θα το ακούσουμε. Τη Θεσσαλονίκη στο Θεριό βγήκε να σεριανίσει. Βάζει γυναίκας φορεσιά, γυναίκας πασουμάκια. Γυναίκα βγαίνει, κάθεται μέσα στο σταυροδρόμι και βγάζει τα μαλάκια της και κάθεται και κλαίγει. Του Ρήγα ο γιος κατέβαινε απ' του θεριού του. Ρήγας ο βασιλιάς, ο γιος του βασιλιά κατέβαινε από το πόλεμο, από το τμήμα του που πολεμούσε. Και τη βλέπει την κοπέλα. Τι έχεις κόρη μου και θλίβεσαι, τι έχεις κόρη μου και κλαίγεις? Το δαχτυλίδι με έπεσε μέσα εις το πηγάδι. Ποιος είναι άξιος και δυνατός να φέμπει να το βγάλει? Άντρα να τον στεφανωθώ, άντρα θα τον επάρω. Τον έδεσε, τον έβαλε μέσα εις το πηγάδι. Πικρή φωνήτσα έβγαλε, όσο κι αν μπορούσε. Βγάλε, βγάλε με, βγάλε κοπελιά, κύβρα το δαχτυλίδι. Τα εδώ που μπήκες ρίγαγε, δεν είναι για να ξέρεις. τον έπνιξε στο πιάνι. Και εδώ θα μπούμε μετά πάρα πολλά στα παραμύθια, όπως το πνεύμα του κακού που είναι στα νερά και παγιδεύει, και άπειροι μύθοι βέβαια, και θρύλοι και ευρωπαϊκοί και ελληνικοί. Η νεράιδα που παίρνει με τη μιλιά και μετά το πνεύμα του, μέχρι και στη μουσική, στον Dvorak που έχει τσέχικους μύθους και άλλα, βλέπουμε ότι το θηρίο του νερού έχει μέχρι την πόρτα φτάνει και πνίγει το βρέφος που έχει γεννηθεί από την ένωση. Δηλαδή είναι το ίδιο που εξαπατά ή εδώ έχει μεταμφιεστεί. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα που επαναλαμβάνεται με διάφορες ποικιλίες σε πάρα πολλές εκφάνσεις το βρίσκουμε. Με τη μεταμφίεση σε γυναίκα, με τη μεταμόρφωση σε γυναίκα, ο δράκος του πηγαδιού έπνιξε το παλικάρι, το Βασιλόπουλο.
0: Εδώ έχουμε και μια μεταμόρφωση από ένα
1: θηρίο
0: σε μια πιθανότατα όμορφη γυναίκα.
1: Όχι πιθανότητα, το λέει σαφώς.
0: Το λέει. Ναι.
1: Το ξαναλέω, Θεσσαλονίκη στο Φεριό βγήκε να σεριανίσει, να κάνει περίπατο. Ναι. Βάζει γυναίκα φορεσιά, γυναίκα στα σουμάκια. Mm-hmm. Γυναίκα βγαίνει, κάθεται μέσα στο σταυροδρόμι και βγάζει τα μαλάκια της και κάθεται και κλαίει. Βγάζει τα μαλάκια της, δηλαδή τραβάει τα μαλλιά της, θρυνεί και κλαίγει. Ναι. Και το Βασιλόπουλο, γιατί έχασε το δαχτυλίδι μέσα στο πηγάδι. Το μοτίβο του χαμένου δαχτυλιδιού ή κάποιου πολύτιμου άλλου αντικειμένου που θα πάει το παλικάρι και. Αυτό είναι σύνηθες, αλλά ανάτο το πνεύμα του νερού και το πνεύμα της καταστροφής. Αυτή η ταύτιση του δράκου πια, που είναι αυτό που ακούσαμε από την Αποκάλυψη. Και είναι, αν το θέλουμε να το επεκτείνουμε βέβαια, πάει πολύ μακριά αυτό.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαλάμου, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική.
1: Πολύ καλά.
0: Και επιστρέφουμε. Ευχαριστώ. Να πούμε και περισσότερα.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτρο φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε σήμερα και να επιχειρούμε να πιάσουμε έναν άλλο μύτο της Αριάδνης, θα λέγαμε, κυρία Μαλάμου, για να δούμε με ποιον τρόπο και η δημοτική ποιήση που σχετίζεται με αυτό το μυθικό των δράκοντα φαίνεται να πηγάζει από πολύ πιο παλιά. Όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, υπάρχει μια συνέχεια σε όλα αυτά τα πράγματα, σε όλα αυτά τα μοτίβα που συναντάμε και σε νεότερους χρόνους, από πολύ παλιά, από τα αρχαία χρόνια. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο σε σχέση με τη δημοτική μας ποίηση πριν περάσουμε να δούμε και κάποια άλλα στοιχεία που πιθανότατα έχετε ετοιμάσει.
1: Για το δημοτικό τραγούδι αυτά, στα παραμύθια, τα παραμύθια, ο Λάζαρος και ο Δράκος παράδειγμα, πάρα πολλά παραμύθια, είναι ο έξυπνος και ο άνθρωπος που αποτύχει εκεί. Ήταν ένας τσαγκάρης που, επειδή είχε πολλές μύγες γύρω, έκανε κάποια στιγμή, έγραψε πάνω σε ένα σπαθί, υπό την πόδα σπαθί, σκότωσε τις μύγες και γράφει το σπαθί με μια σκοτώνω 40 ψυχές. Και περνάει κάποιος, πάει να πηγεί νερό κάπου, είναι οι δράκοι γύρω, αλλά βλέπουν, τον παίρνει ο ύπνος, βλέπουν το σπαθί που έχει γράψει επάνω και φοβούνται. Αυτός είναι πιο γενναίος από εμάς, πιο σπουδαίος, και στο τέλος ο φτωχός άνθρωπος καταφέρει τους δράκους να τους εξοντώσει με την ευφυΐα του και με όλη αυτή την τύχη, να το πω έτσι. Το ότι να φέρουν ολόκληρο, πάνε να κόψουν ξύλα παραδείγματος χάρη, και τους λέει δένει όλους τους κορμούς, δεν μπορεί να πάρει, δένει πάρα πολλά δέντρα, γιατί του λένε πώς τα δένεις όλα. Δεν μπορώ, λέει, εγώ να πάρω ένα, θα πάρω καμιά 200 δέντρα. Οπότε οι δράκοι τρέμουν, είναι και ανόητοι. Δηλαδή οι δράκοι στο παραμύθι είναι ανόητοι, και ένας απλοϊκός άνθρωπος, αλλά λίγο ξύπνιος ή πολύ τυχερός, τα καταφέρει, και στο τέλος του πάνε, φορτώνεται ο δράκος στο ολόκληρο όλο το θησαυρό με τα άπειρα φλουριά και το αφήνει στο σπίτι του. Και πάνε οι δράκοι και σκάνε, πια έσκασαν από το κακό τους και πέθαναν. Οπότε έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, το γνωστό μοτίβο. Αυτό στα παραμύθια είναι συχνό.
0: Και εξ αφορμής αυτού του μοτίβου, του παραμυθικού που μας περιγράφεται, γιατί υπάρχουν προφανώς και στη Δύση και στην Ανατολή πολλά παραμύθια που αναφέρονται στον δράκο, υπάρχει, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, μια φράση που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, θέλοντας να πούμε σε κάποιον ότι εντάξει, καλά είναι αυτά που μας είπες, αλλά δεν έχουν ένα στοιχείο που θα μπορούσε να συγκινήσει ίσως. Είναι η φράση «το ωραία ιστορία σας, αλλά δεν έχει δράκο».
1: Α, ναι. Ακριβώς. Όπως το είπατε. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο το δράκο, το όνομα Δράκοκαρδος, Δρακόμαχος, υπάρχει στον Ερωτόκριτο, για να πάμε λίγο στη Μεσαινική και να γυρίσουμε πάλι στη λογοτεχνία, αν θέλετε. Στο έπος, να το πω έτσι, του Διγενή Ακρίτα, και στην αντίστοιχη τραγωδία του Σικελιανού, ο θάνατος του Διγενή. Εκεί υπάρχει ο Τραμαντάχυλος και ο γιος του Δράκου. Και το σύμβολο στο Σικελιανό. Ο Σικελιανός στο Πάσχα των Ελλήνων αναφέρεται και στο φόνο του Δράκοντα από τον Απόλλωνα, αλλά υπάρχει διπλά σημασμένο, δίσημο τουλάχιστον, το σύμβολο του Δράκου, που είναι η ελευθερία που βγάζει φτερά. Ο Δράκοντας είναι και με φτερά, έτσι. Στο θάνατο του Διγενή έχουμε τον Δράκοντα που θα είναι η ελευθερία μας, παρομοιάζει η ελευθερία με τον Δράκοντα που βγάζει φτερά και θα πετάξει και θα σύρει τους άλλους. Από την αρχαία επίσης οι δρακοντογενείς είναι οι Θηβαίοι, από τα δόντια του Δράκοντα που έσπηρε ο Κάδμος, έτσι είδατε, δεν την εξαντλούμε όλη την αρχαία μυθολογία. Και είναι το σύμβολο, το έμβλημα των Θηβαίων είναι ο Δράκοντας, και το έχουμε στην Αντιγόνη όταν η Αργή, ο Πολυνίκης που έρχεται με τους 7 επιθύβας, οι Αργοί έχουν έμβλημα τον Αϊτό δεν κατάφερε ο Αϊτός να νικήσει τον Δράκοντα που είναι οι Θηβαίοι. Επανέρχομαι. Συγγνώμη για το πήγαινέλα, το πίσω μπρος. Στον Σικελιανό έχουμε όμως και μια αρνητική σήμανση με πραγματικά, πώς να το πω, βιβλικό περιεχόμενο, στο ποίημα ο Διόνυσος Επιλίκνο. Αυτό το ποίημα είναι γραμμένο μέσα στην κατοχή. Τα ποίηματα αυτής της σειράς είναι από τα τελευταία του Σκελιανού, που μιλάει για τη νύχτα των Χριστουγέννων και έχει με το συγκριτισμό του τον γνωστό, έχει κάνει το περίφημο στίχο «Γλυκό μου βρέφος, Διόνυσέ μου και Χριστέ μου». Δεν μας αφορούν άμεσα αυτά, αλλά σας διαβάζω μόνο τους στίχους που μας ενδιαφέρουν. «Νύχτα μητέρα, στη σιωπή σου, ενώ λογιάζω πως πάει να σβήσει μες στα στήθια μου η καρδιά», το τι είναι αιτιολογικό εδώ, γιατί «υπνώσαν όλα, η γη στα πόδια μου από κάτω, βαθιά τα ουράνια πάνω θέ μου, όλα είναι κοιμισμένα, και αγρυπνάει θαρώ στα τάρταρα μονάχα ο βήθιος δράκων». Η έκφραση είναι καθαρά βιβλική. Ο βήθιος δράκων, και μάλιστα στο κείμενο είναι γραμμένο με κεφαλαίο Β και κεφαλαίο Δ.
2: Μάλιστα.
1: «Και τότε ευνίδια λέω μωρού παιδιού πως αγρικέ με κάποιο κλάμα, τάχα παιδί γεννιέται απόψε πάλι νέο ο απαιώνων θεός». Και ταυτίζει εδώ τον Διόνυσο με τον Χριστό. Αλλά με εντυπωσίασε πάρα πολύ όταν το πρωτοδιάβασα η έκφραση ακριβώς αυτή, ο βήθιος δράκων. Στη νεότερη λογοτεχνία, για να πάμε στη νεότατη, θα έλεγα, στη γενιά του 70, έχουμε ένα αντίστροφο ποίημα του Γιάννη Κοντού, ενός από τους ποιητές τους πιο σημαντικούς στη γενιά του 70, που είναι το αντίστροφο μοτίβο. Μιλάει ο δράκος στον Άγιο Γεώργιο. Μήπως το μπορούσατε να μας το διαβάσετε?
0: Ναι. «Όλες οι αγιογραφίες λοιπόν δείχνουν ότι θα με σκοτώσεις. Είναι απόγευμα, τα λέπια μου λάμπουν. Τρώω μόνο χορτάρι του φεγγαριού. Αίμα δεν είδα ποτέ. Ζεσταίνω τα αυγά της πολιτείας, βλέπουν οι κάτοικοι μερικούς εφιάλτες. Αυτά είναι όλα που κάνω. Τα άλλα είναι ψέματα. Όσο για την κοπέλα και τα νερά που έχω φυλακισμένα, δες και μόνος σου. Εδώ είναι κήπος με κοντές μηλιές και φράουλες που δεν δοκίμασα. Τώρα μόνοι και αντικριστά. Είναι Παρασκευή. Οι πορσελάνες των προσώπων μας νυχτώνουν απότομα. Βλέπω τη σκέψη σου αγκάθι στον ουρανό. Βλέπω ακόμα τη μαύρη μπέρτα σου να ανοίγει και να με σκεπάζει όπως σηκώνεις το χέρι με το κοντάρι. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, μπορεί να ήμουν σκύλος στην αυλή σου. Στις ζωγραφιές έχω φτερά με πράσινες μεμβράνες. Δεν πέταξα ποτέ. Σέρνομαι με πρισμένη την κοιλιά στο χώμα, μετατοπίζοντας τη θάλασσα προς το βουνό. Εκείνη τη στιγμή έσπασε στο τζάμι της φωνή σου, μπήγοντας το κοντάρι στα πλεμόνια μου, φτάνοντας μέχρι την καρδιά. Πηχτό αίμα τεινάχτηκε, έβαψε τα ασημένια παπούτσια των αγγέλων που στέκονταν πίσω από σένα σε δύο σειρές και γέλαγαν. Έβγαλα το τελευταίο σφύριγμα σύρμα νίκελ του τρόμου. Ορίμασαν τα μήλα του κήπου και έπεσαν στα πόδια σου. Σήκωσες τα μάτια στον ουρανό και έγινες άγιος. Τα νύχια μου γαντζωμένα στο χώμα αναδίδουν μουσική και μυρό. Έκλεισα τα μάτια και είδα». Αυτό είναι το ποίημα του Γιάννη Κοντού.
1: Ναι. Είδαμε τα μοτίβα πάλι. Αντιστρεμμένα βέβαια όλα. Και ο τελευταίος στίχος ενδεικτικός. «Έκλεισα τα μάτια μου και είδα. Ο δράκοντας που βλέπει με κλειστά τα μάτια». Βέβαια είναι ένα φυτοφάγο και όχι άλλα. Έχουμε αντιστρεμμένο εντελώς το θέμα του δράκοντος. Βέβαια, αν θέλουμε να το δούμε ως το πνεύμα του κακού, που είναι το πνεύμα της αυλίσου, των νερών, θα πάμε σε ευρύτερο πια πλαίσιο, θα μπορούμε να πάμε ακόμα και στον Πόρφυρο του Σολομού. Όταν ξεκινάει, ο Πόρφυρος είναι ο Καρχαρίας, αλλά το θαλάσσιο κήτος, το φίδι, που ο Σολομός, για να είναι κοντά στο περιστατικό, γιατί είναι αληθινό το περιστατικό που συνέβη, γράφτηκε στις εφημερίδες πως κατασπαράχτηκε ο νεαρός Άγγλος στρατιώτης από ένα Καρχαρία. Αλλά μόνο η πρώτη στίχη είναι χαρακτηριστική. «Η κόλαση πάντα άγρυπνη σου στήθηκε τριγύρω, αλλά δεν έχει δύναμη πάρεξ μακριά και πέρα». Δηλαδή, το πνεύμα του κακού που καραδοκεί, ο διάβολος. Και βέβαια, μια και ήμασταν πριν στη γενιά του 70, υπάρχει ένας αφορισμός με την έννοια ως όρος, έτσι, όχι καμία σχέση άλλη, που σημαίνει γνωμικός, γνωμική σκέψη. Του Νάσου Βαγενά, για την ποίηση ότι κανείς δεν μπορεί να πάρει να πιει το νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της ποίησης, αν δεν σκοτώσει πρώτα τον δράκοντα. Και βέβαια δεν ξέχασα το τέλος, ένα καταπληκτικό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Η φωνή του δράκου. Η φωνή του δράκου είναι ένα από τα σπουδαιότερα διηγήματα που έχει γράψει αυτός ο μεγάλος συγγραφέας. Όπου πολύ πριν, όπως ξαναείπα άλλη φορά, οι λογοτέχνες και οι καλλιτέχνες αγγίζουν τα θέματα πολύ πριν τους ψυχολόγους και τους άλλους επιστήμονες, ο Παπαδιαμάντης μιλάει για τον δράκοντα. Η φωνή του δράκου είναι το ασυνείδητό μας, το υποσυνείδητό μας. Η ηρωίδα που μιλάει και εξηγεί στον ανιψιό της, που είναι ένα παιδί ταλαιπωρημένο γιατί είναι προϊόν εκτός γάμου και πιθανότατα προϊόν αιμομιξίας, και είναι καταδικασμένο από τη φύση του, ο Κώστας, ο Κότσος, και ανεβαίνει στα δέντρα, και όλο ανεβαίνει στα δέντρα γιατί τον βρίζουν τα παιδιά στο σχολείο και ο δάσκαλος δεν παίρνει το μέρος του αδύνατου παιδιού και αναλαμβάνει να σταρίξει το παιδί η θεία του, η οποία έχει μείνει ανήπαντρη και συνεχώς δίνει στο παιδί, δίνει ό,τι μπορεί, αλλά όχι πάρα πολύ καλά, με την έννοια θα γίνεις δυνατός και εσύ, θα βγάλεις χρήματα και μετά θα σε σέβονται όλοι. Δεν δίνει κάτι πολύ, δεν δίνει ισχυρό αίρισμα στο παιδί και κάτι πιο βαθύ για να σταθεί. Και το παιδί ανεβαίνει και κάποτε ανεβαίνει στα δέντρα. Και σε μια πάρα πολύ ψηλή λέσκα, 15 χρονών, γιατί είχε εγκαταλείψει το σχολείο όταν ο δάσκαλος το χτύπησε και όλη η κοινότητα έπεσε πάνω του, και κάποια στιγμή είναι πολύ ψηλά στο δέντρο και κάποιο παιδί από το σχολείο περνάει. Για τα παιδιά και την αθωότητα τάχα μου των παιδιών, ο Παπαδιαμάντης που ξέρει πολύ περισσότερο από εμάς, έχει γράψει αλλού τα δαιμόνια στο ρέμα. Και τα δαιμόνια είναι τα μικρά παιδιά. Όλη αυτή η συναισθηματολογία η δική μας είναι για τα πανηγύρια. Περνάει ένα παιδί και του φωνάζει την φρικτή λέξη. Ότι είναι παιδί εκτός γάμου. Για την εποχή τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Ο μικρός έξαλλος αφήνει το χέρι, με το ένα χέρι που κρατάει το δέντρο, για να δει ποιος τον φωνάζει κάτω. Και πέφτει. Σε λίγο πέθανε το παιδί. Πιο πριν έχουν πάει στην εξοχή με τη θεία του, την κρατήρα, και η οποία του λέει: το παιδί υπάρχει μια σπηλιά του δράκου που μέσα υπάρχει θησαυρός, και το παιδί ψάχνει να βρει το θησαυρό για να μπορέσει να γίνει πλούσιος και να τον σέβονται όλοι. Και μπαίνει νύχτα με ένα κερί που σβήνει το κερί και ακούει στο βάθος να λένε τη φρικτή λέξη. Μούλε. Έτσι αισθάνεται το παιδί. Τρέχει στην καλύβα που βρίσκει τη θεία του και εκείνη, και εδώ δεν μιλάει πια μια απλή γυναίκα γράμματη, είναι η περσόνα του συγγραφέα. Μιλάει ο Παπαδιαμάντης και με γλώσσα όχι καθόλου λαϊκή. Και του λέει: άκου να δεις. Η φωνή του δράκου στη σπηλιά αυτή που κατοικεί ο δράκος είναι αυτό που έχεις εσύ βαθιά σου και ως πληγή. Εγώ αν έμπαινα στη σπηλιά νύχτα θα άκουγα να λέει το χρέος, το χρέος. Ο πατέρας του που έχει χωρίσει την μητέρα του και το παιδί μεγάλωσε μόνο του, θα άκουγε το μέτρημα, τις λίρες, μέτρα. Η μάνα σου αν έμπαινε θα την έγνοια της, το παιδί. Και εσύ άκουσες αυτό που είναι η πληγή σου. Πέστε μου τώρα τι δουλειά μετά έχουν οι ψυχολόγοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το διήγημα θα ήθελα να διαθέσουμε μερικές ώρες. Δεν είναι για να το πω έτσι στα γρήγορα.
0: Για να αναλυθεί
1: όσο
0: περισσότερο.
1: Όχι, για τα άλλα. Ναι,
0: ναι, γιατί προφανώς και η σκηνή της σπηλιάς του δράκου που βγαίνει από μέσα και
1: είναι
0: η φωνή
1: το
0: του δείχνει ακριβώς αυτό που μας περιγράφεται.
1: Και εδώ ο Παπαδιαμάντης, εδώ το μεγαλείο του Παπαδιαμάντη, την εποχή που όλοι κάνουν λεωγραφία. Η λεωγραφία, είπαμε βέβαια πόσο χρήσιμη στάθηκε, αλλά είναι στο επιφανικό επίπεδο, στο πρώτο επίπεδο. Αντί να κάνει λεωγραφία με αυτά τα υλικά, δράκο, σπηλιά κλπ, κάνει απίστευτη τη ψυχολογία του βάθους. Το οποίο είναι δεδομένο πια ότι ο δράκος είναι το ασυνείδητο. Δηλαδή μετά πάμε αλλού, στη σύγχρονη πια συμβολική. Το ότι ταυτισμένος με το φίδι, Αν θέλουμε να ταυτίσουμε το φίδι πια για να επανέλθουμε στο αρχικό κείμενο της Αποκαλύψεως, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. Έχω μπροστά μου ένα αδημοσίευτο στην ουσία. Ποίημα από την τελευταία συλλογή του Νάσου Βαγενά, που δεν είναι καθόλου πιστός, αλλά είναι βαθύτατα εσχατολογικός, θα έλεγα, και όλοι οι ερήμοι μας είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες και βαθιά μάλιστα πιστοί. Είναι στην Πανωρέα, που είναι θεία του αδελφή της γιαγιάς του, και είναι 60 κομμάτια περίπου. Λέγεται Όνειρο. Είναι μικρό, θέλετε να σας το πω?
2: Παρακαλώ.
1: Έχουμε μια σκηνή πια τελείως εσχατολογική και τα άλλα τα βγάζετε μόνο σας τα συμπεράσματα, και εσείς και οι ακροατές μας. Όνειρο. Το βλέπει η Πανωρέα, που είναι μια χαροκαμένη γυναίκα. Εισαγωγικά. Ακούμε το όνειρο. Ήμουν δυστυχισμένη στον παράδεισο, όταν κάποιος που γνώριζα μου σφύριξε. Ακόμα εδώ είσαι? Κοίτα πως κατάντησες. Τα μάτια σου μαράθηκαν. Τα χέρια σου τρέμουν. Ξεροσταλιάζεις. Και τα πόδια σου φυραίνουν κάθε μέρα πιο πολύ. Άγγελοι φτερουγίζαν τραγουδώντας. Καθρέφτες δεν υπάρχουν, αποκρίθηκα. Και ξέρουμε πως φρέθεσαι από ψέματα. Όχι αφρηχτή που μέρα νύχτα σέρνεσαι στις ορτανσίες, στα κρίνα, στα τριαντάφυλλα κουλουριαστή, φτύνοντας το φαρμάκι σου. Και ξαναγυρίζαμε στον αρχαίο Όφη. Στον αρχαίκακο Όφη, από την μεταπολεμική δράμα, που είναι ο χώρος αυτής της παπαδιαμαντικής ηρωίδας, της Πανωρέας.
0: Κυρία Μαλέα μου, εξαιρετικό και αυτό το ποίημα και το παράδειγμα που μου μας δώσατε από το δημοσίευτο αυτό ποίημα του Νάσου Βαγενά. Έχουμε 2 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας.
1: Δύο λεπτά θα ήθελα να κλείσω με το μοτίβο του Δράκοντα από ένα πολύ μεγάλο ποιητή και πολύ αγαπημένο, τον Γιώργο Σοφέρη. Αν δεν έχετε αντίρρηση. Στο ποίημα «Η μορφή της μοίρας» είναι οι δύο τελευταίες στροφές. Το ποίημα είναι γραμμένο 1η Οκτώβρη του 1941. Είμαστε στην πιο σκοτεινή φάση της κατοχής. Το ποίημα είναι εδώ, είναι μια αποστροφή, δηλαδή στρέφεται, απευθύνεται σε ένα φίλο. Σας το διαβάζω και εγώ κλείνω. «Πώς πέσαμε, σύντροφε, μέσα στο λαγούμι του φόβου.

0: πανέμορφο ποίημα του Σεφέρη, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε και καλύτερο τρόπο για να κάνουμε και έναν επίλογο των όσων αναφέραμε όλη αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας και θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Μαλάμου, για τον χρόνο που διαθέσατε και για τον κόπο σας ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή μας συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπά, και είναι χαρά και τιμή δική μου.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.

Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία εκπομπή της αναφοράς μας στον Δράκοντα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το μυθικό αυτόν, έτσι όπως παρουσιάζεται στους αρχαίγονους ελληνικούς μύθους, αρχαίους ελληνικούς μύθους, με χαρακτηριστικό αυτό του Περσέα και της Ανδρομέδας, όπου ο Δράκοντας διαδραματίζει έναν συγκεκριμένο ρόλο. Το ρόλο αυτό θα τον δούμε να επαναλαμβάνεται μέσα στα χρόνια, μέσα στους αιώνες, αρκετές φορές να καθρεφτίζεται στην λογοτεχνία και στην δημοτική μας ποίηση και να φτάνει μέχρι τα νεότερα χρόνια, όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να ακούσουμε από όσα μας αφηγήθηκε η σημερινή μας καλεσμένη, η κυρία Μαντώ Μαλάμ.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατο.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον σώσον ημάς.
3: Αμήν. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε ή και αεί, εξ τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να ειδήσουν αγαλώμενος όσο σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού. Ο περιπατών ευκαιρίγων ανέμων, ο οποίον σου αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άδεισο σε σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντί σου δηλιάσουστη, αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπο νόνα θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε τη γη, ο εξαγουσέλων πληγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έδρος χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρδων της θήνες η ευλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω κι άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έξωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα και τα

σκήνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό μπρος είναι αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις ας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθητε έρος σου Κύριε, πάντα εσοφία επίησας επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετώνουν και συναρτημό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέβρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντο σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποσελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, που αυτόμων στον ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθρους σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια,

Αθήνα μαρτύρου συλλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπαι ελπίσαμεν επίσε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός σου στον αιώνα, τα έλα των χειρών σου μη παρήδεις.

Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμήν τους επιλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: νυν και αεί και στο άνος των αιώνων.
1: Αμήν. Στελεός η Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, η Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Αγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα του Κυρουβήν και δεξιωτέρα στην Κρήτη του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως η οτόκον σε μεγαλύνουμεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και κοινή και έξινα στον αιώνα μην. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσπευγές πανχάδη και επαναμογία στο μετρός τη αδυνάμει, ο Δελής ο Ποιός Σταυρού, προς τα συνδημία με πουρονία δυνάμενος ο μάτων, ήκε στον Ιανόξο με το Λόγκος του Ιωάννου, τον Αγίαν Εδόξον και Παναεφήμων Αποστόλων, τον Αγίαν Εδόξον Ιωματίων Οσίων και Θεό Χόρματα Ανημών, τον Αγίαν Δικαίο Θεό Πάντων Οικιάνης, τον Αγίαν Εδόξον Αποστόλου Θαδέου, σαν το σωμάτι ως βάσης, όταν είμαι θελούμε και πάνω των Αγίων, έρεσε ημάς ως αθώς φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

31 Μαρτίου 1958. Νιώθω παράξενα σήμερα, κάπως έτσι περίπου, όπως όταν ανοίγει ένα παράθυρο στον ήλιο κανείς. Νιώθω σαν άνοιξα μια τρύπα στη γη και φωτίζω τον Άδη.

Λίγο πριν από τη νύχτα, κοιτώντας το βλέμμα σου, θαρούσα πως έβλεπα πρώτη φορά ουρανό που κυμάτιζε. Στο βάθος του, αντάβιες υποπράσινες σύνθεταν ένα χρώμα ακαθόριστο. Ένα χρώμα από πνεύμα, από φως, ένα αγίασμα. Νύχτωνε, κι όμως θαρούσα πως άλευαν στους τοίχους λουλούδια, σαν πως χαράζοντας πέρα σε κάποιο βάθος να αντάβγαζε. Τα μάτια σου δέσποζαν, θωρώντας αυτή του την ατλάζινη κίνηση να πηγαίνει και να έρχεται. Δεν μπορούσα να υπό τι ακριβώς μου θυμίζανε. Μπορεί την Αγία Άννα στους βράχους, ορθή με του σύμπαντος το διάφανο στέφανο γύρω στο στήθος της. Μπορεί κάτι άλλο που το είχα συλλάβει ο ίδιος εγώ, αλλά μου κάψε τη σκέψη και χάθηκε. Θαρούσα πως έβλεπα τη γιορτή των χρωμάτων, τη γιορτή της φωτιάς, τη γιορτή του νερού και της βλάστησης, και όλα μαζί σε ένα όρθιο ποτάμι που ανέβαινε και χύνονταν πάνω στο γαλάζιο ουρανό, σε δυο οροπέδια που αχτιδίζαν δυο διάφανες λίμνες. Τα μάτια σου, ποιος είναι άραγε από τους δυο μεγαλύτερος, ο κόσμος ή ο άνθρωπος? Σε λίγο βαδίζαμε μόνοι, κοιτάζοντας πέρα στο βάθος. Είχε να πω ώρα δύσει ο ήλιος, πριν να προφτάσει γλυκός σαν μετέωρο μάτι παιδιού, να ανατέλει ο Έσπερος. Πήραν να γίνονται πράγματα άλλα μες στον ορίζοντα. Μέσα στο ημίφος σηκωνόνταν αυλαίες. Άναψε να ξαφνά όλα τα μέσα φώτα του ο κόσμος.

τρύπια χέρια. «Εγώ δεν έχω να σου δώσω τίποτα», είπες. «Τίποτα. Είναι τρύπια τα χέρια μου». Ενώ τον ουρανό που ήταν πάνω μου, εσύ μου τον έφερνες. Κι η πολιτεία ήταν όμορφη εκείνο το βράδυ. Κι όλα είχαν όψη τρυφερή και ήρεμη. Κι η βροχή σαν ένα διάφανο έπεφτε φως. Αραιή, απαλή, σαν καλοσύνη σε λουλούδια. Βαθιά στην καρδιά μου σιγοψυχάλιζε ένα φως, σαν στριμμένο με τάξη. Μα περπατούσαμε σιγά στο δρόμο, γιατί εσύ κρατούσες κάτι σαν γρανίτη ή βαρύ φως. Γιατί είχες εσύ τα χέρια σου γιωμάτα, τόσο που μόλις εσήκωνες το βάρος, μόλις που μπορούσες να ορίζεις το βήμα σου. Γιατί είχες τα χέρια σου φορτωμένα με πέτρες κομμένες από το λατομείο του ήλιου. Απ' αύριο θα αρχίζω να χτίζω.

4 στιγμές. Όταν μπήκα στο σπίτι μου, κάτι δε χώραγε. Σκοντάφταν οι αγκώνες μου. Τα πόδια μου ακόμη κι όρθια δε χώραγαν. Κοιταζόμουν στα δυο πλευρά μου. Δεν έβρισκα. Σαν να μ' είχε ένας ήλιος, να μ' είχαν οι ίδιες μου ακτίνες μπερδέψει, ένα δίχτυ απολάμψει σ' έναν ορίζοντα. Κοιτούσα, μιλούσα, δε χωράω πουθενά. Και δεν είσαι κι εδώ να ψαλιδίσεις το φως που ξεβγαίνει από το στήθος μου. Είναι νύχτα κι είναι άνοιξη. Ένα χαμόγελο σαν ένα λεπτότατο φρύδι σελήνης γλυκαίνει τα πάντα. Και ο ουρανός δεν υπάρχει, σαν να πέρασε μέσα μου. Ένα στάχι απαστέρια σαλεύει στο στήθος μου.

απ' την ίδια νύχτα. Δεν μπορώ να σου γράψω. Όλα αλλάζουνε, ρέουν, λάμπουν παράξενα. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι μου απάνω διακλαδίζονται 10 ριάκια φωτός. Δεν έχω πια δάχτυλα. Μόνο το πρόσωπό μου αντιστέκεται να μείνει σαν πρόσωπο. Για μένα, για σένα, για όλο τον κόσμο. Η πένα μου έλειωσε. Έγινε φως. Μια νακτίδα χρυσή που τυλίχτη στο χέρι μου. Και οι λέξεις που σου γράψα τρεμόπαιξαν λάμποντας και άλλαξαν θέσεις. Χοροπήδησαν πάνω στις γραμμές του χαρτιού. Μπερδεύτηκαν, έγιναν αντιλιές. Πεταλούδησαν και γιομίσαν το σπίτι.

Η αυγή στα τζάμια. Τα χέρια σου πέρασαν μέσα στο πνεύμα μου και φτιάχνουν λουλούδια.

Το ποτάμι. Εγώ θα σε λέω Μαρία. Μπορείς να με λες κι εσύ αδελφό ή ποτάμι, γιατί έχω μέσα μου ένα τραγούδι όπως ένα μεγάλο ποτάμι που έχει χάσει τις άκρες του, που μπορούνε λαμπρά δαχτυλίδια οι στροφές του να καλύψουν την έρημο, να φτάσει αναβλίζοντας ατέλειωτες μάζες φωτός εξαπτέρυγες ως εκεί που κανένα ποτάμι δεν έφτασε σε τούτο τον κόσμο, να φτιάξει μια διάφανη λίμνη στα πόδια σας, να βλέπετε μέσα της ο κόσμος και εσύ την αθέατη όψη σας, να γίνει δυο ζώνες χρυσές, μια για τάπειρο και μια για τη γη.

ο άνθρωπος και τα φαινόμενα. Το χέρι σου είναι ένα σπαθί. Πριν χτυπήσει την πέτρα, δεν ήξερα. Αδιάκοπα τώρα, νερό, θαλασσί, αναβλύζει η καρδιά μου. Πόσες μέρες και νύχτες, πόσα χρόνια, δεν ήξερα. Θα μου να φαίνεται γιωμάτος ραγίσματα. Πολύς ουρανός καταστάλαξε μέσα μου.

η επική ποίηση και ένας ήχος γεμάτος ήλιο και αγάπη είναι ένα έπος, είναι μια σφαίρα σε αιώνια κίνηση και το φύλλο ενός δέντρου και οι μάντες που στρέφονται γύρω από ένα μόριο φωτός συγκρατώντας το στο άπειρο είναι ένα έπος. Καθώς τα πρωτόνια βομβαρδίζουνε το άτομο, έτσι βομβάρδιζε την ψυχή μου το κράτος των ηλίων του Θεού και σήκωσε μες στην καρδιά μου πανύψηλα αισθήματα, κύματα, φως, χοροστρόβιλους. Όλα όσα βλέπω γίνονται μέσα μου φθόγγι και πια δεν μου μένει άλλο τίποτα. Πώς και με τι να ερευνήσω το χρόνο, το χώρο, τη μάζα της ύλης, να πλώσω αριθμούς στο μεγάλο τραπέζι μου. Όλα γίνονται φθόγγι. Δεν μου μένει παρά να φυσήξω αλαφρά, αλλά αιώνια, σαν ένας αγέρας τριαντάφυλλου, σ' όλο τον κόσμο. Ακόμη και μια σταγόνα αγάπης σε ένα βιβλίο είναι ένα έπος.

Ανασύνθεση. Γράφοντας, προσπαθώ να μπάσω στις λέξεις μου την ημέρα με την αγάπη της. Τον ήλιο, τα αστέρια, τα πράγματα. Όλα να στρέφονται όπως και μέσα στο σύμπαν, μέσα στην ποίηση. Όπου φως και όπου βλέφαρο, σε ένα δίσκο μικρότερο, σε μια σφαίρα, ένα σχήμα βιβλίου που θα είναι και δίσκος και σφαίρα και άπειρο. Όλο τον κόσμο με ανέπαφες τις αχνές του γραμμές, την αρμονία όπως είναι φωτισμένη από μια καλοσύνη παγκόσμια, κινώντας σε ανάταση τις γραμμές και τα χρώματα. Να φτιάξω έναν κόσμο που τίποτα δεν θα του λείπει. Έναν κόσμο όπως ήταν πριν ακόμη φθαρεί, πριν ακόμη σκοτώσει ο Κάιν τον Άβελ. Να αναβλύζουν οι λέξεις μου νερό και χορτάρι, να αναβλύζουν ζώσα σιωπή και χαμόγελο.

Καλά είναι όλα. Καλό το νερό και το φως και το χώμα. Αλλά πώς θα τους δώσω την κίνηση? Πώς τη φωτιά? Πώς αλλιώς θα αναδώσουν αχτίνες? Και πώς θα μπουν στην αιώνια σταθερή τους τροχιά, σαν ένας δακτύλιος μικρών ζαφυριών που στρέφεται γύρω από το δίσκο του πνεύματος? Όχι πως φτάνουνε μόνο τους. Αν προσέξεις, θα δεις πως πλάθοντας καίγονται μαζί και τα χέρια μου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος δεύτερος του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο εγείρει για άλλη μια φορά η Άγκυρα με αφορμή το χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Απάντηση της Αθήνας προς την Άγκυρα, αβάσιμη και απαράδεκτη οι ισχυρισμοί για το Αιγαίο, η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια.

Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρεμαστή Λακωνίας. Πυρκαγιά, όπως είπαμε, στην κρεμαστή Λακωνίας, σύγχρονο δίκτυο πυρανίχνευσης με 22 συστήματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής σε 30 σχολές της ΔΥΠΑ. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Κρούσματα σε ακόμη 5 δήμους του ιού του Δυτικού Νείλου. Έξαρση γαστεντερίτιδα στη Ρόδο, αυξημένη η προσέλευση στα επίγοντα. Τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, ο Μπέσεντ θα παραχωρήσει την προσεχή Δευτέρα συνέντευξη τύπου για το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη χαρακτηρίζει οικονομική τρομοκρατία τις νέες αμερικανικές κυρώσεις. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Η Άματα» με τον Κώστα Παπά. Στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, τις Ιαματικές Πηγές και τα Αγιάσματα. Στις προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε στις Ιαματικές Πηγές και κάναμε μια ειδικότερη αναφορά στις πηγές Καϊάφα στην Ηλία. Μιλήσαμε για το φυσικό κάλλος της περιοχής, αλλά και για ποιες ασθένειες ενδείκνυται η θεραπεία στα συγκεκριμένα νερά, καθώς και ποιες μορφές θεραπείας πραγματοποιούνται στα λουτρά Καϊάφα. Επίσης αναφερθήκαμε σε μυθολογικά αλλά και ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται στις πηγές, όπως και από πού φαίνεται να έλαβε η περιοχή το όνομά της. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιες άλλες ιστορικές πηγές στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην νησιωτική Ελλάδα και την Κύθνο. Με τη βοήθεια του καλεσμένου μας θα αναφερθούμε στην ιστορία και στο σήμερα των πηγών στην Κύθνο, αλλά και με ποιο τρόπο οι πηγές αυτές αξιοποιούνται και τουριστικά. Δύο λόγια εισαγωγικά μέχρι να έχουμε την τηλεφωνική επικοινωνία κοντά στο χαρακτηριστικό πύργο των Λουτρών, τον πύργο του Μαζαράκη όπως ονομάζεται, στην παραλία του οικισμού, εκβάλλουν τα δύο μικρά ριάκια των πηγών με τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Όλον τον χρόνο η θερμοκρασία των νερών παραμένει σταθερή στους 52 βαθμούς Κελσίου και το σημείο συνάντησης της θάλασσας με τα ιαματικά αυτά νερά είναι ό,τι πρέπει για μπάνιο, χειμώνα αλλά και καλοκαίρι. Εμπρός λοιπόν σε όλες αυτές τις φυσικές ομορφιές στην Κύθνο μπορεί να βρεθεί κάποιος και στα ιαματικά της Λουτρά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια άλλωστε τα γραφικά λουτρά της Κύθνου είναι γνωστά για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Η ιαματική πηγή Αγίων Αναργύρων, μια χλωρονοτριούχος πηγή, η θερμοκρασία εκεί φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, είναι κατάλληλη για αρθρητικές και γυναικολογικές παθήσεις, και η ιαματική πηγή Κακάβου, μια σιδηρούχος αλληπηγή, όπου η θερμοκρασία εκεί, όπως είπαμε, φτάνει τους 52 βαθμούς Κελσίου και είναι κατάλληλη περισσότερο για δερματικές παθήσεις και παθήσεις του νευρικού συστήματος.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, στα πλαίσια πάντοτε του αφιερώματος του σταθμού στις ιαματικές πηγές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από αυτό το ραδιοφωνικό διπορικό σήμερα ταξιδεύουμε μέχρι την Κύθνο. Έχει από τις γνωστότερες και ιστορικότερες ιαματικές πηγές, και για την ιστορία τους αλλά και για το σήμερα των λουτρών της Κύθνου θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Τριαντάφυλλο, αντιδήμαρχο του νησιού. Κύριε Τριαντάφυλλε, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Να σας καλημερίσω και εγώ και εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία που μπορείτε να μας δώσετε για την ιστορική διαδρομή των πηγών.
1: Να ξεκινήσουμε. Αρχικά να το προσδιορίσουμε στο χάρτη. Η Κύθνος είναι νησί μεταξύ Τζιάς και Σερίφου. Τα ιαματικές πηγές βρίσκονται στο βορειοανατολικό μέρος του νησιού. Είναι στα ομώνυμα Λούτρα Κύθνου. Και αν ξεκινήσουμε για την ιστορία τους, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει αναφορά για λειτουργία τους στην αρχαιότητα, σε αντίθεση με τις πηγές Εδιψού, όπου υπάρχει καταχώρηση από τον Πλούταρχο και τον Στράβωνα. Από ευρήματα που υπάρχουν, πιθανολογείται ότι έγινε χρήσιμη των πνευματικών πηγών κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Τα ευρήματα αυτά είναι αρχαίοι λουτήρες και 5 τάφοι. Η πρώτη αναφορά που υπάρχει γίνεται από τον Νίλο Δοξαπατρί το 1142 στο βιβλίο του Πατριαρχικών Θρόνων, όπου ονομάζει την Κύθνο Θρεμιά, που σημαίνει, γιατί τα Θρεμιά είναι τη δεύτερη ονομασία που έχει καθιερωθεί το νησί μας, που σημαίνει λοιπόν ότι πραγματικά είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται οι πηγές, οι θερμές πηγές των λουτρών. Υπάρχουν συνέχεια αναφορές από ξένους περιηγητές του 18ου, 18ου και 19ου αιώνα, ενδεικτικά αναφέρω τον Ντουναντόφ, τον Μπόσκιν, τον Πλακέντιους, όπου εκεί μέσα μπορούμε να δούμε ότι οι πηγές αυτές και λειτουργούσαν για τους τότε ασθενείς. Το 1782 ο Νικόλαος Μαυρογέννης, διερμηνέας του Ιωνικού Στόλου, επιμελείται της κατασκευής μιας σκεπαστής δεξαμενής με θόλο κατά απομίμηση των τουρκικών λουτρών των Χαμάμ και αποδυτηρίων δίπλα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Με χρήματα της τότε κοινότητας μεσαγιωτών και με έναν ντόπιο τεχνίτη που τον Κωνσταντίνο Ζανάκη, γράφω τα βιβλία μας. Εξακολουθεί να σώζεται στις μέρες μας σχετική επιγραφή που ήταν εντυχισμένη στο τοίχο του εστιατορίου του μετέπειτα ξενοδοχείου που φτιάχτηκε. Από τον ίδιο φτιάχνει και ένα κατάλημα, το οποίο προορίζεται για Οθωμανούς επισκέπτες, αλλά από ό,τι γράφει ο ιστορικός μας ο Αντώνης ο Βάλινδας στα κυθνιακά του, δεν έτυχε ιδιαίτερες περιποίησης από τους ντόπιους, αφού ήταν προφανές ότι δεν επιθυμούσαν παραμονή των ξενοκατακτητών στο νησί, και το σιγά σιγά αυτό το κτίριο καταστράφηκε. Στη συνέχεια, τα λουτρά αρχίζουν και αποκτούν τη σημασία τους επί Όθωνα. Το 1830 έρχονται στο νησί μας με εντολή του Όθωνα Γερμανοί γιατροί και χημικοί για να ερευνήσουν την αιματικότητα των πηγών. Στην ίδια περίοδο έρχεται και παραμένει για καιρό στα λουτρά ο βασιλικός φαρμακοποιός Ξαβέριος Λανδερέρ, ο οποίος επιστρέφει το 1834 στον Ναύπλιο και γράφει τις εντυπώσεις του στο βιβλίο περί των ενικήθινων θερμών υδάτων, που εκδίδεται στην Αθήνα το 1835. Εκεί λοιπόν αναφέρει ότι τότε 200 με 250 ασθενείς ηλικίας 40-50 ετών επισκέπτονταν κάθε χρόνο το νησί μας για να θεραπευτούν. Όλα αυτά λοιπόν τα παίρνει υπόψη ο τότε βασιλέας, και με μια φήμη που υπήρχε ότι οι θαυματουργίες ιδιότητες των ιαματικών πηγών μπορούν να επηρεάσουν και την τεκνοποιία του ίδιου και της γυναίκας του, λέει στον περίφημο βαρό αρχιτέκτονα Ευγένιο Χάσε να επιμεληθεί τις διαδικασίες κατασκευής του στα λουτρά του ξενοδοχείου και του υδροθεραπευτηρίου που σώζονται στις μέρες μας. Τα τελικά σχέδια λοιπόν τα φτιάχνει ο Χάσε, αλλά επειδή τότε στην Αθήνα γινόντουσαν διάφορα άλλα κτίρια, περίφημα κτίρια, τελικά αυτό κατασκευάζεται από το Λαουρέν στην περίοδο 1835-1838. Όταν τελειώνει αυτό το έργο, είναι ένα υδροθεραπευτήριο με 14 λουτήρες και ένα ξενοδοχείο με 60 δωμάτια. Οι δύο λουτήρες ήταν οι βασιλικές και προορίζονταν για τον Όθωνα και την Αμαλία, με εστιατόριο, με αίθουσα δεξιώσεων και για κοσμικές εκδηλώσεις και μια δεξαμενή των υδάτων δίπλα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Τώρα αυτό ξεκινώντας, τελειώντας επί Όθωνα, αρχίζει η εκμετάλλευσή του, από την οποία απέχει η τότε κοινότητα της χώρας Κύθνου, και με βάση το ότι η κυριότητα είχε περιέλθει στο δημόσιο γιατί ήταν περιουσία του Οθωμανικού κράτους, το δημόσιο τη δίνει σε ιδιώτες ενοικιαστές. Ο Αντώνης Βάριντας, ο ιστορικός της Κύθνου στο βιβλίο του Κυθνιακά, αναφέρει ότι από το Μάιο ήδη το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο, αφού από τους εγχώριους, εκτός από τους εγχώριους επισκέπτες, έρχονταν στην Κύθνο για να κάνουν τα μπάνια τους, τα θεραπευτικά μπάνια τους, από την Αίγυπτο, Έλληνες από την Αίγυπτο για παράλληλη της Μικράς Ασίας. Αυτή λοιπόν η μαζική προσέλευση των επισκεπτών οδήγησε στην ανέγερση δωματίων από ιδιώτες γύρω από τις πηγές, με αποτέλεσμα να έχουμε την πρώτη συγκροτημένη Λουτρόπολη μετά την Επανάσταση του 1821 στα Λουτρά της Κύθνου. Αναφέρεται λοιπόν με αυτή τη μορφή της εκμετάλλευσης, το ξενοδοχείο γνώρισε μέρες δόξας και ακμής. Ήταν πραγματικά ίσως μία από τις, όχι μεταβεβαιότητες, μία από τις σπουδαιότερες λουτροπόλεις της Ελλάδας. Ήταν στα χρόνια του μέχρι και το 1960 παρουσίαζε πληρότητα, λειτουργούσε το εστιατόριο, λειτουργούσε το θεραπευτήριο, γίνονταν μέχρι και καζίνο, λέγεται ότι υπήρχε στην αίθουσα του ξενοδοχείου, με έναν κόσμο που είχε και τη σχετική οικονομική δυνατότητα να έρχεται. Εκεί τελειώνει στο 60, τελειώνει η περίοδος ακμής του ξενοδοχείου και ταυτίζεται με την περίοδο που πια το παίρνει ο ΕΟΤ στα χέρια του το ξενοδοχείο και το υδροθεραπευτήριο. Αυτό όσον αφορά την παλιά του ιστορία.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο, μιας και μιλάμε για τις γεματικές πηγές, ποιες ασθένειες μπορεί να θεραπευτούν στα νερά της Κύθνου?
1: Ναι, οι γεματικές πηγές της Κύθνου είναι γνωστές ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ή να συμβάλλουν στην αποθεραπεία παθήσεων, όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα, η δευτερογενής μεταρρηματική οστεοαρθρίτιδα, η χρόνια ουρική αρθρίτιδα, οι νευρίτιδες, χρόνιες δραματοπάθειες, το αυχενικό σύνδρομο, σφιασχυαλγίες και δευτερευόντως ασθένειες φλεβών κάτω άκρο, δερματικά νοσήματα κτλ. Και ακόμα και γυναικολογικής φύσης προβλήματα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν στην Κύθνο μόνο για τις ιαματικές πηγές?
1: Όχι, δεν είναι οι ιαματικές πηγές της Κύθνου δεν είναι το μοναδικό που έχει το νησί μας για να έρθει κάποιος στο νησί. Οι ιαματικές πηγές προσφέρονται για ιαματικό τουρισμό. Παράλληλα όμως το νησί προσφέρεται και για θρησκευτικό και για αρχαιολογικό και για περιπατητικό τουρισμό. Έχει αξιοζήλευτα θρησκευτικά μνημεία, είναι η Παναγία Κανάλα που είναι γνωστή, έχει παλιά μοναστήρια όπως είναι η Παναγία του Νίκου στο Ταξιάρι στο Βελίδι, έχει πάμπολες εκκλησίες διάσπαρτες σε όλο το νησί που μπορεί ο κάθε περιπατητής επισκέπτης να τις αναπαίνεται θαυμάσει, έχει μονοπάτια χαρακτηρισμένα 6 διαδρομές όπου μπορεί εκείνος που θέλει να περπατήσει σε αυτούς τους τόπους να τα περπατήσει. Έχει αρχαιολογικούς θησαυρούς. Γίνονται τώρα ανασκαφές που έχει ανακαλυφθεί στο Βρύο Καστρο Αρχαία Κύθνος. Υπάρχει το κάστρο της Ζεχοριάς το γνωστό. Έχει ένα φυσικό μνημείο ανεκτήμητης αξίας στο καταθήκη στη Δριοπίδα. Ένα σπήλαιο. Έχει ακόμα το κάστρο της Χωριές, έχει πάρα πολλά πράγματα στα οποία μπορεί ο επισκέπτης να πάει. Εκτός από αυτά βέβαια έχει και τις 396 παραλίες, στις οποίες είναι στις περισσότερες από αυτές υπάρχει και ικανοποιητική πρόσβαση, ως πολύ καλή πρόσβαση στις περισσότερες από αυτές για να πάει ο επισκέπτης μας. Και έχει βέβαια και τους παραδοσιακούς οικισμούς, η χώρα, τα λουτρά, η κανάλα, η Δριοπίδα, οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί και που φροντίζει σαν και ο κόσμος και η τοπική αυτοδιοίκηση ιδιαίτερα.
0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον αντιδήμαρχο της Κύθνου, τον κύριο Νίκο Τριαντάφυλλο, για τα θερμιά, για τις αμματικές πηγές του νησιού, με την δική τους ιδιαίτερη ιστορία. Και από την ιστορία να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα των νουτρών?
1: Σήμερα η κατάσταση, αυτό θα συνέχιζα πριν, είναι δραματική. Από την ημέρα που μπήκε ο ΕΟΤΣ και στην εκμετάλλευση του ξενοδοχείου, σταδιακά σε μια πτώση της λειτουργίας των υπηρεσιών του, μετατράπηκε από το 1980 και μετά σε κοινωνικό τουρισμό, σε τόπο που άφηξε που εξυπηρετεί το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Σταδιακά έκλεισε το εστιατόριο αρχικά, το ξενοδοχείο συνέχεια. Παρέμεινε μόνο το υδροθεραπευτήριο λειτουργία και φτάσαμε στην τελευταία δεκαετία πια που διανύουμε από το 2000 και μετά, όπου η λειτουργία είναι πέρα πάσης λογικής. Δηλαδή, μια μονάδα η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Κύθνου έχει ουσιαστικά λειτουργία από 3 έως 4 μήνες το χρόνο και σε οριακές περιπτώσεις φτάνει η λειτουργία του, γιατί αργεί να αρχίσει τον Οκτώβριο που δεν υπάρχει άνθρωπος στο νησί. Λειτουργεί σαν δημόσια υπηρεσία 8ωρο και από εκεί μετά κλείνει, ενώ αυτό θα έπρεπε να ξεκινάει τη λειτουργία του από τις 8 το πρωί και να τελειώνει στις 8 το βράδυ, και όλα αυτά στη βάση μιας πολιτικής, κρατικής πολιτικής, η οποία άλλοτε με το πρόσχημα ή την πραγματική αφορμή των προλήψεων και τα λοιπά, δηλώνει αδυναμία να εκμεταλλευτεί έστω και αυτό το υδροθεραπευτήριο που έχει σήμερα. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο να δούμε να ξεκινάει να λειτουργεί τον Ιούλιο και να κλείνει τον Οκτώβριο. Φτάσαμε να παρακαλάει η τοπική αυτοδιοίκηση να ανοίξει από το Μάιο το υδροθεραπευτήριο και να μην μπορεί να ανοίξει. Και όλα αυτά είναι σε βάρος της ντόπιας οικονομίας. Το κακό είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει δυνατότητα να παρέμβει στην όλη ιστορία, γιατί η πηγή μας θεωρείται, και δεν είναι αντιβατικό, θεωρείται τουριστική σημασία και σαν τέτοια είναι στην κυριότητα του ΕΟΤ και των ΕΤΑ. Και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι κουμαντάρουν τη λειτουργία τους, αλλά στην ουσία κουμαντάρουν και το μέλλον του νησιού. Θέλω να επισημάνω κάτι, ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει μια αντιφατική πολιτική, γιατί έρχεται το 1971, το 1960 την ανακήρυξη τουριστικής σημασίας. Το 1971 κάνει σχέδιο πόλης στα Λουτρά. Το 1988 αναγνωρίζει παραδοσιακό οικισμό τα Λουτρά. Το 1996 αναγνωρίζει ιστορικό μνημείο, αυτά που είπαμε ότι χτίστηκαν επί του Χάσε, δηλαδή το διαδικτήριο και το ξενοδοχείο. Και παρά τα αυτά, παρά δηλαδή τότε δημιουργεί ένα θεσμικό πλαίσιο που θα επέβαλε την ανάπτυξη αυτού που το ίδιο το κράτος αναγνωρίζει σαν αντικείμενο άξιο να αναπτυχθεί, έχουμε στη συνέχεια μια μεταχείριση του ίδιου του υδροθεραπευτηρίου και του ξενοδοχείου, η οποία είναι εκτός πασιλογικής. Και να έρθουμε πια δε και στο πολύ σήμερα το σημερινό, έχω να σας πω ότι εμείς από τις τηλεοράσεις, από πληροφορίες και από σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν Δήμος Κύθνου, έχουμε πληροφορηθεί ότι οι αμματικές πηγές των λεφρών και των ξενοδοχείων έχει μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Συντηρητικής Περιουσίας του Δημοσίου, και σαν Δήμος Κύθνου δεν έχουμε δημοτηλάβει ούτε καν ένα έγγραφο που να γνωστοποιεί τουλάχιστον τη μεταβολή αυτή. Αυτό έχει σε συνέπεια να μην γνωρίζουμε σήμερα ποιες είναι οι προθέσεις, δηλαδή αν αυτή η περιουσία που είναι περιουσία της Κύθνου των Θερμιωτών μεταβιβαστεί και με ποιους όρους και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, και σε κάθε περίπτωση έξω και πέρα από τη γνώμη του Δήμου στον οποιοδήποτε μελλοντικά.
0: Ο Δήμος έχει διεκδικήσει τα Λουτρά?
1: Δεν ανέκαθεν υπήρχε, και αυτό είναι κατοχωρημένο και στα ιστορικά του Βάλια, ότι ο Δήμος, και αυτό είναι πραγματικότητα, δεν θα είχε ποτέ την οικονομική δυνατότητα να αναλάβει ο ίδιος την αξιοποίηση και μεταλλεύση των πηγών. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τα οικονομικά του Δήμου Κύθνου ήταν ανέκαθεν ισχνά, δεν μπορούσε λοιπόν να πάει σε ένα τέτοιο έργο. Ο Δήμος όμως έχει διεκδικήσει την συνεκμετάλλευση και σε κάθε περίπτωση συμμετοχή του σε κάθε είδους αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και της μονάδας. Εδώ θα, αν κάναμε και μια αυτοκριτική, θα λέγαμε ότι στην εποχή που υπήρχαν οι όποιες δυνατότητες παρέμβασης στην τελεδεκαετία του 2000, θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό την πλευρά του Δήμου, αλλά δεν έγινε. Έτσι είμαστε σήμερα σε μια κατάσταση που το βλέπουμε, το καμαρώνουμε, την έννοια ότι έχουμε ένα θησαυρό στο νησί μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε υποφελία των κυρίως των κατοίκων, αυτών που μένουν, ζουν και δουλεύουν στο ξερό βράχο αυτό του Αιγαίου χειμώνα καλοκαίρι.
0: Πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τα Λουτρά?
1: Τα Λουτρά με τις τελευταίες μετρήσεις είναι μια παρουσιάζει μια πτωτική πορεία. Σε σχέση πάντα με τις αιματικές πηγές μιλάω, γιατί κατά τα λοιπά στο κομμάτι που αφορά το γενικό τουρισμό εξακολουθούμε να αντέχουμε. Αυτές οι συνθήκες λειτουργίας του θεραπευτηρίου, όπου δεν λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει μια μαρίνα στα Λουτρά όπου το κότερο θα έρθει και αυτός που είναι από το κότερο θα θελήσει να κάνει απόγευμα παραδείγμα τα μπάνια του και να έστω για να πάρει μια εμπειρία πώς είναι το μπάνιο. Όπου λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, έχουν καθυλώσει και η χρονική περίοδος που είναι εξαιρετικά μικρή, έχουν καθυλώσει αυτούς που πηγαίνουν για να κάνουν μπάνια τον αριθμό τους. Στα ένα επίπεδο περίπου των 4.000 με 5.000 την σεζόν. Και αυτή η πορεία είναι θεαματική, να φανταστείτε, γιατί έχουμε το ότι το 2009 με τα στοιχεία είχαμε 7.500 και με τα προπέρσινα στοιχεία έχουμε 5.000. Δηλαδή έχουμε 2.500 απώλεια στο διάστημα αυτό του ενός έτους μόνο. Και παραπέρα να επισημάνω κάτι, ότι και οι περικοπές που έχουν γίνει από τον ΕΠΗ όσον αφορά αυτή την επιδότηση που έπαιρναν ασφαλισμένοι για να κάνουν μπάνια, θεαματικές περικοπές, γιατί κυρίως αυτοί που ερχόντουσαν στο νησί ήταν ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών ταμείων, έχουν περιορίσει δραστικά τον αριθμό αυτών που έρχονται. Και κυρίως οφείλεται η αιτία της θεαματικής πτώσης που σας είπα προηγουμένως.
0: Κύριε Τριαντάφυλλε, να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ακόμη διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά, ακούσουμε μουσική την ώρα και αμέσως μετά, να κλείσουμε τη συζήτησή μας, να μιλήσουμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού. Είπατε κάποια πράγματα πιο πριν, ναι, και θέλω να σας ρωτήσω, ναι, γιατί κάποιος, αφού είμαστε και σε τουριστική περίοδο, αξίζει να επισκεφτεί το νησί σας, την Κύθνο.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Άματα στα πλαίσια του ραδιοφωνικού οδηπορικού και του αφιερώματος που κάνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας τις τελευταίες ημέρες στα ιαματικά λουτρά, στην ανάδειξη των ιαματικών πηγών σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τα προβλήματα που παρουσιάζονται και μας έχει περιγράψει μέχρι τώρα ο αντιδήμαρχος της Κύθνου, ο κύριος Νίκος Τριαντάφυλλος, που είναι ο σημερινός μας καλεσμένος.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Τριαντάφυλλε, είπαμε και πριν από τη διακοπή ότι βρισκόμαστε σε μια τουριστική περίοδο. Η Κύθνος είναι ένα νησί με τις δικές του ιδιαίτερες ομορφιές, τις περιγράψατε πιο πριν. Θέλω λοιπόν να μας πείτε και 2-3 πράγματα παραπάνω, γιατί κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να κάνει τις διακοπές του στην Κύθνο.
3: Θα μπορούσα να πω ότι έχει χίλιους λόγους για να το κάνει. Από τη μια μεριά είμαστε σε πολύ κοντινή απόσταση με Αθήνα, συνεπώς τα έξοδα μετακίνησής του, αν το πάμε στο οικονομικό που είναι το κύριο σήμερα, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα έδινε για να πάει στην οποιαδήποτε άλλο μακρύτερα από την Κύθνο προορισμό. Δεν είναι αυτό, όμως είναι το οικονομικό σκέλος, αν θέλετε. Το ουσιαστικό είναι ότι είναι ένα νησί το οποίο δίνει δυνατότητες, πάρα πολλές δυνατότητες, να περάσει ευχαρίστως, να ξεκουραστείς και παράλληλα να αποκτήσεις γνώση για τα τι συμβαίνει στο νησί, την ιστορία του νησιού, τις ομορφιές του νησιού, πηγαίνοντας στα μέρη που αναφέρθηκα προηγουμένως όσον αφορά το σπήλο στο καταφύκι στην Ευρεοπίδα, στην Παναγία την Κανάλα, τη γνωστή Παναγία μας η Θαυματουργή, στα Λουτρά με τις ιαματικές πηγές ή στο κάστρο της Οριάς ή στο Βριόκαστρο με τα αρχαία που ανακαλύψαμε τώρα, αλλά κυρίως να πάει στις 96 παραλίες του νησιού, σε μια από τις 96 παραλίες του νησιού, όπου μπορεί να κάνει άνετα σε καθαρά νερά τα μπάνια του και να απολαύσει την ομορφιά της φύσης. Να πάει ιδιαίτερα στην Κολώνα, όπου θεωρείται ένα από τα μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, όπου μια λωρίδα θάλαμο ενώνει ένα νησάκι με τη στεριά και να απολαύσει το μεγαλείο της φύσης. Έχει μια αρκετά καλή νυχτερινή ζωή, με την έννοια ότι ούτε θα είναι πολυτάραχη έτσι ώστε να διαταραχθούν οι ισορροπίες του κτλ, αλλά θα απολαύσει και το καλό φαγητό και την καλή μουσική στους οικισμούς τους βασικούς του νησιού που περιγράψα προηγουμένως. Γενικά είναι ένα νησί το οποίο προσφέρεται, όπως σας είπα και πριν, και για περιπατητικό τουρισμό, για αρχαιολογικό τουρισμό και θρησκευτικό τουρισμό. Είναι ένα νησί που αξίζει τον κόπο κάποιος να έρθει και να το δει από κοντά, να γνωρίσει με τους ανθρώπους, να διασκεδάσει μαζί τους. Έχουμε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων καλοκαιρινό που έχει καθιερωθεί πια τα Κύθνη, τα Κύθνη 2013. Οι οικονομικές δυνατότητες μας φέτος ήταν εξαιρετικά χαμηλές. Παρά τα αυτά, καταφέραμε και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα αξιοζήλευτο, όπου μπορεί μέσα να βρεις και μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις και πεζοπορίες και διαλέξεις για διάφορα θέματα. Ξεκινάει 27 Ιουλίου, τελειώνει στο τέλος Αυγούστου. Γενικά η Κύθνος είναι μια εμπειρία που θα του μείνει στη ζωή του, εάν αποφασίσει να έρθει στην Κύθνο έστω και για 3 ή 5 μέρες. Αυτή είναι η αίσθηση που αποκομίζουμε από εκείνους που έρχονται στο νησί και μας τα λένε φεύγοντας.
0: Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη συνομιλία, να κλείσουμε με τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε, με τις ιαματικές πηγές. Αυτό είναι άλλωστε και το θέμα της εκπομπής. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης των πηγών?
3: Σε αυτή τη φάση που είμαστε σήμερα υπάρχει το εξής, το οποίο καλύπτει γενικά όλη την Ελλάδα, το εξής παράλογο. Ενώ γνωρίζανε ότι 31 Δεκάτου του 2013 ανοίγουν οι πόρτες από τα ασφαλιστικά ταμεία των Ευρωπαίων για να έρθουν Ευρωπαίοι στην Ελλάδα, ασφαλισμένοι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα για να κάνουν τα ιαματικά λουτρά τους, Παρατάσσα, το ελληνικό κράτος αποδείχθηκε ανέτοιμο στο να έχει πάρει την αναγκαία πιστοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες δικές μας και της ΕΟΚ, έτσι ώστε να μπορέσουν οι αματικές ηλιοτροπόλοι να ανταποκριθούν σε νέα αυτή πρόκληση. Ευελπιστούμε, εμείς δεν είμαστε σε ιδιαίτερα χειρότερη κατάσταση, γιατί δεν έχουμε σαν Δήμος ούτε καν τη δυνατότητα να...
0: Έχουμε χάσει την τηλεφωνική γραμμή. Να επιχειρήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο, να ακούσουμε τις τελευταίες φράσεις και τον επιλογό τους. Συνομιλούμε με τον αντιδήμαρχο της Κύθνου, τον κύριο Νίκο Τριαντάφυλλο, και λίγο πριν χάσουμε τη γραμμή τον ρωτήσαμε για το αν υπάρχουν πιθανότητες και ποιες είναι αυτές οι πιθανότητες αναβάθμισης των ιαματικών πηγών. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική μέχρι να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική γραμμή.

0: Έχουμε όμως ξανά στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τριαντάφυλλο. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να μην κάνετε τον επίλογό σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ναι, έπεσε η γραμμή. Θέλουμε λοιπόν να πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία που τώρα ξεκινάει μέσα από τα μία αξιοποίηση ιδιωτική περιουσία δημοσίου και με το κατεπήγον που έχουν όσον αφορά το να προχωρήσουν σε δημοπρασία για το ποιος αναλάβει και πώς θα γίνει η αξιοποίηση του ακινήτου, να ελπίζουμε ότι μέσα σε αυτή τη φάση, χωρίς να μείνει έξω από τις διαδικασίες ο Δήμος και με συμμετοχή του Δήμου, θα μπορέσουμε στην επόμενη χρονιά να καταφέρουμε να λειτουργήσει το θεραπευτήριο, ενδεχομένως και το ξενοδοχείο, αν μπορέσουμε, με πολύ καλύτερες προοπτικές από ό,τι σήμερα. Για αυτόν τον σκοπό, άλλωστε, εμείς, σαν Δήμος Κίνδυνου, παλεύουμε για το καλό και των κατοίκων, αλλά και κυρίως για την ιστορία τους, γιατί το οφείλουμε στην ιστορία της Λευκρόπολης και του Δραπευτηρίου και του ξενοδοχείου μας, των ιαματικών πηγών, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να ξαναέρθουν στο επίπεδο που ήταν κάποτε.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη σημερινή συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στους ακρότες και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε. Δεν φεύγουμε από την Κίθινο και τις ιαματικές της πηγές. Μας είπε κάποια πράγματα και στην εισαγωγή της σημερινής μας συζήτησης ο κύριος Τριαντάφυλλος. Έχουμε συλλέξει όμως και εμείς ένα αρκετά ικανό υλικό, θα μπορούσαμε να πούμε, για να αναφερθούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται και για την ιστορία αυτών των πηγών. Η Κίθνος στους νεότερους χρόνους πήρε το δεύτερο όνομά της Θερμιά από αυτές τις ζεστές ιαματικές πηγές, οι οποίες βρίσκονται στον γραφικό όρμο Λουτρά στην βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Τα Λουτρά λοιπόν, που τα τελευταία χρόνια έχουν αξιοποιηθεί μέχρι ένα σημείο, φιλοξενούν τις μοναδικές ιαματικές πηγές των Κυκλάδων. Πρόκειται για δύο θερμές πηγές. Η μία των Αγίων Αναργύρων είναι αλατούχα και βρίσκεται μέσα στο υδροθεραπευτήριο που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, προσελκύοντας και ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η δεύτερη, επωνομαζόμενη πηγή του Κάκαβου, βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων από την πρώτη και περιόχει ιωδιούχο και βρωμιούχο και χλωριούχο νάτριο και η θερμοκρασία της φτάνει τους 52 βαθμούς. Έχει αποδειχθεί ότι τα νερά των πηγών ενδείκνυται, όπως μας είπε και ο κύριος Τριαντάφυλλος, για τη θεραπεία ρευματικών, αρθρητικών, γυναικολογικών παθήσεων, ενώ το υδροθεραπευτήριο των Λουτρών είχε επισκεφθεί στο παρελθόν ο βασιλιάς Όθωνας και η σύζυγός του Αμαλία. Δύο λόγια τώρα και για τις ιαματικές πηγές αυτές μέσα στο χρόνο. Κανείς από τους αρχαίους συγγραφείς δεν αναφέρεται στις ιαματικές πηγές της Κίθνου. Η χρήση τους λοιπόν δεν φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην αρχαιότητα, παρά το γεγονός ότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο υπάρχει ανάγλυφο του 4ου αιώνα π.Χ. που παριστάνει την υποδοχή του Ασκληπιού από κάποιον τοπικό ήρωα και δηλώνει ότι πιθανότατα υπήρχε ήδη από τα ύστερα χρόνια κάποιο ιερό στη θέση των θερμών πηγών. Από την άλλη πλευρά, η εκδοχή ότι δημιουργήθηκαν από ισχυρή έκρηξη του νεκρού τώρα ηφαιστείου του Σωρού στους ρωμαϊκούς ή βυζαντινούς χρόνους, μάλλον φαίνεται να είναι μια τολμηρή εικασία που μπορεί να κάνει κάποιος. Το πιθανότερο είναι ότι υπήρχαν μεν στην αρχαιότητα, αλλά δεν χρησιμοποιούνταν παρά μόνο κατά τους ρωμαϊκούς ή τους βυζαντινούς χρόνους. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν οι αρχαιολόγοι λόγω και της ύπαρξης διαφόρων ευρημάτων που αξιολογούν ανάλογα, ενός πλήνθινου λουτήρα δηλαδή, στον οποίο διοχέτευε νερό ένα βλάκι που ερχόταν από την πηγή των Αγίων Αναργύρων, 5 τάφων γύρω από τις πηγές, καθώς και ενός μικρού γυάλινου αγκίου. Όλα αυτά τα στοιχεία μαρτυρούν ότι η χρήση των λουτρών γίνονταν και σε εποχή κατά την οποία ο χριστιανισμός δεν ήταν ακόμη διαδεδομένος στην Κίθνο. Τώρα, τα ερείπια των αρχαίων λουτήρων ήταν εμφανή μέχρι το 1782. Τότε ένας ντόπιος αρχιτέκτονας, όπως είπαμε, ο Κωνσταντίνος Ζανάκης, με την επιμέλεια του Νικολάου Μαυρογέννη, διερμηνέα του τουρκικού στόλου, και με δαπάνες της κοινότητας των Μεσαριωτών, έκτισε μια θολοσκεπή δεξαμενή αντιλουτήρα και αποδυτήριο στην περιοχή, στην πηγή των Αγίων Αναργύρων. Υπάρχει δε από τότε μια εντυχισμένη επιγραφή στην οποία αναγράφεται οικοδομή διεξόδων και δαπάνης του ενδοξότατου πανευγενεστάτου και περιβλέπτου άρχοντος δραγουμάνου του Μεγάλου Στόλου κυρίου Νικολάου Μαυρογένους. Το πολύτιμο τώρα κακάβιον είδωρ έμεινε παραμελημένο από τους Κύθνιους. Πίστευαν ότι εκεί κάτω στις πηγές αυτές εργάζονταν οι διάβολοι της κόλασης και ότι τα κόκκινα όπου βρίσκονταν οι θερμές πηγές ήταν η κατοικία των νεράιδων, τις οποίες πολλοί από τους ντόπιους βεβαίωναν ότι τις είδαν να χορεύουν και να τραγουδούν. Όλα αυτά διαμορφώνουν και ένα έντονο χρώμα μιας τοπικής παράδοσης του νησιού. Οι ντόπιοι λοιπόν χρησιμοποιούσαν τις πηγές για το πλήσιμο και το πάτημα, όπως ήδη λένε, των μάλινων, κυρίως χειροποίητων κουβερτών, αλλά και χαλιών. Την σπουδαιότητα και τον θεραπευτικό χαρακτήρα των θερμών πηγών της Κύθνου διαπίστωσαν πρώτοι οι Γερμανοί γιατροί και χημικοί που ήρθαν στην Ελλάδα μαζί με τον Όθωνα. Με δικές τους λοιπόν συστάσεις και με επιστημονικό τρόπο οικοδομήθηκε η δεξαμενή της πηγής των Αγίων Αναργύρων το έτος 1838, αφού πρώτα το 1830 και το 1833 έγιναν κάποιες χημικές αναλύσεις που απέδειξαν τις ιαματικές δυνατότητες των πηγών. Το 1836 έφτασε στην Κύθνο ο βασιλικός αρχιτέκτονας Κρίστιαν Χάνσεν, πολύ γνωστός και για τα οικείματα που φέρουν τη δική του υπογραφή εδώ στην Αθήνα, για τα δικά του κτίρια, ο οποίος έφτιαξε τα σχέδια του συγκροτήματος των ιαματικών λουτρών μαζί με τον βοηθό του Λορέν. Άρα, πέρα από τις ιαματικές ιδιότητες των νερών, πέρα από τις όποιες ιστορικές πληροφορίες μπορούμε να αναφέρουμε, φαίνεται ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για την ιστορία της αρχιτεκτονικής στο συγκεκριμένο σημείο. Επιθυμία της κυβέρνησης λοιπόν τότε, ύστερα και από εισήγηση της ιατρικής σχολής, ήταν να εξυγχρονιστούν αυτές οι εγκαταστάσεις. Στόχος τους ήταν η ανέγερση μιας κατασκευής που να αποτελείται, θα λέγαμε, από ιδιαίτερα λουτρά κοντά στις πηγές και από υγιεινά και κατάλληλα δωμάτια διαμονής των ασθενών, εναρμονισμένα μάλιστα με το οικοδόμημα των λουτρών. Εν τέλει δεν έκτισε ο ίδιος ο Χάνσεν αυτά τα κτίρια, γιατί είχε αναλάβει να σχεδιάσει το πανεπιστήμιο στην Αθήνα, όπως μας είπε πιο πριν και ο καλεσμένος μας, που είχε αρχίσει το 1836 να κάνει πέρα το πανεπιστήμιο και ολοκληρώθηκε το 1864. Την εκτέλεξη του σχεδίου που ξεκίνησε το 1839 ανέλαβε ο Λορέν.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η Άματα» με τον Κώστα Παπά. Στο σημερινό μας οδηπορικό αναφερόμαστε στην Κύθνο και πιο συγκεκριμένα στις ιαματικές πηγές, στα λουτρά του νησιού με τη δική τους ιδιαίτερη ιστορία, ακόμα και το ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική των λουτρών, μιας και με αυτά ασχολήθηκε ο διάσημος αρχιτέκτονας Χάνσεν. Βεβαίως επιλέξαμε, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, να δώσουμε και κάποια άλλα στοιχεία που δείχνουν και τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική πολιτεία θεσμοθέτησε, έφτιαξε νόμους για την περιοχή αυτή των λουτρών και μέσα σε ένα διάστημα περίπου 40 ετών η πολιτεία εκτίμησε αυτή την αξία της πολύτιμης πρίκας της Κύθνου, θέσπισε σε ένα βάθος χρόνου, περιγράψαμε ένα ειδικό προστατευτικό πλαίσιο για τα λουτρά αυτά, τόσο σε σχέση με την πολεοδομική συγκρότηση του οικισμού, όσο και με την προστασία των ιαματικών πηγών και των κτηριακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, αξίζει να αναφέρουμε τον νόμο του 1971, με τον οποίο εγκρίθηκε το ρημοτομικό σχέδιο της λουτροπόλεως Θερμιών της κοινότητας Κύθνου, που εξακολουθεί να ισχύει σήμερα με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που επήλθαν μέσα στα χρόνια και συγκεκριμένα το 1981. Το 1988 με προεδρικό διάταγμα χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός ο οικισμός των λουτρών και αρκετά χρόνια αργότερα με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού το 1995 χαρακτηρίστηκαν ιστορικά διατηρηταία μνημεία τόσο το υδροθεραπευτήριο και το παλαιό ξενοδοχείο στα λουτρά της Κύθνου. Οι αματικές πηγές των λουτρών Κύθνου με το ιστορικό ξενοδοχείο εντάχθηκαν και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να ανήκουν στην κατηγορία της τουριστικής σημασίας και σαν τέτοιες παρέμειναν και εξακολουθούν να παραμένουν στην κυριότητα και εκμετάλλευση του ΕΟΤ αρχικά και στη συνέχεια των ΕΤΑ. Όπως βέβαια μας τόνισε πριν από λίγο και ο αντιδήμαρχος Κύθνου, ο κύριος Τριαντάφυλλος, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν ώστε τα λουτρά αυτά να αναβαθμιστούν και να φέρουν πολύ περισσότερο κόσμο και να αξιοποιηθεί έτσι ακόμα περισσότερο πέρα από το φυσικό κάλος που έχουν όλα τα νησιά στην Ελλάδα, να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο και η τουριστική κίνηση και η επισκεψιμότητα στην Κύθνο. Αποτελεί λοιπόν γεγονός ότι οι αματικές πηγές και το ιστορικό μνημείο ήταν και ο μοναδικός λόγος πολεοδόμησης του οικισμού των λουτρών, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση, το πώς κατοικήθηκε δηλαδή και για ποιον λόγο κατοικήθηκε περιοχή γύρω από τα λουτρά, και ότι το ρημοτομικό σχέδιο διαμορφώθηκε με μοναδικό σκοπό την προστασία του φυσικού πλούτου και της ανεκτίμητης ιστορικής αρχιτεκτονικής αξίας κτισμάτων του ξενοδοχείου και του υδροθεραπευτηρίου που είχαν μια δεσπόζουσα αν θέλετε θέση στον οικισμό και αποτελούσαν και τον ιστορικό πυρήνα του άλλωστε. Με δεδομένο ότι στον χρόνο έγκριση του ρημοτομικού σχεδίου δεν είχε αμφισβητηθεί ο εν της πράγμας υφιστάμενος από αμνημονεύτων χρόνων κοινόχρηστος χαρακτήρας της πλατείας των λουτρών, οι προβλέψεις αυτές διασφάλιζαν πλήρως την οπτική και φυσική επαφή του ιστορικού μνημείου με την ακτή αλλά και την προστασία των ιαματικών πηγών. Ανατρέχοντας κάποιος σε παλιές φωτογραφίες των λουτρών που έχουν ληφθεί δεκάδες χρόνια πριν από την έγκριση του ρημοτομικού σχεδίου, ευθέως διαπιστώνεται η ύπαρξη ελεύθερης αδόμητης έκτασης στην πρόσωψη και στην οτιοδυτική πλευρά του ιστορικού μνημείου. Πράγμα που αποδεικνύει ότι οι απλοί και χωρίς ειδικές γνώσεις κάτοικοι του οικισμού, δεκαετίες πριν από την πολεοδόμησή του, δεν θέλησαν να παρεμποδίσουν την οπτική και φυσική επαφή του με την ακτή. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους που επιβλήθηκαν αυτοί οι περιορισμοί στο ρημοτομικό σχέδιο των λουτρών το έτος 1971. Το σημερινό λοιπόν πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν μετά από αντιειδικίες 30 και πλέον ετών μεταξύ του ΕΟΤ και του Δήμου Κύθνου αλλά και ιδιωτών αναγνωρίστηκε ότι η πλατεία των λουτρών ανήκει σε ιδιώτες, οι οποίοι αφού πέτυχαν
και τη δικαστική άρση της ρημοτομικής απαλωτρίωσης λόγω μη καταβολής της νόμιμης αποζημίωσής τους, κίνησαν στη συνέχεια τη διαδικασία οικοπεδοποίησής της, έχοντας προφανές ένομο συμφέρον σε αυτό. Αυτά για να αναδειχθεί και το σήμερα των ιαματικών πηγών, των λουτρών της Κύθνου. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία εντοπίζονται, όπως είπαμε, σε μια διαμάχη που έχει λάβει και τη μορφή δικαστικών, αν θέλετε, διαστάσεων ανάμεσα στο Δήμο και στον ΕΟΤ, αλλά και σε ιδιώτες που παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαμάχη. Αν λυθούν και αυτά τα προβλήματα, σαφέστατα οι αιματικές πηγές της Κύθνου θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν ακόμα περισσότερο προς όφελος προφανώς των κατοίκων της περιοχής, των μονίμων κατοίκων της Κύθνου και προς όφελος της τοπικής οικονομίας, πέρα από το ότι πολλοί άνθρωποι και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό που προσπαθούν να βρουν ιαματικές πηγές με σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες θα μπορούσαν να ταξιδέψουν μέχρι το νησί.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στα Ιάματα, στις Ιαματικές πηγές. Η σημερινή μας αναφορά ήταν για την Κύθνο. Ήταν η εκπομπή Ιάματα.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραήτου. Η τριλογία της

0: δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
1: Αυτό το καλοκαίρι ασχολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
2: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια.

0: Ανοιγάψε τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου, εδήλωσά με. Ραντίει με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνεί με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία συγκέφρωσύνη να γαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδο με την αγαλία συντουσουτηρή σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θα συσιανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ειβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον Κύριε ενδυμηκτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο δυσανάβατων ανθρωπίνη λογισμή. Χαίρε βάθο δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεω. Χαίρε διή νεουργείται η κτήση. Χαίρε διή βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία. Φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίο. Το παραδοξόν σου τη φωνή δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεω την κοίηση. Πώ λέγει κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώση άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα. Ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώ εστιτεχθήν δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γένεων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σε βόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Νέα ανένδειξε κτήσιν εμφανίσω ο κτήση ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξα ταύτινο ω περινάφθορον. Ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσωμεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία. Χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντε ξενοθόμεν του κόσμου των ούνε ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο βάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εναντροπήσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμείν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα στο Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιφθέντας εσχρός, Χαίρε σίγαρεν ουθέτησα στου ηλιθέντα των νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεω. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τις αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα σεντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
3: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Δυστυχώς, είναι πολλοί ανάμεσά μας που σε ολόκληρη τη ζωή τους δεν μαθαίνουν την αποστολή τους. Πολλοί μικρόμυαλοι αισθάνονται κλίση για όλες τις αποστολές. Πολλοί υπερήφανοι, μην κάνοντας καμία εργασία, κατακρίνουν όλες τις εργασίες. Πολλούς ανέχεται ο Θεός από ευσπλαχνία, ετοιμάζοντας και στέλνοντας άλλους για την ίδια αποστολή που προορίζονταν για εκείνους και στα χέρια τους καταστράφηκε. Πολλοί είναι παραπονεμένοι και ερωτευμένοι καθώς είναι με τον εαυτό τους, περιμένουν ανυπόμονα να τους τεθεί το ερώτημα. «Γιατί είσαι εσύ?» Για να μπορέσουν να απαντήσουν δυνατά για όλα. Πολλοί, πάρα πολλοί, είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν ούτε ποιοι είναι, ούτε πόσοι είναι, ούτε γιατί είναι, ενώ μιλούν περί αγάπης προς τον εαυτό τους. Πολλοί, πάρα πολλοί, είναι εκείνοι που δεν βρήκαν τον εαυτό τους, αλλά τον αγάπησαν. Τη φανταστική εικόνα τους αγαπούν αυτοί, και όχι τον εαυτό τους. Η αυταπάτη για αυτούς είναι γλυκιά. Αυτήν αγαπούν, και όχι τον εαυτό τους. Πολλοί είναι εκείνοι που φτιάχνουν πύληνες κατσαρόλες και νομίζουν για τον εαυτό τους ότι είναι γλύπτες. Πολλοί είναι εκείνοι που έγιναν πολιτικοί ενώ θα έπρεπε να είναι έμποροι. Όλοι αυτοί μιλούν για αγάπη προς τους εχθρούς, αλλά εντωμεταξύ ακόμα ούτε τον εαυτό τους δεν αγαπούν, αφού δεν τον γνωρίζουν, ούτε καν ανακάλυψαν τον καλύτερο εαυτό τους. Η αγάπη τους είναι ψεύτικη, εφόσον είναι σχετική με την ψευδή εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και όχι με την αλήθεια. Όταν ο κεραμοποιός αγαπά τον γλύπτη μέσα του, η αγάπη του για τον εαυτό του είναι ψευδής. Και όποιος αγαπά ψευδώς τον εαυτό του, αυτός αγαπά ψευδώς και τους φίλους του. Και όποιου η αγάπη είναι ψεύτικη προς τον εαυτό του και προς τους φίλους του, αυτού η αγάπη προς τους εχθρούς είναι δύο φορές μεγαλύτερο ψέμα. Αλλά δεν αποτελεί υψηλή και άγια αγάπη μόνον η επίγνωση. Μαζί με τη γνώση πρέπει να έρθει και ο σεβασμός, το δεύτερο κύριο στοιχείο της άξιας αγάπης. Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει να σέβεται τον εαυτό του και τους φίλους του. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να σέβεται το κακό μέσα του. Ακόμη και ένας ληστής γνωρίζει ότι μόνον το καλό είναι για σεβασμό. Δεν μπορεί όμως ο άνθρωπος να σέβεται το καλό μέσα του αν δεν γνωρίσει τι είναι και πού βρίσκεται το καλό μέσα του. Η γνώση δηλαδή είναι το θεμέλιο και του σεβασμού. Είχε κάποιος ένα χωράφι στο οποίο δεν μπορούσε να ξεριζώσει αρκετά αγκάθια. «Μέχρι πότε θα παλεύω με αυτά τα καταραμένα αγκάθια?» αναρωτήθηκε ο νοικοκύρης και συχάθηκε το χωράφι του. Ο θυμός του ιδιοκτήτη απέναντι στην ανελαίητη γη ακόμα περισσότερο μεγάλωνε. Συνέχισε μονότονα να σκάβει. Όταν μια μέρα η τσάπα σταμάτησε να αντυχεί και να αναπηδά στις πέτρες. Όταν έμαθε ότι η σπόρη κάτω από τα αγκάθια ήταν ασημένη, τότε του πέρασε και ο θυμός και η μονοτονία. Και άρχισε ο νοικοκύρης να εκτιμά πολύ περισσότερο το χωράφι με τα αγκάθια από όλα τα άλλα, λόγω του ασημιού που υπήρχε σε αυτό. Έτσι και ένας άνθρωπος μπορεί να βλέπει τον εαυτό του σαν χωράφι με αγκάθια. Παρότι μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του, η αγάπη αυτή θα είναι πάντοτε ανακατεμένη με περιφρόνηση του εαυτού του. Μπορεί να καυχαίται μπροστά στους ανθρώπους, αλλά όταν είναι μόνος, να συχαίνεται τον εαυτό του, γιατί γνωρίζει ότι ξεγέλασε τους ανθρώπους και ότι ξεγέλασε και τον εαυτό του, αγαπώντας πάνω του εκείνο που δεν είναι για αγάπη.

Δεν μπορεί να σέβεται τον εαυτό του, αφού δεν βρήκε κάποιο λόγο γι' αυτό. Δεν βρήκε ούτε κόκο ασημιού στα αγκάθια της ψυχής του. Έτσι και η αγάπη προς τους φίλους. Αν δεν είναι θεμελιωμένη στο σεβασμό και στη γνώση, γρήγορα γυρίζει σε περιφρόνηση και αηδία. Πόσο λίγη ιδανική αγάπη υπάρχει μέσα μας για τους φίλους μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν βασίζεται στην ψυχική συγγένεια, στη γνώση και στο σεβασμό, αλλά στην τυχαία συμπάθεια και στον ατομικό υπολογισμό. Ακούστε την παρακάτω επιστολή, η οποία θα σας χρησιμεύσει ως η καλύτερη απόδειξη για αυτά που λέω και ως η πιστότερη απεικόνηση ψευδούς φιλικής αγάπης. Αυτή την επιστολή την έλαβα πριν από 2 μέρες και λέει: «Ήθελα να έρθω σε εσάς, να σας εξομολογηθώ προσωπικά και να ζητήσω την ευλογία σας για το δίλημα μπροστά στο οποίο βρίσκομαι. Για ευλογία. Συγχωρήστε τον κινησμό που διακατέχει την ψυχή μου από την κορφή ως τα νύχια. Είμαι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ευλογία ούτε απαλλαγή. Έτσι δεν είναι? Εξάλλου ο κόσμος μου έδωσε απαλλαγή με την αηδία που με διαπότησε απέναντι σε όλους και τα πάντα. Για μένα όλοι οι άνθρωποι είναι αηδιαστικοί, θανάσιμα αηδιαστικοί. Και να που τώρα αναπνέω πιο ελεύθερα, από τη στιγμή που τελεσίδικα αποφάσισα να πεθάνω και να βρω στο θάνατο τουλάχιστον προστασία και ησυχία από τα πιο αηδιαστικά δημιουργήματα πάνω στη γη, τους ανθρώπους. Παραξενεύεστε, το ξέρω, επειδή αυτό που σας γράφω έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που σας έλεγα προσωπικά. Σας είχα πει ότι έχω φίλους, τους οποίους σέβομαι και αγαπώ. Σας μίλησα άσχημα για τους άλλους ανθρώπους, αλλά όχι για τους φίλους, για τους οποίους δεν έχω τίποτα άλλο παρά επένος. Όλα ήταν ψέμα. Τώρα μπορώ να σας πω την αλήθεια. Και τότε, όταν καφιόμουν σε εσάς, πενεύοντας τους φίλους μου, τους περιφρονούσα. Όπως και τώρα τους περιφρονώ. Όπως περιφρονώ και όλο τον κόσμο. Στον υπολογισμό βασιζόταν όλη μας η φιλία. Και αυτός ο υπολογισμός ήταν εντελώς υλικός, χρηματικός, χωρίς τίποτα το ηθικό ή πνευματικό. Είχαμε κάτι σαν λέσχη. Δεν υπήρχε μέρα κατά την οποία να μην συναντηθούμε. Να, ήδη 12 ολόκληρα χρόνια. Αλλά ποτέ, ούτε μία μέρα, και αυτό είναι που θέλω να σας εξομολογηθώ, δεν μιλήσαμε μεταξύ μας για τίποτε άλλο από τα χρήματα, τις πλεκτάνες και ιδιαίτερα για αισχρές υπηρεσίες δημόσιες και μη. Δεν διστάζαμε για τα μέσα. Κανείς από μας δεν ήθελε να ξέρει περί ήθους και ευσπλαχνίας. Με τέτοιες δουλειές γίναμε πλούσιοι. Πήραμε θέσεις και φτιάξαμε όνομα, το οποίο επιδέξια υποστηρίξαμε με δημοσιεύματα στις εφημερίδες και με αλληλοκολακίες στα πάρτι. Κάποιοι από μας είναι κρατικοί υπάλληλοι. Αυτοί γρήγορα έπαιρναν τη μία προαγωγή μετά την άλλη. Κάποιοι είναι έμποροι. Έπαιρναν προμήθειες επί προμηθειών. Κάποιοι είναι βουλευτές. Αυτοί πήραν ό,τι ήθελαν. Πιάσαμε σχέσεις παντού. Σε υπουργεία, με δημοσιογράφους, στο στρατό, στις τράπεζες, με τους μασόνους. Τις νύχτες, κατόπιν σχεδίου, σκορπιζόμασταν σε διάφορα καφενεία για να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι για μας και για να λέμε ο ένας για τον άλλον οτιδήποτε επενετικό. Στέλναμε τις γυναίκες μας στα σπίτια και στις γιορτές με ιδιαίτερη αποστολή να παρακολουθήσουν όλο τον κόσμο και να μας πενεύουν μιλώντας για την αξία μας και τον πατριωτισμό μας. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, κάναμε περισσότερο θόρυβο, αν και κανείς μας δεν πήγε εκεί που θα μπορούσε να σκοτωθεί. Μετά τον πόλεμο ξαναβρεθήκαμε,
όλοι υγιέστεροι και πλουσιότεροι από ό,τι ήμασταν πριν. Και όλος ο κόσμος, ακόμη και σήμερα, μας θεωρεί για πατριώτες και έντιμους ανθρώπους. Τραβήξαμε τόσο μακριά σε αυτόν τον δρόμο της ψευτιάς, ώστε για όλους μας η επιστροφή είναι αδύνατη. Οι φίλοι μου γίνονταν όλο και αειδιαστικότεροι, στο βαθμό που ήταν έτοιμοι να με βοηθήσουν στις βρώμικες φιλοδοξίες και επιδιώξεις μου. Ο καθένας από μας συναγωνιζόταν τους άλλους στη δεινότητα της πλεκτάνης και του ψέματος. Για μας έγινε αδύνατο να μιλήσουμε για οποιαδήποτε ιδεώδη πράγματα και εν γέννη για οτιδήποτε περί ψυχής, ουμανισμού, πανανθρωπισμού. Μόνον υπολογισμοί και υπολογισμοί. Ποτέ δεν μιλήσαμε για τον Θεό, ούτε για την ψυχή, ούτε περί βοηθείας του πλησίον. Ποτέ δεν πήγαμε στην εκκλησία. Εξάλλου, κανείς από μας δεν πιστεύει στο Θεό. Κάποτε πίστευα και στο Θεό και στην ψυχή. Τώρα όχι. Τώρα που βρίσκομαι μπροστά στην αυτοκτονία, δεν πιστεύω σε αυτόν. Αχ, όλοι οι άνθρωποι είναι αειδιαστικοί. Αλλά από τους φίλους μου τίποτε αειδιαστικότερο δεν υπάρχει. Και τα σκουλίκια που σέρνονται στα σκουπίδια δεν είναι τόσο ανυπόφορα όσο οι φίλοι μου. Δηλητηρίασαν εντελώς την ψυχή μου, με αντάλλαγμα τη βοήθειά μου να δηλητηριάσουν τη δική τους. Θα ήθελα να πάω σε μία ακόμα συνάντηση. Με καλούν ασταμάτητα. Αντελήφθησαν την απουσία μου. Τους λέω ψέματα πως είμαι άρρωστος. Θα ήθελα να πάω και να τους πω την αλήθεια κατά πρόσωπο πριν πεθάνω. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Αμφιταλαντεύομαι. Θα τους έφτυνα. Θα τους ποδοπατούσα. Με χόρτασαν και με πλούτησαν, αλλά με έβαλαν σε μία κόλαση ψεύδους, μόνο ψεύδους, ώστε να μην μπορώ να αναπνεύσω. Έχω μεγάλη κοιλιά, αλλά δεν έχω ψυχή. Και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι δηλητηριασμένοι όπως εγώ. Όλα είναι χαμένα. Τη ζωή μου την έπαιξα. Αν πράγματι βρω κάτι μετά το θάνατό μου, αυτό που εσείς αποκαλείτε Θεό, και αν κριθώ, θα πω την αλήθεια. Χόρτασα, μέθησα, έκλεψα και είπα ψέματα. Αυτή είναι όλη μου η ζωή. Νιώθω ακαταμάχητη ανάγκη και πριν από το θάνατό μου να πω σε κάποιον την αλήθεια. Σκέφτηκα να το πω σε ύπουλους σαν αυτούς. Αλλά ταλαντεύομαι. Δύσκολο να βρω το κουράγιο. Επέλεξα εσάς. Μα και σε εσάς, να έτσι, γραπτός. Αν μπορείτε, γυρίστε άλλους από τέτοιου είδους ζωή. Εμένα, περιφρονήστε με και ξεχάστε με.

Τίποτα δεν μπορεί να δείξει καλύτερα από αυτή την εκφραστική επιστολή τι σημαίνει να αγαπάς χωρίς σεβασμό. Καλύτερα να ζει ο άνθρωπος χωρίς φίλους από το να έχει φίλους τους οποίους δεν μπορεί να σέβεται. Το να ζει με φίλους τους οποίους δεν σέβεται είναι γλίστριμα στον πάγο που οδηγεί στην άβυσσο. Στον πάγο τα παιδιά κρατούν το χέρι το ένα του άλλου και τραβούν το ένα το άλλο για να γλιστρούν ευκολότερα και γρηγορότερα. Και η φιλία χωρίς σεβασμό τέτοιο γλίστριμα στον πάγο είναι. Γλίστριμα που καταλήγει σε σπάσιμο του λαιμού και καταστροφή. Το τρίτο στοιχείο της υψηλής και φωτεινής αγάπης είναι η θυσία. Η αγάπη είναι ιερό όπου συνεχώς πρέπει να τελείται θυσία. Η αγάπη είναι θεότητα που ζητά μπροστά στο πρόσωπό της πάντα να καίει θυσία, έτσι που να φαίνεται στο φως. Η αληθινή αγάπη, η θεία αγάπη, έχει σχέση πάντοτε με ό,τι καλύτερο υπάρχει στον άνθρωπο. Αν αγαπώ τη φαντασία μου, τότε η αγάπη μου είναι ψευδής. Αν αγαπώ το φίλο μου, λόγω των ελαττωμάτων του, τότε η αγάπη μου είναι ψευδής. Αν αγαπώ το Θεό για να κερδίσω κάτι σε αυτόν τον κόσμο, τότε η αγάπη μου είναι ψευδής. Αν αγαπώ πράγματι το ψέμα, τότε πρέπει να θυσιάσω την αλήθεια, αφού και η ψευδής αγάπη ζητά θυσίες. Εκείνος που αγαπά τη μετεοδοξία θυσιάζει την εξυπνάδα του, και εκείνος που αγαπά το σώμα θυσιάζει την ψυχή του, και εκείνος που αγαπά το χρήμα θυσιάζει την τιμή του, και αντίθετα, όποιος αγαπά το νου θυσιάζει τη μετεοδοξία, και όποιος αγαπά την ψυχή θυσιάζει το σώμα, και όποιος αγαπά την εντιμότητα θυσιάζει το χρήμα. Η αγάπη προς τους φίλους είναι ακριβή. Εγώ μιλώ για την αληθινή, θεία αγάπη. Βοήθησε το φίλο σου για το καλό και ζήτησε τη βοήθειά του για το καλό. Μόνον αυτό μπορεί να ονομαστεί πραγματική φιλική αγάπη. Επιθυμώ το φίλο όχι για να κολακεύει τις αδυναμίες μου και να σκεπάζει και να δικαιολογεί τα λάθη μου, αλλά αντίθετα να με διορθώνει στο κακό και να με υποστηρίζει στο καλό. Τέτοια φιλία είναι καθαρτήριο, στο οποίο ο άνθρωπος καθαρίζεται από τις άγριες και χαμηλές συνήθειες και διαθέσεις. Η φιλία είναι πιο απαραίτητη στην ψυχή παρά στο σώμα. Στη θλίψη, η σκέψη του φίλου φέρνει ευχάριστη όψη στο πρόσωπο. Στο νεκρικό κρεβάτι, η παρουσία του φίλου ομορφαίνει το πρόσωπο του θανάτου. Η φιλία είναι πάντοτε η ζωοδότρα πνοή του αγγέλου που μας παρακολουθεί στη ζωή, που μας σηκώνει όταν πέφτουμε και μας εμπνέει όταν αποδυναμωνόμαστε.

Ανάλογα με το είδος της αγάπης που προσφέρει ένας άνθρωπος στους φίλους του, τέτοιους φίλους θα βρει. Ο καθένας έχει το φίλο που του αξίζει. Ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος της θυσίας, βρίσκονται και οι φίλοι. Θα πρέπει να απαρνηθώ οτιδήποτε ευτελές για να μπορέσω να έχω για φίλο εκείνον του οποίου το ύψος της ψυχής του μου αρέσει. Και πρέπει να αποβάλω τον εγωισμό αγαπώντας έναν μη εγωιστή φίλο. Και πρέπει να αποβάλω τη θηριωδία αγαπώντας έναν ευγενή φίλο. Η φιλία είναι σχολείο. Ό,τι είδους είναι η φιλία, τέτοιου είδους είναι και το σχολείο. Κάποιον η φιλία τον ανεβάζει στον ουρανό και άλλον τον τραβά στην κόλαση. Φιλίες οι οποίες είναι συνωμοσία ενάντια στο καλό, υπάρχουν αρκετές. Τέτοιες φιλίες υπάρχουν πολλές και στο περιβάλλον μας. Φίλοι μπορούν να γίνουν και εκείνοι που ούτε γνωρίζονται, ούτε σέβονται, ούτε θυσιάζονται ο ένας για τον άλλον. Φίλοι γίνονται άνθρωποι διαφορετικής ψυχοσύνθεσης, όχι λόγω της ψυχοσύνθεσης, αλλά για το κέρδος. Φίλοι γίνονται άνθρωποι διαφορετικών αρχών, όχι λόγω των αρχών, αλλά για τον πλούτο. Λόγω ειδικού καθεστώτος για να πάρουν άδεια εργασίας και λόγω προμηθειών, λόγω πιάτσικου και κλοπής. Φίλοι συχνά αποκαλούνται προσωρινά και εκείνοι που από το βάθος της ψυχής τους περιφρονούν ο ένας τον άλλον. Χαμογελούν ο ένας τον άλλον συχνά εκείνοι που με χαμόγελα καταπιέζουν ξεσπάσματα μίσους ο ένας για τον άλλον. Αχ, αυτά τα φιλικά χαμόγελα. Συχνά σημαίνουν αυλαία πάνω από την κόλαση. Φίλοι γίνονται συχνά οι άνθρωποι λόγω δειλίας. Συχνά από φόβο του ενός προς τον άλλον. Πολλές φορές από ματαιοδοξία. Συχνά λόγω του ότι βαριούνται. Αυτή είναι πρόσκαιρη και συμφεροντολογική φιλία. Το μεγαλύτερο ζυζάνιο που μεγαλώνει στη γη και η μεγαλύτερη ντροπή των ανθρώπων. Είναι λοιπόν περίεργο που οι άνθρωποι δεν αγαπούν τους εχθρούς τους όταν δεν ξέρουν να αγαπούν ούτε τους φίλους τους. Είναι παράξενο να μην μπορεί να διαβάσει βιβλία το παιδί που δεν έμαθε το αλφάβητο. Πώς μπορεί να αγαπήσει ο άνθρωπος τον απόμακρό του όταν δεν μπορεί να αγαπήσει τον πλησίον του? Πώς μπορεί ο Σέρβος να αγαπήσει τον Γερμανό όταν ο Σέρβος δεν έμαθε να αγαπά τον Σέρβο? Πόσοι μη γνωρίζονται στον Θεό οι Άπωνες να αγαπήσουν τους χριστιανούς Ρώσους όταν οι Ρώσοι δεν αγαπούν ο ένας τον άλλον? Ποτέ δεν θα υπάρξει αγάπη προς τους εχθρούς μέχρι να υπάρξει αγάπη ανάμεσα στους φίλους. Και δεν θα υπάρξει αγάπη ανάμεσα σε φίλους μέχρι να οικοδομηθεί επάνω στην αλληλογνώση, το σεβασμό και τη θυσία. Όσο η φιλία θα αποτελεί μόνο η υπηρέτρια των κατώτερων στόχων, τόσο θα κυβερνά στον κόσμο το κακό. Η χριστιανική αγάπη κινείται κυκλικά.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο γύρει για άλλη μια φορά η Άγκυρα. Αβάσιμη και απαράδεκτη ισχυρισμή για το Αιγαίο. Η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η απάντηση της Αθήνας προς την Άγκυρα. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ. Από αύριο οι ενστάσεις. 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα. 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρεμαστή Λακωνίας. Σε αναθεώρηση των κριτηρίων πιστοποίησης προχωρά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Σταδιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Έξαρση γαστεντερίτιδα στην Ρόδο, κρούσματα σε ακόμη 5 δήμους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τουλάχιστον 7 νεκροί στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Βρισκόμαστε στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αντίφωνα. Στο τμήμα αυτό έχουμε μια σειρά κειμένων από την Παλαιά αλλά και από την Καινή Διαθήκη σε συνδυασμό με προσευχητικούς στίχους ή και μικρές ποιητικές συνθέσεις και με περιεχόμενο δοξολογικό, οικετευτικό, ελεητικό, παρακλητικό. Το τμήμα αυτό το ονομάζουμε και τυπικά. Λένε τα βιβλία μέσα οι φυλάδες, αντίφωνα και τυπικά. Συνήθως στα λειτουργικά βιβλία φέρει αυτό το σύνθετο τίτλο, αντίφωνα και τυπικά. Ο δεύτερος όρος, τυπικά, προέρχεται από τον τίτλο μιας μικρής ακολουθίας που αναπτύχθηκε στα μοναστήρια και που ονομάζεται «Ακολουθία του τυπικού» ή «Ακολουθία των τυπικών». Πρόκειται για μικρής διάρκειας ακολουθία που περιέχει κείμενα ψαλμών, τροπάρια και απολυτίκια Αγίων ή εορτών και μικρές προσευχητικές δεήσεις. Ετελείτο κατά τις ημέρες που δεν γινόταν Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και δεν έχουμε παρουσία ιερέως. Κυρίαρχο θέμα αυτής της ακολουθίας είναι να υπομνηστεί και να υμνηθεί η Βασιλεία του Θεού κατά τον τύπο που αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ονομάστηκε ακολουθία του τυπικού, εις τύπων δηλαδή της Θείας Λειτουργίας. Σιγά σιγά το κεντρικό τμήμα αυτής της ακολουθίας ενσωματώθηκε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και από τα μοναστήρια πέρασε στους ενωριακούς ναούς. Ήδη σε προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με τους δύο ψαλμούς που συνήθως αντιφωνούνται στο τμήμα αυτό της Θείας Λειτουργίας. Αντιφωνούνται σημαίνει ότι τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός και τον άλλον στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα θα προσεγγίσουμε ό,τι περιέχει το τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, δηλαδή τους μακαρισμούς και τα εφήμνια που τους συνοδεύουν. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να σχολιάσω ένα δογματικό τροπάριο που ψάλεται στο τέλος του δεύτερου αντιφώνου. Πρόκειται για έναν ύμνο που αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος συνεκάλεσε την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο το 553 μετά Χριστόν. Αποτελεί μια σύνοψη των όρων της πίστεως όσον αφορά κυρίως το πρόσωπο του Χριστού και το σωτηριώδες έργο του, όρων που είχαν ήδη διατυπωθεί στις προηγούμενες 4 Οικουμενικές Συνόδους. Από το περιεχόμενό του καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα σύμβολο πίστεως. Η θέση του μάλιστα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, κατά το οποίο ήταν παρόντες και οι κατηχούμενοι, δείχνει ότι πιστοί και κατηχούμενοι από κοινού καταθέτουν την κοινή τους πίστη. Το τροπάριο για το οποίο μιλάω. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρία σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας, εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Εξαγγέλουμε ότι ο Χριστός που θα μας υποδεχθεί σε λίγο στο δείπνο του και θα μας προσφερθεί ως σώμα και αίμα για να πραγματοποιηθεί η κοινωνία μαζί του, είναι Υιός και Λόγος του ουρανίου Πατρός και είναι αιωνίος, δηλαδή αχρόνος, Υιός του Πατρός. Εξαγγέλουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός ελεύθερα θέλησε να γίνει άνθρωπος και να γεννηθεί από την Παρθένο Μαρία, ότι δηλαδή δια της ενανθρωπής του
εγγενίασε έναν άλλο τρόπο γέννησης, διαφορετικό από τον τρόπο που γεννιόνται οι άνθρωποι, ότι γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επίσης εξαγγέλουμε ότι με την ενανθρώπισή του δεν επήλθε τροπή ή αλλίωση στις δύο φύσεις του, τη θεία και την ανθρώπινη. Όπως διακήρυξε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, μετά την ενανθρώπισή του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αφού μάλιστα στην αρχή του ύμνου μιλήσαμε για τον λόγο που έγινε η ενανθρώπιση του Υιού, δια την ημετέρα σωτηρίαν, αυτός είναι ο λόγος, συνεχίζουμε τώρα και εξαγγέλουμε πώς αντιλαμβανόμαστε ότι επιτεύχθηκε αυτή η σωτηρία. Σταυρωθείς και θανάτω θάνατον πατή σας, δια του Σταυρού δηλαδή και της Αναστάσεως. Για να καταλήξουμε ότι ήταν και παραμένει ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ευρισκόμενος μετά την ανάληψή του στην αιώνια δόξα του εν της δεξιής του Πατρός. Η διατύπωση είναι σημαντική, γιατί υποδηλώνει και επισημαίνει ότι έχοντας ενανθρωπίσει ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενθρονίζει στην άχρονη πραγματικότητα του Θεού την ανθρώπινη φύση του. Ενθρονίζει δηλαδή κάθε άνθρωπο που θα γίνει μέλος του σώματός του. Με αυτούς τους όρους μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε την προετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι να παρακαθίσουμε στο δείπνο της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το θέλουμε, το λαχταράμε. Θυμόμαστε τον ληστή δίπλα στο σταυρωμένο Χριστό που αυτή την πίστη και λαχτάρα καταθέτει και επαναλαμβάνουμε αυτή την επιθυμία όπως είναι διατυπωμένη στα Ευαγγέλια. «Εν τη βασιλεία σου μνήσθητη ημών, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε τη λειτουργική μας σύναξη με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τώρα καταθέτουμε την επιθυμία να γίνουμε πολίτες αυτής της βασιλείας και απαριθμούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν όσοι είναι μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Τα ξέρουμε? Μάλλον όχι. Επειδή από μόνος του ο άνθρωπος, εγκλωβισμένος μέσα στα όρια της ιστορίας και των ανθρώπινων σχέσεων που η ιστορία του ανθρώπινου γένους διαμορφώνει, δεν είναι ικανός να υποψιαστεί, αντλεί από τα λόγια του Χριστού ό,τι αυτός αποκάλυψε. Γι' αυτό αντλούμε από τα Ευαγγέλια και πιο συγκεκριμένα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τους 9 στίχους με τους οποίους ο Χριστός απαρίθμησε τα χαρακτηριστικά των πολιτών της Βασιλείας του. Πρόκειται για τους γνωστούς μακαρισμούς του Κυρίου που τους ψέλνουμε ως τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, διανθίζοντάς τους με εφήμνια και τροπάρια.

κάθε στίχος αρχίζει με τη λέξη μακάριος, λέξη γνωστή και στην εβραϊκή και στην ελληνική παράδοση. Η λέξη μακάριος προέρχεται στα ελληνικά από τη λέξη μάκος, που σημαίνει μήκος, δηλαδή μακρύς άνθρωπος, τεράστιος άνθρωπος, και επειδή στην ελληνική μυθολογία πάνω από τα μέτρα του κοινού ανθρώπου υπάρχουν οι θεοί, η ζωή των θεών προσδιορίζει και το περιεχόμενο της λέξης μακάριος. Στα κείμενα όμως της Παλαιάς Διαθήκης το περιεχόμενο της λέξης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε στην ελληνική παράδοση. Στη δεύτερη, την ελληνική παράδοση, η μακαριότητα ανήκει στους θεούς που ονομάζονται μάκαρες, οι οποίοι την ζουν μέσα στην αυτάρκειά τους. Μπορούν να την δώσουν και σε ανθρώπους κατά ομόλογο τρόπο, αν επιλέξουν να τους ευνοήσουν. Για τους ανθρώπους η μακαριότητα ορίζεται ως κατάσταση της ιστορίας και εξαντλείται μέσα στα όρια της ιστορίας. Αντίθετα, στην Αγία Γραφή η μακαριότητα δεν αναφέρεται στο Θεό ως στοιχείο της κατάστασής Του. Αντί για μακαριότητα, η Αγία Γραφή μιλάει συνεχώς για τη δόξα του Θεού, τη φανέρωσή Του δηλαδή, την οποία θέλει να την μοιράζεται με τους ανθρώπους, και ονομάζει ακριβώς μακαριότητα τη μετοχή του ανθρώπου στη δόξα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, μακάριος είναι ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό, που παραδίδεται στον Θεό. Ειδικά το βιβλίο των Ψαλμών εκδιπλώνει το περιεχόμενο της μακαριότητας ως πλήρους παραδόσεως, δηλαδή πίστης, εμπιστοσύνης στο Θεό. «Μακάριος ανήρ» είναι οι πρώτες δύο λέξεις του Ιερού Ψαλτηρίου. «Μακάριος ανήρ» ως ουκ εκπορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκ έστη, αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού. Επομένως η λέξη μακάριος στην Αγία Γραφή δείχνει ένα είδος ξεχωριστής πραγματικότητας. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν ζει μέσα στον τρόπο με τον οποίο ζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Φεύγει από αυτήν την κοινή αντίληψη της ζωής, δηλαδή της ιστορίας, και φτιάχνει μια άλλη ζωή μέσα στην παλαιά ζωή, αλλά αυτή η άλλη ζωή, η καινούργια ζωή, προσδιορίζεται από τη σχέση του με το Θεό. Σε άλλο στίχο, άλλου ψάλμου, ο ψαλμωδός θα μας καλέσει να ψηλαφίσουμε ως εμπειρία ζωής τη Χριστότητα του Κυρίου, για να μάθουμε ποιος είναι πραγματικά ο άξονας αναφοράς στον οποίο ελπίζουμε. «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' Αυτόν», όποιος ελπίζει στον Κύριο. Ακόμα πιο καθαρά θα διακηρύξει το στίγμα αυτής της μακαριότητας ένας άλλος στίχος άλλου ψαλμού. «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριο, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού». Και κορυφώνει αυτή τη διακήρυξη με τον εξαιρετικό στίχο «Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού». «Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός του Ιακώβ είναι βοηθός του». «Η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού». Όλη η ελπίδα του ακουμπάει πάνω στην παρουσία του Θεού. Ο προφήτης μάλιστα Ισαΐας θα εκτείνει το περιεχόμενο της πραγματικής μακαριότητας στην αιμονή του πιστού να είναι με το Θεό και όχι με τον κόσμο. «Μακάρι οι εμένοντες επ' αυτό», επί το Θεό δηλαδή. Ό,τι η Παλαιά Διαθήκη κατέθεσε ως οδό του ανθρώπου, ανάγοντάς την σε οδό Κυρίου, η Καινή Διαθήκη το διευκρίνησε με αποκαλυπτικό τρόπο. Μακαριότητα είναι η σχέση με τον Χριστό.
ο ίδιος μας καλεί να πορευτούμε μαζί του. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε από μου, απε μου, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές αμου, αυτό ημών. Και αυτό είναι το περιεχόμενο της μακάριας ζωής. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι μακαρισμοί που περιέχονται στο Ευαγγέλιο είναι μια κατάφαση, ένα ναι του ουρανίου Πατρός στο πρόσωπο του Υιού του και κατ' επέκταση ένα ναι των πιστών στο Χριστό. Ο Χριστός αποκαλύπτει τον τόπο της μακαριότητας απαντώντας στο πόθο του ανθρώπου για ευτυχία. Και αυτός ο τόπος είναι η Βασιλεία των Ουρανών που με την Ανάστασή του και με την αποστολή του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής γίνεται παρούσα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτή η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Χριστού, όπως διαβάζουμε στο πρώτο και στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου. «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς». Και στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, «Ιδού έρχομαι ταχύ, μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Δηλαδή εδώ η μακαριότητα συνδέεται άμεστα με την παρουσία του Κυρίου που έρχεται από τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο που λαμβάνει η μακαριότητα στο στόμα της Παναγίας. Έχοντας υποταχθεί στο θέλημα του Θεού, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα το οποίο εγκαθιδρύει εντός της τον Υιό και Λόγο του Θεού, αντιλαμβάνεται τη μακαριότητα ως διαρκή κατάσταση και το διατυπώνει στο χαιρετισμό της προς την Ελισάβετ. «Από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενέε» και έχει επίγνωση του λόγου για τον οποίο εισέρχεται στον τόπο της μακαριότητας, ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός, τα οποία και περιγράφει σε αυτόν τον εξαιρετικό ύμνο.

Ας πάρουμε τώρα στίχο-στίχο τους 9 μακαρισμούς όπως καταγράφονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και όπως τους ψάλλομε στο τρίτο στάσιμο των αντιφώνων. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Κατά λέξη ο στίχος αναφέρεται σε όσους έχουν το πνεύμα της πτωχίας. Και πνεύμα πτωχίας έχουν αυτοί που δεν είναι εγκλωβισμένοι στην αυτάρκεια που προσφέρει η ιστορία, αλλά ανοίγονται στον πλούτο της Βασιλείας του Θεού. Το λάθος ενός ενδοϊστορικού πλουτισμού περιγράφεται στην αρχή της δημιουργίας ως λάθος του ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος, παρασυρώμενος από τον πατέρα του ψεύδους, προσπαθεί να πλουτίσει όχι από τον θησαυρό των πραγματικών αγαθών που είναι ο Θεός, αλλά από φρέατα συντετριμένα. Το να υπάρχει σε πτωχία και αυτό να είναι στάση και τρόπος ζωής σημαίνει ότι είσαι πραγματικά πλούσιος, μόνο που αυτός ο πλούτος είναι μια διαρκής σχέση με τον σαρκωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος επτόχευσε για χάρη των ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. «Γινώσκεται την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτόχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της πτωχίας σε προσάγει προς τον άλλο, δηλαδή σε κατευθύνει στην κατάσταση της αγάπης. Και το πνεύμα αυτό της πτωχίας δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά σε κάθε εγκλωβισμό του ανθρώπου σε αυτάρκειες, είτε γνώσης, είτε εξουσίας, είτε εγωτικών συμπεριφορών. Αν επιλέγω να πτωχαίνω για να είμαι με τον Κύριο, για να είμαι πλούσιος δηλαδή ως πολίτης της βασιλείας του, τότε επίσης επιλέγω να πτωχαίνω για να βρίσκομαι σε κοινωνία με τα μέλη του σώματός του, με τους αδελφούς μου. Γιατί η φύση του αληθώς αγαθού είναι κοινωνία αγάπης, κοινωνία προσώπων, όπως αυτή υπάρχει στην κοινωνία των τριών προσώπων του Θεού. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως η αγιογραφική και εκκλησιαστική γλώσσα τον ονομάζει κένωση. Μια κένωση που οδηγεί στην πλήρωση του ανθρώπου από το κατεξοχήν αγαθό, δηλαδή από τον Θεό. Ο πλουτισμός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος δεν είναι ένα κλείσιμο, αλλά ένα άνοιγμα. Είναι η ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό, κάθε πρόσωπο του οποίου δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τα άλλα. Ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που κατακρατεί και κατέχει, αλλά εκείνος που κατ' εικόνα του ζώντος Θεού δίνει, ή ακριβέστερα δίνεται. Αυτός λοιπόν που εκουσίως διακατέχεται από το πνεύμα της πτωχίας, αυτός δικαιούται να λογαριάζεται πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Μακάρι οι υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διατυπώνει αυτόν τον μακαρισμό του Κυρίου με μια διαφορετική λέξη. Αντί για «πενθούντες» έχει τη λέξη «κλαίοντες». «Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε». Πένθος και λύπη λοιπόν, γιατί ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού πλήρως. Γιατί η φθορά και ο θάνατος εξακολουθούν να είναι παρόντα στη δημιουργία, αν και η μεγάλη ρογμή έχει γίνει με την Ανάσταση του Χριστού. Το κράτος του θανάτου έχει καταργηθεί. Η παρουσία του όμως μας υπενθυμίζει προς ποια ζωή αποφασίσαμε να πορευτούμε με το βάπτισμά μας. Μια κατάσταση πένθους και λύπης για όσα συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας. Μια κατάσταση των δακρύων, όπως υμνολογεί η Εκκλησία, επιτρέπει να προσανατολιστούμε προς τη χαρά της Βασιλείας. Για να το πούμε διαφορετικά, μια κατάσταση μακριά από τον ημφίο της Εκκλησίας γίνεται συνειδητή μόνο όταν πενθούμε για αυτή την απουσία. Πρόκειται για την κατά Θεόν λύπη, όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. «Γάρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν, η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται, η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Αυτή είναι η διάκριση. Κατά Θεόν λύπη και κατά κόσμον λύπη. Αλλού σε πάει το ένα, αλλού σε πάει το άλλο. Αυτό το χαροποιόν πένθος, όπως ονομάζεται στα κείμενα της νητικής μας παράδοσης, αυτή η χαρμολύπη, γεννάει τη μεγάλη χαρά για τον ερχόμενο Κύριο. Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το γνωστό ως πορεία προς Εμμαούς. Οι μαθητές είναι σκυθροποί, γιατί αισθάνονται ότι ο Κύριος τους εγκατέλειψε. Αυτή η σκυθροπότητα μεταβάλλεται σε χαρά όταν ο Κύριος αποκαλύπτει την παρουσία του. Μόνο λοιπόν το πένθος και η λύπη για την απουσία του Κυρίου μπορεί να φέρει τη λυτρωτική χαρά από την παρουσία του. Αν δεν ζήσουμε μέσα στο πένθος της ένδυας, αν δεν αναζητήσουμε τη συνάντηση με τον Κύριο, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η απουσία του μας καθυλώνει σε κατοίκους μιας έρημης χώρας, πώς θα λαχταρίσουμε την παρουσία του, πώς θα οπλιστούμε για μια οδηπορία προς Αυτόν. «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γην», μας λέει ο τρίτος στίχος. Η πραότητα πηγάζει από την αγάπη. Τύπος και υπογραμμός αυτής της πραότητας είναι ο ίδιος ο Χριστός. «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Αυτή η πραότητα χαρακτηρίζει τον Θεό στη σχέση του με τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Ιησού προς τους μαθητές του λίγο πριν εισέλθει στην Ιερουσαλήμ πρώτου πάθους του, αντλώντας μια εικόνα που έρχεται από τις αρχαίες προφητείες, συγκεκριμένα από τον προφήτη Ζαχαρία. «Είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται πραΐς και επιβεβικός επιώνων». Πραΐς λοιπόν είναι αυτός που ακολουθεί στα ίχνη του Χριστού. Δεν αρκεί να είσαι χριστιανός αν δεν κατακλείζεσαι από αυτή την πραότητα του Ιησού που κατά τον Απόστολο Παύλο συνοδεύεται από την επιοίκεια. Ο ίδιος Απόστολος στην επιστολή του προς Γαλάτας επισημαίνει ότι η πραότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η επιθυμία να φτάσει κανείς σε μια κατάσταση πραότητας, αλλά χρειάζεται να παραδοθεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Υπάρχει επίσης στο στίχο μια απόδοση. «Μακάρι η πραείς, ότι αυτή κληρονομήσουσι την γη». Αυτό είναι το ζητούμενο. Για ποια κληρονομία μιλάει ο Χριστός εδώ? Αν πάμε στις πρώτες πηγές της πίστης μας, στη διήγηση της Αγίας Γραφής για τη δημιουργία, θα δούμε ότι απ' αρχής τίθεται ως έργο του ανθρώπου η διαχείριση αυτής της δημιουργίας. «Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής». Το έργο αυτό δεν το επιτέλεσε ο άνθρωπος. Με την ενανθρώπισή του, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ως νέος Αδάμ, διορθώνει το αρχαίγωνο λάθος. Μπορεί γι' αυτό να πει «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αυτή όμως η εξουσία είναι εξουσία διακονίας και όχι κυριαρχίας. Το περιεχόμενο αυτής της διακονίας το προβάλλει στους μαθητές του και τους καλεί να την μιμηθούν. «Είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχ ούτως έστε εν ημίν. Αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστω ημών διάκονος». Για να καταλήξει «όσπερο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων». Οι κληρονόμοι της γης είναι διάκονοι της δημιουργίας. Πρόκειται βέβαια για μια ανατροπή των όρων του κόσμου τούτου. Να κυριαρχείς διακονώντας, με όπλο μάλιστα της ισχύος σου, την πραότητα και την επιοίκεια. Αυτό σημαίνει ότι εγγενιάζεται μια νέα δημιουργία, ένας καινούριος κόσμος. Τι μας λέει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης? «Και είδον ουρανών κενών και γην κενήν, ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και θάνατος ουκέστην έτη». Και αν ακούσουμε τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, θα μάθουμε ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη, τη γεμάτη με τους καλούς καρπούς και κατεξοχήν με τον καρπό του ξύλου της ζωής, τη γη την κατάφυτη από πνευματικά χαρίσματα, στην οποία βλασταίνει η άμπελος η αληθινή, με γεωργό της τον πατέρα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού.

Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μέσα από μια εικόνα που περιγράφει τη φυσική ανάγκη κάθε ανθρώπου, την πείνα και τη δίψα, εισάγει ο Ιησούς το μέγα θέμα της δικαιοσύνης, τόσο ζωτικό όσο και τα βασικά στοιχεία της ζωής. Το τι σημαίνει αυτή η δικαιοσύνη κατατίθεται από τον Ευαγγελιστή στην περιγραφή των τριών πειρασμών που υπέστη ο Χριστός και που κατ' ουσίαν υφίσταται κάθε άνθρωπος. Αν οι αναγκαιότητες της ανθρώπινης φύσης εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και τον παγιδεύουν σε εξαρτήσεις από αγαθά και δυνάμεις της κτιστότητας, ο Ιησούς ως νέος Αδάμ απαντάει ότι ούκ επάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος, ότι δεν υποτάσσεται σε θαυματουργικές και άλογες δυνάμεις, ότι δεν ενδιαφέρεται για τα βασίλεια της γης. Και αυτό μπορεί να γίνει γιατί το θέλημα του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, είναι έκφραση του θελήματος του ουρανίου πατέρα του. Και αυτό είναι η δικαιοσύνη που εγγενιάζεται στην ιστορία, η οποία όμως έχει ως πρότυπό της τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή τη δικαιοσύνη την αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες, οι οποίοι την περιγράφουν ως το όνομα του Θεού. Κατά την παράδοση του Θείου Νόμου στο Μωυσή, ο Κύριος αποκαλύπτει το όνομά του. Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις χιλιάδας. Πρόκειται ουσιαστικά για την πιστότητα του Θεού που κορυφώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η δικαιοσύνη του Χριστού μαρτυρείται στα Ευαγγέλια ως δικαιοσύνη θυσιαστική. Ακόμη περισσότερο, σε κάθε πείνα και δίψα δικαιοσύνης προτείνει έναν άλλου περιεχομένου χορτασμό. Βρώση και πόση του σώματός του και του αίματός του. Λάβετε, φάγετε. Πίετε εξ αυτού πάντες. Θυμηθείτε ποιο νερό προσφέρει στη Σαμαρίτισσα. Εγώ είμαι. Αυτό είναι το νερό. Όταν η γυναίκα του ζητάει ένα νερό που δεν θα διψάσει ποτέ αν το πιει. Όσαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Της ανατρέπει όλο το περιεχόμενο της ιστορίας. Το νερό που ξεδιψάει τον άνθρωπο και η τροφή που χορταίνει τον άνθρωπο είναι άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου. Αντλείται από τη βασιλεία των ουρανών. «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται», μας λέει ο επόμενος μακαρισμός. Η ελεημοσύνη είναι κατάσταση. Αυτό μας λέει η διατύπωση αυτού του μακαρισμού. Δεν μας λέει «μακάρι οι ελεούντες». Η ελεημοσύνη είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, όχι μόνο στη σχέση του με τον κόσμο, αλλά και στην ενδοτριαδική σχέση. Κατεξοχήν ελεήμων είναι ο Θεός. Και μάλιστα στα βιβλικά κείμενα η ελεημοσύνη του Θεού ταυτίζεται με την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη του. Κατά το πρότυπο του Θεού, κατ' εικόνα του Θεού δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Η έκπτωσή του από αυτή την κατάσταση του ελεήμονος τρόπου υπάρξεως εισάγει στην ιστορία το αντίστροφό της, τη σκληροκαρδία. Ο ίδιος ο Χριστός ανάγκει την ελεημοσύνη σε σχέση μαζί του. «Εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Αυτό σημαίνει ότι η ελεημοσύνη δεν αποτελεί μια απλή πράξη φιλανθρωπίας, αλλά εκφράζει την υπερφυσική θεία οικονομία. Οι φτωχοί υπάρχουν ούτως ή άλλως μέσα σε μια αμαρτωλή ανθρωπότητα. Αυτό που εισάγει μια χριστιανική ελεημοσύνη είναι η αναφορά της στην αγάπη του Θεού.
μια αγάπη που αποκαλύφθηκε στο πάθος και στο θάνατο του Χριστού. Οι ελεήμονες στους οποίους αναφέρεται αυτός ο μακαρισμός δεν είναι τόσο αυτοί που ενεργούν την πράξη της ελεημοσύνης, αλλά αυτοί που έχουν φτάσει στην κατάσταση της ελεήμονος καρδίας. Η διαφορά ανάμεσα στο «κάνω ελεημοσύνη» και «είμαι ελεήμον» είναι τεράστια. Το «κάνω ελεημοσύνη» είναι άσκηση. Είναι η άσκηση. Το «είμαι ελεήμον» είναι το κατόρθωμα.

Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Η καρδιά νοείται ως το κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου, με μια έννοια όμως εσωτερικής αυτοσυνειδησίας. Είναι η εσωτερική αίσθηση για κάθε άνθρωπο και η εσωτερική γνώση της ταυτότητάς του. Γι' αυτό η αναφορά στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό αναφέρεται ως λειτουργία στον τόπο της καρδιάς. Ο προφήτης Εζεκιήλ, που θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε προφήτη της καρδίας, καλεί τον πιστό άνθρωπο να καινουργήσει την καρδιά του. «Ποιήσατε εαυτής καρδίαν καινήν», καινούρια. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η πρόθεση και η ενέργεια των ανθρώπων. Χρειάζεται η παρουσία θείων δυνάμεων, η παρουσία δηλαδή του Θεού εντός του ανθρώπου. «Και περικαθαριεί Κύριος την καρδίαν σου και την καρδίαν του σπερματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις εσύ». Για να ζήσεις χρειάζεται ο ίδιος ο Κύριος να ενεργήσει περικαθαίροντας την καρδιά σου, καθαρεύοντας δηλαδή την καρδιά σου, όπως διαβάζουμε στις γραφές του Μωυσή. Την υπόσχεση αυτή του Θεού θα περιγράψει ο προφήτης λοιπόν η Εζεκιήλ ως ενέργεια του Θεού. «Και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν, και πνεύμα κενών δώσω εν ημίν, και αφελώ την καρδίαν τη λιθύνην». Πώς ανακαινίζεται αυτή η λίθινη καρδιά? Πώς καινουργείται η καρδιά που ορίζεται και κατέχεται από την αμαρτία? Πώς γίνεται καθαρή? Ο Απόστολος Παύλος αφηνίζει ότι μόνο αν κάνεις την καρδιά σου τόπο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μπορείς πραγματικά να αποκαλέσεις τον Θεό Πατέρα. Λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του: «Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, είναι την υιοθεσία να απολάβομεν». Για να γίνουμε παιδιά του δηλαδή. «Ότι δε εστέ Υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών». Επειδή ακριβώς είσαστε τώρα μετά το βάφτισμά σας Υιοί του ουρανίου Πατρός, γι' αυτό εξαπέστειλε ο Θεός το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές. «Κράζον αβά ο Πατήρ», το Πνεύμα κράζει μέσα στην καρδιά αβά ο Πατήρ. Το Πνεύμα είναι αυτό που μας αποκαλύπτει τη σχέση πατρότητας και υιότητας. Καρδία λοιπόν καθαρή είναι αυτή που έχει εμποτιστεί από τις ενέργειες της θεότητας. Έχει γίνει έδρα αυτών των ενεργειών. Με άλλα λόγια, καρδία καθαρή είναι αυτός που έχει παραδοθεί απόλυτα στο Θεό και έχει αίσθηση της παρουσίας του. Ο στίχος μας λέει ότι όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Τι καταθέτουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μετά τη Θεία Κοινωνία? Ότι είδαμε το Θεό. Είδομεν το φως του αληθινών. Και βέβαια το φως αυτό είναι ο αναστημένος Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», θα μας πει ο ίδιος. Και αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Πατέρα. Η καρδιά μας γίνεται καινούρια και καθαρή όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Υιού. Και ο Υιός μας αποκαλύπτει τον Πατέρα. «Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα». Για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε. Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Καρδία καθαρά σημαίνει σχέση με τον Υιό, σχέση με τον Χριστό, κοινωνία μαζί του. Το Άγιο Πνεύμα εγκαθιστά εντός μας τις ενέργειες, τις άκτισες ενέργειες όπως τις ονομάζουμε, του Θεού
και μας καθαρίζει από κάθε ροπή προς την αμαρτία.

Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Ειρηνοποιός, όχι απλώς ειρηνικός. Δεν αναφέρεται στον άνθρωπο απλώς που έχει μια εσωτερική ειρήνη, αλλά στον άνθρωπο που βγάζει προς τα έξω, που ποιεί την ειρήνη. Ειρήνη συν ποιό. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, όταν ξεκινήσαμε και για τη μεγάλη συναπτή που υπάρχει στην αρχή της Λειτουργίας, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, ότι η ειρήνη αυτή εγγενιάζεται μετά την ενανθρώπιση του Υιού μέσα στην ιστορία ως παρουσία του Υιού. Η ειρήνη αυτή δεν είναι εξωτερική. Η ειρήνη αυτή είναι πνευματική. Η ειρήνη έρχεται από το μέλλον, αυτή η ειρήνη για την οποία μιλάει ο Χριστός. Δεν έρχεται από το παρελθόν. Το παρελθόν δεν έχει να μας δώσει τέτοια ειρήνη. Ο προφήτης Εζεκιήλ θα μικτηρίσει τους συμπατριώτες του που μιλάνε για ειρήνη και αυτή την ειρήνη δεν τη βλέπει πουθενά να πραγματοποιείται. Μιλάτε για ειρήνη, αλλά η ειρήνη αυτή δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος που εγκαθιστά εντός του την ειρήνη του Υιού γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένας Απόστολος του Χριστού μέσα στην ιστορία. Όταν αποστέλει ο Χριστός στους μαθητές στον κόσμο, τους αποστέλει ως ειρηνοποιούς, όχι για να φέρουν την ειρήνη, αλλά για να πραγματοποιήσουν την ειρήνη στους ανθρώπους. Ποιος είναι ο πόλεμος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Απόστολοι, οι μαθητές? Ποιος είναι ο πόλεμος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας μέσα στην ιστορία? Είναι ο πόλεμος των αλόγων δυνάμεων. Ο πόλεμος που φέρει τις εσωτερικές συγχύσεις και παράγει τις εξωτερικές διαμάχες. Αυτός ο άνθρωπος που έχει εγκαταστήσει μέσα του τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, πρώτον ειρηνεύει ο ίδιος από αυτές τις αταξίες και τις συγχύσεις του εσωτερικού του κόσμου, αυτές τις υπαρκτικές διαστροφές που έχει εγγενιάσει η αμαρτία μέσα στην ιστορία, και αντί για αυτές εισάγει μια κατάσταση σχέσης. Η ειρήνη εδράζεται πάνω στη σχέση, καταρχήν στη σχέση με το Θεό, στο πρόσωπο του Υιού του, του Ιησού Χριστού, κατά δεύτερον στη σχέση με τα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι όλοι οι πιστοί. Στην αρχαία εκκλησία είναι χαρακτηριστικό ότι οι χριστιανοί μεταξύ τους αποκαλούνται αδελφοί. Αυτό δεν έχει ένα κοινωνικό περιεχόμενο. Δεν μιλάμε για μια κάστα που τα μέλη στην κάστα αυτή είναι ο ένας αδελφός του άλλου. Δεν έχει την έννοια της συντροφικότητας. Δεν είμαστε σύντροφοι σε μια κοινή πορεία. Είμαστε αδελφοί. Αδελφοί σημαίνει ότι έχει εγγενιαστεί μια νέα αντίληψη σχέσεων. Στις σχέσεις αυτές δεν έχει να κάνει

μπορούμε να γίνουμε υιοί του Θεού μόνον όταν έχουμε μέσα μας αυτή την εσωτερική ειρήνη. Μακάρι, μας λέει ο επόμενος μακαρισμός, οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι μια περιγραφή, μιας κατάστασης αγιοπνευματικής. Μπορούμε να πούμε όμως ότι είναι και μια προφητεία, μια προφητεία για αυτά που έρχονται. Η δικαιοσύνη για την οποία θα διωχθεί ο πιστός χριστιανός είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και αν εμπιστευτεί αυτή τη δικαιοσύνη και αν εκφράσει αυτή τη δικαιοσύνη, ασφαλώς θα είναι και πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Μίτια σταμάτησε τον ασυνάρτητο λόγο του και σηκώθηκε απότομα όρθιος. Παράξενο. Όταν ερχόμουν εδώ πέρα, όλα τα έβλεπα λογικά και τώρα όλα είναι σαν χλαμάρες, σκέφτηκε ξαφνικά μέσα στην απελπισία του. Ο γέρος, όλη την ώρα που αυτός μίλαγε, κάθονταν ακίνητος και τον παρακολουθούσε με ένα παγωμένο βλέμμα. Τον άφησε να περιμένει κάπου ένα λεπτό και τέλος πρόφερε με τον πιο κατηγορηματικό τόνο: «Μα συγχωρείτε, δεν ασχολούμαστε με τέτοιες υποθέσεις». Ο Μίτια ένιωσε ξαφνικά τα πόδια του να λυγίζουν. «Κι εγώ τώρα, κι εγώ τώρα, Γκουσμάκος Μίτς», τράβλησε με ένα χλωμό χαμόγελο. «Τώρα είμαι χαμένος, έτσι δεν νομίζετε?» «Μα συγχωρείτε, μα...» Ο Μίτια εξακολουθούσε να στέκεται και να τον κοιτάει στιτά. Ξάφνου παρατήρησε πως κάτι σάλεψε στο πρόσωπο του γέρου. Ανασκύρτησε. «Βλέπετε, κύριε, κάτι τέτοιες υποθέσεις δεν αρμόζουν σε μας», πρόφερε αργά ο γέρος. «Θα αρχίσουν δίκες, δικηγόροι, φασαρίες. Αν θέλετε όμως, υπάρχει εδώ ένας άνθρωπος. Πηγαίνετε σε αυτόν. Πηγαίνετε και απευθυνθείτε κατευθείαν σε αυτόν». «Θεέ μου, ποιος είναι λοιπόν? Με ανασταίνετε, Γκουσμάκος Μίτς, μιλήστε μου», είπε ο Μίτια. «Δεν είναι από την πόλη μας αυτός ο άνθρωπος και τώρα δυστυχώς δεν είναι εδώ. Είναι ένας χωρικός. Εμπορεύεται ξυλία. Τον αποκαλούν Λιαγκάβη. Είναι ένας χρόνος τώρα που διαπραγματεύεται με το Φίοντορ Παύλοβιτς την ξυλία που έχει, μα δεν συμφωνήσανε ακόμα στην τιμή. Ίσως το έχετε κι εσείς ακουστά αυτό. Τώρα ξαναήρθε και μένει στου παπά του Ηλίνσκι από τον σταθμό Βαλόβια. Θα είναι κάπου 12 βέρτσια στο χωριουδάκι Ηλίνσκι. Μου έγραψε και μένα για αυτή τη δουλειά, για την ξυλία δηλαδή. Ζητούσε τη συμβουλή μου. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έχει σκοπό να πάει να τον βρει. Αν λοιπόν πηγαίνατε εσείς πριν από τον Φίοντορ Παύλοβιτς και προτείνατε στο Λιαγκάβη αυτό που μου είπατε και μένα, τότε ίσως να...» «Υπέροχη ιδέα», τον διέκοψε ενθουσιασμένος ο Μίτια. «Αυτός είναι ο άνθρωπος που γυρεύω. Αυτουνού θα του έρθει κουτί η πρόταση η δική μου. Κάνει παζάρια, του ζητάνε ακριβά και τσουπ, θα του έρθω εγώ και θα του δώσω τα χαρτιά που θα τον κάνουν ιδιοκτήτη». Και ο Μίτια γέλασε ξάφνου με το σύντομο ξύλινο γέλιο του, εντελώς αναπάντεχα, τόσο που ο Σαμσόνοφ ανατρίχιασε. «Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω, Γκουσμάκος Μίτς», έλεγε φλογερά ο Μίτια. «Τίποτα», είπε ο Σαμσόνοφ και έσκυψε το κεφάλι. «Μα δεν ξέρετε εσείς, με σώσατε. Έχω ένα προαίσθημα. Αυτό το προαίσθημα με έφερε κοντά σας. Τρέχω λοιπόν σε αυτόν τον παπά. Δεν αξίζει δά τον κόπο να με ευχαριστείτε. Φεύγω, τρέχω. Έκανα κατάχρηση της υγείας σας. Ποτέ δεν θα το ξεχάσω αυτό, Γκουσμάκος Μίτς. Ένας Ρώσος σας το λέει αυτό. Ένας Ρώσος». Ο Μίτια άπλωσε να αρπάξει το χέρι του και να το σφίξει εγκάρδια. Όμως παρατήρησε πως κάτι μοχθηρό άστραψε ξαφνικά στα μάτια του γέρου. Ο Μίτια αποτράβηξε το χέρι του, μα την ίδια κιόλα στιγμή μέμφθηκε τον εαυτό του για τη δική του δυσπιστία. «Είναι που κουράστηκε», σκέφτηκε για μια στιγμή. Για αυτήν, Γκουσμάκος Μίτς. Το καταλαβαίνετε πως είναι για αυτήν», ξεφώνησε ξαφνικά, έτσι που αντίχησε η σάλα.
υποκλήθηκε, έκανε μεταβολή και προχώρησε με τα ίδια γρήγορα βήματα προς την έξοδο, χωρίς να ξανακοιτάξει πίσω του. Έπαλε ολόκληρος από ενθουσιασμό. Νόμιζα πως όλα πια είχαν χαθεί. «Μα να που ο φύλακας άγγελός μου με έσωσε», σκέφτονταν. Και μια και ένας τέτοιος επιχειρηματίας όπως αυτός ο γέρος, ευγενέστατος γέρος, και τι εμφάνιση, μου έδειξε αυτόν τον δρόμο, θα πει πως θα πετύχω. Τώρα αμέσως πρέπει να τρέξω. Θα γυρίσω το βράδυ. Ας γυρίσω και τη νύχτα. Δεν με νοιάζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Το σπουδαίο είναι πως θα καταφέρω τη δουλειά. Είναι τάχα δυνατό να με κορόιδεψε ο γέρος. Άμπα! Αυτά ξεφώνιζε ο Μύτια πηγαίνοντας στο σπίτι του. Δεν μπορούσε βέβαια να φανταστεί άλλη περίπτωση από αυτές τις δύο. Ή ο γέρος, και ήταν καταφερτζής αυτός, του έδωσε μια σοβαρή συμβουλή ξέροντας καλά την υπόθεση και εκείνον το λιαγκάβι. Παράξενο επίθετο αυτό. Ή ο γέρος τον κορόιδεψε. Αλίμονο. Η τελευταία του τη σκέψη ήταν η μόνη σωστή. Αργότερα, ύστερα από πολύ καιρό, όταν είχε γίνει πια όλη η καταστροφή, ο γερό Σασμάνοφ παραδέχονταν και ο ίδιος γελώντας πως κορόιδεψε τότε το λοχαγό. Ήταν μοχθηρός, παγερός και επιπλέον με νοσηρές αντιπάθειες. Να ήταν τάχα ο ενθουσιασμός του λοχαγού η ανόητη πεποίθηση αυτουνού του άσωτου και σπάταλου πως αυτός ο Σαμσάνοφ θα έπαιρνε στα σοβαρά μια τέτοια πρόταση σαν το σχέδιό του, ή μήπως ήταν η ζήλια του για την Κρούσεκνα που εν ονόματί της κουβαλήθηκε τούτος ο Θεοπάλαβος και θέλησε τάχα για το καλό της να του πάρει λεφτά. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε το γέρο εκείνη τη στιγμή που ο Μύτια στέκονταν μπροστά του και ένιωθε τα γόνατά του να λυγίζουν και φώναζε ηλίθια πως είναι χαμένος να αισθανθεί γι' αυτόν τόσο μίσος και να αποφασίσει να τον κοροϊδέψει. Όταν ο Μύτια βγήκε, ο Γκουσμάγκους Μίτς, χλωμός από το θυμό του, γύρισε στο γιο του και πρόσταξε να μην ξαναπατήσει το πόδι του αυτός ο αλητήριος, ούτε καν στην αυλή, γιατί αλλιώς δεν αποτελείωσε τη φοβέρα του. Μα και ο γιος του ακόμα, που τον είχε δει πολλές φορές θυμωμένο, ανατρίχιασε από τον τρόμο του. Ολόκληρη ώρα ύστερα από αυτό, ο γέρος έτρεμε από το κακό του και προς το βράδυ αρρώστησε και έστειλε να φωνάξουν το γιατρό. Έπρεπε λοιπόν να τρέξει. Όμως λεφτά για αμάξι δεν είχε καθόλου, και μάλλον είχε 2 20 άρικα, και αυτά ήταν όλα κιόλα που του είχαν απομείνει από την παλιά του ευημερία. Είχε όμως στο σπίτι ένα παλιό ασημένιο ρολόι που ήταν από καιρό χαλασμένο. Το άρπαξε και πήγε στον Εβραίο ρολογά που είχε το μαγαζάκι του στην αγορά. Αυτός του έδωσε 6 ρούβλια. «Ούτε αυτά δεν τα περίμενα», αναφώνησε ενθουσιασμένος ο Μύτια. Ο ενθουσιασμός του εξακολουθούσε. Άρπαξε τα 6 ρούβλια του και έτρεξε στο σπίτι του. Εκεί συμπλήρωσε το ποσό, παίρνοντας 3 ρούβλια δανεικά από τους νοικοκυραίους του, που του τα δώσανε πρόθυμα, αν και αυτά ήταν τα τελευταία τους λεφτά. Τόσο πολύ τον αγαπούσαν. Ο Μύτια, όντας ακόμα ενθουσιασμένος, τους αποκάλυψε αμέσως πως τούτη τη στιγμή κρίνεται η τύχη του και τους διηγήθηκε, πολύ βιαστικά εννοείται, όλο σχεδόν το σχέδιό του που είχε μόλις εκθέσει στον Σαμσάνοφ. Ύστερα τη συμβουλή του Σαμσάνοφ,
τις μελλοντικές του ελπίδες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι νοικοκυρέοι του ήξεραν και από πρώτα πολλά μυστικά του και γι' αυτό τον είχαν σαν δικό τους άνθρωπο, σαν έναν καταδεκτικό κύριο. Αφού μάζεψε έτσι 9 ρούβλια, ο Μίτια έστειλε να φωνάξουν τα ταχυδρομικά άλογα που θα τον πήγαιναν ως τον σταθμό της Βαλόβια. Όλα αυτά έγιναν αιτία να μαθευτεί και να προσεχτεί το γεγονός ότι την παραμονή κάποιου συμβάντος το μεσημέρι ο Μίτια δεν είχε δεκάρα τσακιστή στη τσέπη του και πως για να βρει χρήματα πούλησε το ρολόι του και δανείστηκε 3 ρούβλια από τους νοικοκυρέους του και όλα αυτά μπροστά σε μάρτυρες. Σημειώνω από τα τώρα τούτο το γεγονός. Αργότερα θα εξηγηθεί γιατί το κάνω αυτό.

καθώς καλπάζανε τα άλογα πηγαίνοντάς τον στο σταθμό, ο Μίτια ακτινοβολούσε ολάκερος στην ιδέα πως θα μπορούσε επιτέλους να τακτοποιήσει και να λύσει όλα αυτά. Ωστόσο, έτρεμε από ανησυχία στη σκέψη. Τι θα γίνει τώρα με την Κρούσεκνα όσο θα λείπει αυτός? Κι αν αποφάσιζε σήμερα ίσα ίσα να πάει στο Φιόντορ Παύλοβιτς? Να, γιατί έφυγε χωρίς να της πει τίποτα και παράγγειλε στους νοικοκυραίους του να μην μπουν σε κανέναν που πάει, αν τυχόν και έρχονταν και τον ζητούσε κάποιος. Πρέπει το δίχως άλλο, δίχως άλλο, να γυρίσω πίσω απόψε, έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του, καθώς τον ταρακουνούσε το αμάξι. Και αυτόν τον λιαγκάβι, πως τον λένε, πρέπει να τον κουβαλήσω εδώ πέρα, για να συνταχτεί η πράξη δηλαδή. Αυτά ονειρεύονταν με την ψυχή στο στόμα ο Μίτια. Όμως αλίμονο, τα όνειρά του δεν ήταν γραφτό να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το σχέδιό του. Πρώτα-πρώτα, γιατί άργησε έτσι, καθώς πήρε φεύγοντας από την Βαλόβια τον καρόδρομο και έκανε 18 βέρτσια αντί 12 που του είχαν πει. Δεύτερον, γιατί τον παπά Ηλίνσκι δεν τον βρήκε στο σπίτι του. Είχε πάει στο γειτονικό χωριό. Ώσπου να τον βρει σε αυτό το γειτονικό χωριό, όπου πήγε με τα ίδια κατατσακισμένα από το δρόμο άλογα, είχε πια σχεδόν νυχτώσει. Ο παπάς, ένας συνεσταλμένος και αγαθός στην όψη ανθρωπάκος, του εξήγησε αμέσως πως αυτός ο Λιαγκάβη είχε μείνει στην αρχή στο σπίτι του, μα τώρα βρισκότανε κάπου αλλού, στο Σουχόι. Σήμερα θα κοιμόταν στο σπίτι του δασοφύλακα, γιατί και εκεί διαπραγματεύονταν να αγοράσει ξυλία. Ο Μίτια θερμοπαρακάλεσε να τον οδηγήσει τώρα αμέσως σε τούτη την καλύβα, γιατί έτσι, μπορώ να πω, θα με σώσετε, είπε. Ο παπάς δεν το αποφάσιζε. Μετά όμως δέχτηκε να το συνοδεύσει, καθώς φαίνεται από περιέργεια. Είχε όμως την κακή έμπνευση να συμβουλέψει να πάνε με τα πόδια, μιας και η απόσταση ήταν ένα βέρτσι και κάτι. Εννοείται πως ο Μίτια δέχτηκε και άρχισε να περπατάει με τα μεγάλα του βήματα, τόσο που ο καημένος ο παπάς αναγκαζότανε να τρέχει σχεδόν ξοπίσω του. Δεν ήταν πολύ γέρος ακόμα, ωστόσο ήταν όλο περίσκεψη. Ο Μίτια άρχισε αμέσως να του μιλάει. Του έλεγε για τα σχέδιά του και ζητούσε, απαιτούσε μάλιστα νευρικά, συμβουλές και πληροφορίες για τον Λιαγκάβη. Μιλούσε συνεχώς σε όλο το δρόμο. Ο παπάς άκουγε προσεκτικά, μα οι συμβουλές του βγαίνανε με το τσιγκέλι. Στις ερωτήσεις του Μίτια απαντούσε με υπεκφυγές. «Δεν ξέρω», «δεν ξέρω», έλεγε και ξανάλεγε. «Πού να τα ξέρω τώρα εγώ αυτά?» Όταν ο Μίτια του έκανε λόγο για τις φιλονικίες του με τον πατέρα του για την κληρονομιά, ο παπάς τρόμαξε σχεδόν, γιατί είχε με τον Φίοντορ Παύλοβιτς κάποιες σχέσεις εξάρτησης. Ρώτησε πάντως με απορία γιατί ο Μίτια αποκαλεί αυτόν τον έμπορο χωρικό Λιαγκάβη, ενώ το όνομά του είναι Γκόρσκιν. Εξήγησε ακόμα σε τόνο νουθεσίας πως αυτός, αν και είναι όνομα και πράγμα Λιαγκάβη, ωστόσο το όνομά του είναι Γκόρσκιν, και το Λιαγκάβη το θεωρεί σαν βαριά προσβολή, και πως πρέπει το δίχως άλλο να τον λέει Γκόρσκιν, αλλιώς δεν θα καταφέρει τίποτα μαζί του, ούτε και να σας ακούσει να του λέτε τέτοια πράγματα, ούτε και να σας μιλήσει δεν θα θελήσει. Ο Μίτια απόρρισε κάπως και εξήγησε πως έτσι τον ονόμαζε ο ίδιος ο Σαμσάνοφ. Ακούγοντάς το, ο παπάς άλλαξε αμέσως κουβέντα, αν
και καλά-καλά θα έκανε να πει αμέσως στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς τις υποψίες του, πως δηλαδή ακόμα και αυτός ο ίδιος τον έστειλε σε αυτό το μουζίκο ονομάζοντάς τον Λιαγκάβη, ίσως να το έκανε για να τον κοροϊδέψει και πως γενικά κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Μα ο Μύτια δεν είχε καιρό να προσέξει κάτι τέτοια μικροπράγματα. Βιαζόταν. Δημάτισε γρήγορα και μονάχα όταν φτάσανε στο Σουχόι. Κατάλαβε πως δεν είχαν κάνει ένα βέρτσι, ούτε ενάμιση, μα σίγουρα τρία. Αυτό του χάλασε το κέφι, μα δεν είπε τίποτα. Μπήκανε στην ίσμπα. Ο δασοφύλακας, που ήταν γνωστός του παπά, έμενε στο πρώτο μισό της ίσμπας και στο άλλο μισό, το καθαρό, είχε βολευτεί ο Γκόρσκιν. Μπήκανε σε αυτό το καθαρό δωμάτιο και άναψαν ένα σπαρματσέτο. Η κάμαρα ήταν πολύ θερμασμένη. Πάνω στο ξύλινο τραπέζι ήταν σβηστό το σαμοβάρι. Δίπλα ένας δίσκος με φλιτζάνια, ένα άδειο μπουκάλι ρούμι, μια καράφα που είχε μέσα λίγη βότκα και κάτι κομμάτια σταρένιο ψωμί. Ο ξένος ήταν ξαπλωμένος στον μπάγκο. Είχε βάλει το πανοφόρι του κάτω από το κεφάλι του, αντί για μαξιλάρι, και ροχάλιζε βαριά. Ο Μύτια τα έχασε. «Πρέπει βέβαια να τον ξυπνήσω. Η υπόθεσή μου είναι πολύ σπουδαία. Βιαζόμουν τόσο πολύ άλλωστε. Βιάζομαι και τώρα για να γυρίσω πίσω», είπε ανήσυχα. Μα ο παπάς και ο φύλακας στέκονταν σιωπηλοί και δεν εκφράζανε καθόλου τη σκέψη τους. Ο Μύτια τον πλησίασε και άρχισε να τον σκουντάει μοναχός του. Μα ο κοιμισμένος δεν ξυπνούσε με τίποτα. «Είναι μεθυσμένος», σκέφτηκε ο Μύτια. «Μα τι να κάνω λοιπόν, Θεέ μου, τι να κάνω». Και ξαφνικά, με τρομερή ανυπομονησία, άρχισε να τραβάει τον κοιμισμένο από τα χέρια, από τα πόδια, να τον ταρακουνάει από το κεφάλι, πασχίζοντας να τον ανασηκώσει και να τον καθίσει στον μπάγκο. Μα και πάλι, ύστερα από πολλές προσπάθειες, το μόνο που κατάφερε ήταν να αρχίσει ο άλλος να γριλίζει ακατάληπτα. Έλεγε, και τι δεν έλεγε, γερές βρισχές. «Όχι, καλύτερα να περιμένετε λιγάκι», είπε επιτέλους ο παπάς, «γιατί καθώς φαίνεται δεν είναι σε θέση». «Όλη τη μέρα έπινε», πρόσθεσε ο φύλακας. «Ο Θεέ μου», φώναξε ο Μύτια, «αν ξέρατε μονάχα πόσο μεγάλη ανάγκη είναι, πόσο απελπισμένος είμαι». «Όχι, καλύτερα να περιμένετε έως το πρωί», ξαναείπε ο παπάς. «Ως το πρωί? Προς Θεού, αυτό είναι αδύνατον». Μες στην απελπισία του ήταν έτοιμος να ξαναορμήσει και να ξυπνήσει το μεθύστακα. Μα μετάνιωσε αμέσως, καταλαβαίνοντας πως θα ήταν χαμένος κόπος. Ο παπάς σώπαινε. Ο φύλακας ήτανε νισταγμένος και σκυθροπός. «Τι φοβερές τραγωδίες καρώνει στους ανθρώπους η πραγματικότητα», πρόφερε ο Μύτια με μεγάλη απόγνωση. Το πρόσωπό του ήταν καταϊδρωμένο. Ο παπάς, βρίσκοντας κατάλληλη την ευκαιρία, του εξήγησε πολύ λογικά πως αν ακόμα κατάφερνε να τον ξυπνήσει, τον κοιμισμένο δηλαδή, αυτός όντας μεθυσμένος δεν θα μπορούσε καν να συζητήσει μαζί του. «Και εσείς έχετε να του μιλήσετε για μια πολύ σπουδαία υπόθεση. Καλύτερα λοιπόν να περιμένετε να ξυπνήσει πρώτα. Περιμένετε έως το πρωί». Ο Μύτια ανασήκωσε τα χέρια του, τα ξανακατέβασε άτονα και συμφώνησε. «Θα μείνω εδώ πέρα. Θα μείνω εδώ πέρα και θα περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Αυτό θα κάνω, Δέσποτα. Μόλις ξυπνήσει, τότε θα του μιλήσω. Το κερί θα σου το πληρώσω», είπε γυρίζοντας το φύλακα.
θα σου δώσω ακόμα και κάτι παραπάνω για τη διανυκτέρευση, έτσι που πάντα θα θυμάσαι τον Δημήτρη Καραμαζόφ. Μονάχα με σας, δεσποτά μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Πού να πάω? Εσείς πού θα πλαγιάσετε? Δεν θα μείνω εγώ. Θα γυρίσω στο σπίτι. Θα πάρω τη φοραδίτσα του και θα πάω, είπε δείχνοντας το φύλακα. Χαίρετε λοιπόν. Σας εύχομαι καλήν επιτυχία. Έτσι και έγινε. Ο παπάς έφυγε με το άλογο, ευχαριστημένος που ξεμπέρδεψε επιτέλους. Μα κουνούσε το κεφάλι του ανήσυχος και σκεπτικός και αναρωτιόνταν αν θα έπρεπε αύριο κιόλας να ειδοποιήσει τον προστάτη του, το Φίοντορ Παύλοβιτς, για αυτό το περίεργο περιστατικό. Αλλιώς, πού ξέρεις τι γίνεται? Μπορεί να το μάθει, μπορεί να θυμώσει, μπορεί να χάσω την υποστήριξή του. Ο φύλακας έξισε το σβέρκο του και τράβηξε σιωπηλός για την κάμαρά του. Και ο Μύτια κάθισε στον μπάγκο να περιμένει την κατάλληλη στιγμή, όπως εκφράστηκε και ο ίδιος. Μια βαθιά αγωνία σαν πυκνή ομίχλη τύλιξε την ψυχή του. Μια βαθιά φρικτή αγωνία. Κάθονταν και σκέπτονταν, μα δεν μπορούσε να ολοκληρώσει καμία του σκέψη. Το κερί κάπνιζε. Ένα τριζόνι τραγουδούσε. Πνίγονταν μέσα στην παραθερμασμένη κάμαρα. Ξάφνου παρουσιάστηκε μπροστά του ο κήπος. Έβλεπε καθαρά την είσοδο στο πίσω μέρος. Η πόρτα του πατέρα του ανοίγει μυστηριωδώς και μπαίνει μέσα τρέχοντας η Κρούσεκνα. Πετάχτηκε όρθιος. «Τραγωδία!» πρόφερε τρίζοντας τα δόντια του. Πλησίασε μηχανικά τον κοιμισμένο και άρχισε να παρατηρεί το πρόσωπό του. Ήταν ένας ξερακιανός, όχι γέρος ακόμα, μουζίκος, με μακρουλό μούτρο, με ξανθά κατσαρά μαλλιά, με μακρύ λεπτό κοκκινοπό γενάκι. Φορούσε τσίτινη πουκαμίσα και μαύρο γυλαίκο. Από το τσεπάκι του έβγαινε η αλυσίδα του ασημένιου ρολογιού του. Ο Μύτια περιεργάζονταν αυτή την φυσιογνωμία με τρομερό μίσος. Για κάποια άγνωστη αιτία, αυτό που δε χώνευε περισσότερο απ' όλα είναι που είχε κατσαρά μαλλιά. Εκείνο όμως που του ήταν ιδιαίτερα προσβλητικό ήταν που τώρα αυτός, ο Μύτια, στέκονταν μπροστά σε εκείνον τον άνθρωπο έχοντας να κανονίσει μια δουλειά που δεν επιδέχεται καμία αναβολή, που θυσίασε τόσα για αυτήν, που για αυτήν τα είχε παρατήσει όλα και βασανίστηκε τόσο πολύ για να έρθει εδώ πέρα, και αυτό τώρα το παράσιτο που κρατάει στο χέρι του την τύχη μου ροχαλίζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Λες και έχει έρθει από άλλον πλανήτη. «Ω, ηρωνία της τύχης», αναφώνησε ο Μύτια, και ξαφνικά, χάνοντας ολότελα τα λογικά του, άρχισε πάλι να τραντάζει το μεθυσμένο μουσικό. Τον σκουντούσε με λύσα, τον τραβούσε, τον χτυπούσε. Παιδεύτηκε έτσι κάπου 5 λεπτά, μα και πάλι δεν κατάφερε τίποτα. Εξουθενωμένος και απελπισμένος, γύρισε και ξανακάθισε στον πάγκο του. «Ανοησίες, ανοησίες», αναφωνούσε ο Μύτια. «Και πόσο άτιμα είναι όλα αυτά», πρόσθεσε ξάφνου, έτσι, χωρίς λόγο. Άρχισε να του πονάει τρομερά το κεφάλι του. «Μήπως είναι καλύτερα να τα παρατήσω όλα, να φύγω εντελώς», σκέφτηκε για μια στιγμή. «Όχι, όχι, θα μείνω πια ως το πρωί. Επίτηδες, θα μείνω έτσι, έτσι από γυνάτη. Γι' αυτό ήρθα στο κάτω-κάτω, γι' αυτό δεν ήρθα. Μα
και ούτε μπορώ να φύγω με τα μάξι. Τι ηλίθια που ήρθαν όλα!

στο κεφάλι του. Άρχισε να πονάει όλο και περισσότερο. Κάθονταν ακίνητος και σιγά σιγά άρχισε να νιστάζει και αποκοιμήθηκε έτσι όπως ήταν. Φαίνεται πως κοιμήθηκε 2 ώρες ή και περισσότερο. Ξύπνησε από έναν αβάσταχτο πονοκέφαλο, έναν τρομερό πόνο που λίγο ακόμα και θα τον έκανε να φωνάζει. Τα μελίγκια του χτυπούσαν, ο σβέρκος του πονούσε. Έμεινε κάμποσο έτσι, χωρίς να μπορεί να συνέλθει και να νιώσει τι του έχει συμβεί. Επιτέλους, κατάλαβε πως τον είχε πειράξει η σόμπα και πως αν εξακολουθούσε να μένει εκεί μέσα, μπορούσε και να πεθάνει. Ο μεθυσμένος ροχάλιζε πάντα. Το κερί είχε καεί σχεδόν, όλο και κόντευε να σβήσει. Ο Μύτια άρχισε να φωνάζει και έτρεξε παραπατώντας στο δωμάτιο του φύλακα. Αυτός ξύπνησε αμέσως, μα όταν άκουσε πως στην άλλη κάμαρα αναθυμιάζει η σόμπα, έμεινε εντελώς αδιάφορος. Σηκώθηκε όμως και πήγε μαζί με το Μύτια στο δωμάτιο όπου κοιμόνταν ο μεθυσμένος. Μα αυτός πέθανε. Πέθανε. Και τότε, τι θα γίνει τότε? Φώναξε ο Μύτια. Τα είχε τελείως χαμένα. Άνοιξαν διάπλατα την πόρτα, άνοιξαν το παράθυρο και το μπουρί της σόμπας. Ο Μύτια κουβάλισε από τον προθάλαμο ένα κουβά νερό και έβρεξε πρώτα το κεφάλι του και ύστερα βρήκε κάποιο κουρέλι, το μούσκεψε και το έβαλε στο κούτελο του λιαγκάβι. Ο φύλακας εξακολουθούσε να βλέπει το γεγονός με έναν κάποιο περιφρονητικό τρόπο και καθώς άνοιγε το παράθυρο πρόφερε σκυθρωπά «Εντάξει». Ύστερα πήγε πάλι να κοιμηθεί, αφήνοντας το Μύτια ένα αναμένο σιδερένιο φανάρι. Ο Μύτια εξακολουθούσε κάπου μισή ώρα ακόμα να περιποιείται το μεθυσμένο, βρέχοντάς του συνεχώς το κεφάλι, και πήρε την απόφαση να μην κοιμηθεί πια έως το πρωί. Όμως έτσι που ήταν κατακουρασμένος, κάθισε για μια στιγμή να ξαποστάσει. Τα μάτια του κλείσανε και χωρίς να το καταλάβει ξάπλωσε στον πάγκο και βυθίστηκε στον ύπνο σαν σκοτωμένος. Ξύπνησε πολύ αργά. Θα ήταν κάπου 9 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος έφεγγε ζωηρά μέσα από τα 2 παραθυράκια της μικρής κάμαρας. Ο κατσαρομάλης μουζίκος είχε ντυθεί και κάθονταν στον πάγκο. Μπροστά του ένα σαμοβάρι αναμένο και μια καινούρια καράφα βότκα. Η χθεσινή ήταν άδεια και η άλλη ήταν κιόλας κάτω από τη μέση. Ο Μύτια τεινάχτηκε όρθιος και κατάλαβε στη στιγμή πως ο καταραμένος μουζίκος είναι και πάλι μεθυσμένος. Μεθυσμένος βαθιά και ανεπανόρθωτα. Τον κοίταξε για λίγο ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια του. Ο μουζίκος τον κοίταξε σιωπηλά και πονηρά, με μια προσβλητική ηρεμία και όπως φάνηκε του Μύτια, με κάποια περιφρονητική υπεροψία. Ο Μύτια ρίχτηκε προς το μέρος του. «Με συγχωρείτε, ξέρετε, εγώ θα σας είπε βέβαια ο δασοφύλακας. Είμαι ο υπολοχαγός Δημήτρη Καραμαζόφ, γιος του γέρου Καραμαζόφ, που θέλετε, που με αυτόν διαπραγματεύεστε την αγορά του δάσους». «Ψευτιές», είπε ξαφνικά και σταθερά ο μουζίκος. «Πώς ψευτιές? Το Φίοντορ Παύλοβιτς δεν το ξέρετε?» «Όχι, δεν το ξέρω το Φίοντορ τον Παύλοβιτς.
πρόφερε ο Μουζίκος, κουνώντας με κόπο τη γλώσσα του. «Παζαρεύετε ξυλία». «Μα ξυπνήστε λοιπόν, ελάτε στα συγκαλά σας». «Ο πάτερ Πάβελ του Ιλίνσκι με έφερε εδώ πέρα. Γράψατε στο Σαμσόνοφ και αυτός με έστειλε σε εσάς», έλεγε λαχανιάζοντας ομίτια. «Ψέματα», είπε κοφτά και πάλι ο Λιαγκάβη. Ο Μίτια ένιωσε τα πόδια του να παγώνουν. «Προς Θεού, δεν είναι αστεία αυτά που σας λέω. Είσαστε ίσως λίγο πιωμένος, μα μπορείτε ωστόσο να καταλάβετε, μπορείτε να μιλήσετε. Αλλιώς δεν καταλαβαίνω τίποτα». «Είσαι Μπογιατζής». «Προς Θεού, όχι. Είμαι ο Καραμαζόφ, ο Δημήτρη Καραμαζόφ. Έχω να σας κάνω μία πρόταση, μία συμφερτική πρόταση, πολύ συμφερτική, ακριβώς για το ζήτημα της ξυλίας, καταλαβαίνετε». Ο Μουζίκος χάιδευε σοβαρό-σοβαρό στα γένια του. «Όχι, δεν καταλαβαίνω». «Είχες πάρει μια εργολαβία και φέρθηκες άτιμα. Είσαι κανάγιας». «Σας βεβαιώνω, κάνετε λάθος», έλεγε απελπισμένος ο Μίτια. Ο Μουζίκος όλο και χάιδευε τα γένια του και ξάφνου μισόκλεισε πονηρά τα μάτια του. «Όχι, εσύ να μου πεις καλύτερα, να μου δείξεις ποιος νόμος επιτρέπει τις ματσακανιές σου. Μ' ακούς, είσαι κανάγιας, με καταλαβαίνεις». Ο Μίτια οπισθοχώρησε και ξαφνικά λες και κάτι τον χτύπησε στο μέτωπο, όπως είπε αργότερα ο ίδιος. Ξάφνου το μυαλό του φωτίστηκε, άναψε ένα φως και τα κατάλαβα όλα, σκέφτηκε. Στεκότανε εκεί σαν μαρμαρωμένος και αναρωτιόνταν πώς μπόρεσε αυτός που ήταν, όσο να πεις, έξυπνος άνθρωπος, να παρασυρθεί από μια τέτοια ηλιθιότητα, να μπλεχτεί σε μια τέτοια περιπέτεια, να χάσει ένα ολάκερο 24ωρο και να κάθεται να βάζει κομπρέσες στο κεφάλι του Λιαγκάβη. «Είναι μεθυσμένος, είναι στουπί και θα πίνει ακόμα μια βδομάδα συνέχεια. Τι να περιμένεις λοιπόν από δάφτον? Μήπως ο Σαμσόνοφ με έστειλε επίτηδες εδώ πέρα? Και τι θα γίνει τώρα αν αυτή...» «Ω Θεέ μου, Θεέ μου, τι έκανα!» Ο Μουζίκος καθότανε, τον κοίταζε και χαμογελούσε ηρωνικά. Σε άλλη περίπτωση ο Μίτια ίσως και να τον σκότωνε αυτό το βλάκα, να τον σκότωνε από το θυμό του. Μα τώρα είχε χάσει κάθε δύναμη. Ήταν σαν ένα μικρό παιδάκι. Πλησίασε αργά στον πάγκο, πήρε το παλτό του, το φόρεσε σιωπηλά και βγήκε από το δωμάτιο. Το φύλακα δεν τον βρήκε. Είχε φύγει. Έβγαλε από την τσέπη του 50 καπίκια και τα έβαλε στο τραπέζι για τη διανυκτέρευση, για το κερί και για την ανησυχία που του είχε προκαλέσει. Όταν βγήκε έξω, είδε πως βρίσκονταν μέσα στο δάσος. Προχώρησε στην τύχη, γιατί δεν θυμόταν αν έπρεπε να στρίψει δεξιά ή αριστερά. Χτες το βράδυ, έτσι βιαστικά που ήρθε με τον παπά, δεν είχε προσέξει το δρόμο. Στην ψυχή του δεν υπήρχε αίσθημα εκδίκησης για κανέναν, ούτε και για το Σαμσόνοφ. Δημάτιζε στο στενό μονοπάτι του δάσους, ανόητα, άσκοπα, έχοντάς τα χαμένα, χωρίς να τον νοιάζει καθόλου που πάει. Αν τον συναντούσε ένα παιδί, θα μπορούσε να τον νικήσει, τόσο ήταν εξαντλημένος ψυχικά και σωματικά. Τέλος, τα κατάφερε. Κατάφερε να βγει από το δάσος.
είδε ξαφνικά μπροστά του τα θερισμένα χωράφια, ως εκεί που έφτανε η ματιά του. Τι απόγνωση, τι νέκρα τριγύρω, έλεγε και ξανάλεγε, και όλο προχωρούσε. Τον σώσανε κάτι περαστικοί. Ένας αμαξάς που είχε στο αμάξι του έναν γεροντάκο έμπορα. Όταν το αμάξι τον πλησίασε, ο Μύτια ρώτησε για το δρόμο και του είπαν πως και αυτοί πάνε στη Βαλόβια. Άρχισαν τις συζητήσεις και στο τέλος τον βάλανε και τον Μύτια στο αμάξι. Σε 3 ώρες πάνω κάτω είχαν φτάσει. Στη Βαλόβια ο Μύτια παράγγειλε αμέσως ένα αμάξι για την πολιτεία. Τότε ξαφνικά κατάλαβε πως πεινάει τρομερά. Όσο ζεύανε τα άλογα, του φτιάχνανε στα γρήγορα μια ομελέτα. Την καταβρόχθησε όλη αμέσως. Έφαγε ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί, όσο σαλάμι είχε βρεθεί, ήπιε και 3 ποτηράκια βότκα. Συνήλθε έτσι και πήρε κουράγιο και η ψυχή του ξαστέρωσε πάλι. Στο δρόμο έλεγε συνέχεια στον αμαξά να τρέξει γρηγορότερα και ξαφνικά σκαρφίστηκε ένα καινούριο, σίγουρο πια σχέδιο. Με αυτό, σήμερα κιόλας, θα έβρισκε εκείνα τα καταραμένα χρήματα. Και να σκεφτεί κανείς πως για αυτές τις 3 ψωροχιλιάδες μπορεί να χαθεί ένας άνθρωπος, έλεγε περιφρονητικά. Σήμερα κιόλας θα ξεμπερδέψω. Κι αν δεν ήταν η ακατάπαυστη σκέψη του για την Κρούσεκνα και για το μη τυχόν τι συνέβαινε τίποτα, ίσως να ξανάβρισκε και πάλι εντελώς το κέφι του. Μα η σκέψη τούτη καρφωνόταν στην ψυχή του κάθε στιγμή σαν κοφτερό μαχαίρι. Τέλος φτάσανε και ο Μύτια έτρεξε αμέσως στο σπίτι της.

Αυτή ήταν εκείνη ακριβώς η επίσκεψη που με τόση φρίκη τη διηγόνταν η Κρούσεκνα στον Ρακίτιν. Περίμενε τότε το μαντατοφόρο της και ήταν πολύ ευχαριστημένη που ο Μύτια δεν ήρθε ούτε χθες ούτε σήμερα. Άρχισε πια να ελπίζει πως ίσως να μην έρχονταν καθόλου και θα πρόφτενε έτσι να φύγει χωρίς φασαρίες. Όμως ο Μύτια παρουσιάστηκε. Τα παρακάτω τα ξέρουμε. Για να τον ξεφορτωθεί, τον έπεισε αμέσως να την συνοδεύσει στον Κουσμά Σαμσόνοφ, όπου τάχα ήταν απόλυτη ανάγκη να πάει για να μετρήσει τα λεφτά. Ο Μύτια τη συνόδεψε και εκείνη, αποχαιρετώντας τον στην είσοδο, τον έβαλε να της υποσχεθεί πως θα ξαναέρχονταν κατά τις 12 για να την ξαναπάει φυσικά στο σπίτι. Ο Μύτια χάρηκε σαν το άκουσε. «Α, θα μείνει στον Κουσμά. Θα πει λοιπόν πως δεν θα πάει στον Φιόντορ Παύλοβιτς. Εκτός κι αν λέει ψέματα», πρόσθεσε αμέσως. Μα του φαινόταν πως δεν έλεγε ψέματα. Ήταν από εκείνους τους ζηλιάριδες που όταν βρίσκονται μακριά από την αγαπημένη τους βάζουν ένα σωρό φοβερά πράγματα με το νου τους για τις απιστίες της. Μα όταν ξανάρχονται κοντά της εξουθενωμένοι, βέβαιοι πια πως εκείνη πρόφτασε και τους απάτησε, τα ξεχνάνε όλα. Έτσι και ο Μύτια, με την πρώτη ματιά που έριχνε στο πρόσωπό της, στο χαρούμενο και γελαστό προσωπάκι αυτής της γυναίκας, έπαιρνε αμέσως κουράγιο. Έχανε αμέσως κάθε υποψία και με χαρούμενη ντροπή έβριζε τον εαυτό του για τη ζήλια του. Μόλις συνόδευσε την Κρούσεκνα, έτρεξε στο σπίτι του. Ω, έπρεπε τόσα πολλά να προφτάσει να κάνει. Όμως, τουλάχιστον, μπορούσε πια να είναι ήσυχος. Μονάχα που πρέπει να μάθω τώρα αμέσως, μήπως συνέβη και τίποτα εκεί πέρα χθες το βράδυ. Μη τυχόν και πήγε στο Φιόντορ Παύλοβιτς, που ξέρεις, όλα μπορούν να γίνουν. Αυτή η σκέψη πέρασε σαν σύφουνας από το κεφάλι του. Και έτσι, πριν φτάσει καλά-καλά στο σπίτι του, η ζήλια είχε αρχίσει να σαλεύει πάλι στην πάντα ανήσυχη καρδιά του. Η ζήλια. Ο θέλος δεν είναι ζηλιάρης, είναι εύπιστος, είπε ο Πούσκιν, και μονάχα αυτή του η παρατήρηση φανερώνει το βάθος του μεγάλου μας ποιητή. Η ψυχή του Οθέλου έχει στραγγίξει και όλη του η θεώρηση δηλαδή όλου του κόσμου του έχει θολώσει, γιατί χάθηκε το ιδανικό του. Μα ο Οθέλος ποτέ δεν θα κρύβονταν πίσω από τις πόρτες για να κατασκοπεύσει, να κρυφακούσει. Είναι εύπιστος. Απεναντίας χρειάστηκε να του κάνουν υποδείξεις, να τον εξαιρεθήσουν με τρομερές προσπάθειες για να βάλει στο νου του επιτέλους πως τον απατούν. Ο πραγματικός ζηλιάρης δεν είναι τέτοιος. Είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς όλη την κατέσχηνη και την ηθική κατάπτωση που μπορεί να σηκώσει ο ζηλιάρης χωρίς καμία τύψη συνείδησης. Και αυτό δεν είναι γιατί όλοι τους είναι τυποτένιες και βρώμικες ψυχές. Απεναντίας, μπορείς να είσαι μεγάλη καρδιά, να νιώθεις τον πιο αγνό έρωτα, γεμάτο αυτοθυσία, και ωστόσο να κρύβεσαι κάτω από τα τραπέζια, να δωροδοκείς τους χειρότερους παλιανθρώπους και να υπομένεις τη χειρότερη βρωμιά της πιουνιάς και της κατασκοπίας. Ο θέλος ποτέ
δεν θα μπορούσε να συμβιβαστεί με την απάτη. Όχι πως δεν θα μπορούσε να τη συγχωρέσει, μα δεν θα μπορούσε να συμβιβαστεί με αυτήν. Αν και η ψυχή του ήταν άκακη και αθώα, σαν την ψυχή μικρού παιδιού. Με το πραγματικό ζηλιάρι όμως είναι όλα αλλιώτικα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσα μπορεί να υποφέρει, σε πόσα να υποταχτεί και πόσα να συγχωρέσει ένα ζηλιάρης. Οι ζηλιάριδες συγχωρούν πιο γρήγορα από κάθε άλλον και αυτό το ξέρουν καλά όλες οι γυναίκες. Ο ζηλιάρης μπορεί πολύ γρήγορα, ύστερα φυσικά από μια τρομερή σκηνή στην αρχή, να συγχωρέσει μια σχεδόν αποδεδειγμένη πια απάτη. Λόγου χάρη αγκαλιάσματα και φιλιά που τάδε με τα ίδια του τα μάτια. Φτάνει να πιστεί κατά κάποιον τρόπο πως αυτό έγινε για τελευταία φορά και πως ο αντίζηλός του δεν θα υπάρχει πια από εδώ και μπρος. Θα φύγει. Θα φύγει για την άκρη του κόσμου. Ή πως αυτός θα πάρει την αγαπημένη του και θα την πάει σε μέρος όπου δεν θα μπορέσει να τους βρει αυτός ο τρομερός αντίζηλος. Εννοείται πως η συμφιλίωση θα κρατήσει μονάχα μια ώρα, γιατί κι αν ακόμα εξαφανιστεί ο αντίζηλος αυτός, θα εφεύρει άλλον και θα αρχίσει και πάλι να ζηλεύει. Θα νόμιζε κανείς πως μια τέτοια αγάπη που χρειάζεται επιτήρηση δεν αξίζει και πολλά πράγματα. Όμως αυτό ποτέ δεν θα μπορέσει να το καταλάβει ένας πραγματικός ζηλιάρης, αν και είναι αλήθεια πως ανάμεσά τους απαντιούνται και μεγαλόκαρδοι άνθρωποι. Είναι αξιοσημείωτο ακόμα πως οι ίδιοι αυτοί μεγαλόκαρδοι άνθρωποι, όταν κρυφακούν και κατασκοπεύουν, νιώθουν πολύ καλά με τη μεγάλη τους καρδιά όλο το έσχος όπου βουτύχτηκαν θεληματικά. Όμως εκείνοι τουλάχιστον τη στιγμή που κρυφακούν, ποτέ δεν νιώθουν τύψεις.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη ελληνικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, δώσε έλεος σε όσους με μισούν ή φθονούν ή χλεβάζουν και με καταλαλούν. Κανείς από αυτούς να μην πάθει εξαιτίας μου την παραμικρή ζημιά, ούτε στην παρούσα ζωή, αλλά ούτε και στη μέλουσα. Αγίασέ τους με το έλεό σου. Πανάγαθε, σκέπασέ τους με την καλοσύνη σου. Από το προσευχητάριο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου.

αναγνώσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα». Ένας από τους Ρώσους ιερομονάχους διηγήθηκε στον αδελφό πως κυριευμένος από νοσταλγία για την πατρίδα του μια ημέρα έβαλε το λογισμό να φύγει από το Άγιον Όρος και να επιστρέψει στη Ρωσία. Και ενώ σκεφτόταν αυτό, ξαφνικά μπήκε μέσα στο κελί του ο πατήρ Άνθιμος, ο οποίος προηγουμένως δεν ήταν εκεί, και του είπε: «Η μητέρα του Θεού με έστειλε να σου πω, παπά, να μην πας στη Ρωσία, γιατί άμα βγεις από την έρημο στον κόσμο, τότε θα πέσεις στην αμαρτία».

Έναν καιρό ο πατήρ Άνθιμος ησύχαζε στα ύψη του Άθωνα για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο αδελφός, ο τραπεζάρης, πολύ ανησύχησε και προσευχήθηκε στο Θεό να πληροφορήσει το γέροντα να έλθει στη Μονή για να τον ωφελήσει πνευματικά. Του έλεγε δε ο λογισμός του: «Ίσως τώρα ο γέροντας στην έρημο να έχει αποκάμει από τους κόπους του, και εγώ αν ήταν εδώ θα τον οικονομούσα με λίγη τροφή, θα του έκανα ένα τσάι». Την άλλη μέρα το πρωί ο γέροντας ήλθε στο μοναστήρι και είπε στο φίλο του χαριτολογώντας: «Ορίστε, κατά την επιθυμία σου ήλθα από τον Άθωνα, κατάκοπος και με πόδια κομμένα από τις πέτρες. Το τσάι σου αξίζει τέτοιο κόπο». Ο αδελφός είδε την πρόρασή του και του ζήτησε συγχώρεση για τον κόπο που του προξένησε. Κάποτε ο ίδιος αδελφός είχε μια βαριά λύπη και ακηδεία και προσευχήθηκε στο Θεό να στείλει το φίλο του πατέρα Άνθιμο να τον παρηγορήσει. Δεν πέρασαν λίγες ώρες και φάνηκε μπροστά του ο πατήρ Άνθιμος. Ο θλιβόμενος αδελφός, βλέποντάς τον, πολύ χάρηκε και ρώτησε: «Πώς έγινε, πάτερ, και ήρθες ακριβώς την ώρα της ανάγκης μου?» Ο γέροντας, χαμογελώντας, του απήντησε: «Εσύ ήθελες να με δεις και παρακάλεσες το Θεό, γι' αυτό και ήρθα».

άλλη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα, το Ρωσικό, την παραμονή της 1ης Οκτωβρίου που τελείται ολονύκτια αγρυπνία εις την τιμήν της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο πατήρ Άνθιμος, μόλις έφτασε στο μοναστήρι, παραλίγο να ξεψυχήσει. Όταν συνάντησε το γνωστό του αδελφό, του είπε: «Αυτή τη νύχτα βρισκόμουν κοντά στο μοναστήρι του Ζωγράφου στην έρημο και προσευχόμουν όρθιος πάνω σε μία πέτρα. Την ώρα της προσευχής είδα τη μητέρα του Θεού να κατεβαίνει από τον ουρανό στο μοναστήρι σας. Καθώς ήμουν γεμάτος χαρά σε αυτή την οπτασία, βιάστηκα να έρθω για να τη βρω εδώ, ώστε να σκεπάσει με το μαφόριό της και εμένα τον αμαρτωλό μαζί με τους τιμώντας αυτήν δούλους. Αλλά μόλις ξεκίνησα από τον τόπο εκείνο για να τρέξω εδώ, ξαφνικά φάνηκε ένα φίδι, πετάχτηκε με οργή πάνω μου και με δάγκωσε δυνατά στο πόδι. Ενόησα όμως ότι αυτό το εμπόδιο ήταν από φθόνο του μισόκαλου και δεν έδωσα σημασία στο δάγκωμα, αλλά βιαζόμουν να φτάσω στο μοναστήρι σας». Ο αδελφός κοίταξε το πόδι του και πράγματι το τραύμα από το δάγκωμα ήταν σοβαρό. Η μεγάλη αγάπη του γέροντα για το Θεό τον είχε κάνει πια ανέστητο στα σωματικά παθήματα.

Το έτος 1862 στον Άθωνα ο χειμώνας ήταν ψυχρός και χιονώδης. Εκείνο τον καιρό ο πατήρ Άνθιμος ήταν στα ύψη του Άθωνα, στη βαθιά έρημο, και ζούσε στην κουφάλα ενός δένδρου. Πολύ χιόνι έπεσε και τον απέκλεισε εντελώς, τόσο ώστε ήταν αδύνατο να βγει από εκεί. 46 μέρες πέρασε εκεί χωρίς ψωμί. Σχεδόν πάντοτε, πριν τη χειμωνιάτικη εποχή, βρισκόταν πιο κοντά στο μοναστήρι. Οι γέροντες στο Ρωσικό έμαθαν ότι σε τέτοιο ψυχρό και χιονώδη χειμώνα ο πατήρ Άνθιμος δεν ήταν κοντά τους και άρχισαν να ανησυχούν γι' αυτόν. Στο τέλος των 46 ημερών, ο γέροντας έφτασε στο μοναστήρι τελείως εξιτλημένος και ξυλιασμένος. Ο αδελφός, όταν τον είδε ξαφνικά, φώναξε από τη χαρά του: «Αχ, πάτερ, εσύ είσαι! Και εμείς απελπιστήκαμε πως δεν θα σε ξαναδούμε. Αλλά πού ήσουν όλον αυτόν τον καιρό?» «Μέσα σε μια κουφάλα καθόμουν», απήντησε ο γέροντας με χαμόγελο. «Και τι είχες εκεί να φας, πάτερ?» ρώτησε ο αδελφός. «Αδελφέ μου, Βίκτορ, πόσα έπαθα από τους δαίμονες και από το ψύχος. Για όλα αυτά μόνο ο Θεός ξέρει. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής εμφανίστηκε και με έσωσε από το θάνατο».

Έναν καιρό ο γέροντας Άνθιμος για 5 μήνες δεν είχε έλθει στο Ρωσικό. Οι μοναχοί της Μονής δεν γνώριζαν την αιτία. Ανησυχούσαν και είχαν πολλούς λογισμούς. Μήπως κάποιος τον είχε στενοχωρήσει κλπ. Κλπ. Ο πνευματικός της Μονής ήξερε έναν ησυχαστή στον οποίο ο πατήρ Άνθιμος είχε εμπιστοσύνη και τον παρακάλεσε να μάθει την αιτία. Ο ησυχαστής ρώτησε τον πατέρα Άνθιμο και εκείνος απήντησε: «Όσο θα με επαινούν εκεί και θα με τιμούν σαν Άγιο, δεν θα πηγαίνω». Την τελευταία φορά όταν ήμουν εκεί, ένας από τους ιερομονάχους έπεσε στα πόδια μου και είπε: «Προσεύχεστε, Άγιε Πάτερ, για μένα, τον αμαρτωλό, να σωθώ διευχών σας». «Βλέπεις, πώς μπορώ τώρα να πάω εκεί, αφού με τιμούν σαν Άγιο». Μετά από αυτό, ο πατήρ Άνθιμος πήγαινε κάπως κρυφά στο μοναστήρι και εμπιστευόταν στον πατέρα Βίκτορα μερικά μυστικά γύρω από τη ζωή του, πάνω στις συζητήσεις τους. Μια φορά πάλι που τον είχε επισκεφθεί και ο πατήρ Βίκτορ του ετοίμασε την τράπεζα, του είπε ο γέροντας: «Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων επισκέφτηκε το μοναστήρι σαν νυχθές». Εκείνη την ημέρα ήταν Κυριακή και κατά τη συνήθεια ήρθαν ερημίτες, σκητιώτες και αρκετοί λαϊκοί, οι οποίοι έφαγαν στην τράπεζα και μετά τους έδωσαν και ευλογία. Ο πατήρ Άνθιμος πουθενά δεν είχε μόνιμη κατοικία, αλλά ολόκληρο το Άγιον Όρος ήταν κατοικία του. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε κοντά στο μοναστήρι του Ζωγράφου, το Βουλγαρικό, και πολλές φορές βοηθούσε στο χτίσιμο, σε επιδιορθώσεις της Μονής. Κουβαλούσε πέτρες και νερό. Τον Αύγουστο του 1867 ο μεγάλος ασκητής για τελευταία φορά επισκέφθηκε το αγαπητό του μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, το Ρωσικό. Μπήκε μέσα στη Μονή και πήγε αμέσως στο ξενώνα. Εκεί συνείδησε το φίλο του πατέρα Βίκτορα και του μιλούσε πολλή ώρα, νουθετώντας τον πώς να νικήσει τους πονηρούς λογισμούς και τα πάθη. Στο τέλος του είπε κατευθείαν: «Τώρα δεν θα έλθω πια εδώ, επειδή σύντομα θα πεθάνω». Πράγματι έτσι έγινε. Στο τέλος του Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου ήλθε στη Μονή του Ζωγράφου και εκεί έπεσε άρρωστος. Τον έβαλαν στο νοσοκομείο της Μονής, στο οποίο έμεινε για 12 μέρες. Την 9η Δεκεμβρίου του 1867 ο πατήρ Άνθιμος άφησε το περιβόλι της Παναγίας, όπου αγωνίστηκε φιλότιμα και ανεπάφθη πια εν Κυρίω. Την ευχή του να έχουμε.

πατήρ Άνθιμος πατρίδα είχε τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου και εφημέρευε σαν έγγαμος ιερεύς ενορία. Μετά το θάνατο της πρεσβυτέρας του γύρω στα 1841, ήρθε στο περιβόλι της Παναγίας και φυτεύθηκε σαν καλός βολβός και άνθησε και βοδίασε. Η πρώτη του μετάνοια ήταν η Ιερά Μονή της Ήμωνος Πέτρας, όπου εκάρι μοναχός. Μετά όμως που άρχισε να κάνει τον διαχριστόν σαλό, να κρύβει τον εσωτερικό του πλούτο, είχε κάνει μετάνοια και όλων των Άθωνα, γιατί συνέχεια γύριζε στην έρημο και έμενε άλλοτε σε σπηλιές και άλλοτε σε κουφάλες δέντρων. Κατά καιρούς δε εμφανιζόταν στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, το Ρωσικό, γιατί εκεί καταλάβαινε τις ακολουθίες που γίνονταν στα ρωσικά. Συνήθως κρυβόταν στον άρθικα του ναού και από εκεί παρακολουθούσε. Όταν έβλεπε όμως κανέναν πατέρα να τον παρακολουθεί και να τον προσέχει με ευλάβεια, άρχιζε να κάνει ανοησίες ή να παραμιλάει μόνος του και πολλές φορές να κάνει και αστεία, και έτσι τους χαλούσε τον λογισμό. Παρέμενε δε στη μονή ανάλογα, άλλοτε λίγες μέρες και άλλοτε περισσότερες, και μετά εξαφανιζόταν πάλι στον Άθωνα τελείως μόνος του, 2 ή 3 μήνες, και ξανά εμφανιζόταν στον Άγιο Παντελεήμονα, το Ρωσικό.

Στην αρχή της θείας τρέλας, επί 5 χρόνια φορούσε ένα παλιό ράσο και μετά μπαλωμένα. Αργότερα κατέληξε να φοράει ένα παλιό τσουβάλι στο οποίο άνοιγε μια τρύπα στην κορυφή για να βγάζει το κεφάλι του και 2 για τα χέρια του. Και έτσι πια εμφανιζόταν παντού. Γι' αυτό το λόγο και τον ονόμασαν Τσουβάλτη. Αλλά και αυτό ακόμη το τσουβάλι που το προφύλαγε, όταν γύριζε μέσα στο δάσος για να μην σχιστεί και έσχιζε το κορμί του στα κλαριά. Όσοι φυσικά δεν είχαν βάθος εσωτερικό αλλά έκριναν εξωτερικά, τον έλεγαν Παλαβό. Αλλά ο πατήρ Άνθιμος τους προβλημάτιζε όταν τους έλεγε τους λογισμούς που είχαν. Έτσι οικοδομούσε πνευματικά αυτούς που είχαν καλή διάθεση, αποκαλύπτοντας τους λογισμούς τους.

Μια από τις μεγάλες του αρετές ήταν και το χάρισμα που είχε στο θέμα της νηστείας. Μπορούσε να νηστεύει πολλές μέρες. Κάποτε είχε πάει στο ρωσικό μοναστήρι πριν την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, πολύ εξαντλημένος. Και ο διακονητής τον δέχθηκε με πολύ χαρά και του ετοίμασε να φάει. Ο γέροντας άρχισε να τρώει, ενώ ο διακονητής που υπηρετούσε μπαινοέβγαινε και κοίταζε τον γέροντα που έτρωγε συνέχεια και τον κατέκρινε. Τέτοιος ξηραμένος και αδύνατος μοναχός μπορούσε να φάει τόσο πολύ? Έτσι, συγχυσμένος από αυτούς τους λογισμούς της κατακρίσεως, ο τραπεζάρης έφυγε για το κελί του. Ο πατήρ Άνθιμος, αφού τελείωσε το φαγητό του, πήγε και κάθισε στην πόρτα του κελιού του αδελφού. Βλέποντας το φίλο του πως ήταν συγχυσμένος από αυτούς τους λογισμούς, τον λυπήθηκε και για να τον βοηθήσει αναγκάστηκε να του αποκαλύψει την αιτία, ώστε να είναι προσεκτικός για τους άλλους, να μην κατακρίνει, αλλά και εμείς οι άλλοι να ωφεληθούμε από αυτό και να προσέχουμε την κατάκριση.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Την εποχή του Χατζηγεώργη περίπου ζούσε και ο θαυμαστός πατήρ Δανίελ, ο οποίος έκανε και αυτός θαύματα από αρχάριος ακόμη στην Καλογερική. Εκείνη την εποχή είχε εντυπωσιάσει πολύ τους ευλαβείς προσκυνητάς και είχαν δημοσιεύσει μάλιστα ορισμένα θαύματά του σε θρησκευτικά περιοδικά ευλαβείς Ρώσοι. Αυτά τα λίγα λοιπόν που έμαθα για τον Άγιο Πατέρα και ωφελήθηκα πολύ, θέλω να τα γράψω για να ωφεληθούν και άλλες ψυχές. Όπως πληροφορήθηκα, η καταγωγή του ήταν από την Ελλάδα και ήρθε στο Άγιον Όρος γύρω στην Ελληνική Επανάσταση κατά το 1821. Ο ευλαβής νέος, μετά από το προσκύνημά του στην Παναγία την Πορταΐτισσα της Ιεράς Μονής Σιβήρων, πέρασε και από τη Μεγή στη Λαύρα, προσκύνησε και τον Άγιο Αθανάσιο και έκανε θερμή προσευχή να τον οδηγήσει η Παναγία να βρει ενάρετο γέροντα για να υποταχθεί, να γίνει μοναχός. Πήρε λοιπόν το δρόμο μετά ξένιαστος και προχωρούσε με εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν πέρασε και την Κερασιά και προχωρούσε για την Αγία Άννα, πήρε άλλο μονοπάτι και βγήκε στο κελί του Αγίου Αρτεμίου. Ο γέροντας εκεί ήταν πολύ ευλαβής και μεγάλος αγωνιστής, πρικισμένος με πολλές αρετές, γι' αυτό και τον ανέπαυσε. Οι άλλοι πατέρες από τα γύρω κελιά που έβλεπαν τον νεαρό δόκιμο να αγωνίζεται ίσια με το γέροντά του, ανησυχούσαν κάπως και έλεγαν στο γέροντα να τον προσέχει λίγο και να τον οικονομάει, γιατί είναι νέος και έπεσε απότομα στην άσκηση. Αλλά ο γέροντας έλεγε: «Μην ανησυχείτε, γιατί ξέρω τι άνθρωπο έχω».

Μέσα σε λίγο διάστημα ο νέος έγινε μοναχός και ονομάστηκε Δανίλ. Έφτασε δε σε πνευματικά μέτρα, γιατί ήταν αγνός όχι μόνο στο σώμα και στην ψυχή, αλλά και στο νου. Διότι πάντα είχε καλούς λογισμούς και στην καρδιά του την καθαρή κατοικούσε ο Χριστός. Κάποτε λοιπόν είχαν ανάψει το φούρνο για να ψήσουν ψωμί και να κάνουν παξιμάδι. Εκεί που σκόρπιζε τα αναμένα κάρβουνα με το σεντράκι, που είναι μακρύ ξύλο που έχει στην άκρη ένα γυριστό σίδερο, για να πυρωθεί όλος ο φούρνος εξίσου, από την πολλή φωτιά κάηκε το ξύλο και έμεινε το σίδερο μέσα στον αναμένο φούρνο. Ο πατήρ το είπε αμέσως στο γέροντά του, για να μην καθυστερεί ο φούρνος, και ο γέροντας το απαντάει: «Τι με κοιτάς, κάνε το σταυρό σου και έμπα μέσα στο φούρνο να το βγάλεις, για να μην καθυστερούμε». Ο πατήρ Δανίλ έκανε το σταυρό του και μπήκε μέσα στον αναμένο φούρνο. Έπιασε το κοκκινισμένο σίδερο με τα χέρια του, χωρίς να κάνει ούτε το παραμικρό έγκαυμα και χωρίς να καεί μια τρίχα από τα γένια του. Το σπουδαιότερο δε απ' όλα ήταν που ούτε καν του πέρασε λογισμός ότι κάτι έκανε.

Άλλη φορά πάλι ένας γέροντας από τα γειτονικά κελιά, τα Βλάχικα, είχε αρρωστήσει και στην πάθησή του έβρισκε λίγη ανακούφιση από τα αγκουράκια τα λίγο πικρά. Όταν είχε έρθει ο χειμώνας, του ξαναπαρουσιάστηκαν πάλι πόνοι από την ίδια αρρώστια και κατέβηκε στον Άγιο Παύλο μήπως βρει στο μοναστήρι έστω τουρσία από αγκουράκια να δοκιμάσει για τους πόνους του. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκε. Έτσι στενοχωρημένος και πονεμένος, ανέβαινε τον ανήφορο από την Αγία Άννα για το Σταυρό. Ενώ ήταν χειμώνας και δεν υπήρχε ούτε τουρσία από αγκουράκια, του παρουσιάζει το πατήρ Δανίλ ξαφνικά, του αφήνει μπροστά του 6-7 αγκουράκια φρέσκα και φεύγει αμέσως. Ο ασθενής γέροντας θαύμασε και δόξασε το Θεό και μόλις έφαγε θεραπεύτηκε μια για πάντα. Αυτή τη φορά ο πατήρ Δανίλ έφερε αγάπη, ευλογία από θερμή χώρα, πολύ μακρινή. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν καν θερμοκήπια στην Ελλάδα.

Ένας άλλος πάλι γέροντας από τα βλάχικα κελιά ερχόταν με φαριχημονιά από την Αγία Άννα για το κελί του. Μόλις ξεμύτησε στην κορυφή, τον τύλιξε η χιονοθύελα και αναγκάστηκε να γυρίσει λίγο πίσω για να πιάσει μια άκρη σε ένα βράχο, γιατί είχε νυχτώσει και δεν τον έπαιρνε η ώρα να επιστρέψει στην Αγία Άννα. Εκτός τούτου, χιόνιζε συνέχεια και φυσούσε αέρας δυνατός. Εκεί λοιπόν που είχε ακουμπήσει στο βράχο και τουρτούριζε, για μια στιγμή τη νύχτα, ένιωσε κάποιον να τον έχει αγκαλιασμένο και αισθάνθηκε πολύ ζεστά, αφού τον πήρε και γλυκός ύπνος. Τότε βλέπει τον πατέρα Δανιήλ να τον έχει αγκαλιασμένο με πολύ αγάπη. Το πρωί που φώτισε, ξύπνησε από το γλυκό του ύπνο και σηκώθηκε να φύγει γιατί είχε σταματήσει η χιονοθύελα. Τι να είδε όμως. Παντού ήταν χιόνια, ενώ εκεί στο βράχο είχαν λιώσει από τη θεϊκή εκείνη ζεστασιά που σκόρπισε ο πατήρ Δανιήλ. Το γεροντάκι θερμάνθηκε και πνευματικά και χαρούμενο πήγε στο κελί του δοξάζοντας το Θεό. Ο δε πατήρ Δανιήλ θερμενόταν συνέχεια από την αγάπη του Χριστού. Την ευχή του να έχουμε, αμήν.

Ο Γεροκοσμάς γεννήθηκε στο Αγγελοχώρι της Θράκης το 1897. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κλεάνθης και η ζωή του ήταν καλογερική και από τον κόσμο. Ασκήτευε στο κτήμα του, κάνοντας παρόμοια εργασία. Εργαζόταν και εκεί την αγάπη πάλι για τους άλλους και μάζευε συνέχεια αγάπη από τον Χριστό. Έκανε δηλαδή πολλές ελεημοσύνες και βοηθούσε συνήθως εκείνους που είχαν τάση να κλέβουν όταν είχαν ανάγκη, για να τους προφυλάξει από το θανάσιμο αμάρτημα της κλοπής και από άλλα χειρότερα. Μια φορά ένας μικρός, ο οποίος μου το διηγήθηκε μεγάλος πια, πήγε στον κήπο του για να αγοράσει κυπουρικά και μετά να αγοράσει και άλλα πράγματα από τα καταστήματα. Μόλις έφτασε στον κήπο, τι να είδει? Τα χρήματα τα είχε χάσει. Άρχισε να κλαίει ο μικρός και να φέρνει κακές σκέψεις και λύσεις, γιατί φοβόταν το γερό ξύλο που τον περίμενε από τη μάνα του. Αφού τον καθησύχασε το μικρό τότε, Κλεάνθης του λέει: «Θυμάσαι, παιδί μου, πόσα χρήματα σου έδωσε η μάνα σου και τι σου είπε να αγοράσεις?» «Ναι», απήντησε ο μικρός. Του έδωσε λοιπόν τα κυπουρικά, του έδωσε και τα ρέστα και του λέει: «Μη στεναχωρείσαι καθόλου, αλλά να προσέχεις άλλη φορά». Τέτοια και άλλα έκανε στον κόσμο όταν ζούσε στην πατρίδα του.

Γύρω στο 1914 έφυγε από τον κόσμο και άφησε τον αδελφό του και τον κήπο του και ήλθε στο περιβόλι της Παναγίας να αγωνιστεί μαζί με πνευματικούς αδελφούς. Εκάρη μοναχός το 1915. Παρέμεινε δε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα μέχρι το 1924 και με την αλλαγή του ημερολογίου έφυγε τον επόμενο χρόνο και κοινοβίασε στην Ιερά Μονή του Παντοκράτορος. Εκεί παρακάλεσε τους πατέρες να μένει έξω της μονής, στην Αμπελικιά, που ήταν κοντά στη μετάνοιά του. Είχε ασκητέψει και σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους μέχρι το 1939. Αλλά από το 1939 και στη συνέχεια αγωνιζόταν πια στην Αμπελικιά. Όλη μέρα δουλειά και ευχή αδιάλειπτη. Το σώμα του το είχε τελείως παραμελημένο, διότι όλη την προσπάθειά του την είχε στρέψει στην επιμέλεια της ψυχής του. Τα ρούχα του ήταν λασπωμένα από τον υδρότα και το χώμα. Σε μία άκρη στο πάτωμα είχε κάτι παλιές κουβέρτες όπου πλάγιαζε, οι οποίες είχαν τόσο πολύ χώμα που εάν έριχνες σκορίδια θα φύτρωναν. Ενώ εργαζόταν πολύ σκληρά και αγωνιζόταν και στα πνευματικά φιλότιμα, περνούσε με λίγη λιτή τροφή, χόρτα, κανένα ξηρό καρπό και παξιμάδι. Τα χρήματα που δίνουν στα ιδιόρυθμα για τα διακονήματα από τα οποία συντηρούνται οι πατέρες, ο γεροκοσμάς δεν τα έπαιρνε και τους έλεγε «Να τα κρατήστε, γεροντάδες, θα τα πάρω αργότερα όλα μαζεμένα». Εκείνοι νόμιζαν ότι θα τα έπαιρνε στα γεράματά του, αλλά ο γεροκοσμάς εννοούσε στην άλλη ζωή. Επίσης, στις κουμπάνιες δηλαδή τα τρόφιμα που του έδινε η μονή, τα μοίραζε ευλογία στα γεροντάκια της καψάλας. Εάν κανένα γεροντάκι δεν τα δεχόταν, την άλλη φορά που θα πήγαινε ο γεροκοσμάς του έλεγε «Γέροντα, σου έφερα μερικά πράγματα για πούλημα» και του τα έδινε σχεδόν δωρεάν.

Έτσι του ανέπαβε το λογισμό και τα ελάχιστα εκείνα χρήματα τα έδινε σε άλλον ευλογία. Με αυτές τις επαφές με τους πατέρες βοηθιόταν και ο ίδιος πνευματικά από τις συμβουλές τους. Άλλες επαφές δεν είχε, εκτός όταν εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε. Τον έβλεπε κανείς πάντοτε κάτω από τα κλίματα να καθαρίζει τις αγριάδες και με την αδιάλειπτη ευχή να καθαρίζει με δάκρυα την ψυχή του. Ήταν κοντούλης και ηλιοκαμένος, αλλά έλαμπε φορές-φορές το πρόσωπό του. Αυτό το είδα με τα μάτια μου, αλλά και οι άλλοι πατέρες μου το είπαν. Την τελευταία φορά που τον είδα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί την ώρα που τον ρωτούσα για κάτι, άστραψε πάλι το πρόσωπό του πιο πολύ και με θάμπωσε ο γεροκοσμάς. Αυτή ήταν και η τελευταία συνάντηση. Το 1970, στις 13 Απριλίου, πέταξε από το περιβόλι της Παναγίας σαν άγγελος στους ουρανούς ο γεροκοσμάς, από το αγγελοχώρι της Θράκης.

Κάποτε στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου ήταν ένας γέροντας με δύο υποτακτικούς. Ο ένας ήταν ιερομόναχος και ο άλλος ιεροδιάκονος. Μια μέρα λοιπόν πήγαν οι υποτακτικοί τους σε ένα εξοκλήσι για να λειτουργήσουν. Ο ιερεύς όμως φθονούσε πολύ το διάκο, γιατί τον ζήλευε. Επειδή ο διάκος ήταν πιο έξυπνος και επιτίδιος φυσικά σε όλα. Αλλά και ο διάκος δεν βοηθούσε με τον εγωιστικό του τρόπο. Ο ιερεύς είχε προετοιμαστεί μεν εξωτερικά, διαβάζοντας τη Θεία Μετάληψη και κάνοντας όλα τα σχετικά τυπικά. Δυστυχώς όμως το κυριότερο, την εσωτερική προετοιμασία, δεν την έκανε. Το να εξομολογηθεί ταπεινά για να διώξει το φθόνο και τη ζήλια από την καρδιά του, τα οποία δεν φεύγουν με το να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να λούσουμε το κεφάλι. Έτσι λοιπόν, με την εξωτερική αυτή προετοιμασία, προχώρησε στο φοβερό θυσιαστήριο για να λειτουργήσει. Μόλις άρχισε να προσκομίζει, τι συνέβη όμως? Ακούστηκε ξαφνικά ένας μεγάλος κρότος και είδε να φεύγει το Άγιο Δισκάριο από την προσκομιδή και να εξαφανίζεται. Επόμενο ήταν να μην μπορέσουν πια να λειτουργήσουν. Εάν δεν τους εμπόδιζε ο καλός Θεός με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούσε ο ιερεύς με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μου λέει ο λογισμός ότι θα πάθαινε μεγάλο κακό. Αυτή τη γνώμη είχε και ο παπά Βαρλαάμ της Βίγλας, ο οποίος και μου διηγήθηκε το περιστατικό αυτό.

Το 1979 ανεπαύθη ο Γεροβακούμ, ο οποίος έμενε στην Ιερά Μονή της Λάβρας και είχε το χάρισμα να αποστηθίζει ολόκληρα κεφάλαια από την Αγία Γραφή. Παλιά ασκήτευε στην έρημο της Βίγλας, αλλά ένα περιστατικό τον έκανε να φύγει κατατρομαγμένος για τη Λάβρα, όπου έμεινε μέχρι τις τελευταίες μέρες που πλησίαζε πια να φύγει για την αληθινή ζωή. Μια μέρα λοιπόν, τότε που βρισκόταν στη Βίγλα ο Γεροβακούμ, ενώ έκανε κομποσχήνη επάνω σε ένα βράχο, του παρουσιάστηκε ξαφνικά ο διάβολος ως άγγελος φωτός και του λέει: «Αβακούμ, Αβακούμ, ο Θεός με έστειλε να σε πάρω στον παράδεισο, γιατί έγινες πια άγγελος. Άντε να πετάξουμε». Ο Γεροβακούμ τάχασε και φοβισμένος του απήντησε: «Πώς να πετάξω? Εσύ έχεις φτερά και πετάς». Και ο δήθεν άγγελος του λέει: «Και εσύ, Αβακούμ, έχεις φτερά. Έγινες άγγελος, αλλά δεν τα βλέπεις». Τότε ο γέρο Αβακούμ έκανε ταπεινά το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, τι είμαι εγώ για να πετάξω?» Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα ταπεινά λόγια του και βλέπει εκείνον τον δήθεν άγγελο να μεταβάλλεται απότομα σε μαύρο αλόκοτο κατσίκι με φτερά σαν της νυχτερίδας, να πετάγεται κάτω στον κρεμό προς τη θάλασσα και να εξαφανίζεται. Κατατρομαγμένος τότε ο γέρο Αβακούμ, και ευχαριστώντας την Παναγία που τον προστάτεψε, γιατί θα τον γκρέμιζε στο χάος ο πονηρός, πηγαίνει στην καλύβη του, παίρνει τον τουρβά του και φεύγει για τη Μονή της Λάβρας και κοινοβιάζει πλέον εκεί για μεγαλύτερη σιγουριά.

Στο ασκητήριό του ο γέρος Αβακούμ μετά πήγαινε 3-4 φορές το χρόνο και έκανε λειτουργίες και πάλι επέστρεφε στη Μονή της Λαύρας. Όταν πλησίαζε πια να κοιμηθεί, είχε λάβει πληροφορία και πήγε στο ασκητήριό του για να αφήσει τα οστά του εκεί, στη μετάνοιά του, όπου είχε αφήσει και τις σάρκες του όταν ήταν νεότερος, με τους υπερφυσικούς ασκητικούς αγώνες που έκανε για να εξαϊλωθεί κάπως, όπως το απαιτεί το αγγελικό σχήμα. Εκεί στη Βίγλα τον επισκεπτόταν οι πατέρες και τον έβλεπαν πολύ χαρούμενο. Ένας πατέρας μάλιστα απορούσε γι' αυτό και του είπε: «Πολύ χαρούμενο σε βλέπω, γέρο Αβακούμ, ενώ κοντεύεις πια να πεθάνεις». Ο γέρο Αβακούμ απήντησε: «Και γιατί να μην είμαι χαρούμενος, αδελφέ μου, αφού αγωνίστηκα όσο μπορούσα, από νέος με τη χάρη του Θεού. Τώρα χαίρομαι που θα πάω κοντά στο Χριστό». Έτσι χαρούμενοι φεύγουν οι καλοί αγωνιστές του Χριστού.

έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες που λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Το λογικό προβάλλει τα επιχειρήματά του και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου, ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Το λογικό για να στερεώσει την υπεροχή του στο «είναι» προβάλλει τις επιτεύξεις και τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως ή διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτό αποκαλείται ορυθμίζον το «είναι λόγος». Απρόσωπο ως προς τους νόμους της λειτουργίας του το λογικό, το οποίο είναι ουσιαστικά μια από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μια από τις ενέργειές της, σε περίπτωση που του παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής του, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας όπως φαντάζεται ως τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας όπως νομίζει ως τις έσχατες αβύσσους, το λογικό προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του «είναι» για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται «ουκ έστι Θεός».

Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει το λογικό. Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να δεχθώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ? Η έκφραση αυτή ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φθάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει. Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Άρα εγώ είμαι Θεός. Και πράγματι, ο νους παύλα λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει στην αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο, ώστε δεν βρίσκει τίποτε υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους.

Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές του λογικού και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια. Αλλά ο ορθόδοξος ασκητής της πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση. Και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. Για να λύσει τα προβλήματα αυτά ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων. Γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος, Κύριε σώσον με. Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσσο του εξωτερικού σκότους που ανοίγεται μπροστά του, και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια, ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει στο θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεων μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής.

Μιλήσαμε πολλές φορές με τον Γέροντα Σιλουανό για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν τον γνωρίσαμε μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις.

Νους παλαιοί προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και τη φαντασία και εκεί παρασύρηκε μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε το Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια. Θυμάστε βέβαια πως το βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν μέχρι ότου έμεινε ανέστητος. Ο φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο κυριακό του χωριού. Τη νύχτα όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε το φίλο του να τον ξαναπάει πάνω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν ξαπλωμένος, οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε: «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απάντησε: «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγώνισμά σου».

Έτσι κι εμείς πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού, και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδρέοι. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα των λογισμών, και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με μεγάλη ελπίδα στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασκητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με τη σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων.

Ο γέροντας Σιλουανός έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα, κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορφή στην άλλη, σκέφτηκε: γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει? Εκείνη την ώρα, από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού, του είπε: συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορείς να ανεβείς στον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος. Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χεροβήμ. Και αν γίνεις χεροβήμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό. Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αυθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται. Και τότε θα ζεις με το Θεό.

Ο γέροντας Ιλουανός υπογράμμιζε με επιμονή ότι ο δός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι, θα τιμωρηθώ στον Άδη, και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην ευσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στο Θεό. Να η πνευματική σοφία.

Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα εγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με το λογικό διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο όχι όταν τις επιδιώκει, έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον άδη της μετανοίας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη την κτήση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία του λογικού δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στην ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μια κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και τη δυνατότητα ενέργειας της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος. «Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβει». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του θείου φωτός, έπειτα θεολογεί, διηγούμενος ό,τι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν, έστω και κατά προσέγγιση, αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφύης κι αν είναι αυτός. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Άλλη είναι η καθαρότητα του νου και άλλη της καρδιάς. Ο νους είναι μια από τις αισθήσεις της ψυχής, ενώ η καρδιά περιέχει και εξουσιάζει τις εσωτερικές αισθήσεις. Η καρδιά είναι η ρίζα, και αν η ρίζα είναι αγία, τότε και τα κλαδιά της είναι άγια. Με άλλα λόγια, αν η καρδιά καθαριστεί από το κακό, είναι φανερό ότι είναι καθαρές και όλες οι εσωτερικές αισθήσεις. Άγιος Ισαάκ Οσύρος.

Ο άλλος δεν μας φταίει. Γιατί εμείς αγαπάμε ένα ιδανικό και θέλουμε να το ενσαρκώσουμε σε έναν άνθρωπο. Τον θαυμάζουμε, ενώ δεν είναι άξιος θαυμασμού. Και αφού τον θαυμάσουμε και τον θαυμάσουμε και έρθει και η τριβή και τον γνωρίσουμε καλύτερα, πέφτει μια μέρα από το βάθρο που του κάναμε. Και εμείς θυμώνουμε μαζί του. Αυτός όμως δεν φταίει καταρχήν. Φταίμε εμείς που με τη φαντασία μας τον βάλαμε πάνω στο βάθρο. Τον κάναμε ένα είδωλο. Τον θαυμάσαμε και ύστερα τον ρίξαμε κάτω. Ενώ αυτός ήταν, είναι και θα είναι αυτός που είναι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Για να είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Κύριο και να έχουμε ζωή αιώνια, πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα και το αίμα εκείνου που είναι η πηγή της ζωής. Αλλιώς όχι μόνο είμαστε χωρισμένοι από Αυτόν, αλλά είμαστε και νεκροί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν αυτής. Ας προσέξουμε όμως να μην κοινωνούμε χωρίς βαθιά μετάνοια, χωρίς συντριβή καρδιάς, καθαρή ζωή και πνευματική προετοιμασία, γιατί τότε η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν συντελεί στην ενωσή μας με τον Χριστό, μα αντίθετα μας καταδικάζει και μας κατακαίει. «Ο γάρες θείων και πίνων αναξίως», λέει ο Απόστολος Παύλος, «κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει». Γι' αυτό δοκιμαζέ το άνθρωπο σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Όσιο Σημαίων, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται. Ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής. Ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Απόστολος Παύλος.

Γέροντα, όταν ένας δεν έχει ανάγκη αλλά προσποιείται ότι έχει, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Ο Χριστός είπε να δίνουμε σε αυτόν που μας ζητάει χωρίς να εξετάζουμε. Και αν δεν έχει ανάγκη αυτός που σου ζητάει, πάλι πρέπει να του δώσεις. Να χαίρεσαι που θα του δώσεις. Ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εμείς γιατί να μην βοηθήσουμε τον πλησίον μας? Μήπως και εμείς είμαστε άξιοι για όλα τα δώρα που μας δίνει ο Θεός? Ο Θεός ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Σου ζητάει κάποιος φτωχός βοήθεια. Ακόμη κι αν αμφιβάλλεις για την κατάστασή του, πάλι να τον βοηθήσεις με διάκριση, για να μη σε πειράξει ο λογισμός. Είδες τι λέει ο Αβάς Ισαάκ? Και έφυπος να σου ζητήσει, να του δώσεις. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι. Εσύ να πιστεύεις αυτό που σου λέει ο άλλος και να δίνεις ανάλογα με αυτό που σου ζητάει. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Θεός δεν κράτησε κοντά του τον Ιούδα με τη βία. Επειδή δηλαδή μας έκαμε κυρίους της θελήσεώς μας και ελεύθερους να εκλέγουμε ανάμεσα στις φάβλες και στις καλές πράξεις, γι' αυτό θέλει να γινόμαστε καλοί με τη θέλησή μας. Και γι' αυτό, όταν δεν θέλουμε, δεν μας πιέζει, ούτε και μας εξαναγκάζει. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είπε ο Αβάσπιμίν. Προσπάθησε όσο μπορείς να μην κακομεταχειριστείς γενικώς κανένα και καθαρή κράτησε την καρδιά σου στη σχέση σου με κάθε άνθρωπο. Από το μεγάλο γεροντικό.

μακριά από τη ζήλια, τον κατατρώγει τον άνθρωπο. Από φθόνο μια μοναχή προσάλλητη φαντάστηκε να σχημονεί και το έλεγε σαν πραγματικότητα. Όλα γίνονται στο φθονερό άνθρωπο. Εγώ τα έζησα. Οι άνθρωποι με είχαν για καλό και ερχόντουσαν πολλοί για να εξομολογηθούν και μου τα έλεγαν με ειλικρίνεια. Ευτυχισμένος ο μοναχός που έμαθε να αγαπάει όλους μυστικά. Δεν ζητά από τους άλλους αγάπη, ούτε τον νοιάζει να τον αγαπούν. Εσύ αγάπα όλους και προσεύχου μυστικά μέσα σου. Γέροντας Πορφύριος.

Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λογοπροφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολλή απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

όλα τα έργα σου να τα κάνεις με ταπεινοφροσύνη στο όνομα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο θα υψωθεί ο καρπός των έργων σου στον ουρανό. Γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πανύψηλο δέντρο που έχει σαπίσει και τα κλαδιά του είναι σάπια από παντού, και όταν κανείς ανεβεί σε αυτό, αμέσως γκρεμίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Κάποτε πήγε ένας μοναχός σε ένα κελί που ήταν καθαρό, περιποιημένο, αρχοντικό, επίσημο. Είπε: «Όπως είναι η καρδιά του γέροντα, έτσι είναι και το κελί του». Πήγε και σε ένα άλλο που ήταν ακατάστατο, αραχνιασμένο και άνω κάτω. Είπε: «Ο γέροντας είναι καλός, ασχολείται συνέχεια με τα πνευματικά και δεν έχει καθόλου καιρό για τα υλικά». Ήταν αγαθός ο μοναχός αυτός και τα έβλεπε όλα όμορφα. Ό,τι είσαι, αυτό βλέπεις. Ό,τι ζητάς, αυτό βρίσκεις.

Τέτοια είναι η αγάπη. Δεν εμποδίζεται από την απόσταση του δρόμου. Δεν μαραίνεται από την παράλυση μεγάλου χρόνου. Δεν καταβάλλεται από τις δύσκολες περιστάσεις. Αλλά υψώνεται πάντοτε ψηλά προς τα ουράνια. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός. Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

Αν δεν βράσει η χύτρα με δυνατό βρασμό, το φαγητό δεν γίνεται νόστιμο. Το ίδιο και εμείς οι αμαρτωλοί. Αν δεν ψηθούμε πολύ με πειρασμούς και θλίψεις, δεν θα κληρονομήσουμε την ουράνια βασιλεία. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Ερώτηση. Παραμένει η χάρη του Θεού μέσα στον άνθρωπο μετά την αμαρτία? Απάντηση. Ο Θεός θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο πάλι στην αληθινή ζωή και τον προτρέπει να κλάψει και να μετανοήσει. Αν παραμείνεις λοιπόν στη μετάνοια, θα σε κάνει πιο σταθερό από πριν, αφού μετανοείς για όσα προηγουμένως αμάρτησες. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

μικρό σύννεφο σκεπάζει το δίσκο του ήλιου, αλλά μετά το σύννεφο ο ήλιος είναι πολύ θερμός. Έτσι η μικρή πνευματική αδιαφορία σκεπάζει την ψυχή, αλλά μετά από αυτή η χαρά είναι μεγάλη. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όπως ακριβώς η μέλισσα κατασκευάζει κρυφά μέσα στην κυψέλη το κερί, έτσι και η Θεία Χάρη παρουσιάζει μυστικά μέσα στην καρδιά την αγάπη της και μεταβάλλει την πικρότητα της αμαρτίας σε γλυκύτητα ψυχής και τη σκληρότητα σε απαλότητα. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Τη δε η στερέα αν έφυγε μόνο σε πορεύοντο. Μαχόμενοι δι πολέμοι και όποιοι στενών χωρίων προκαταλαμβάνονται σε κόλλιον τα σπαρόδους. Την επόμενη μέρα πορεύονταν χωρίς οδηγό, γιατί μάχονταν οι εχθροί και όπου ήταν το μέρος στενό το είχαν καταλάβει από πρωτήτερα και εμπόδιζαν τη δίωδο. Ο Σάκης λοιπόν εμπόδιζαν τους πρώτους, ο Ξενοφών εξέρχονταν από την οδό, από τα όπισθεν, ανήρχε το επί του όρους και ίνιγε δίωδον εις τους πρώτους, προσπαθών να προχωρεί υψηλότερον των εμποδιζόντων. Ο Σάκης δε επετίθεντο εναντίον των τελευταίων, ο χειρίσοφος εγκαταλείπων και αυτός την οδόν και προσπαθών να ανέλθει υψηλότερα από τον εχθρόν, ίνιγε δρόμον για τους όπισθεν. Και κάθε φοράν κατά τιού των τρόπων εβοήθουν αλλήλους και φρόντιζον ισχυρός περί αλλήλων. Ενίοτε δε οι βάρβαροι, αφού είχαν αναβεί οι Έλληνες, παρήχουν μεγάλες ενοχλήσεις εις αυτούς, ενώ κατέβαινουν πάλιν. Γιατί ήταν ελαφρά οπλισμένοι και ήταν αδύνατοι, και από κοντά τους φεύγοντας ήταν αδύνατο να αποφύγουν τον κίνδυνο, αφού τίποτε άλλο δεν είχαν παρά τόξα και σφεντώνες, και ήσαν άριστοι τοξότες. Είχαν δε τόξα που το μήκος τους έφτανε περίπου τις τρεις πύχεις, και βέλη μεγαλύτερα από δύο πύχεις. Ετέντωναν δε τα νεύρα των τόξων και τόξευαν, πατώντας το κάτω μέρος του τόξου με το αριστερό τους πόδι, και τα βέλη τους εισχωρούσαν μέσα στις ασπίδες και τους θώρακες. Τα μεταχειρίζονταν δε αυτά και οι Έλληνες όταν τα έπιαναν ως ακόντια, προσθέτοντας τα βέλη δηλαδή ως ακόντια, προσθέτοντας εις αυτά αγγίλες. Σε αυτά τα μέρη οι Κρήτες φάνηκαν χρησιμότατοι. Αρχηγός τους δε ήταν ο Κρητικός Στρατοκλής. Και τότε ο Ξενοφώντας βλέπει ότι του όρους η κορυφή βρίσκονταν υπεράνω ακριβώς του δικού του στρατεύματος και ότι από αυτή την κορυφή μπορούσε να φτάσει κανείς πάνω στο λόφο όπου ήσαν οι εχθροί. Λέει λοιπόν,

Το καλύτερο για μας, κύριε Σοφέ, είναι να ορμήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ανέβουμε στην κορυφή. Διότι αν την καταλάβουμε την κορυφή αυτή, δεν θα μπορέσουμε να κρατηθούμε στη θέση, δεν θα μπορέσουν να κρατηθούν στη θέση τους αυτοί που βρίσκονται πάνω από την οδό, οι εχθροί. Λοιπόν, αν θέλεις, μείνε εσύ εδώ επικεφαλής του στρατεύματος και εγώ είμαι πρόθυμος να πάω. Αν πάλι επιθυμείς, βάδιζε εσύ πάνω στο όρος και εγώ θα μείνω εδώ. Αλλά αφήνω σε σένα, είπε ο Χειρίσοφος, να εκλέξεις ό,τι από τα δύο θέλεις. Ο Ξενοφώντας τότε είπε ότι ως νεότερος προτιμά να πάει αυτός στο βουνό, στην κορυφή, και τον παρακαλεί όμως να του δώσει να τον ακολουθήσουν άνδρες από την εμπριστοφυλακή. Γιατί χρειαζόταν πολλή ώρα για να πάει να παραλάβει άνδρες από την οπισθοφυλακή. Και ο Χειρίσοφος λοιπόν δίνει εντολή να τον ακολουθήσουν ο ένας στην εμπριστοφυλακή, να τον ακολουθήσουν αυτοί που οι πελταστές που βρίσκονταν στην εμπροστοφυλακή, και αυτός πήρε τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο μέσον της παρατάξεως. Διέταξε δε να τον ακολουθήσουν και οι 300, τους οποίους είχε αυτός από τους επίλεκτους στο μπροστινό μέρος της παράταξης. Κατόπιν πορεύονταν με όσοι μπορούσαν μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι εχθροί λοιπόν που βρίσκονταν πάνω στο λόφο, όταν κατάλαβαν την πορεία τους προς την κορυφή, αμέσως και αυτοί όρμησαν, αμυλόμενοι να φτάσουν πριν από τους Έλληνες πάνω στην κορυφή. Και κατά την περίσταση αυτή, αφενός μεν μεγάλη κραυγή προέρχονταν από τους άνδρες του της Αφέρνη, οι οποίοι επίσημα παρότριναν και τους δικούς τους. Ο δε Ξενοφώντας, τρέχοντας έφυπος, πλαγίως της γραμμής των στρατιωτών του, προσπαθούσε να τους εψυχώσει με τους εξής λόγους. «Στρατιώτες, βάλτε με το νου σας ότι τώρα διαγωνιζόμεθα εναντίον των εχθρών και αγωνιζόμαστε για την επάνωδό μας στην Ελλάδα. Ότι τώρα αγωνιζόμαστε για να πάμε στα παιδιά και τις γυναίκες μας. Ότι τώρα, αν κοπιάσουμε λίγο, αμαχητοί θα διανύσουμε το υπόλοιπο μέρος της πορείας». Ο Σωτηρίδας όμως, ο Σικιώνιος, είπε: «Δεν ευρισκόμεθα σε αυτές τις συνθήκες, Ξενοφώντα. Γιατί στις ίδιες συνθήκες, Ξενοφώντα. Γιατί εσύ μεν είσαι πάνω στο άλογο, ενώ εγώ κοπιάζω, ταλαιπωρούμε πολύ βαστάζοντας την ασπίδα, πεζός». Όταν ο Ξενοφώντας τον άκουσε, πήδησε κάτω από το άλογο και τον έσπρωξε έξω από τη γραμμή, και αφού του πήρε την ασπίδα, κρατούσε εκείνος την ασπίδα και πήγαινε με όση μπορούσε μεγαλύτερη ταχύτητα, μολονότι φορούσε θώρακα υπηκό, πράγμα που τον στενοχωρούσε αρκετά. Και αυτούς που ήταν μπροστά του τους προέτρεπε να προχωρούν εμπρός, και αυτούς που ήταν πίσω του να προσπερνούν, ενώ αυτός με κόπο πολύ και δυσκολία ακολουθούσε. Οι άλλοι στρατιώτες όμως άρχισαν να χτυπούν και να λιθοβολούν και να βρίζουν τον Σωτηρίδα, μέχρι που τον εξανάγκασαν να πάρει πάλι την ασπίδα του και να πορεύεται και αυτός στη θέση του. Και ο Ξενοφώντας, αφού ανέβηκε πάλι στο άλογό του, μέχρι το σημείο που ήταν το μέρος βατό για το άλογο, πήγαινε έφυπος, και άμα το μέρος έγινε άβατο για το άλογο, άφηκε το άλογο και έτρεχε πεζός. Και τέλος προλαμβάνουν και φθάνουν πάνω στην κορυφή πριν από τους εχθρούς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το ταξίδι μας σήμερα είναι στην Ελληνική Μεσοποταμία. Ναι, πολύ σωστά ακούσατε, στην Ελληνική Μεσοποταμία. Αυτό που ακούσαμε νωρίτερα είναι ακριβώς η ανάβαση του Ξενοφόντα μαζί με τον στρατό του Κύρου, των Μυρίων του Ξενοφόντα, από τη γη της Μεσοποταμίας προς τη θάλασσα, δηλαδή προς τον Πόντο, προς την Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Είναι η επιστροφή των Ελλήνων στην πατρίδα, των μισθοφόρων που πολέμησαν στο πλευρό του Κύρου, του Κύρου που χθες, αν θυμάστε, σας είπαμε πως κατέλαβε την Βαβυλώνα την Μεγάλη, σχεδόν αμαχητή. Ο Κύρος λοιπόν είχε στη δούλεψή του και Έλληνες στρατιώτες, οι οποίοι στη συνέχεια, αφού αποστρατεύτηκαν, έπρεπε να γυρίσουν στην πατρίδα, διασχίζοντας ή μάλλον πορευόμενοι σε αυτήν την πορεία που έκανε ολόκληρος ο πολιτισμός, όπως σας είπαμε στην αρχή αυτού του οδηπορικού. Δηλαδή από την καρδιά της Μεσοποταμίας, που είναι η Βαβυλώνα, αντίθετα στη ροή των ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη, κατά μεσής της Μεσοποταμίας, για να περάσουν έτσι στην Καπαδοκία και να βγουν στον Πόντο, στην θάλασσα των Ελλήνων. Εδώ όμως, σε αυτή την περιοχή, στην περιοχή της Μεσοποταμίας, δεν ήταν μόνο οι στρατιώτες του Ξενοφόντα, οι μισθοφόροι που έφθαναν για να πολεμήσουν, μα υπήρχαν και Έλληνες εγκατεστημένοι, οι οποίοι μάλιστα οργανώθηκαν σε πόλεις από πολύ νωρίς. Περιττό να πούμε ότι με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την ίδρυση των ελληνιστικών βασιλείων, η ίδρυση επίσης των πόλεων γιγαντώθηκε. Οι πόλεις έγιναν πάρα πολλές. Υπήρχαν όμως κάποιες από αυτές και από τα χρόνια ήδη του Ξενοφόντος. Ακούσαμε στην αφήγηση του Ξενοφόντα λοιπόν τον τρόπο που οι Μύριοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την πολεμική φυλή των Κούρδων εκεί περίπου στην Άνω Μεσοποταμία, στην περιοχή της νοτιοανατολικής Τουρκίας σήμερα, για να περάσουν στην Καπαδοκία και από εκεί στον Πόντο και να διαπεραιωθούν με τα καράβια στην πατρίδα. Μια περιγραφή που μας θυμίζει πολεμικές επιχειρήσεις, που δεν είναι ανάγκη να είναι τόσο παλιά πίσω στον χρόνο, αλλά θα μπορούσε να είναι και πολύ πιο πρόσφατες. Η Μεσοποταμία των Ελλήνων λοιπόν, και είναι πάρα πολλές οι πόλεις, πράγματι θα εκπλαγείτε άμα σας διαβάσω και μόνο τον κατάλογο των ελληνικών πόλεων σε αυτήν την περιοχή. Κάποιες από αυτές μάλιστα υπήρξαν σπουδαίες και επιφανείς πόλεις, μα και μέχρι σήμερα είναι μεγάλες πόλεις, όπως για παράδειγμα η Αντιόχεια ή Έδεσα, όπως την έλεγαν παλιά, ή η Αντιόχεια ή επί της Καλλιρόης και Ασφαλίτιδος Λίμνης στην Οσροϊνή, που υπήρξε επί αιώνες η πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας, της Άνω Μεσοποταμίας. Είναι η γνωστή μέχρι και σήμερα μεγάλη τουρκική πόλη, η Ούρφα. Ή, ας πούμε, μια άλλη πόλη, η Δούρα Ευρωπός. Μια πόλη όπου συγχωνεύτηκε ο ελληνικός πολιτισμός με τον πολιτισμό της Ασίας. Ιδρύθηκε μετά το πέρας του Βαβυλωνιακού πολέμου από το στρατηγό Νικάνορα για λογαριασμό του Σελεύκου του πρώτου του Νικάτορα, που ήταν ένας από τους βασιλικούς φίλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Δούρα λοιπόν, που το όνομά της προέρχεται από την λέξη Τύρσης, οχυρό, και η ονομασία Ευρωπός από την ομώνυμη πεδιάδα του Σέλευκου στη Μακεδονία, είναι και αυτή μια από τις μεγάλες πόλεις, ελληνικές πόλεις αυτής της περιοχής. Η Άκρα Μεσοποταμίας, οι Ίχνες, η Αλεξάνδρεια στον Εφράτη ποταμό, η Ανθιμουσιάς, η άλλη Αντιόχεια η Όπιδα, η Αντιόχεια η Αραβική, η Αντιόχεια η Χάρακα και η Αντιόχεια της Βαβυλωνίας, η Άνω Απάμια, η Απολωνία της Απολωνιάτιδος, η Απολωνία της Μεσοποταμίας, η Αρτεμίτα της Ασσυρίας, η Βάτνες, πάλι εδώ στην Μεσοποταμία, που σήμερα είναι η γνωστή μεγάλη χώρα, η γνωστή μεγάλη πόλη της
νοτιοανατολικής Τουρκίας, η πόλη Μπάτμαν, η Δημητριάδα στην η Ασσυρία, η Διαδοχούπολης, η Διοσπηγή της Ορσινής, πόλεις μεγάλες λοιπόν ελληνικές όπως το Ζεύγμα και άλλες που άνθησαν εδώ στην περιοχή της Μεσοποταμίας.

Ας πάμε λοιπόν σε κάποιες από αυτές τις πόλεις. Ακόμα και τα ονόματά τους θα έλεγε κανείς πως είναι ένα μεγάλο ατελείωτο ποίημα που έχει εγκατασταθεί για πάντα στην ιστορία αυτής της περιοχής. Η Μεσοποταμία λοιπόν, η κοιτίδα των πολιτισμών όπως την περιγράψαμε στα προηγούμενα ταξίδια μας, στις προηγούμενες εκπομπές μας, ξεκινώντας από τις εκβολές του Τίγρη και του Εφράτη, ξεκινώντας από την αρχαιότητα, από τον κήπο της Εδέμ, από την αρχαίγονη ανθρωπότητα. Η Μεσοποταμία λοιπόν είναι μια χώρα που επίσης ήρθε σε επαφή με τους Έλληνες από πολύ νωρίς, νωρίτερα ακόμα και από τον Μεγαλέξανδρο. Μετά τον Μεγαλέξανδρο βέβαια η χώρα απέκτησε πάρα πολλές πόλεις. Κάποιες από αυτές έζησαν μάλιστα μέχρι και σήμερα. Ας πούμε η Άκρα της Μεσοποταμίας ήταν μια πόλη που βρισκόταν στην επαρχία της Μεσσηνής, κοντά στις όχθες του ποταμού Τίγρη, που την αναφέρει ο Κλάβδιος Πολεμαίος ως Άγρα, στη γεωγραφική φύγησή του. Την αναφέρει επίσης και ο Στέφανος ο Βυζάντιος, αλλά και ο Αριανός. Η πόλη μάλλον ιδρύθηκε η Άκρα, η Άγρα, στις όχθες του Τίγρη, ιδρύθηκε από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σαν μια οχυρή ακρόπολη. Γι' αυτό και Άκρα, ακρόπολη. Αν και ένας Γερμανός ιστορικός, ο Κίπερτ, υποστήριξε ότι η πόλη είχε σημειτικό όνομα που προφανώς εξελινίστηκε στους Αλεξανδρινούς χρόνους. Η Άκρα αυτή έζησε μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια και καταλήφθηκε μάλιστα από τις ρωμαϊκές λεγεώνες του Τραϊανού το 115-116 μετά Χριστόν. Σήμερα η τοποθεσία της παραμένει άγνωστη, βρισκόταν κάπου περίπου στην περιοχή του σημερινού Ιράκ. Η Ίχνε ήταν μια άλλη ελληνική πόλη εδώ στη Μεσοποταμία που την αναφέρει και ο Πλούταρχος και ο Δίων Κάσιος και ο Ισίδρος Χαρακινός και βρίσκονταν μεταξύ της Έδεσας και του Νικηφορίου λίγο πριν ενωθεί ο παραπόταμος Βιλίχας με τον Εφράτη. Ο Βιλίχας που λέγεται σήμερα Μπαλίχ. Πρόκειτο για μακεδονική αποικία από την ομώνυμη πόλη της Βοτιέας, τα σημερινά Κουφάλια της Χαλκιδικής. Από εκεί λοιπόν οι Ίχνες, η Ίχνε, και θεωρείται πως η πόλη ιδρύθηκε από τον Αντίγονο τον πρώτο, τον Μονόφθαλμο, μετά το τέλος του Βαβυλωνιακού πολέμου με τον Σέλευκο τον πρώτο, αν και αυτό είναι γεγονός αμφισβητούμενο. Η ίδρυσή της έγινε βάση κεντρικά οργανωμένου αμυντικού σχεδιασμού. Φαίνεται λοιπόν πως ο Αντίγονος αυτός, ο Μονόφθαλμος, αποτραβήχθηκε στον παραπόταμο Βιλίχα, τον σημερινό Μπαλίχ, όπου ήταν και τα όρια της επικράτειάς του, και έχτισε την πόλη Ίχνε στο 309 π.Χ. Η ενέργεια αυτή είχε ως σκοπό την καλύτερη φύλαξη των συνόρων και ήταν απάντηση στην ίδρυση της Δούρας Ευρωπού, της Αντιόχειας, της Νίσιβης δηλαδή σήμερα, και της Ελεύκειας. Οι Ίχνες κυριεύτηκαν από τον Κράσο το 53 π.Χ. κατά τη διάρκεια της Παρθικής εκστρατείας και ο Δίων Κάσιος εκεί τοποθετεί την ήττα του Ρωμαίου στρατηγού από τους Πάρθους. Είναι πολύ πιθανόν ότι πρόκειται για την σημερινή πόλη Τελ Αλ-Σάντε που βρίσκεται στη Συρία. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την περιδιάβασή μας στις πόλεις, στις ελληνικές πόλεις της Μεσοποταμίας, γιατί να μην πάμε και στην Αντιόχεια, στην Αντιόχεια ή Έδεσα, αυτοί που βρίσκονταν επί της Καλλιρόης και Ασφαλίτιδος Λίμνης, επί αιώνες πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας. Κατά πιθανότερες μαρτυρίες, την Αντιόχεια αυτή την έχτισε ο Σέλευκος, ο πρώτος ο Νικάτορ, κοντά στην Έδεσα που είχε χτίσει ο ίδιος ο Μεγαλέξανδρος. Μετά την καταστροφή όμως εκείνης της πόλης του Μεγαλέξανδρου από τις πλημμύρες, ο Σέλευκος τη συνήκησε για δεύτερη φορά, όπου και την ονόμασε Έδεσα, πόλη των νερών, όπως και η Έδεσα της Μακεδονίας. Αργότερα ο Αντίοχος ο Τέταρτος ο Επιφανής, όπως μαρτυρεί ο Πλίνιος, ο Ρωμαίος αυτός συγγραφέας, την μετονόμασε σε Αντιόχεια Καλλιρόη ή σε κατάλληλους Αντιόχεια επί Καλλιρόη. Τα νομίσματά της μάλιστα επί Αντιόχου φέρνουν την επιγραφή Αντιοχαίων των επί Καλλιρόη.
Το όνομα όμως αυτό δεν διατηρήθηκε για πολύ, καθώς από τα σωζόμενα νομίσματα εξάγεται ότι πολύ γρήγορα επανέκτησε το πρωτύτερο όνομά της, Έδεσα. Η Έδεσα λοιπόν, που κατά την πρώτη σταυροφορία έγινε πρωτεύουσα της ομώνυμης Κομιτείας και ήταν το πρώτο κράτος που ίδρυσαν οι σταυροφόροι στην Ανατολή, ήταν και το πρώτο που καταλύθηκε το 1144 πέφτοντας στα χέρια των Τούρκων. Η περηφανής αυτή Έδεσα είναι η σημερινή πόλη της Τουρκίας Ούρφα και σχετίζεται επίσης και με πολλά κομμάτια της Βυζαντινής ιστορίας που θα δούμε σε επόμενες εκπομπές μας. Σχετίζεται μάλιστα η Έδεσα αυτή και με μια ιστορία που διαβάζουμε στο Συναξάρι. Καθώς ο βασιλιάς της Έδεσας ήταν άρρωστος και είχε ακούσει για τις θεραπείες του Ιησού στην γη του Ιούδα, στην Παλαιστίνη, έστειλε λοιπόν ανθρώπους του για να τον αναζητήσουν, για να τον κάνει καλά. Εκείνοι λοιπόν οι άνθρωποι, φτάνοντας στην Παλαιστίνη και βρίσκοντας πράγματι τον Ιησού, μη έχοντας άλλο τρόπο να φέρουν την ευλογία του στο βασιλιά, ζωγράφισαν την εικόνα του. Οι κατάλληλους χρησιμοποίησαν ένα ύφασμα με το οποίο νύφτηκε και σκουπίστηκε ο θεάνθρωπος και σχηματίστηκε εκεί το πρόσωπό του και το μετέφεραν λοιπόν αυτή την εικόνα στην Ούρφα και έγινε καλά ο βασιλιάς της Έδεσας εκείνης, της Μεσοποταμίας. Είναι αυτή η ιστορία του Ιερού Μανδηλίου, αν έχετε ακούσει από το Συναξαριστή. Αυτή λοιπόν είναι η Έδεσα, η μεγάλη Αντιόχεια κοντά στην Καλλιρόη, στην Λίμνη, που και σήμερα σώζεται με τα ψάρια της και που επίσης και σήμερα σώζονται σπαράγματα από το αρχαίο ελληνικό της κάστρο, ακριβώς δίπλα στη Λίμνη. Πρωτεύουσα της Μεσοποταμίας, δηλαδή της Άνω Μεσοποταμίας, της Βυζαντινής, της Ελληνικής Μεσοποταμίας.

0: Εκτός από την Αντιόχεια αυτή που έμεινε στην ιστορία ως Έδεσα, σήμερα η Ούρφα, εδώ στην Άνω Μεσοποταμία, υπήρχαν και άλλες Αντιόχειες εδώ στην γη αυτή, όπως η Αντιόχεια Ιόπιδα, μεταξύ του ποταμού Τίγρη και Τορναδότου, στην δυτική Σιτακινή, χώρα της Βαβυλωνίας, που επί Αλεξανδρινών χρόνων ονομαζόταν η χώρα ολόκληρη Απολωνιά της, με πρωτεύουσα τη Σιτάκη. Υπήρχε και η Αντιόχεια η Αραβής, η Αραβική, όπως την αναφέρει ο Πλίνιος, που χτίστηκε από τον Νικάνορα, εδώ στην Μεσοποταμία. Μάλιστα η πόλη ονομάστηκε κάποτε και Τίλα ή Τυλαψός, Κωνσταντία, Αντωνινόπολης, Μαξιμιανούπολης κλπ. Υπήρχε και η Αντιόχεια η Χάρακα, που χτίστηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο στη χώρα της Βαβυλωνίας και Σουσιανής, στις εκβολές του Τίγρη ποταμού, με πρώτο όνομα Αλεξάνδρεια. Υπήρχε και η Αντιόχεια της Βαβυλωνίας, που βρισκόταν κοντά στην πόλη Ουρούκ, που οι Έλληνες την έλεγαν Ορχόη, την πόλη Ουρούκ, και ήταν χτισμένη σε έναν από τους δύο, ήταν χτισμένη από έναν από τους δύο πρώτους ελευκίδες ηγεμόνες στο κανάλι της βαβυλωνιακής θεότητας Ιστάρ. Να λοιπόν μερικές από τις ελληνικές πόλεις της Μεσοποταμίας. Και είναι και άλλες, πιο διάσημες και πιο μεγάλες και πιο γνωστές.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Σήμερα, φίλες και φίλοι, κάνουμε ένα ταξίδι στην ελληνική Μεσοποταμία. Στις πάρα πολλές ελληνικές πόλεις που υπήρξαν εδώ, κάποιες από αυτές και σήμερα, μεγάλες πόλεις ή μικρές, κάποιες άλλες έχουν χαθεί από τη μνήμη και την ιστορία, κάποιες άλλες σώζονται μόνο σε ερείπια. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το ταξίδι σήμερα, το ταξίδι στην ελληνική, ας πούμε, Μεσοποταμία, εδώ που συναντάται ο ελληνικός πολιτισμός με τον πολιτισμό της Ανατολής. Εδώ που χτίστηκαν τα ελληνιστικά βασίλεια από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εδώ που χτίστηκαν οι πάρα πολλές ελληνικές πόλεις, ένα σύστημα ολόκληρο πόλεων στην περιοχή για να οργανωθεί η ελληνιστική πια ιστορία του κόσμου της Ανατολής. Μια άλλη πόλη της Μεσοποταμίας ήταν και οι Βάτνες, αρχαία πόλη, με όνομα Συριακό, που απαντάται και στην αραβική γλώσσα και δηλώνει την κοιλάδα όπου τα ύδατα συναντώνται. Οι χριστιανοί της Συρίας την ονόμαζαν την πόλη Βάτνα Σαρούγκη ή Βάτνα στο Σάρογκο. Σε έναν άλλο πίνακα απαντάται ως Βάτνης, μεταξύ των πόλεων Δεοέρας και Καρών, και στο διπορικό του Αντωνίνου την έθετε σε μια απόσταση 10 μιλίων από την Έδεσα που σας λέγαμε πριν, την Ούρφα. Αυτό το μέρος αναφέρεται επίσης και από τον Ιεροκλή. Βρισκόταν λοιπόν μεταξύ της Έδεσας και της Ανθεμουσιάδος, και κατά τον Στέφανο το Βυζάντιο ο κάτοικος της πόλης Βάτνε λεγόταν Βατναίος. Σύμφωνα με τον Αμιανό τον Μαρκελίνο, η πόλη ήταν μια επαρχιακή πόλη στην περιοχή της Ανθιμουσιάδος που χτίστηκε από τους Μακεδόνες σε μικρή απόσταση από τον Εφράτη. Χτίστηκε στην αρχαία εποχή η πόλη αρχικά από τους Σουμέριους και φαίνεται ότι έλαβε αρχικά τη συριακή ονομασία Σερού, που στη συριακή διάλεκτο σημαίνει υφαντό ή δικτυωτό, και μάλιστα ταυτίζεται με την παράδοση στην περιοχή για την κατασκευή, καθώς η περιοχή και η πόλη φημιζόταν για την κατασκευή σελών από τέτοιου είδους υλικό, από δικτυωτό ή φαντό, σέλες για τα άλογα. Αλλιώς μπορεί και να ιδρύθηκε από τον προπάπου του Αβραάμ, τον Σερούχ, το οποίο το όνομα αναφέρεται επίσης στην Αγία Γραφή. Σε αυτή λοιπόν την πόλη, καθώς ο ένας πολιτισμός διαδεχόταν τον άλλο και καθώς έφτασε εδώ ο ελληνικός πολιτισμός και ο ελληνιστικός κόσμος, Έγινε λοιπόν μια ελληνική πόλη και οι Μακεδόνες την μετονόμασαν σε Βάτνες. Πολλοί πλούσιοι έμποροι κατοικούσαν εδώ και κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνταν μάλιστα και μια μεγάλη έκθεση εμπορικών ειδών στην πόλη Βάτνες της Μεσοποταμίας, στην οποία μάλιστα έκθεση συμμετείχαν έμποροι από την Ινδία και την Κίνα. Ο Δίων ο Κάσιος αναφέρει ότι όταν ο Τραϊανός κατέλαβε τις Βάτνες και την Ίσιβη, έλαβε τον τίτλο του Παρθικού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αργότερα έθεσε την πόλη υπό τον έλεγχο της Έδεσας, ενώ σε αυτό το ίδιο μέρος ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, κατά την εκστρατεία του κατά των Περσών, πληροφορήθηκε από τους Ετρούσκους ιονοσκόπους του καταστροφικό ιονό για την εκστρατεία του. Ενώ ο Ζώσιμος αναφέρει την πόλη Βάτνες σαν μέρος της πορείας του αυτοκράτορα του Ιουλιανού του Παραβάτη, δηλαδή προς τις Κάρες. Κοντά εδώ γεννήθηκε και ο περίφημος Σύρος επίσκοπος Ιάκωβος των Βατνών. Ο Βυζαντινός ιστορικός Προκόπιος την περιγράφει ως μια μικρή και ασήμαντη πόλη σε απόσταση μιας ημέρας ταξιδιού από την Έδεσα, που εύκολα καταλήφθηκε από το Χοσρόι. Ο Προκόπιος πάλι αναφέρει πως ο Ιουστινιανός είχε οχυρώσει την πόλη και απέκτησε έτσι και κάποια σημασία. Στη συνέχεια η ονομασία Βάτνε αντικαταστάθηκε από τον Συριακό τύπο Σαρούκ. Την πόλη κατέλαβαν οι Άραβες το 639, οι Σταυροφόροι το 1098, πάλι οι Μουσουλμάνοι το 1127, ενώ αργότερα καταστράφηκε από τις επιδρομές των Μογγόλων και στα 1517 καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους του Σελίμ του Πρώτου. Το 1918 έφτασαν εδώ οι Βρετανοί, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 1919, έπεσε σε γαλλικά χέρια. Ο συνταγματάρχης Τσέσνεϊ επεσήμανε τα ερείπια της πόλης και περιέγραψε μάλιστα και δύο κολοσσιαία ημιτελή λιοντάρια που βρισκόνταν 8 μίλια νοτίως των Βατνών. Σήμερα η πόλη λέγεται Σουρούκ και ανήκει στην Τουρκία και η γύρω περιοχή, η περιοχή των Βατνών, φημίζεται για τα ρόδια της.

Αυτές λοιπόν ήταν οι Βάτνες, μια πόλη όπου γίνονταν μεγάλη ετήσια εμπορική έκθεση κατά το μήνα Σεπτέμβριο, στα χρόνια των Ελλήνων, όπου συνέρεαν έμποροι από την Ινδία και την Κίνα. Μια άλλη πόλη εδώ στην Μεσοποταμία, ελληνική, ήταν η Δούρα Ευρωπός, ελληνιστική πόλη, όπου συγχωνεύθηκε στην πόλη αυτή το ελληνικό στοιχείο και ο πολιτισμός της Ασίας. Ιδρύθηκε λοιπόν αυτή η Δούρα Ευρωπός μετά το Βαβυλωνιακό πόλεμο από το στρατηγό Νικάνορα για λογαριασμό του Σελεύκου του πρώτου του Νικάτορος. Εδώ παλιότερα ήκμαζε ένας οικισμός, ενώ αρχαιολογικά ευρήματα το 1987 έφεραν στο φως ασσυριακά και νεοασσυριακά όστρακα της 2ης-1ης χιλιετίας π.Χ. Έχουν βρεθεί επίσης στις ανασκαφές της πόλης ασσυριακά επιγραφές φινοειδούς γραφής από το 1900 π.Χ. και εκτενή αρχαιολογικά ευρήματα με χαραγμένα πύληνα δισκία που χρονολογούνται από την εποχή της Βαβυλώνας. Η πόλη ήταν αγροτικά προηγμένη και η περιοχή της, με εξελιγμένα συστήματα άρδευσης για τον έλεγχο των πλημμυρών και των εμπορικών δρόμων που τις συνοδεύουν, που τις συνδέουν, συγγνώμη, με την πόλη Μαρή στην 3η και 2η χιλιετία π.Χ. Οι Μακεδόνες του Μεγαλέξανδρου επανίδρυσαν την πόλη κατά την ελληνιστική περίοδο. Ιδρύθηκε λοιπόν η πόλη αυτή πάνω στα ερείπια των παλαιών αυτών ασσυριακών πόλεων ως αντιστάθμισμα για την επέκταση του Αντίγονου του Πρώτου προς την κεντρική Μεσοποταμία, μαζί με την Σελεύκεια και την Αντιόχεια τη Μυγδονική. Ιδρύθηκε πάνω σε έναν έφορο κάμπο στη δεξιά όχθη του ποταμού Εφράτη, εκεί που βρίσκεται σήμερα το ύψωμα Σαλχιέ στη Συρία. Ο Σέλευκος λοιπόν επέλεξε προσωρινά τη θέση αυτή πάνω σε ένα ευρύ ακροτήριο που προστατευόταν από δύο φαράγγια και στις δύο πλευρές που οδηγούσαν στον Εφράτη, όπου ο ποταμός είχε διαβρωθεί δημιουργώντας ένα ανάχωμα σε ύψους 40 με 90 μέτρα, εξυπηρετώντας έτσι αυτό το ανάχωμα ως, χρησιμοποιώντας μάλλον αυτό το ανάχωμα ως φυσικό χώρο άμυνας. Πιστεύετε ότι οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης στην ελληνική επανασύστασή της, η Δούρα Ευρωπός, οι πρώτοι κάτοικοί της ήταν Μακεδόνες βετεράνοι, κυρίως παιδικοί φίλοι του Σέλευκου, οι οποίοι αναμίχθηκαν με ντόπιους Σημίτες. Κατά την ελληνιστική περίοδο ονομαζόταν Ευρωπός και ο Σέλευκος λατρευόταν εδώ με τιμές Θεού. Το ότι ο Σέλευκος υπήρξε ο ιδρυτής της πόλης αποδεικνύεται και από το ανάγλυφο που βρέθηκε στο ναό του Διός Ολυμπίου Γάδ, όπως Σέλευκος στεφανώνεται από τον Νικάνορα, μάλλον με την αραμαϊκή επιγραφή που γράφει το όνομά του. Επιπλέον, σε έναν πάπυρο του 180 π.Χ. που αναφερόταν στην πόλη ενός σκλάβου, αναφέρονται οι πρόγονοι θεοί Ζεύς και Απόλλων και ο Σέλευκος Νικάτορ. Αυτές λοιπόν είναι οι μαρτυρίες για την πόλη. Κατά την περίοδο αυτή η Ευρωπός έλεγχε την εμπορική οδό που περνούσε από τον Εφράτη και που ένωνε την πρωτεύουσα Αντιόχεια με τη Σελεύκεια στον Τίγρη. Η πόλη οικοδομήθηκε με υποδάμιο πολεοδομικό σύστημα, διέθετε ακρόπολη και βουλευτήριο. Στους Έλληνες απίκους, οι Σελευκίδες διέθεσαν καλλιεργήσιμες γαίες, κληρουχίες στον Εφράτη, καθώς και πολιτικά δικαιώματα τα οποία στερούνταν οι ντόπιοι. Ωστόσο, η συμβίωση των Ελλήνων με Σημίτες, με Σύρους δηλαδή εδώ της περιοχής, οδήγησε στον πολιτισμικό συγκριτισμό μέσα στην πόλη. Ένα έγγραφο για την πόλη ενός σκλάβου που χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. δίνει ακριβώς μια εικόνα για τις ελληνικές κληρουχίες στην Ευρωπό. Αυτό αποδεικνύεται και από τα ονόματα που βρέθηκαν, όπως Φίλιππος, ο γιος του Αμινάνθρου του Ευρωπαίου, Αριστόναξ, γιος του Αρίστονος του Ευρωπαίου, Αντίγονος, Κόνων και Ηλιόδωρος. Από διάφορα έγγραφα λοιπόν αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες κληρούχοι καλλιεργούσαν τη γύρω περιοχή του Εφράτη με δημητριακά, είχαν φυτέψει αμπέλια, αλλά και οποροφόρα δέντρα. Από την ελληνιστική περίοδο η πόλη χρησιμοποιούσε το μακεδονικό ημερολόγιο που διατηρήθηκε μέχρι τη ρωμαϊκή και την παρθική κατοχή. Από την ελληνιστική ιστορία της πόλης λίγα πράγματα μας είναι γνωστά.
Το σίγουρο είναι ότι αμέσως μετά την ίδρυσή της έγινε γρήγορα μακεδονικό στρατιωτικό οικισμό, έγινε γρήγορα μάλλον από μακεδονικό στρατιωτικό οικισμό που ήταν στην αρχή σε μεγάλη πόλη. Ανήκε στην σατραπία της παραποταμίας, παρά τον Εφράτη, χωρίς να γνωρίζουμε αν ήταν και η έδρα μάλιστα αυτής της σατραπίας. Στα χρόνια του αντίοχου του Σωτήρος η πόλη έκοψε τα πρώτα της νομίσματα, χάλκινα, ενώ κατά την επανάσταση του Μόλωνος η Ευρωπός έπεσε στα χέρια του στασιαστή σατράπη και αποτέλεσε τα όρια της επικράτειάς του, ώσπου ανακαταλήφθηκε από τις δυνάμεις του αντίοχου του Τρίτου. Αυτή λοιπόν είναι η Ευρωπός, μια πόλη πλούσια σε αγροτική παραγωγή, με τους Έλληνες κληρούχους από την Μακεδονία και τη Θράκη να κατέχουν την γη γύρω, την έφορη γύρω από την πόλη και να έχουν στις καλλιέργειές τους δημητριακά, αμπέλια αλλά και φρούτα. Το Ζεύγμα, μια άλλη πόλη αρχαία ελληνιστική της εποχής αυτής, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Μεθορίου σήμερα, στη σημερινή νοτιοανατολική Τουρκία, και το 80% του αρχαιολογικού της χώρου βρίσκεται βυθισμένο στην τεχνητή λίμνη που έχει σχηματιστεί εδώ από το φράγμα Μπιρετσίκ. Αυτή η περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας, της Άνω Συρίας, ανήκε κάποτε στο βασίλειο των Σελευκηδών και για ένα διάστημα στο βασίλειο της Κομαγινής. Η πόλη Ζεύγμα λοιπόν ιδρύθηκε το 300 π.Χ. από τον Σέλευκο, τον Νικάτορα, στις όχθες του Εφράτη και αυτή. Η κατοίκηση στην περιοχή βέβαια ξεκινά και εδώ από την νεολιθική εποχή. Έχουν άλλωστε βρεθεί πάρα πολλές πόλεις σε αυτή την περιοχή της Άνω Μεσοποταμίας από αυτήν την εποχή. Σημειτικές αρχαίες πόλεις. Στην ακμή της έφτανε τους 25.000 κατοίκους η πόλη Ζεύγμα. Και το όνομά της το οφείλει στη γέφυρα που έγινε στην πόλη από τον Σέλευκο με λέμβους, ώσπου ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Τραϊανός έκτισε μια νέα λίθινη γέφυρα. Η πόλη είχε δύο συνοικίες, δύο ξεχωριστές στην ουσία πόλης. Ήταν η Σελεύκεια στην ανατολική όχθη του Εφράτη και η Απάμια στη δυτική. Εδώ ήταν που παντρεύτηκε ο αντίοχος ο Τρίτος ο Μέγας, ενώ η πόλη χρησιμοποιήθηκε επίσης και ως πέρασμα για τον στρατό των Σελευκηδών στις εκστρατείες του στην Παρθία και τη Βακτριανή. Τον 1ο αιώνα π.Χ. ο βασιλιάς της Αρμενίας Τιγράνης συνέλαβε, φυλάκισε και σκότωσε στην ακρόπολη του Ζεύγματος την Κλεοπάτρα Σελήνη. Επίσης τον 1ο αιώνα π.Χ. η πόλη Ζεύγμα έγινε τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Την ίδια εποχή που οι Πάρθοι κατέλαβαν την Απάμια και χώρισαν την πόλη Ζεύγμα κάνοντας τον Ευφράτη σύνορο. Έμεινε λοιπόν στα χέρια των Ρωμαίων μόνο η μία πόλη, μια συνοικία της πόλεως, η εντεύθεν του Εφράτη. Το Ζεύγμα πέρασε στους Βυζαντινούς αργότερα και διατηρήθηκε ως Βυζαντινή πόλη μέχρι το 637, οπότε καταλήφθηκε, λαιλατήθηκε και καταστράφηκε από τους Άραβες. Οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τον Τόμας Έντουαρντ Λόρενς το 1917, συνεχίστηκαν αργότερα στον 20ο αιώνα και από το 1990 οι έρευνες συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς λίγο πριν από την άνοδο της στάθμης του νερού από το φράγμα της περιοχής. Έχουν βρεθεί λοιπόν πάρα πολλές ελληνικές αρχαιότητες και ψηφιδωτά με παραστάσεις από την ελληνική μυθολογία, όπως παραστάσεις του ωκεανού και της Τιθίος, του Ίκαρου και του Δέδαλου, του Αχιλέα στην αυλή του βασιλιά Λυκομίδη, του Διόνυσου με την Αριάδνη και άλλα. Έχουν βρεθεί τοιχογραφίες, νομίσματα, σφραγίδες, αγάλματα και εκατοντάδες ευρήματα, τα οποία σήμερα σώζονται στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης Γκαζίαντεπ στην Τουρκία.

Θα μπορούσαμε να κάνουμε για πολλές εκπομπές ταξίδια στις ελληνικές πόλεις της Μεσοποταμίας, γιατί είναι πάρα πολλές. Αναγκαστικά θα σταθούμε σε κάποιες από τις πιο μεγάλες και τις πιο ονομαστές. Όπως ήταν η πόλη Κτησιφών, στην καρδιά της αρχαίας Βαβυλωνίας, η οποία ιδρύθηκε στην ελληνιστική εποχή, αργότερα έγινε πρωτεύουσα του βασιλείου των Πάρθων και πέρασε στην περσική αυτοκρατορία των Σασανιδών. Χτισμένη στην αριστερή όχθη του ποταμού Τίγρη, απέναντι από τη Σελεύκεια, 35 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, η Κτησιφώνα, υποστηρίζεται ότι χτίστηκε από τον Σέλευκο τον Πρώτο, μαζί με την Σελεύκεια. Είτε από κάποιον Κτησιφώντα, αμέσως μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως η ονομασία της πόλης να υπήρξε εξέλιξη του παλιότερου ελληνικού τύπου Θεσιφών ή Εθεσιφών. Κάτω από την Κτησιφώντα υπήρχε η παλιότερη πόλη της Όπιδος, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος λέγεται ότι εξεφώνησε λόγο το 324 π.Χ. Εν τούτης, στο βιβλίο του Έσδρα, στην Παλαιά Διαθήκη, η πόλη απαντάται με το όνομά της Κασφία, που ετυμολογικά σχετίζεται με την Κασπία θάλασσα. Στην ελληνιστική περίοδο, λοιπόν, οι Σελευκίδες την έκαναν προάστιο της μεγαλούπολης της Σελεύκειας και ο ιστορικός Πολύβιος, ο μεγαλοπολίτης, αναφερόμενος στην αποστασία του σατράπη Μόλωνα από τον Σελευκίδη Αντίοχο τον Τρίτο, προσθέτει ότι ο πρώτος επιχείρησε, δηλαδή ο Μόλων, επιχείρησε στην αρχή να καταλάβει τη Σελεύκεια, αλλά ο Σελευκίδης στρατηγός Ζεύξης τον έκοψε την πορεία. Στη συνέχεια, ο στασιαστής κατέφυγε εις την εν Κτησιφώντη λεγόμενη στρατοπεδίαν. Πράγμα που αναδεικνύει τη σημασία της Κτησιφώντος ως οχυρού της περιοχής. Το 141 π.Χ. οι Πάρθοι κυρίευσαν την πόλη και την κατέκτησαν θερινή πρωτεύουσά τους. Η στρατηγική θέση της πόλης άνοιξε τον δρόμο και για τους Ρωμαίους. Κατά τους Παρθικούς πολέμους του Τραϊανού, η Κτησιφών έπεσε στα χέρια του Τραϊανού το 116 μετά Χριστόν. Και ένα χρόνο αργότερα ο διάδοχός του εκένωσε την πόλη Εκούσια ως μέρος της ρωμαιοπαρθικής ειρήνης. Με το που ανέλαβαν τα ενία του Ιράν οι Σασανίδες, η Κτησιφών έγινε λόγω του πλούτου και της θέσης της περισσότερο προκλητική για τη Ρώμη. Έτσι το 295 μετά Χριστόν ο Γαλέριος σε μια μάχη ταπεινώθηκε έξω από την πόλη από τους Πέρσες. Ήδη κατά το 325 και κατά το 410 μετά Χριστόν στην ελληνική παροικία της πόλης, στην Κτησιφώνα, πραγματοποιούνταν οι σύνοδοι της Ασσυριακής Εκκλησίας της Ανατολής. Έξω μάλιστα από τα τείχη της πόλης, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης σκοτώθηκε στην μάχη του εναντίον του Σαπόρτου Δευτέρου. Το 627 ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, μετά την νίκη του στην Νινεβή, κατέλαβε την Κτησιφώντα, επιστρέφοντάς την στους Πέρσες, όταν αποδέχθηκαν τους όρους του νικητή. Η πόλη καταστράφηκε το 637 από τους Άραβες, από το Σαντ Ιμ Αμπί Βάγκας, που όμως δεν πείραξαν τον πληθυσμό. Από τότε η πόλη άρχισε να παρακμάζει όταν στις 30 Ιουλίου του 762 ιδρύθηκε από τον Χαλίφη Αλ Μασούρ η Βαγδάτη, η Κτησιφών, κοντά δηλαδή στην Κτησιφώντα, η Κτησιφών κατέστη μια πόλη φάντασμα. Έξω από τα ερείπια της πόλης, οι Τούρκοι νίκησαν τα στρατεύματα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 1915 στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Κτησιφών είναι μια από τις πόλεις που αναφέρονται στο αραβικό έργο «Χίλιες και μια νύχτες» με το όνομα Ισμπανίρ. Αυτή λοιπόν ήταν η Κτησιφών, κοντά στη σημερινή Βαγδάτη, που σήμερα σώζονται τα μεγαλοπρεπή της ερείπια. Μια άλλη πόλη, για να κλείσουμε κάπως έτσι, πάνω στα σύνορα σήμερα της Συρίας με την Τουρκία, συνοριακή πόλη για αρκετούς αιώνες η ίδια και στα χρόνια των Βυζαντινών, η Νίσιβης, ήταν και αυτή μια οχυρή πόλη της Μεσοποταμίας, χτισμένη ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη, ή ανάμεσα στον Εφράτη και τον Τίγρη, αν προτιμάτε, πηγαίνοντας από την Δύση προς την Ανατολή. Ήταν χτισμένη κατά την μακεδονική κατάκτηση της χώρας και ήταν πρωτεύουσα κάποτε της Μυγδονίας της Μεσοποταμίας, από το όνομα του Μυγδόνιου ποταμού που τη διαρρέει.
Αναφέρεται μάλιστα από τον Πλούταρχο η Νίσιβης, σχολιάζοντας ο Πλούταρχος ότι στην πόλη αυτή κατοικούσαν γνήσιοι απόγονοι των Σπαρτιατών. Κατά το 300 π.Χ. λοιπόν, ο Σέλευκος ο πρώτος, μετά τη λήξη του Βαβυλωνιακού πολέμου προς τον Αντίγονο, επανίδρυσε την πόλη με το όνομα Αντιόχεια. Αντιόχεια ή Εν Μυγδονία. Εδώ μεταφέρθηκαν Μακεδόνες άπικοι και εξελινίστηκε πλήρως η πόλη. Μάλιστα, ο Πολύβιος αναφέρει την Αντιόχεια αυτή, την Νίσιβη δηλαδή, ως ένα σταθμό στην εκστρατεία του Αντίοχου εναντίον του στασιαστή Μόλωνα στις ανατολικές ατραπίες. Σήμερα η πόλη διατηρεί παραφρασμένο το αρχαίο όνομά της. Στα τουρκικά ονομάζεται Νιζαϊμπίν και βρίσκεται ακριβώς στη Μεθόριο Τουρκίας και Συρίας, σε απόσταση 60 χιλιόμετρων νοτιοανατολικά από την πόλη Μάρντιν, στον μικρό ποταμό Τσαχτσαχά, τον ποταμό Μυγδόνιο δηλαδή των αρχαίων. Η αρχαία πόλη λοιπόν, ακριβώς λόγω της επίκαιρης θέσης της σε αυτό το σύνορο, που και σήμερα είναι σύνορο, στην μεγάλη τότε οδό μεταξύ του Τίγρητος ποταμού και της Μεσογείου, είχε αποκτήσει μεγάλη σπουδαιότητα ακόμα από τα χρόνια των Ασσυρίων. Ύστερα υπήρξε πρωτεύουσα της Αρμενίας από το 149 π.Χ. μέχρι το 14 μετά Χριστόν. Στη συνέχεια έγινε ρωμαϊκή πόλη και μετά την αποτυχημένη εκστρατεία και το θάνατο του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη στην Περσία, ο διάδοχός του, ο Ιουβιανός, αναγκάστηκε να την παραχωρήσει μαζί με άλλες οχυρές θέσεις όπως τα Σύγκαρα στους Πέρσες. Στα 1514 η Νίσιβης περιήλθε στους Τούρκους και στην τουρκική επικράτεια παραμένει και σήμερα, ακριβώς πάνω στο σύνορο με τη Συρία. Εδώ λοιπόν η Νίσιβης, εδώ η Αντιόχεια ή Εν Μυγδονία, πάνω στον ποταμό τον Μύγδωνα, εδώ όπου ο Πλούταρχος αναφέρει πως κατοικούσαν γνήσιοι απόγονοι των Σπαρτιατών. Εδώ στη Νίσιβη λοιπόν θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και το σημερινό μας οδηπορικό. Σας είπα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές αναφερόμενες στις πόλεις της Μεσοποταμίας, στις ελληνικές πόλεις της Μεσοποταμίας. Άλλες από αυτές χτίστηκαν από τους Έλληνες αρχικά του Μεγαλέξανδρου, άλλες χτίστηκαν στα ερείπια αρχαιότερων πόλεων των Ασσυρίων, άλλες πάλι υπήρξαν πόλεις που επικίστηκαν και οργανώθηκαν με τον ελληνικό τρόπο, πόλεις των Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων που έγιναν σιγά σιγά ελληνικές. Η ελληνιστική λοιπόν Μεσοποταμία και ιδιαίτερα η Άνω Μεσοποταμία, αυτό το σημείο επαφής του ελληνικού κόσμου με τον ασιατικό, θα μας απασχολήσει και στο επόμενο ταξίδι μας. Ή, τι λέω, στο επόμενο ταξίδι μας θα ακολουθήσουμε τον Μεγαλέξανδρο στη μεγάλη του εκστρατεία, στη Μεσοποταμία.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του Παραδείσου. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη, στην επιμέλεια της παραγωγής η Θωμαής Φρατσέα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.